ζωής, ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, να φωτιστεί ο λίχνος της ύπαρξής μας, να φωτιστεί και να φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας, το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου που τόσο έχει πυκνώσει γύρω μας.

την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, όπως πολύ όμορφα είχε σημειώσει κάποτε ευλογημένος καθηγητής ο κύριος Γιώργος Κουσταλάκης σε ένα πρόλογο βιβλίου του. Από εκεί το έχουμε δανειστεί όλα αυτά τα χρόνια και το χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τον Χριστό. Άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, με πολλές φορές νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές πανελεύθερες που ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ριχμένες τις αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες. Σε κάθε τους πέταγμα περνούν και από εδώ να μας χαρίσουν λίγη υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και χαρά, αληθινή χαρά από την δική τους, την αληθινή χαρά, την πονεμένη. Αυτούς τους ανθρώπους τους νιώθουμε τόσο δικούς μας και γι' αυτό σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής απευθύνουμε έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό, να τον λάβουν και να αντευχηθούν την δύναμη εξύψους και για εμάς τους ταλέπορους. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, εντοφωτή@yahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και έχουμε ξαναπεί πως κάθε Σάββατο η εκπομπή, με τη βοήθεια του Θεού και την συνεργασία αδελφών, αγαπημένων, πεφιλημένων αδελφών μας εδώ και χρόνια, οι συνεργάτες της εκπομπής μας, στους οποίους απευθύνουμε τον χαιρετισμό μας μαζί με τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, των ραδιοφώνων των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Λέγαμε λοιπόν πως με τη βοήθεια των συνεργατών μας ανεβαίνει η εκπομπή, να το πούμε έτσι, στη διαδικτυακή γλώσσα, ανεβαίνει κάθε Σάββατο πρωί, οπτικοποιημένη σε κανάλι που υπάρχουν πολλές εκπομπές πολλών περασμένων ετών, αρχείο πολλών πολλών περασμένων ετών, εκεί στο YouTube, για να τις ακούτε οποτεδήποτε εσείς θέλετε.

θείος έρωτος αντιτατώμενος. Όσοι ένιωσαν αυτόν τον έρωτα, είπαμε και στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, αναγεννήθηκαν, να, σαν τους μπροστάριδές μας, φτεράκισαν, πέταξαν μακριά, ψηλά, ελευθερώθηκαν. Νέοι, πιο νέοι από ποτέ, αιώνιοι, ομότροποι και ομόψυχοι του ευγνώμονος ληστού και της αγαπημένης Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ιερωτευμένοι με τον Ιμφίο Χριστό στην παστάδα του ουρανού. Θείος έρος αντιτατώμενος. Γίνονται και αυτοί ποιητές που δοξολογούν σαν τον ιερό Κοσμά, τον Μελωδό, εκεί στους κανόνες της κοιμήσεως της Παναγίας μας το καλοκαίρι ακούγεται αυτό το εκπληκτικό θείος έρος αντιτατώμενος. Ο θείος έρος των τριών παιδών που δρόσιζε τη φωτιά, το θυμό δε εγέλα, εν μέσω φλογός, θείος έρος αντιτατώμενος. Γίνονται λοιπόν οι ερωτευμένοι με τον Ιμφίο Χριστό ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν, χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά, το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση, γιατί γνωρίζουν πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα διάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές τις θανάσιμες. Όπλο του φωτός αυτός ο έρωτας που αντιστέκεται, που κερδίζει μάχες με τον αόρατο πολεμήτορα. Εύρον όν ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ούκ αφήσω αυτόν από το άσμασμά των. Κραυγάζουν συνεχώς στον λυτρωτή σωτήρα. Εύρον όν ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ούκ αφήσω αυτόν, μη αποστήσεις, Κύριε.

πράγματι είναι έρωτας που αντιστέκεται. Πυρ κι αυτός, Άγιο πυρ, εναντίον κάθε πηγίου έρωτος. Παντός δεσμού, ψευτό χαράς, ψευτό ανάγκης. Δεν είναι ένας συναισθηματικός έρωτας ή μια μυστικιστική ανάταση. Είναι η αντίσταση, η εσωτερική του ανθρώπου. Αυτή η ακαταγόνιστη δύναμη της χάριτος που προσπαθεί συνεχώς να επιστρέψει την ψυχή στην αρχαία της μακαριότητα. Αντιστέκεται σε κάθε φθαρτό κάλεσμα. Ο Σπύρ, άσβεστο πυρ, πυρ καθάρσιο που μεταμορφώνει, που αναγεννά, όπου ο έρωτας, ο ψεύτικος έρωτας του κόσμου φυλακίζει με δεσμούς ψευδοχαράς και ανάγκης, ο έρωτας του Θεού ελευθερώνει. Όταν ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ήταν νέος και είχε επιδοθεί στην αμαρτία, η ψυχή του ήταν γεμάτη σκοτάδι. Αλλά η αντίσταση του έρωτα του Θεού δεν έπαυσε μέσα του. Συνέθλιβε την καρδιά του ως μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωτιά. Και ένα βράδυ πριν κοιμηθεί, είδε ένα όραμα. Του παρουσιάστηκε ο Χριστός με πρόσωπο γεμάτο πόνο, γλυκύτατο και φωτεινό όπως ο ήλιος. Και εκείνη τη στιγμή έλειωσε η ψυχή του και όλη η αμαρτία κατακάηκε από τον ανίκητο θείο έρωτα. Ήταν η στιγμή που ξεκίνησε να ζει εν μετανία, κλαίγοντας επί πολλά αναρρύθμιτα έτη, και η ψυχή του φλεγόταν από την γλυκύτητα του Χριστού. Κι έτσι έλεγε: «Η ψυχή εγνοκία των Κύριων δεν δύναται να χορτάσει, ημέρας και νυχτός επιποθεί τον Θεό, όπως το παιδί τη μητέρα του».

αχόρταστη πείνα, ακόρεστος γλυκασμός, αξεδίψαστη δίψα για τον ζωντανό Θεό. Διψά ο Θεός, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διψά ο Θεός με το να τον διψούν. Ποτίζει όποιους θέλουν να πιούν, ευεργετεί όταν του ζητούν να ευεργετήσει. Είναι εύκολο στη μεγαλοδορία. Πολύ περισσότερο χαίρεται αυτός να δίνει, από όσο χαίρονται οι άλλοι να λαμβάνουν. Μόνο να μην διαπράξουμε το σφάλμα, να ζητήσουμε πράγματα μικρά και ανάξια αυτού που δίνει.

Αυτός ο θείος έρωτας, ο ακαταγόνιστος, που αντιστέκεται, που ελεεί, που έρχεται και εγκαθίσταται μέσα στην ψυχή, ως αγώνας, ταυτόχρονα και ανάπαυση. Είναι αυτή η αντίσταση του φωτός, του αληθινού φωτός εναντίον του σκοταδιού. Η επανάσταση του πνεύματος εναντίον της φθοράς.

σαν να γίνεται ο άνθρωπος ένα ησυχαστήριο του Θεού, η αντίσταση του Θείου Έρωτα. Ενώ ο κόσμος και ο σειρμός φωνάζει «Ζήσε όπως θέλεις», εκείνος ψιθυρίζει στα κατάβαθά μας «Ζήσε όπως εγώ σε προώρησα, όπως εγώ σε έπλαζα». Και τότε αρχίζει η ψυχή να αναφωνεί δοξολογικά, να γίνεται ποιητική για τον έρωτά της, όπως η ανυπέρβλητα ποιητική ψυχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου σε εκείνες τις μυστικές υπέροχες δεήσεις, προσευχές του. Έλα το φως το αληθινό, έλα η αιώνια ζωή, έλα το απόκριφο μυστήριο, ο ανώνυμος θησαυρός, το ανεκφώνητο πράγμα, το ακατανόητο πρόσωπο, η παντοτινή αγαλίαση, το ανέσπερο φως. Έλα η αληθινή προσδοκία αυτών που μέλουν να σωθούν, έλα των πεσμένων η έγερση, έλα των νεκρών η ανάσταση. Έλα δυνατέ που δημιουργείς, μεταπλάθεις και αλλοιώνεις τα πάντα με μόνη τη θέλησή σου. Έλα αόρατε, ανέγγιχτε και αψηλάφητε. Έλα εσύ που μένεις πάντοτε αμετακίνητος, μα κάθε στιγμή μετακινήσει ολόκληρος, για να έρθει σε εμάς που κοιτόμαστε στον Άδη, ο υπεράνω πάντων των ουρανών. Έλα πολυπόθητο και πολυθρύλητο όνομα, που όμως αδυνατούμε να περιγράψουμε τι ήσουν ακριβώς ή να γνωρίσουμε την ουσία και τις ιδιότητές σου. Έλα παντοτινή χαρά, έλα αμαράντινο στεφάνι, έλα πορφύρα του μεγάλου Θεού και Βασιλιά μας, έλα κρυστάλλινη ζωή διαμαντοστόλιστη, έλα απλησία στο υπόδημα, έλα βασιλική αλουργίδα και όντως αυτοκρατορική δεξιά. Έλα εσύ που πόθησε και ποθεί η ταλέπορη μου ψυχή, έλα εσύ ο μόνος προς εμένα, τον μόνο, γιατί, καθώς βλέπεις, είμαι μόνος. Έλα εσύ που με ξεχώρισες απ' όλα και με έκανες μοναδικό πάνω στη γη. Έλα εσύ που έγινες ο πόθος της ψυχής μου και με αξίωσες να σε ποθήσω, τον απρόσιτο παντελώς. Έλα πνοή μου και ζωή. Έλα της ταπεινής μου ψυχής παρηγοριά. Έλα χαρά και δόξα μου και ατέλειωτη τρυφή. Φως αληθινό, ζωή αιώνιος, έρος, θείος, ανίκητος, ακαταγόνιστος. Θείος έρος αντιτατώμενος, η αληθινή προσδοκία αυτών που μέλουν να σωθούν.

του μεγάλου μας Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως. Ο θείος έρωτας είναι τέλεια αγάπη του θείου, που εκδηλώνεται ως ακατάπαυστος πόθος του θείου. Ο θείος έρωτας γεννιέται στην καθαρή καρδιά, διότι σε αυτήν κατέρχεται η θεία χάρη. Ο έρωτας του θείου είναι θείο δόρημα, το οποίο δορίζεται στην αγνή ψυχή από τη θεία χάρη, που κατέρχεται και αποκαλύπτεται στην ψυχή. Ο θεϊκός έρωτας είναι η ολοκληρωμένη αγάπη του θείου, η οποία εκδηλώνεται ως ακατάπαυστος πόθος του θείου. Ο θεϊκός έρωτας γεννιέται στην καθαρισμένη ψυχή, διότι σε αυτήν έρχεται η επιφύτηση της θείας χάριτος. Ο έρωτας του θείου είναι θεϊκό δώρο που έχει δοθεί στην αγνή ψυχή με την επιφύτηση και την αποκάλυψη της θείας χάριτος. Σε κανέναν δεν γεννιέται χωρίς τη Θεία Αποκάλυψη. Διότι η ψυχή, η οποία δεν έχει δεχθεί την Αποκάλυψη, δεν έχει την επίδραση της Θείας Χάριτος και μένει απαθής προς τον θεϊκό έρωτα. Είναι αδύνατο όμως να γεννηθεί ο έρωτας χωρίς την δύναμη που επενεργεί στην καρδιά, είτε θεϊκή δύναμη είναι αυτή, είτε ανθρώπινη. Οι εραστές του Θείου ένιωσαν έλξη προς τον θεϊκό έρωτα από την Θεία Χάρη που επέδρασε στην καρδιά τους, που αποκαλύφθηκε στην ψυχή τους και την τράβηξε προς τον Θεό. Ο εραστής του Θείου αγαπήθηκε πρώτα από το Θείο και έπειτα ερωτεύθηκε ο ίδιος του Θείου. Ο εραστής του Θείου πρώτα έγινε Υιός της αγάπης και έπειτα αγάπησε τον ουράνιο Πατέρα. Η καρδιά εκείνου που έχει ερωτευθεί τον Κύριο ποτέ δεν κοιμάται, αλλά πάντα βρίσκεται σε εγρήγορση εξαιτίας της πλεισμονής του έρωτα. Ο άνθρωπος κοιμάται από φυσική ανάγκη, η καρδιά όμως που είναι άγρυπνη υμνεί το Θείο. Ο θεϊκός Χρυσόστομος λέει για τον πνευματικό έρωτα: «Ο πνευματικός έρωτας είναι τόσο επιτακτικός, ώστε να μην υποχωρεί σε καμιά περίσταση, αλλά πάντα να κατέχει την ψυχή του ερωτευμένου και να μην επιτρέπει σε καμιά θλίψη ή οδύνη να νικήσει την ψυχή».

Η ψυχή που αγαπά υπερβολικά τον Θεό, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, προσκολάται στον Θεό επίμονα και έχει πεποίθηση σε Αυτόν και αναθέτει σε Αυτόν κάθε της ελπίδα. Ο θεϊκός έρωτάς της την ανάγει προς τον Θεό και συνδιαλέγεται με Αυτόν ημέρα και νύχτα. Η ψυχή τραυματισμένη από τον θεϊκό έρωτα δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά το ακραίο αγαθό, ενώ όλα τα άλλα τα περιφρονεί και δυσφορεί με όλα. Η ψυχή που αγαπά τον Θεό μελετά τα λόγια του Θεού και ασχολείται με τα σκηνώματά του. Μιλώντας δυνατά διηγείται τα αξιοθαύμαστα του Θεού και ενώ συνδιαλέγεται μιλά για τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά του. Αναπέμπει έπαινο και ύμνο ακατάπαυστα προς τον Θεό. Τον λατρεύει με θεϊκό πόθο. Έτσι ο θεϊκός έρωτας αλλίωσε ολόκληρη την ψυχή με τα δικά του μέτρα. Τη διαφύλαξε και την οικειοποιήθηκε. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Θείο έχει επίγνωση του Θείου, ενώ η κατανόηση αναζωπήρωσε τον θεϊκό έρωτά της. Η ερωτευμένη με τον Θεό ψυχή έγινε μακάρια, διότι συνάντησε τον θεϊκό εραστή που έχει εκπληρώσει τους πόθους της. Κάθε επιθυμία, κάθε πόθος, κάθε έφεση ξένη προς τη θεϊκή αγάπη αποκρούεται από αυτήν ως ταπεινή και ανάξια για αυτήν. Όσο η αμοιβαία αγάπη προς το Θείο εξυψώνει την ερωτευμένη με το Θείο ψυχή, αυτή η θεϊκή αγάπη σαν σύννεφο ελαφρό εξυψώνει την ψυχή, την φέρνει προς την αιώνια πηγή της αγάπης, προς την άπειρη αγάπη και την γεμίζει με το άπειρό της φως. Η ψυχή τραυματισμένη από τον θεϊκό έρωτα πάντα χαίρεται και αγάλεται και σκυρτά και χορεύει, διότι βρίσκεται αφημένη στην αγάπη του Κυρίου, σαν να πλέει στο νερό της αναπαύσεως. Τίποτα από τα θλιβερά δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της. Ούτε κάτι από τα λυπηρά μπορεί να αφαιρέσει τη χαρά της. Η ψυχή που αγαπά υπερβολικά το Θείο εξυψώνεται από την αγάπη. Αποσπάται κάπως από τις σωματικές αισθήσεις και απομακρύνεται κάπως από το σώμα της, λησμονώντας τον εαυτό της. Μέσω της ολοκληρωμένης αφοσίωσης προς το Θείο. Η ανερμήνευτη γλυκύτητα της θεϊκής αγάπης από τη μια καταγοητεύει και κατακυριεύει την καρδιά, ενώ έλκει το νου προς το Θείο για να απολαύσει τον Θεό μέσα στην αγαλίαση. Ο θεϊκός έρωτας εγγυάται εκ των προτέρων την εξοικείωση προς τον Θεό. Η δε εξοικείωση, το θάρρος, ενώ το θάρρος τη γεύση και η γεύση την πείνα. Η ψυχή την οποία έχει αγγίξει ο θείος έρωτας δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο, ούτε να επιθυμήσει έντονα, αλλά αναστενάζοντας συνεχώς λέει «Κύριε, Κύριε, πότε θα φτάσω να δω το πρόσωπό σου». Η ψυχή μου επιθυμεί να έρθει σε σένα που είσαι ο Θεός, όπως το ελάφι λαχταράει να φτάσει στις πηγές των νερών. Τέτοιος είναι ο θεϊκός έρωτας που κυριεύει την ψυχή. Του Αγίου Νεκταρίου από τους τρεις του λόγους περί αγάπης Θεού, περί της Θείας Αγάπης και περί του Θείου Έρωτος, η μεταφορά στην Νέα Ελληνική από τον πολυγραφότατο πρεσβύτερο πατέρα Ηλία Διακουμάκο και τις εκδόσεις Παρισία

Ο Άγιος Νεκτάριος συνέθεσε χιλιάδες ιερών στίχων, κειμένων, αμέτρητα ποίηματα, κραυγή, όπως διαβάζουμε, βαθυτά της προσευχής, την οποία ασφαλώς, απαύστος και σήμερα αναπέμπει ο θαυματουργός Άγιος πρώτης θείας αγάπης. Η αγιαστική των πάντων, η αιωνία και ακατάλυτος αυτή αγάπη. Ας πληρεί και ας αγιάζει τις ψυχές των ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Θεού και του υπαυτού δοξασθέντος και δοξαζομένου Αγίου Του. Εντεύξει σε δεήσει σε προσευχέ, οι οποίε δια τον ιερωτά των οδών των ασματικών ακολουθιών του Αγίου Νεκταρίου ας αναπεμφθούν ή να ανοίξουν τις πύλες του Θείου Ελέους για να πνεύσει πρεσβείες του Αγίου γαλινών και ζεφύριων το Πνεύμα του Άγιον, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, ποιούν θαυμάσια και δυνάμεις πολλάς, θεραπεύουν νόσους και ασθενείας, χαλεπάς της εξητούσιν εκβαθέων την Θείαν Αγάπη. Ω Θεία Αγάπη, Θεία Αγάπη ελθέ οικετεύου, εξ όλης ψυχής μου και μέσης καρδίας και σκήνομα Θείων Χριστέ ποιησόν με και πάσης κυλίδος ο καθάρισόν με. Ω Θεία Αγάπη, αγάπης εν Θεού, την σε εξητούσαν ψυχήν έμπλυνσόν μη και έρωτα Θείων, ω Θεία Αγάπη, θερμός οικετεύω το δούλο σου δώσμη. Ω Θεία Αγάπη, την σύν οικετεύω αγάπη, παράσχου τη σε εξητούση. Η γάρση αγάπη το πλήρωμα εστί, του Θείου σου νόμου αγάπη γλυκία. Ω Θεία Αγάπη, η μόνη πληρούσα των σύμπαντα κόσμων και η συντηρούσα, σύ πέλης, υπάρχεις, είσαι ο νόμος των επουρανίων, σύ πέλης ο νόμος και των επιγείων. Εσύ βασιλεία εστίν η αγάπη, ενή βασιλεύει η χαρά και η ειρήνη, ενή βασιλεύει η μακαριώτης, ο έρος του Θείου και η εφροσύνη. Αλλιευμένο στο διαδίκτυο και αναδημοσιευμένο από το βιβλίο του κυρίου Μανώλη Μελινού, μίλησα με τον Άγιο Νεκτάριο, συνεντεύξεις με 30 συν 1 ανθρώπους που τον γνώρισαν.

Και λέει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης, «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ου και έχω ή να εισέλθω εν αυτό, λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με». Η ψυχή του χριστιανού, η μετανοημένη ψυχή, αυτή που έχει συνέστηση της αμαρτωλότητος και της ευθύνης, στρέφει τα μάτια της προς τον νυμφίον της Εκκλησίας και γοερός αναφωνεί: «Σωτήρα μου, ευεργέτα μου, σύ που σταυρώθηκες για εμένα, την αμαρτωλή ψυχή, δεν έχω χιτώνα καθαρό, χιτώνα λελαμπρισμένο από τα δάκρυα και τη μετάνοια. Ένδυμα δεν έχω αγνό, πως θα παρουσιαστώ ενωπιόν σου, ουράνια νυμφίε, κάθε μετανοημένης και καθαράς ψυχής. Ο νυμφώνας σου είναι και κοσμημένος, είναι θαυμάσια στολισμένος και όμορφος, εγώ όμως δεν έχω ένδυμα, ή να εισέλθω και κατοικήσω αιωνίως εν αυτό. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω ουράνια νυμφίε της ψυχής μου, λάμπρινόν με, καθάρισε το ένδυμα. Δώσε μου τα απαιτούμενα μέσα καθάρσεως για να λαμπρινθεί το ένδυμα αυτό της ψυχής και να αξιωθώ να γίνω μέτοχος, να γίνω άξιος να κατοικήσω μέσα σε αυτόν τον ουράνιο και αιώνιο νυμφώνα σου. Η Βασιλεία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο ουράνιος κόσμος, ο αιώνιος και αναλύωτος, είναι ο νυμφώνας του Θεού, εκεί που κατοικεί ο Θεός εν φωτή, εκεί που οι άγγελοι ψάλουν ακαταπαύστος το Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών. Σε εκείνον τον ουράνιο κόσμο βρίσκεται η μακαριότητα του Θεού, η ευτυχία, το κάλος και η ομορφιά. Ψυχές και καθαρμένες και με τα δάκρυα αγνισμένες αισθάνονται αυτόν τον ουράνιο νυμφώνα. Από τώρα τον γεύονται, τον βλέπουν με τα μάτια της ψυχής, τον ωρέγονται, τον ποθούν και νοσταλγούν την ημέρα και την ώρα που θα απέλθουν δια να κατοικήσουν εις αυτόν. Εμείς όμως, οι ταλέποροι άνθρωποι, δεν έχουμε την πληροφόρηση της συνειδήσεως, γιατί η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, μήτε το σώμα μας. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι ανοιγμένα τα μάτια της ψυχής μας. Να δούμε τον ουράνιο αυτό κόσμο, αυτήν την ομορφιά την οποία είδε για λίγο ο Απόστολος Παύλος και ανεφώνησε από έκπληξη και θάμβος και είπε: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδέ αυτού». Και αλλού πάλιν: «Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, και πικαρδίαν ανθρώπου κανέβει, α, ητίμασεν ο Θεός της αγαπός εν αυτόν». Σ' αυτόν τον νυμφώνα τον ουράνιο καλούμεθα να γίνουμε οι κύτορες, να κατοικήσουμε, να συναυλιζόμαστε μετά των αγγέλων, μετά των Αγίων, σε ουράνια παστάδα, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο κάλος της Βασιλείας των Ουρανών, στο φως των απρόσιτων, στον υπέρφωτον γνώφων της αγνωσίας του Θεού, αφού καθαρίσουμε τον χιτώνα της ψυχής μας. Σε αυτή την κάθαρση του χιτώνος που καλούμαστε να πετύχουμε, μας βοηθά πάρα πολύ η Εκκλησία μας. Ο κάθε χριστιανός που ποθεί να σωθεί, να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις και τις αποφάσεις του και να αγωνιστεί να ζήσει πιο σεμνά, πιο απέριτ, πιο απλά, σταματώντας την εξωτερική προσπάθεια της καλοποίησεως και στρεφόμενος στον εσωτερικό καλοπισμό του. Το εξωτερικό σκεύος καταστρέφεται, διαλύεται, γίνεται βορρά και τροφή των σκολίκων και της φθοράς. Την ομορφιά όμως της ψυχής, όχι μόνο κανένα πράγμα δεν την φθείρει, αλλά μάλλον το Πνεύμα του Θεού την εξοραίζει προς το ευγενέστερον. Ο χρόνος ολοένα και συντέμνεται, όλο και λιγοστεύει. Κάθε μέρα που περνά είναι και ένα βήμα προς τον θάνατο. Να ξέρετε ότι και ένα μόνο δάκρυ ισοδυναμεί με το λουτρό. Όπως το λουτρό ανακουφίζει το σώμα και το πλήσιμο καθαρίζει το ένδυμα, έτσι πως και τα δάκρυα της μετανοημένης ψυχής αγνίζουν την καρδιά, αγνίζουν το νου, αγνίζουν το σώμα, αγνίζουν την ζωή, αγνίζουν τον λόγο, αγνίζουν ακόμα και την κάθε έκφραση του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης: «Να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα με πολύ ταπείνωση. Σε κάθε μετανοημένη ψυχή δίδεται λόγος. Της δίδεται φωτισμένη προσευχή». Αυτό το βλέπουμε στην πόρνη του Ευαγγελίου, κατά τη Μεγάλη Τρίτη. Πού ήξερε αυτή,
μια γυναίκα του δρόμου, να κάνει προσευχή. Αυτή στιγμή όμως αποφάσισε να μετανοήσει και άρχισε να κλείνει προς το φως και προς την αλήθεια. Της δόθηκε πνεύμα προσευχής. Πόσο ωραία είναι τα λόγια της μπροστά στο Σωτήρα. Γονάτισε μπροστά του και ασφαλώς έκανε έναν εσωτερικό διάλογο μαζί του. Εξέφρασε με όλη την καρδιά της τη μετάνοιά της, διότι της αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι ο μόνος σωτήρας. Ο μόνος σωτήρας της. Και όλοι οι άλλοι την εξαπάτησαν. Είδε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα της δώσει το φως, την ανακούφιση, τη χαρά και την άφεση των πολλών της εγκλημάτων. «Δέξε με», είπε. «Δέξε με την αμαρτωλή. Δέξε μου το πέλαγος της αμαρτίας». Και είδατε ότι τα δάκρυά της ήταν τόσα πολλά που έβρεξαν τα άχραντα πόδια του Χριστού και αναγκάστηκε να τα σκουπίσει με την πλούσια κόμη της. Δεν χρειαζόταν άλλο μύρο για τον Χριστό μας. Το πολυτιμότερο μύρο ήταν τα δάκρυά της που άξιζαν μεγάλο πλούτο. Ήταν σε θέση να εξαλείψουν όλο το χρέος που είχε απέναντι στο Θεό. Και ενώ ήταν καταβουρκωμένη, καταπνιγμένη στη βρωμιά και στη δυσοδεία, τα πολύτιμα εκείνα δάκρυα την βοήθησαν να λαμπρύνει το ένδυμα της ψυχής της και να γίνει αποδεκτή από τον Σωτήρα μας. Εμείς άραγε πότε. Πότε θα λαμπρύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας. Έτσι και κάθε αμαρτωλή ψυχή που κλαίει, που βρέχει νοερό στα πόδια του Χριστού μας, δέχεται την ίδια ανταπόκριση, την οποία δέχθηκε και η πόρνη γυναίκα. Δεν είναι μόνο το ότι σώθηκε, αλλά και έγινε φωτεινό παράδειγμα για κάθε ψυχή παραστρατημένη, γιατί της δείχνει τον τρόπο, το δρόμο και το φως για επιστροφή. Αν μπορούσε κανείς να εμβαθύνει στην ψυχή αυτής της γυναίκας, εκείνη τη στιγμή που ολοφύρετο και έκλαιγε και έβρεχε τα άχραντα πόδια του Ιησού, θα έβλεπε οποία η ανακούφησης, οποίον βάρος της έφυγε και οποίαν ανάπαυση έλαβε η συνείδησή της. Ο Χριστός μας για αυτά τα δάκρυά της έδωσε πλήρη την άφεση όλων των αμαρτιών της. Έτσι και σε κάθε άνθρωπο που επιστρέφει κοντά του, του δίνει πλούσια τη συγγνώμη, αρκεί να μετανοήσει ειλικρινά. Ουδέν πρόβλημα μετά τη μετάνοια. Ουθε λύση θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν, λέγει ο Κύριος. Ορκίζεται στον εαυτό του ο Θεός και λέγει, δεν θέλω κανένας άνθρωπος, καμία ψυχή, να χαθεί και να κολλαστεί. Αλλά θα την περιμένω, θα εξαντλήσω κάθε περιθώριο χρόνου και κάθε προσμονή για την επιστροφή της. Ας ακολουθήσουμε τον φωτεινό δρόμο της μετανοίας. Εάν μετανοήσουμε ειλικρινά, τότε ο Θεός δέχεται την μετάνοιά μας και δημιουργεί νέα σχέση μαζί μας. Πολλές φορές ο άνθρωπος από το βάρος της αμαρτίας έρχεται στο σημείο να λέγει, «Μα μπορεί ο Θεός να μου συγχωρέσει αυτά που έκανα?» Από τη μια πλευρά, λέγει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμου, Αριζονίτης, από τη μια πλευρά έχει δίκιο. Νιώθει το βάρος και αναρωτιέται αν τόσο βάρος μπορεί να το σηκώσει ο Θεός. Για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός, ο Χριστός μας, το πέλαγος της ευσπλαχνίας και των εκτιρμών να σηκώσει το βάρος μιας ψυχής αμαρτωλής. Μια χούφτα άμμος όταν ρυφθεί μέσα στους ωκεανούς. Έχει καμιά υπόσταση. Καμία υπόσταση. Χάνεται. Φαίνεται τίποτε στην επιφάνεια. Μηδαμός. Ακριβώς έτσι είναι και όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος. Είναι ένα μηδέν μπρος στην άβυσσο της ευσπλαχνίας του Θεού. Πολλό μάλλον τα αμαρτήματα μιας και μόνο ψυχής. Έρχεται όμως από τα δεξιά ο αλότριος της σωτηρίας του ανθρώπου και συμβουλεύει την ψυχή ο δαίμονας. Δεν συγχωρείσαι με τίποτε. Την σπρώχνει, την πιέζει και την πρεσάρει για να την εξωθήσει ακόμα και στο έγκλημα της αυτοκτονίας. Γι' αυτό τον λόγο εμείς ποτέ να μην πιστέψουμε κάτι τέτοιο.

της προσμονής του Θεού, με αυτήν την ελπίδα, με αυτό το θάρρος, να προσερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Έχουμε αναρρύθμιτα φωτεινά παραδείγματα μετανοίας ανθρώπων, μακράν του Θεού ευρισκομένων, οι οποίοι επέστρεψαν και όχι απλώς σώθηκαν, αλλά άγγιξαν μεγάλα μέτρα. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τι ήταν. Πόσοι και πόσες σαν την Οσία Μαρία δεν υπήρξαν αμαρτωλοί άνθρωποι που έγιναν Άγιοι κατόπιν. Γι' αυτό κανείς να μην απελπίζεται, αλλά να προσέρχεται με μετάνοια στον Πνευματικό που δύναται με τον Λόγο Του να οικειώσει τον αμαρτωλό μετά του Θεού. Να τον δικαιώσει αυτοστιγμή. Όσα εάν λύσετε επί της γης, εστελελημένα και εν το ουρανό, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος έχει σε συγκεχωρημένων και λελημένων και εν τον είναι αιώνι και εν το μέλλοντι. Αυτομάτως το κομπιούτερ του Θεού χτυπάει μηδέν αμάρτημα και συγχρόνως ανοίγεται η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών και ο νυμφώνας του Χριστού. Δέχεται τον άνθρωπο, τον προηγουμένος μη έχοντα λελαμπρισμένων τον χιτώνα της ψυχής. Για αυτή την μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού ας τον ευχαριστήσουμε, ας τον προσκυνήσουμε με όλη την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας. Εάν ο Θεός δεν ήταν τόσο απείρως ευσπλαχνός, κανείς δεν θα σωζόταν, διότι ουδής βρίσκεται και υπήρξε επί της γης άμεμπτος και χωρίς σφάλμα και κοιλίδα. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι τήρησε την καρδιά του άμεμπτη και καθαρή. Η ευσπλαχνία του Θεού όμως είναι τόσο δραστική. Το φάρμακο αυτό είναι τόσο φοβερό και τρομερό που εξαλείφει τα πάντα, κάνει τρομερές επεμβάσεις, απίθανες εγχειρήσεις και σώζει τον άνθρωπο από βέβαιο ψυχικό θάνατο. Εδώ βλέπουμε ψυχές που έφυγαν από τη ζωή αμετανόητες. Και θεία επεμβάση και θεία προνοία διαπρεσβειών Αγίων ανθρώπων επεστράφησαν πίσω στη ζωή και έλαβαν την συγγνώμη. Μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια από την ίδια την κολλασμένη ψυχή. Για να μετανοήσει η ίδια πρέπει να επιστρέψει στη ζωή. Ακόμη και τέτοια θαύματα έκανε η πρόνοια του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Ο νυμφώνας ενέοκτε. Ο Χριστός μας περιμένει. Δεν πρέπει να βραδύνουμε. Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο τώρα που όλα συμβάλλουν στην μετάνοια. Ας γονατίζουμε κάθε μέρα, κάθε νύχτα και ας επικαλούμαστε πνεύμα κατανήξεως και δακρύου να μας χαρίζει ο Θεός. Και όταν αγγίξει ο Θεός τα μάτια μας να τον ευχαριστήσουμε, να ταπεινωθούμε και να του εκφράσουμε την αδυναμία μας. Και ότι με την ευσπλαχνία του και μόνο μετανοούμε. Και όχι ότι είμαστε ικανοί και άξιοι για μετάνοια. Και το ότι πιστεύουμε στο Θεό και το ότι αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας είναι χάρις Θεού, είναι ευσπλαχνία. Εάν η χάρις δεν επισκιάσει, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Εάν σκεπτόμαστε επιστροφή, αν μετανοούμε, αν αλλάζουμε, αυτό είναι χάρις Θεού. Για να έλθει η χάρις του Θεού, πρέπει να είμαστε δεκτικοί της χάριτος. Ας μετανοήσουμε όσο είναι στη διάθεσή μας ο χρόνος, όσο έχουμε τον καιρό μπροστά μας. Ο Θεός είναι τόσο καλός. Ο ουράνιος πατέρας έχει τέτοια καρδιά που όλοι χωράμε μέσα του. Αρκεί να προσέλθουμε εν μετανοία και εξομολογήσει. Ας βιάσουμε τους εαυτούς μας για να βρεθούμε γρηγορούντες και νύφοντες και να καταπολεμήσουμε την αμέλεια και την ραθυμία, γιατί αυτά εμποδίζουν τα αγαθά του Θεού προς τον άνθρωπο. Έρχεται ο δαίμονας και μας φέρνει κόποση κομάρες και μας ψιθυρίζει «Μην κάνεις τις μετάνοιες, μη σηκώνεσαι τώρα για προσευχή, είσαι κουρασμένος, κοιμήσου λίγο παραπάνω, θα πας για δουλειά και τόσα άλλα». Ας μην τον ακούσουμε, ας βιαστούμε, διότι δεν ξέρουμε μετά από λίγες στιγμές τι μπορεί να συμβεί. Όπου έβρωσε εκεί και κρινώσε, αν μας βρει επάνω στη βία θα μας κατατάξει μετά των βιαστών της Βασιλείας των Ουρανών. Αν μας βρει στην αμέλεια και στη ραθυμία, θα μας κατατάξει μετά των ραθύμων και των αποτυχημένων. Να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, να τους μιλήσουμε για τον Θεό, για την αγάπη του ουρανίου Πατρός, να τους δώσουμε θάρρος και ελπίδα. Μια ψυχή να βοηθήσουμε είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη, όπως και εμάς μας βοήθησαν άλλοι άνθρωποι. Οφείλουμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ας βιαστούμε λοιπόν σε όλα, για να εισέλθουμε στον νυμφώνα του Χριστού. Το μακαριστού Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεΐου του από το βιβλίο «Η τέχνη της σωτηρίας»,
μια έκδοση της σειράς Μονής Φιλοσοφίας.

συγκλονιστικός ο λόγος για αυτόν τον ουράνιο νυμφών, στον οποίο πως ολαχταρούν να βρεθούν οι ερωτευμένοι. Οι ερωτευμένοι με τον αιώνιο ουράνιο νυμφίο. Μετά των αγγέλων, μετά των Αγίων, σε αυτήν την ουράνια παστάδα. Ένας τέτοιος ερωτευμένος ήταν ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ. Και λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είδατε πόσο όμορφα περιγράφει ο ένας Άγιος τον άλλον, που βαθιά αγάπησαν τον Θεό, κάθε κόπο για την χάρη Του, τον θεωρούσαν άκοπο, κάθε πόνο άπονο, κάθε θλίψη ευεργεσία. Μερικοί μάλιστα φλεγόμενοι από θείο έρωτα δεν άντεχαν ούτε για λίγο να αναχαιτίζουν τον χυμαρόδι εκείνο πόθο που τους σωθούσε στην ένωση με τον Θεό. Περιφρονούσαν ακόμη και τις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες, την τροφή και τον ύπνο, για να μην στερηθούν την απόλυτη και απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τον εκλεκτό νυμφίο της ψυχής τους. Τόσο φλογισμένες και συνεπαρμένες ήταν οι ψυχές των Αγίων από τη Θεία Αγάπη. Με χαρά, σαν ασώματοι άγγελοι, παραδίδονταν σε υπεράνθρωπες νηστείες, ατελεύτητες αγρυπνίες, αδιάλειπτες προσευχές και δοξολογίες προς τον αγαπόμενο Κύριο, και φθάναν για χάρη Του μέχρι τον θάνατο, αντιμετωπίζοντάς τον όχι σαν κάτι κακό, μα σαν λύτρωση και δυνατότητα απόλυτης και αιωνίας ενώσεως μαζί Του. Όλα αυτά βέβαια που κατόρθωσαν θα ήταν απραγματοποίητα αν στην αγάπη τους προς το Θεό δεν προσετίθετο και η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενήθερα πέβουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, που ενδυναμώνει όσους δείχνουν έμπρακτη αγάπη στον Κύριο. Έτσι, της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, ώστε να επαληθεύεται πάντοτε η αψευδής ρίσης του Χριστού μας. «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστίν».

Και λέγει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, ο θείος έρωτας είναι κάτι ανώτερο από την αγάπη για το Θεό. Είναι τρέλα. Αγάπη, έρος, τρέλα. Όπως φθόνος, μίσος, φόνος. Η ακριβή αγάπη προς τον Θεό με τις θυσίες της γλυκοβράζει την καρδιά και σαν τον ατμό πετιέται ο θείος έρωτας, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται με τον Θεό. Ο θείος έρωτας λυγίζει τα σκληρά κόκαλα και γίνονται τόσο μαλακά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Πέφτει κάτω. Γίνεται σαν την λαμπάδα που βρίσκεται σε θερμό χώρο και δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Πότε λυγίζει από εδώ, πότε λυγίζει από εκεί. Την σιάζεις, αλλά πάλι λυγίζει. Πάλι πέφτει. Γιατί είναι θερμός ο χώρος. Πολύ θερμός. Όταν κανείς βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση και πρέπει να πάει κάπου ή να κάνει κάποια δουλειά, δεν μπορεί. Παλεύει. Προσπαθεί να βγει από αυτήν την κατάσταση. Ο θείος έρωτας έρχεται σιγά-σιγά, μετά από αγώνα. Αλλιώς θα έπιαναν φωτιά οι άνθρωποι και θα καίγονταν από την αγάπη του Θεού. Ενώ θα είχε γύρω τους κρύο, θα νόμιζαν ότι φλογίζονται και πολλοί θα έπαιρναν τα βουνά. Ένα στρατιώτης εν καιρό πολέμου άφησε τη μονάδα του και έφυγε στο βουνό. Είχε ανάψει τέτοια φλόγα στην καρδιά του που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ήθελε να πάει να προσευχηθεί. Δεν υπολόγισε τίποτε. Πήγε, βρήκε μια σπηλιά, μπήκε μέσα και προσευχόταν. Όταν οι άλλοι στρατιώτες βγήκαν στις επιχειρήσεις, τον βρήκαν και τον έπιασαν. Ανυπότακτος, είπαν. Τον κάλεσε μετά ο διοικητής σε ανάκριση. Τι είναι αυτά που έκανες, του λέει. Κι εγώ μαν, κύριε διοικητά, κι εγώ μαν για τον Χριστό. Ξέρεις τι θα πει κι εγώ μαν. Καλά, εγώ δεν καίγομαι, του λέει ο διοικητής. Εγώ καίγομαι, κύριε διοικητά. Καταλαβαίνετε, επανέλαβε εκείνος, σαν να έλεγε, αν καίγεσαι, φύγε κι εσύ. Τον βοήθησε όμως ο Θεός και γλίτωσε το στρατοδικείο. Εδώ εν καιρό ειρήνης, αν φύγει ένα στρατιώτης από τη θέση του, έχει στρατοδικείο. Πόσο μάλλον εν καιρό πολέμου. Και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Είδα και την Βήτα αυτές τις ημέρες και της λέω, αν δεν προσπαθείς την αγάπη του Χριστού, αν δεν προσπαθήσεις να ερωτευθείς όντως με σφοδρό έρωτα τον Χριστό, να γίνεις Αγία, δεν θα απαλλαγείς από αυτό που έχεις. Αλλά έτσι θα παιδεύεις τους αδελφούς γύρω σου και εσύ θα μελαγχολείς και θα γριεύεις και θα στενοχωριέσαι. Ενώ άμα δοθείς στον έρωτα και στην αγάπη του Χριστού όλα αυτά τα βάσανα που έχεις και τις αντιδράσεις, θα γίνουνε όλα αγάπη και θείος έρωτας και δοξολογία και ευχαριστία στον καλό μας Χριστό. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αν δεν κατορθώσεις να γίνεις έτσι, θα παιδεύεις και τους πνευματικούς σου και τους άλλους. Από το βιβλίο Όσιος Πορφύριος, Μαρτυρίες, Διηγήσεις, Νουθεσίες, μια έκδοση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Θυμόμαστε εκείνους τους στίχους του αδελφού μας, του Ελισσαίου του Καπαδόπουλου. Ο έρωτας για τον Χριστό φεγγοβολά με λάμψη, που φρόνημα το κοσμικό δεν μπορεί να κάμψει. Ο έρωτας για τον Χριστό είναι που σαγηνεύει και τις καρδιές των χριστιανών σαν χάδι γαλινεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό απού δεν εξηγείται, αρπάζει στα ουράνια ψυχή που συγκινείται. Ο έρωτας για τον Χριστό αστήρευτη η κρίνη, απουδροσίζει τον ντουνιά μες των καιρών τη δίνει. Αυτός είναι ο θείος έρος ο αντιτατώμενος. Όπλο του φωτός που αντιστέκεται και δροσίζει και κερδίζει τις μάχες με τον αόρατο πολεμήτορα. Και είπαμε τόσα πολλά για να συλλάβουμε πως αυτός ο έρωτας είναι απερίγραπτος με λέξεις. Σαν σαγίνη και μαγνήτης, σαν ζεστή αγκαλιά της μάνας μόλις αντικρίσει ο άνθρωπος το πρώτο του φως,
σαν πηξίδα και δρόμος ηλιόφωτος να σε οδηγεί στην πιο ψηλή κορυφή, σαν δροσιά που απομακρύνει το καύμα, σαν βάλσαμο που επουλώνει την πληγή, σαν δάκρυ που ξεπλένει ρήπους ως χθες ακαθάριστους. Μα το κυριότερο, σαν μέλι, που αν δεν γευτείς, πώς έπειτα να εκφράσεις την γλυκύτητά του. Δε φτάνουν όλες οι εκπομπές και όλα τα βιβλία του κόσμου για να τον περιγράψουν.

Ίσως υπάρχει μία φράση που να μπορεί κάπως να μεταφέρει αυτή την αλλαγή στις ψυχές των ανθρώπων. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίουσας το θείο σου έρωτη. Από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ευχόμαστε σε όλους μας και πρώτα στην ταλέπορη δική μας ψυχή να απαγγέλει συνεχώς ως ασθενούσα για να λάβει το ακεσόδυνο φάρμακο του ζωοποιητικού μυστηρίου των μυστηρίων.

και μια ερωτευμένη για τον Χριστό ψυχή στο τέλος της σημερινής εκπομπής να έχουμε την ευχή της μακαριστής γερόντισσας Νεκταρίας από τη Ρόδο και το μοναστήρι εκεί του Αγίου Νεκταρίου.

Έδειξε σου η καρδία μου, λυγίτατο Χριστό. Ήμουν τυφλός

0: Αλληλούια, να έρθω. Μα τώρα που ανέβλεψα, Χριστέ μου, σ' αγαπώ.
1: Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Έμπλεος πνευματικών εμπειριών μπορούσε να διδάσκει. Ο γέροντας μας Ιωσήφ είχε μεγάλη εμπειρία της πνευματικής ζωής και του τρόπου που λειτουργεί η Θεία Χάρις. Πώς δηλαδή η Χάρις επισκέπτεται τη ψυχή του ανθρώπου και πώς συστέλλει την παρουσία της. Έπασχε τα Θεία ως παθώνται και μαθών. Πρώτα επίησεν, έζησε και έπειτα έλαβε τη χάριν του διδάσκην. Έγραφε σε επιστολή του. Ύστερα πάλιν λέγω ότι η χάρις του Χριστού μας ενόκησε πλουσίωση στην Αγίαν σου ψυχούλαν, μα και αυτή, συμφώνως της ιδιότητός της, αποσύρεται κατά καιρούς, μάλλον δε κρύπτεται, για να γίνεται επιθυμητή και να ζητείτε πάντα εμπόνος και με επιμονήν. Ποιος τώρα είναι κοντά στον αδελφό μου να τον παρηγορεί σε τέτοιες περιπτώσεις? Εμείς εδώ είμεθα κοντά με τα λύλων και παρηγορούμεθα, μα εσύ είσαι τόσο μακριά που μόνο μια ξερή και στήρα επιστολή μπορεί να σε φτάσει προσωπικώς. Ύστερα φοβούμαι και το περιβάλλον που είναι πάντοτε κατά των ευγενών προθέσεων και εν γέννη του δικού μας σκοπού. Όλοι από σένα ευεργετούνται και μένοντας καθώς είσαι σε πενούν, μα δεν πάβουν όμως με τις θεωρίες τους και τους λόγους τους να σε απονθαρρύνουν, γιατί δεν γνωρίζουν την αλήθεια του πραγματικού σκοπού. Τι να πω, πεφιλημένη ψυχή και τόσον αγαπητή, ο Θεός γνωρίζει ότι πενθών έγραψα το παρόν, αν θέλεις να είμαι αληθής. Ο ίδιος, παρόλη τη δραστηριότητά του σε διαφόρους τομείς που αφορούσαν τις ανάγκες των αδελφών στη Σκήτη, δεν ξεχνούσε την παρακαταθήκη του πνευματικού του πατέρα, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που ήταν η εσωστρέφεια και η εσωτερική προσευχή δια της μετανοίας. Έγραφε για την εργασία της εσωστρεφίας. «Δεν θα ανακεφαλαιώσω το γενικό μας πρόγραμμα, γιατί το ξέρεις τόσο καλά. Θα πω όμως ό,τι μας έλεγε ο Μακαρίτης ο πατήρ ημών έως την τελευταία του πνοή. Φεύγετε τον κόσμο, δηλαδή τας πράξεις τας εξωτερικάς και γυρίστε στην εσωστρέφεια, την πράξη του εσωτερικισμού, διότι εκεί είναι η βασιλεία του Κυρίου μας, ομού με Αυτόν». Όλα τα άλλα καλά έργα τα θεωρούσε δεύτερο ο αείμνηστος και ώστε αυτά να γίνονται όσον περισσεύει από την εφαρμογή του πρώτου σκοπού και επομένως χρειάζεται ησυχαστικότερον περιβάλλον. Αυτό είναι λοιπόν που με κάνει να αγωνιώ, γιατί δεν γνωρίζω αν σου επιτρέπει το περιβάλλον σου να ευρίσκεις αυτό που γνωρίζεις και τόσον πολύ το αγαπάς και που η χάρις του Κυρίου μας τόσον πολύ σε έχει παρηγορήσει. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Γνωρίζω, αδελφούλη μου αγαπημένε, ότι όχι μόνον δεν υστερείς, αλλά με τα σευχάς του πατρός μας και προηγήσει ασυγκρίτως και ευημερείς, ενώ ημείς πλανόμεθα. Μα δεν πειράζει όμως, ήθε τίποτε να μην είναι έτσι, και ας είναι η φόβη μου άκερη και ανοφελής. Αυτό είναι η επιθυμία μου, αυτός ο διακαής μου πόθος και η έμπονος ευχή μου και δέηση, ώστε η προκοπή σου να είναι φανερά εν πάση και ούτω να τηρείται και το ειδικό μου καύχημαν αληθινόν». Είχε ήδη προχωρήσει στην πρώτη συγγραφή του βίου του Μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του γέροντός του. Με πνευματική όμως περίσκεψη συμβούλευε και πάλι να μην εκδοθεί ακόμα και γιατί περίμενε πνευματική πληροφορία από τον ίδιο τον πατέρα, αλλά και γιατί ζούσαν ακόμα πολλοί που φθονούσαν και είχαν συκοφαντήσει τον μεγάλο γέροντα. Το ίδιο είχαν συμβουλεύσει ο παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης και οι άλλοι παράδελφοί του. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ σχετικά. «Για τον βίο του γέροντός μας τι να σου πω, τον έγραψα κατά δύναμη σαν προήμιον, 100 σελίδες περίπου σε ένα τετράδιο, για να τον επεξεργαστώ σιγά σιγά με ησυχία και να τον κανονίσω, ούτως ώστε να μπορεί να κοινολογηθεί ή μεταξύ ημών ή και περισσότερου κύκλου.
Λυπούμε που ο φθόνος και η προκατάληψη είναι σε αφάνταστο βαθμό και δεν θα μας επιτρέψουν να προβούμε σε τίποτα για την ώρα, αλλά και δια το ουσιοδέστερων σημείων όπου αναμένουμε κάποιο δείγμα από μέρους του ίδιου του γέροντος που να μας πληροφορεί ότι δέχεται να κάνουμε κάτι τέτοιον. Όσον αφορά όμως για σένα, η Δία μου ψυχή, θα τον στείλω αμέσως όπως επιθυμείς, αλλά να κάνεις λίγο υπομονή να τον ξαναγράψω καθαρά σε κόλλες, ώστε να μπορώ να τον στείλω. Και πρόσεξε να μην τον ειδεί κανένας, γιατί μπορεί να σε βιάσουν και να αποσπάσουν τίποτε και να το δημοσιεύσουν. Και φοβούμαι πολύ, γιατί ξέρω ύστερα τι σκάνδαλα θα προκύψουν που παρακολουθώ τα φρονήματα των ανθρώπων. Θέλω να βρω καιρόν περισσότερον, γιατί αν και πέθανε το γεροντάκι εκείνο όπου μάζεψα, είναι η μεγάλη τεσσαρακοστή που αυξάνει κομμάτι περισσότερο τα καθήκοντά μας και μας καθυστερεί πιο πολύ χρόνο. Εκκλησιαστική συνείδηση. Ο γέροντας Ιωσήφ, ταυτόχρονα με την πνευματική κατάρτιση και το ασκητικό πρόγραμμα που παρέλαβε από τον γέροντά του, τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφιος Ησυχαστή, κληρονόμησε και την ορθή πνευματική σχέση την οποία πρέπει να έχει ο κάθε πιστός, σεβόμενος την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Έτσι, όταν του ζητήθηκε να συμβάλλει στην ίδρυση γυναικείας μονής στην Αμερική, θεωρώντας ότι φυσικά έχει την έγκριση της τοπικής εκκλησίας, έγραφε: «Και πρώτα απ' όλα εγώ δεν δέχομαι τον τύπον, μάλλον τον τρόπο του ματθαϊσμού να αναστηθεί υπό το δικό μας όνομα και την προστασία. Εγώ και ο Μακαρίτης ο γέροντας είχαμε συνεχή μάχη με το πνεύμα αυτό που ανθίσταται και πολεμά την Εκκλησία. Εμείς πάμε να ωφελήσουμε τους ομογενείς που κινδυνεύουν από ημέρα σε ημέρα και όχι να τους σκανδαλίσουμε. Όταν πρόκειται περί του εαυτού μας, δυνάμεθα σε κάποιον δωμάτιο απόκριφα να διάγουμε όπως θέλουμε. Όταν όμως πρόκειται περί μονής, δηλαδή περί πολλών, τότε πλέον η φιλαρέσκεια υποχωρεί και προηγείται το των πολλών συμφέρων όπως σωθώσιν. Άλλοτε θα σου γράψω το φρόνημα του γέροντός μας, αλλά και της υγιούς γνώσεως απέναντι του ημερολογίου και ότι χωρίς την Εκκλησία τίποτα δεν γίνεται. Ο γέροντας πολύ με παρακάλεσε γι' αυτό και πολλή πληροφορία πήρε για τη στάση του απέναντι τούτου του πράγματος». Αργότερα, το 1983, όταν βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, σε περίοδο που οι περισσότεροι των νεοσκητιωτών πατέρων, κάτω από την επίδραση ενός ακρίτου ζήλου, είχαν σταματήσει το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο γέροντας μας Ιωσήφ, έχοντας πνευματική ευαισθησία και σωστό εκκλησιαστικό φρόνημα, ενήργησε με διακριτικό τρόπο. Έτσι κατάφερε, χωρίς λογομαχίες και αντιθέσεις, αλλά με τη θεολογική και εκκλησιολογική αυθεντία του και εν γέννη την προσωπικότητά του, να πληροφορήσει τους πατέρες και να τους επαναφέρει στη σωστή εκκλησιαστική οδό της μνημονεύσεως του πατριαρχικού ονόματος σε όλες τις ακολουθίες. Ου δύνατε πόλης κρυβίνε. Ου δύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Έτσι και η ενάρετη πλέον βιωτή του γέροντος Ιωσήφ γίνεται γνωστή από στόμα σε στόμα, παρόλο που ο ίδιος ενεργούσε τελείως αντίθετα, αποκρύπτοντας με κάθε τρόπο την πνευματική του κατάσταση. Έγραφε με πολύ όμως αυτομεμψία σε επιστολή του για τις προτάσεις που του έκαμαν, αναγνωρίζοντας την πνευματικότητά του. Έλεγε: «Εμένα μου γράφουν επιμόνως από την πατρίδα μου να πάω εκεί για να ανασυγκροτήσω με κάποια μεγάλη και ιστορική μονή της Παναγίας που έχει ερημώσει σαν τις μονές του Αγίου Όρους. Οι άνθρωποι αδελφέ μου δεν πήραν χαμπάρι τη γύμνωσή μας και μας βλέπουν με άλλα μάτια. Αλίμονο, τώρα που είμαι θα υπόλογη σε διπλήν ευθύνη,
διότι όχι μόνον για τον εαυτό μας θα μας ζητηθεί λόγος, αλλά και για τους ανθρώπους τους οποίους θα σκανδαλίσουμε. Αν είναι τρόπος να τρυπώσουμε κάπου πιο βαθύτερα από ό,τι ήμεθα και αυτοί μας ζητούν να βγούμε στη φόρα για να μας ανακαλύψουν και να μας απαστραφούν μια ώρα αρχύτερα. Σήμερα πάλι είχαμε γράμμα με τον Εφραίμ από κάποιον νέον θεολόγων της ζωής, από αυτούς που ευλαβούνται το Άγιο Όρος και γενικά τον μοναχισμό και μας παρακαλούν να πάμε στη Μονή Διονυσίου κατά την Παρασκευή της Τιρινής που θα έλθουν περίπου 40 άτομα να τους μιλήσουμε καθένας μας και από ένα θέμα με τον Θεόκλητο και τον Γερασιμάκη. Την αμέριστόν μας αγάπην εις των αδελφών Ριχάρδων, τον πατέρα Ρωμανίδη και τους λοιπούς. Οι πατέρες σε ασπάζονται καθώς και εγώ ο ευτελής. Με αγάπην Ιωσήφ. Και συνεχίζει ο γέροντας την επιστολή του. Στη μονή αυτή που είναι σαν του Κύκου, εννοεί τη μονή Μαχαιρά, έχει Παναγίαν όπως και στον Ιβύρον και είναι ανεξάρτητη από την Εκκλησία και αυτοκέφαλη. Εγώ δυστυχώς θέλω να παρατήσω και την καλύβη μου, μήπως και βρω λίγο ησυχία και αυτοί σκέφτονται μεγάλα. Ο Θεός να μην μας εγκαταλείψει, αδελφούλη μου αγαπητέ. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και αυξανόταν η διακαής επιθυμία του να ζήσει την ησυχαστική ζωή. Έγραφε σχετικά. Επιθυμώ οπωσδήποτε να απομονωθώ για να βρω τον προσανατολισμό μου. Εύχεστε, αδελφούλη μου αγαπητέ, να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός. Με ενδιαφέρον ζητά να μάθει από τον πατέρα Παντελεήμονα αν κοντά εκεί υπάρχει κάποια πνευματική πατερική κίνηση, έχοντας υπόψη του ότι ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι πνευματικός άνθρωπος και άριστος θεολόγος. Λέει, ο πατήρ Ρωμανίδης τι κάνει και ο αδελφός Ριχάρδος, πώς βλέπετε τα πράγματα, πήραν λίγο τροπή προς τα εμπρός, ξυπνά τίποτε ζήλος από πουθενά υπέρ του δικού σας μέρους και φρονήματος ή μένουν στάσιμα. Καμιά φορά ένας δραστήριος άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά υπέρ και ένας ενάντιος να κάνει το ενάντιον. Εμείς διαρκώς ευχόμεθα και αναμένουμε με καρδιοχτύπη να ακούσουμε κάτι ευχάριστο. Έχεις χαιρετισμούς από τον πατέρα Γεώργιο, τον πρώην Μπράγκο, τον Σέρβον. Κάθεται στο παλαιομονάστηρο, το Ρωσικό. Μοναχός Γεώργιος Βίτκοβιτς, 1920-1972. Ο μοναχός Γεώργιος Μπράγκο Βίτκοβιτς γεννήθηκε στη Σερβία. Οι γονείς του πέθαναν νωρίς και ανέλαβε να τον προστατεύει ένα συγγενής του, ο Μίταρ Βίτκοβιτς. Αποφύτησε από τη Σχολή Μηχανικών στη Σερβία με εξαιρετική επιτυχία το 1942. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέληξε σε στρατόπεδο εχμαλώτων στην Ιταλία και μετά 2 χρόνια τον απελευθέρωσαν οι συμμαχικές δυνάμεις και πήγε στη Γαλλία. Στη Γερμανία συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Μηχανικής και Ηλεκτροτεχνικής στο Μόναχο. Και ενώ προβλεπόταν υψηλή επιστημονική σταδιοδρομία, τον επισκέφθηκε η Θεία Χάρης. Έτσι, το 1952 διέκοψε για να παρακολουθήσει μαθήματα στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Επισκέφθηκε στα Ιεροσόλυμα την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα και κατέληξε μετά από πολλούς κόπους στον Ιερό Άθωνα. Επισκέφθηκε τη Μονή Χιλανδαρίου, αλλά δεν έμεινε εκεί, γιατί αναζητούσε ησυχαστικότερο περιβάλλον. Συνδέθηκε με το μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, όταν η συνοδεία του ήταν στη Νέα Σκήτη. Εμφορούμενος από θείο ζήλο, έμεινε έκπληκτος από την μεγάλη πείρα και πνευματικότητα του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Προστέθηκε στην συνοδεία του και άρχισε να καλλιεργεί τις αρετές, όπως τον δίδαξε ο γέροντας, αφού έως εκείνη τη στιγμή ήταν αυτοδίδακτος. Από τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ έμαθε ότι η Θεία Χάρις
στην αρχή πλησιάζει όσους καλεί με ιδιαίτερη ένταση και αίσθηση της παρουσίας της. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος της χάριτος. Μετά από κάποιο όμως χρονικό διάστημα, μειώνεται η αίσθηση αυτή και νιώθει ο Πάσχων την θεοεγκατάληψη. Μια εγκατάληψη που η αίσθηση για τον Πάσχοντα είναι μεν μαρτυρική, αλλά φαινομενική. Γιατί ως ενέργεια η χάρις του Θεού παραμένει. Ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει το πλάσμα Του. Έτσι, σε αυτή την δεύτερη παρατεταμένη περίοδο, ο προσκληθής πρέπει να δείξει την πιστότητά του. Του ερμήνευσε ο μεγάλος γέροντας ότι αυτό γίνεται, διότι ο Θεός στην αρχή επιθυμεί να έχει δύναμη ο ελκυστής από Αυτόν να αρνηθεί τα διάφορα πάθη και τις επιθυμίες του. Στη συνέχεια πρέπει ο ελκυστής να αγωνιστεί, χωρίς την έντονη αίσθηση της παρουσίας της, αλλά με τη δική του προαίρεση και πίστη. Ο μεγάλος γέροντας εξήγησε στον πατέρα Γεώργιο. Καταρχάς ενισχύθηκες για την αποταγή του κόσμου και τη ξενιτία. Τώρα πρέπει να αποκτήσεις τη Θεία Χάρη με την υπακοή σου στο Θείο Θέλημα. Ο πατήρ Γεώργιος είχε λογισμούς να γυρίσει στη Γαλλία, επειδή εκεί βίωσε την πρώτη έντονη επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν όμως ο γέροντας του ερμήνευσε την οδό του Κυρίου, προστέθηκε στους μαθητές του. Δυστυχώς όμως ο χρόνος ως την κοίμηση του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ ήταν λίγος. Ο πατήρ Γεώργιος τον φρόντιζε ιδιαίτερα κατά την αρρώστια του πριν από την κοίμησή του. Έβαλε αρχές για μια σταθερή πνευματική ζωή και παρόλο που τελικά κατέληξε να ασκητεύει στο παλαιό ρωσικό, όμως πάντοτε επισκεπτόταν τη νέα σκήτη και συμβουλευόταν και τον γέροντά μας, του οποίου είχε εκτιμήσει την πνευματική ζωή. Υπήρξε μεγάλος ησυχαστής, νηστευτής, τελείως πτωχός και πλούσιος σε αρετές. Ο γέροντάς μας συχνά σε επιστολές του αναφερόταν σε αυτόν. Έγραφε «Τώρα έχω μαζί μου τον πατέρα Γεώργιο, τον Σέρβο. Θέλει να έρθει κοντά μας και του είπα μετά το Πάσχα να του φτιάξω μια καλύβα εκεί δίπλα στην περιοχή μου, να μένει και δέχτηκε». Ο γέροντας, εδώ εννοεί τον γέρο Αρσένιο, «Είναι καλά και σας εύχεται και όλα τα παιδιά ειρηνεύουν». Τελικά ο πατήρ Γεώργιος κοιμήθηκε στο παλαιό ρωσικό, μάλλον από καρδιά, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι μπορεί να πέθανε από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από δηλητηριώδη μανιτάρια. Στη συνείδηση των αγιοριτών πατέρων παραμένει ως μεγάλος αγωνιστής, βιαστής της Βασιλείας των Ουρανών και μία από τις σύγχρονες οσιακές μορφές. Έδωσε στη μητέρα του το μοναχικό σχήμα. Τον Φεβρουάριο του 1962, ο πνευματικός αδελφός του γέροντός μας Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ, έκανε τη μητέρα του μοναχή με το όνομα Θεοφανό. Έτσι έλαβε και ο ίδιος πνευματικό ζήλο, προκειμένου να κάνει και αυτός το ίδιο με τη μητέρα του, αν το ήθελε και εκείνη. Όπως εξάλλου είχε κάνει και ο γέροντάς τους με τη δική του μητέρα, Αγαθαγγέλη μοναχή. Είχαν περάσει ήδη 16 χρόνια στο Άγιο Όρος και δεν είχε επισκεφθεί την πατρίδα του την Κύπρο. Έγραφε σε επιστολή του. Ο Εφραίμ έκανε τη μητέρα του καλογραία και την ονόμασε Θεοφανό. «Πολύ ήθελα κι εγώ να έβλεπα τη μητέρα μου πριν αποθάνει, γιατί όλο και με παρακαλεί και είναι πολύ γριούλα. Πολλά φίλω κι εγώ σε αυτήν τη μητέρα, γιατί με έκαμε μοναχό και με έστειλε στο Άγιο Όρος και στις ευχές της χρωστάω το είναι μου εις των προορισμών μου αυτών. Τέλος, το θέλημα του Κυρίου Γενέστο». Την Κυριακή του Θωμά, το 1963, πήρε την ευλογία του γέροντος Αρσενίου και του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου να επισκεφθεί για τελευταία φορά την μητέρα του. Τελικά την έκανε μοναχή τον Ιούνιο με το όνομα Ευγενία, η οποία κοιμήθηκε λίγους μήνες αργότερα στη μνήμη του Αγίου Δημητρίου.
έγραφε σχετικά στον πατέρα Παντελεήμονα. «Εγώ, όπως σου έγραψα, είπα στο γέροντα τι γνώμη έχει για να πάω να δω τη μητέρα μου και μου είπε να πάω, ίσως και να την κάνω και καλογραία. Κι έτσι αποφάσισα και θα έφευγα τώρα μετά το Πάσχα, αλλά περιμένω να επιστρέψει ο παπά Εφραίμ». «Πράγματι, καλά», είπε ο γέροντας για καλογραία, «γιατί όταν της υπό δέχεται. Άλλωστε τώρα είναι και γριούλα, θα κάθεται στο σπίτι της». «Έτσι», μου είπε και ο παπά Εφραίμ, «καλύτερα στο σπίτι της παρά οπουδήποτε αλλού». «Ο πατήρ Γιώργιος ο Σέρβος είναι εδώ τώρα και του είπα για τον παντριώτη του που μου γράφεις και είπε ότι το ξέρει, του το γράψατε. Θέλει τώρα να καθίσει μαζί μας και ίσως μετά της Πεντηκοστής του χτίσουμε καλύβα κάπου εκεί κοντά στον τόρνο για να μένει». Αγάπη, αυταπάρνηση, θυσία. Ο γέροντας μας Ιωσήφ δεν φρόντιζε μόνο για την εξεύρεση πόρων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πατέρων της Κίτης, όπως η υδροδότηση, αλλά ταυτόχρονα, παρόλα τα προβλήματα της υγείας του, συμμετείχε πρακτικά στις κοινές εργασίες. Έγραφε: «Από την επομένη που φύγατε, εργαζόμεθα στην Παγκινιά, στο βουνό, για να εφαρμόσουμε τους σωλήνες και πέθανα κυριολεκτικά από τον κόπο. Σήμερον πάλι και αύριο θα πάμε και να δούμε αν τελειώσουμε». Τον Σεπτέμβριο του 1962 βρίσκεται ακόμα στους Αγίους Αναργύρους, που ως καλύβη της Κίτης είχε και υποχρέωση να συμμετέχει στα κοινά. Αυτός όμως επιθυμεί να βρεθεί στο ησυχαστήριό του. Ήδη τον έχουν κουράσει οι έντονες διαφωνίες. Κάποιες από αυτές ήταν σε σχέση με το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρας στις ακολουθίες. Πολλοί από τους πατέρες δεν ήθελαν να μνημονεύεται, διότι θεωρούσαν πολύ καινοτόμες διάφορες ενέργειές του. Ο γέροντάς μας επιθυμούσε έντονα τη ζωή της ησυχίας. Έγραφε: «Εγώ όλο και στενοχωρούμαι με το καθεστώς μου και ίσως την άνοιξη να πάω πέρα στο καλύβι μου. Συνεννοηθήκαμε με τον γέροντα να έρθει πιο πάνω που είναι ο τόρνος κοντά στον παπά, γιατί όσο πάει δυσκολεύεται να ανεβαίνει συχνά στην εκκλησία και ιδίως τη νύχτα, και έτσι να που μου άνοιξε λίγο η πόρτα». Όπως αναφέραμε, έχει γράψει ήδη σε μία πρώτη μορφή τη βιογραφία του μακαρίου γέροντός του, Ιωσήφ του Ησυχαστού, και την έχει αποστείλει στον πατέρα Παντελεήμονα στην Αμερική, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προέβαιναν σε έκδοση έως ότου έπαιρναν κάποια πληροφορία από τον ίδιο το γέροντα. Σχετικά με αυτό αναφέρει ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ: «Άλλοτε πάλιν, όταν έγραφον τον βίο του αημνής του γέροντός μας και έφθασα εις το μέσον περίπου, με εκυρίευσεν αποθάρρυνσης και με έκανε να σταματήσω τη συγγραφή τελείως. Αφού παρήλθον πολλέ ημέρε, χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτε περί του πρακτέου, μη λέγει μίαν πρωίαν όλος χαρούμενος ο γέρον Θεοφύλακτος: «Απόψε είδα το γέροντα μας Ιωσήφ και μου έδωκε δύο σφραγίδες για να σου τις δώσω. Η μία ήταν έτοιμη με τα γράμματά της και η άλλη ακατέργαστη. Τον ρώτησα τι να της κάνει γέροντα και με αποκρίθηκε: «Δώσ' του τες και αυτός ξέρει τι να της κάνει». Τότε λοιπόν κατενόησα το νόημα, ότι δηλαδή πρέπει να συνεχίσω την βιογραφία την οποία είχον αφήσει, και όντως μη ήλθε ζήλος και με τα προθυμίας επεράτωσα των βίων. Το Νοέμβριο του 1963 βρίσκεται ήδη στο παλιό ησυχαστήριό του έξω από τη Σκήτη, προκειμένου να γευτεί περισσότερο την ευλογία των αρετών που προκύπτει από την απόλυτη ησυχία και αρχίζει να το φροντίζει με τον προσωπικό του κόπο. Λέει: «Εγώ έπιασα να φτιάσω κάτι εδώ στο καλύβι μου και κουράστηκα κομμάτι και με έπιασε το στομάχι μου πάλι όπως πρώτα. Έκλεισε δε και ο λαιμός μου τελείως, που να μην μπορώ να ξελειτουργήσω τον παπά». Συνέχισε όμως το τυπικό του γεροντός του και για τη Θεία Λειτουργία ανέβαινε λίγο πιο πάνω, όπου ήταν το ασκητήριο του παπά Χαράλαμπου.
Εγώ με τον Παπαχαράλαμπο λειτουργούμε κάθε ημέρα μόνοι μας και σας ψάλλομεν παράκληση στην Παναγία. Την περίοδο εκείνη ο γέροντας Ιωσήφ υπέφερε πολύ έντονα από το στομάχι του. Το μοναδικό φαγητό του ήταν τα ζυμαρικά. Δεν συγχωρούσε στον εαυτό του να χρησιμοποιήσει λάδι εξαιτίας της ασθενείας του, όταν το τυπικό προέβλεπε αλάδωτο. Έτρωγε ζυμαρικά αλάδωτα ή λαδερά. Παρόλη την κακή κατάσταση της υγείας του, χωρίς πλέον να είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στις διάφορες κοινές υποχρεώσεις, πανκινιές, της Κήτης, πήγαινε με προθυμία να βοηθήσει. Αν και το τυπικό προέβλεπε ότι οι πατέρες στα ξεροκάλυβα της Κήτης, πέρα από τον πύργο, επειδή τότε δεν συμπεριλαμβάνονταν αυτά στις καλύβες της Κήτης, αλλά είχαν απευθείας εξάρτηση από την κυρίαρχη μονή, δεν υπεχρεούντο να συμμετέχουν στις κοινές υποχρεώσεις όπως οι άλλοι πατέρες. Για τη μεγάλη αυταπάρνηση του αυτή διηγήθηκε με θαυμασμό ο μακαριστός γέροντας Κωνσταντίνος της καλύβης του Αγίου Χαραλάμπους. Είχε πάει ο γέροντας Ιωσήφ κατά τη συνήθειά του σε μια παγκινιά στο βουνό για να καθαρίσουν τις πηγές από όπου ιδρευόταν η σκήτη. Κάθε χρόνο, μετά από κακοκαιρία, συνήθως έπεφταν χώματα από κατολιστήσεις, κλαδιά, φύλλα κλπ. Και έπρεπε να καθαριστούν. Αυτό προέβλεπε πολύ οροφτιάρισμα και άλλες σκοπιώδεις εργασίες. Όπως γινόταν σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πατέρες έπαιρναν μαζί τους κάποιο φαγητό και λίγο κρασί για τον ιδιαίτερο κόπο τους. Την ώρα του γεύματος, ο γέροντας μας ζήτησε συγγνώμη που για λόγους υγείας δεν θα μπορούσε να φάει το δικό τους φαγητό και να πιει μαζί τους λίγο κρασί και έβγαλε το δικό του γεύμα που ήταν ζυμαρικά. Τότε ο πατήρ Κωνσταντίνος έκλαψε από συγκίνηση μπροστά στο θυσιαστικό του πνεύμα και του είπε «Γέροντα, αν ήταν άλλος στην κατάσταση της υγείας της δικής σου και μάλιστα ζώντας τα ξεροκάλυβα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση στα κοινά, ούτε καν θα κατέβαινε να διαπιστώσει την αιτία που χτύπησε η καμπάνα και καλούσε τους πατέρες στην παγκινιά, όχι να έλθει μαζί μας κάνοντας τόσο κόπο και με κίνδυνο να σου ανοίξει και το στομάχι». Ο γέροντας έκανε διαρκώς υπομονή με το στομάχι του. Δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα θεραπείας με ανθρώπινη παρέμβαση, εκτός από την εγχείρηση, την οποία και αποφάσισε με την προτροπή των πνευματικών αδελφών του. Όμως, στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής, εμφανίζεται αισθητά η χάρις του Θεού, έλεγε ο γέροντας του Ιωσήφ. Τότε, ο γεροθεοφύλακτος, ο συνασκητής του, είδε σε όραμα τον Άγιο Παντελεήμονα, τον έξαρχο των Αγίων Αργύρων και του είπε «Να πεις το καλογέρι να το αφήσεις στην Παναγία και θα γίνει καλά». Ο γεροθεοφύλακτος είδε τον Άγιο Παντελεήμονα όπως είναι στην εικόνα της Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος. Και πίστεψε ο γέροντας το λόγο του γεροθεοφυλάκτου και άρχισε από εκείνη την ημέρα μία θεαματική βελτίωση μέχρι που έγινε τελείως καλά. Δεν πονούσε καθόλου. Του έμεινε μόνο μία βραδυπεψία. Από τότε ως την κοίμησή του, ο γέροντας Ιωσήφ δεν ενοχλήθηκε πλέον από το στομάχι του. Αργότερα, ο ίδιος έγραφε «Ήχον έλκος προκεχωρημένης μορφής και καμία δίαιτα, ούτε φάρμακο μη προσέφερε τίποτε. Μετά την αποχήν όλων των βλαπτώντων επί διαιτίαν και πλέον, δεν υπήρχε άλλη λύση από την εκτομή. Τότε επενέβη ο ένδοξος μεγαλομάρτης του Χριστού, ο συμπαθέστατος Παντελεήμων και παρήγγειλε εις το γέροντα Θεοφύλακτο να μη είπε επιτακτικός να μην κάνω εγχείρηση, αλλά να το αφήσω εις την πρόνοια της Παναγίας μας. Αμέσως εθεραπεύθην τελείως. Δια να το διαπιστώσω δε και πρακτικός, επεσκέφθην τους θεράποντας ιατρούς μου, οι οποίοι γνώριζαν την ασθενειά μου εις όλην της την έκταση, δια να μη είπωσιν τώρα εις ποιαν κατάσταση ευρίσκομαι. Μου έκαμαν ακτινοσκόπηση και δεν έβρων απολύτως τίποτε, παρά μόνον μικράν ουλήν παλαιάς επουλωμένης πληγής.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής». Συνέχεια. Η ψυχή του πρώτου ανθρώπου προήλθε από τον Θεό. Από τον Θεό προέρχονται και οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος μας θέλει. Του ανήκουμε, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είδες τι υψηλή καταγωγή έχεις και τι προορισμό. Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος, ο εμός έστε. Εφόσον η ψυχή σου προέρχεται από τον Θεό, ο Θεός είναι κοντά σου, όπως οι γονείς είναι κοντά στα τέκνα τους. Και όπως αυτοί γνωρίζουν τα παιδιά τους, έτσι και απείρως περισσότερο γνωρίζει ο Κύριος τον λαό του, τα τέκνα του. Γνωρίζει το ποίμνιό του. Κατά την προσευχή, ας θυμόμαστε ότι είμαστε μέλη ο ένας του άλλου και ότι άρα πρέπει να προσευχόμαστε για όλους, όπως μας το διδάσκει η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, συντεταγμένη στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι είναι πρότυπά μας σε αυτό. Αν η προσευχή δεν είναι για τον εαυτό μας μόνον, αλλά και για τους άλλους, τότε και οι Άγιοι Άγγελοι θα δέονται για μας σαν μέλη της Εκκλησίας, του ενός σώματος του Χριστού. «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Ο Κύριος στέκεται διαρκώς μπροστά στη θύρα της ψυχής μας, που του την κλείνουν οι αμαρτίες και τα διάφορα πάθη μας. Ιδού έστικα. Προσεύχεσαι και εκείνος στέκεται μπροστά στην καρδιά σου και ακούει ό,τι του λέγει η δική του καρδιά. Βλέπουμε παντού στη γη τον Θείο Τεχνίτη, το Άγιο Πνεύμα, να αποκαλύπτει τη σοφία του με τα έργα του. Βλέπουμε παντού το ζωοποιό πνεύμα να διαπλάσει σαν κεραμεύς, πολύμορφα, ωραία σκεύη, άψυχα και έμψυχα. Ιδίως το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση των Αγίων Ανθρώπων που είναι οι ένδοξοι και πανέμορφοι ναοί του Θεού. Ενώ στην περίπτωση των απίστων και ασεβών βλέπουμε το έργο του πονηρού, πάθη, ταραχές, μίση, συγκρούσεις. Ο Θεός είναι η ύπαρξη και η ζωή όλων όσα υφίστανται στον κόσμο. Γι' αυτό ονομάζεται ο «Ον». Είναι το πρώτο, άναρχο και αιώνιο «Ον», η κεφαλή και η αρχή των πάντων. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέγει «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Η ζωή μας προέρχεται από τον Θεό, η κίνησή μας από τη δική του δύναμη. Η ύπαρξή μας είναι δικό του θέλημα. Ο Άγγελος του Θεού είναι εικόν της ψυχής σου. Της μοιάζει πνευματικά. Γι' αυτό οι άγγελοι εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή. Έχουν φύση ομοία με τις ανθρώπινες ψυχές, μόνο που αυτοί είναι αναμάρτητοι, άγιοι και υψηλότεροι. Πόσο γρήγορα ο Θεός εισακούει την προσευχή δύο ή τριών που του μιλούν μαζί από τα βάθη των καρδιών τους. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θέλει να μας βγάλει από το ψεύδος, την υπερηφάνεια και τη διαβολική κακία και να μας φέρει στην αλήθεια, την αγάπη, την πραότητα και την ταπεινοσύνη. Ο Παράκλητος στηρίζει και παρηγορεί την ψυχή. Αυτό κάνει καθώς αγωνιζόμαστε στο στάδιο των αρετών ή περνάμε θλίψεις και δοκιμασίες. Όταν κάνεις μία καλή πράξη, χαίρεις και νιώθεις την ψυχή σου παρηγορημένη. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μέσα σου. Αντίθετα, αν κάνεις κάτι το κακό, νιώθεις θανάσιμα αισθήματα στην ψυχή σου, γιατί άφησες το πονηρό πνεύμα να την κυριεύσει. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, μας είναι απαραίτητο για όλα τα καλά έργα. Είναι η δύναμή μας, το φως μας, η ειρήνη μας και η στήριξή μας. Μία ορατή απόδειξη της πανταχού παρουσίας και της προνοίας του Θεού μας δίδεται από τη χλωρίδα και τον φυτικό κόσμο. Τα φυτά δίνουν το παρόν τους παντού της γης. Στολίζουν τις πεδιάδες, εμφανίζονται στις απρόσιτες κορυφές των ψηλών βουνών, βλασταίνουν στις ερήμους, εμφανίζονται ακόμη και στα βάθη των θαλασσών. Και ποιος κάνει τα φυτά να αναπτύσσονται και ποιος τα κοσμεί με τα χρώματα των λουλουδιών? Ο Κύριος και Θεός μας. Αυτός αμφιένισιν αυτά, με την ασύγκριτο ομορφιά τους. Αλλά αν ο Θεός με τόση μέρημνα και στοργή δίνει τα φυτά, είναι δυνατό να διαφορεί έστω και στιγμιαία για τον άνθρωπο την κορονίδα της ορατής κτήσεως? Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ού πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Αν ο Θεός κάθε στιγμή δίνει ζωή στο χορτάρι και δεν το εγκαταλείπει, θα στερήσει εμένα από τη ζωή? Όχι. Αφού δίνει και ζωογονεί το χορτάρι, πώς θα αφήσει εμένα το ναό του Αγίου Πνεύματος, αν δεν απομακρυνθώ με τα αμαρτήματά μου? Και αυτή η παρουσία του Θεού είναι πολύ αισθητή στις καρδιές που προσεύχονται με πίστη και ζέση. Και κράξετε προς με και επακούσομαι αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη. Ω λόγια γεμάτα αγάπη! Ω λόγια που εμπνέουν πεποίθηση σε όποιον προσεύχεται! Δεν έμαθες λοιπόν έως τώρα να αγαπάς τον πλησίον σου.

μοιάζει με την έχθρα και εσένα τον ίδιο δεν σε αφήνει απ' έξω. Μην του κάνεις λοιπόν το χατήρι. Μην υπηρετείς το πνεύμα της εχθρότητος. Κάνε το χατήρι του Θεού, της αγάπης. Αυτό να υπηρετείς με αδιάπτωτο ζήλο. Να θυμάσαι ότι ο Υιός του Θεού πέθανε για χάρη των αδελφών σου. Όπως οι ποταμοί πηγαίνουν προς τη θάλασσα, έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων πρέπει να κατευθύνονται προς τον Θεό. Όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Κάποιος βρίσκεται στην εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Ο νους του είναι συγκεντρωμένος σε αυτήν ή πετά αλλού. Οι λογισμοί του είναι ανάλογοι με τον θησαυρό που ελκύει την καρδιά του, τον Θεό ή τον κόσμο. Αν η καρδιά μας είναι πιασμένη στο δόκανο της αμφιβολίας, τότε η ζωή του πνεύματος δεν είναι μέσα μας. Η κατάθλιψη που προέρχεται από την αμφιβολία είναι βέβαιο δείγμα ότι η αμφιβολία αυτή είναι ψεύδος, διότι προέρχεται από τον διάβολο τον ψεύτη. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, ας μην αφήνει ποτέ τον εαυτό του στην αμφιβολία. Ας είναι στερεωμένος ακλόνητα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όποιος διακρίνεται, δηλαδή διστάζει και αμφιβάλλει, έικε κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Ο γάρ του Θεού Υιός, Ιησούς Χριστός, ούκε γένετο ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονεν. Όσε γάρ επαγγελίε Θεού εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν διημών. Τι ωραίο πράγμα είναι να νικά κανείς τα πάθη του. Μετά τη νίκη νιώθει στην καρδιά του φως, ειρήνη, δόξα. Το άνθος της προσευχής είναι η ελπίδα. Η προσευχή χωρίς ελπίδα είναι στήρα. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται πρέπει να αποτίθεται, να βάζει δηλαδή κατά μέρος πάσαν την βιωτική μέρημναν και να μην τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός της σωτηρίας της ψυχής του και των ψυχών των άλλων. Όσο σφοδροί και αν είναι οι πειρασμοί, όσο απελπιστικές και αν φαίνονται οι συνθήκες της ζωής σου, έχει ακλόνητο πεποίθηση στον Θεό. Θα σε σώσει. Εγώ είμαι όλος ασθένεια, όλος αθλειότητα. Ο Θεός είναι η δύναμής μου. Αυτή η πεποίθηση είναι η ύψιστη σοφία που κάνει τη ζωή μου ευλογημένη. Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο δεν μιλώ εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος είναι μέσα σε αυτές τις λέξεις, τις θεόπνευστες, τις θαυμαστές. Το ίδιο βλέπω, λόγω χάριν, στην εικόνα του Θείου Εσταυρωμένου. Ο ίδιος είναι εκεί, στην εικόνα ή στο Σταυρό. Ο ίδιος είναι και στην ευλογία του λειτουργού που γίνεται με κίνηση σταυροειδή. Και όταν ο πιστός κάνει τον σταυρό του, εκεί είναι πάλι η δύναμη του Θεού, αρκεί να έχει πίστη η καρδιά. Ελθέτου η βασιλεία σου. Τι σημαίνει αυτή η επίκληση? Ας βασιλεύσεις οριστικά στην καρδιά μου. Οι Άγιοι εξεπλήρωσαν τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος εκπληρώνει τον δικό τους Λόγο. Εργάστηκαν γι' Αυτόν και Αυτός εργάζεται για χάρη τους. Είπε ο ίδιος, «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Γι' αυτό ο Κύριος γρήγορα πραγματοποιεί τις εικαισίες που του κάνουν οι Άγιοι για μας. Τι ποθούμε πιο πολύ στον κόσμο? Τη ζωή και την υγεία. Ποιος είναι η ζωή μας και η υγεία μας? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αν θέλεις να ζεις και μάλιστα να ζεις αιώνια, άτρωτος από τη φθορά, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και γίνε του αρεστός, ζώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν αγαπάς τον Θεό, είσαι κατοικητήριο του Θεού. Ζεις εν Θεό. Ο διάβολος είναι κακία. Μόλις αισθανθείς κακία απέναντι του πλησίον σου, ο διάβολος ήδη πατεί το έδαφος της καρδιάς σου. Πάει να σε κυριεύσει. Να αγαπάς λοιπόν αδιάκοπα τον Θεό και το πλησίον σου.
Μην αφήνεις

0: Ποιο είναι το νόημα του γεγονότος ότι ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις περαστικούς? Είναι ότι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, πάντα γυρίζει στη γη και παρατηρεί τι γίνεται πάνω της. Και ότι ο ίδιος έρχεται σε αυτούς που υπηρετούν το θέλημά του, στέκεται μαζί τους και συνομιλεί σαν με φίλους του. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ενώ στέλνει τη φωτιά του στους αθέους και ασεβείς, όπως έκαμε στα Σόδομα και τη Γομόρα. Ο Κύριος είναι τόσο σπλαχνικός, ώστε ποτέ δεν περιφρονεί την προσευχή μας. Τη δέχεται χάρη στο άπειρο έλεος του και αναπληρώνει ο ίδιος τις ελλείψεις της. Του αρκεί μόνο να έχουμε στραφεί ειλικρινά προς Αυτόν και να μην Τον ξεχνάμε. Ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Να πιστεύεις λοιπόν ακράδαντα σε ό,τι λέγει ο Κύριος. Ο Λόγος του Θεού είναι έργο. Κατά την προσευχή λοιπόν, τα λόγια μας πρέπει να είναι έργο και αλήθεια και όχι ψεύδος, υποκρισία και κολακία. Ας το εφαρμόζεις αυτό σε όλη σου τη ζωή. Μεγάλη είναι η αξία του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στην κτήση ως βασιλεύς της, ως ένα είδος Θεού της. Γιατί με την πίστη είναι ένα πνεύμα με τον Κύριο. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό Του να σώσει τον κόσμο και να τον απαλλάξει από τη θανάσιμο σκιά του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί οι άνθρωποι είναι η εικόν του Θεού. Γιατί δόθηκαν στους ανθρώπους τόσες υποσχέσεις και χαρίσματα, α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσεν. Α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσεν Αυτόν. Γιατί οι άνθρωποι είναι εικόν του Θεού. Ω, τι μεγάλη ελπίδα είναι η ελπίδα των χριστιανών. Φίλοι του Θεού μου, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. Και εξελθών ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Αλλά και τώρα, όταν ο Κύριος μας εμβλέπει, κλαίμε πικρά για τις αμαρτίες μας. Ναι, τα δάκρυά μας κατά την προσευχή σημαίνουν ότι ο Κύριος έριξε τη ματιά του πάνω μας. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Η αμαρτία μας θλίβει. Ο Χριστός στρέφει τη ματιά του σε μας. Και τότε δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό μας. Δάκρυα που ξεπλένουν την αμαρτία μας. Δεν είναι μόνο δάκρυα λύπης, αλλά και δάκρυα χαράς αυτά. Είναι το χαροποιό πένθος, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Κλαίμε και από ανεκλάλλητο χαρά, γιατί τόσο έλεος βρήκαμε. Ευχαριστώ τον Κύριο με όλο μου το είναι, αφού τόσο εύκολα με συγχωρεί. Ακουτιίσμι, αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Ο Ιησούς Χριστός, όταν πρόκειται να μοιράσει το ψωμί στους μαθητάς του, πρώτα ύψωνε τους οφθαλμούς στον ουρανό, ευχαριστούσε, το ευλογούσε και μόνο κατόπιν το έκοβε και το μοίρασε. Ο Απόστολος Παύλος έκαμε το ίδιο όταν βρισκόταν στο πλοίο. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πριν από το φαγητό μας, καθώς και για όλα τα υλικά δωρήματα, ιδιαιτέρως δε και τα κατεξοχήν πνευματικά. Ο πνευματικός άνθρωπος επιδίδεται με όλη του τη διάνοια και όλη του την καρδιά στη θεωρία του Θεού. Βρίσκει στον Κύριο ένα θησαυρό γνώσεως και σοφίας, δικαιοσύνης και ειρήνης και χαράς εν πνεύματι Αγίου. Αντίθετα, ο σαρκικός άνθρωπος ακολουθεί τη Μιχαλίδα και αμαρτωλό γενεά, αναγνωρίζει μόνο την υλική φύση. Δεν βλέπεις αυτήν το Θεό, αλλά μόνο τα μέσα συντηρήσεως της βραχύπνοης υλικής του ζωής. Αλλά μακάρι η καθαρή την καρδία. Καθάρισε την καρδιά σου και έλπιζε να ενωθείς με τον Θεό στη μέλουσα ζωή. Ο ιερεύς είναι όργανο του Θεού, διαχειρίζεται την Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η ευλογία του ιερέως είναι η δύναμη του Σταυρού. Ελπίζουμε ότι θα αμυφθούμε για τα καλά μας έργα. Ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, δηλαδή ας μην αποκάμνουνε. Καιρό γάρ οι δύο θερίσομεν. Λοιπόν, απόκειται έμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επισέ. Να υπολείπτεσαι τον εαυτό σου, σαν εικόνα του Θεού. Θυμήσου ότι αυτή η εικόνα είναι πνευματική και έχει ζήλο για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού που αποκαθιστούν μέσα σου το καθομοίωσιν Θεού. Φρόντιζε να μην παραβείς καμία από τις θείες εντολές. Κάθε παραβίασή τους καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το κακοποιό πνεύμα. Όσο πιο πολύ κανείς παραβαίνει το θέλημα του Κυρίου, τόσο περισσότερο μοιάζει με τον διάβολο. Έχω ένα διδάσκαλο, τον Χριστό. Κάθε λέξη της διδαχής του είναι λόγος ζωής και αληθείας. Τον πιστεύω σε όλα. Και ό,τι είναι αντίθετο προς τον λόγο του, στο νου μου, στην καρδιά μου, στα λόγια των άλλων προς εμένα, δεν το πιστεύω. Το βλέπω σαν ψεύδος, θανάσιμο για την ψυχή μου. Το Πανάγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Πατρός, ζωογονεί όλη την κτήση. Η θαυματουργός εικόν του Σωτήρος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ζωγραφημένος επάνω της. Κλαίω πικρά για τη χάρη που πηγάζει εκείθεν για μένα τον ανάξιο και τα δάκρυά μου αυτά καθαρίζουν την ψυχή μου από την αμαρτία και με πλημμυρίζουν με ειρήνη και χαρά. Προορισμός μας και κατάληξής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κλίση μας δόθηκε για να περάσουμε από την παρούσα στην άλλη ζωή. Δεν ανήκουμε πραγματικά στους εαυτούς μας. Είμαστε δούλοι του Θεού όπως η Εκκλησία ρητά μας ονομάζει. Και οι δούλοι αναμένουν το κάλεσμα του Κυρίου τους. Και εμείς, όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξουσιν αυτό. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Έχουμε εντελώς λησμονήσει ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Νομίζουμε ότι ανήκουμε στους εαυτούς μας και έτσι ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Ζούμε όπως μας αρέσει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από αμαρτία. Κοίταξε την ανθρώπινη ζωή και θα διαπιστώσεις την αλήθεια των λόγων του Εκκλησιαστού. Ματαιώτης ματαιωτήτων και πάντα ματαιώτης. Συρμή, θέατρα, χαρτοπαίγνια, χωρί, έκλειτα ήθη. Όλα για τον εαυτό μας και τίποτε για τον πλησίον μας. Άσπλαχνη ο ένας τον άλλον. Η κατάκριση του δημιουργήματος προσβάλλει τον ίδιο το δημιουργό. Μην αφήνεις λοιπόν τον εαυτό σου να λέγει τα ακόλουθα ή άλλα παρόμοια λόγια. Αντιπαθώ την όψη αυτού του ανθρώπου, έστω και αν είναι στο βάθος του καλός άνθρωπος. Αυτή η αντιπάθεια εμπνέεται από τον διάβολο. Θυμήσου ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και ότι όλη η δόξα του Θεού είναι μαζί του, στην καρδιά του. Οι άνθρωποι βλέπουν την όψη, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Συνήθισε τον εαυτό σου στην παραδοχή ότι εσύ είσαι αμαρτωλός και όχι οι άλλοι. Με αυτή την πεποίθηση που είναι εντελώς αληθινή, θα μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου από πολλά αμαρτήματα και πάθη. Η μεγαλύτερη συμφορά μας έγκυται στο γεγονός ότι καταλογίζουμε τη δική μας αμαρτωλότητα στους άλλους. Γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό και τους καλούς γεμάτους αγάπη ανθρώπους για το κάθε τι, μα για το καλό το δικό μας πρώτα? Θα αποκτήσουμε έτσι καρδιά πιο τρυφερή και πιο λεπτή. Είναι τόσο ωφέλιμο για την ψυχή να καλλιεργεί κανείς το αίσθημα της εξαρτήσεώς μας σε όλα από τον Θεό και τους καλούς ανθρώπους, να τους αγαπά και να τους ευγνωμονεί και συνάμα να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι ένα τίποτε χωρίς τον Θεό και ότι χωρίς τη βοήθεια των εναρέτων ανθρώπων δεν θα μπορούσε πολλά να κατορθώσει. Μη φυλάς λοιπόν κακία στην καρδιά σου για κανέναν και για τίποτε. μην περιφρονήσεις τον πλησίον σου για κανένα λόγο. Προπάντων την εις εαυτούς αγάπην εκτενεί έχοντες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι διαρκής εγρήγορσης και προσοχή πάνω στον εαυτό του, δηλαδή επάνω στην καρδιά του. Γιατί οι αόρατοι εχθροί είναι έτοιμοι να την κυριεύσουν κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή πνέουν μένεα εναντίον μας. Στην παρούσα ζωή προσπαθείς με όλη σου τη δύναμη να αποφεύγεις κακοπάθειες για το σώμα σου και θλίψεις για την ψυχή σου. Το πρώτο το λατρεύεις. Την άλλη δεν θέλεις να τη στενοχωρείς. Αλλά γιατί δεν προσπαθείς να αποφύγεις το αιώνιο πυρ που είναι απείρως τρομερότερο από τη γήινη φωτιά. Όταν ο αδελφός σου αμαρτάνει εναντίον σου κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω χάριν αν σε κατηγορεί ή διαστρέφει τα λόγια σου, μην τον καταδικάσεις μέσα σου. Συλλογήσου τις καλές πλευρές που έχει στο χαρακτήρα του. Κάθε άνθρωπος, όσο αχρεωμένος και αν είναι, δεν πάβει να έχει και κάποιες καλοσύνες. Οι χρυσορύχοι δεν λογαριάζουν την άμμο που περιβάλλει τους κόκκους του χρυσού, παρά μόνο αυτούς τους κόκκους. Και όσο λίγοι και αν είναι αυτοί, τους υπολογίζουν, τους ξεπλένουν το μείγμα για να τους αποκτήσουν. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Θεός ενεργεί με μας, ξεπλένοντάς μας από τα προσμίγματα της αμαρτίας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αυτά που θα ήθελα να πω απόψε στην αγάπη
2: του Χριστός μας.
1: Αγίους ανθρώπους, οι οποίοι μας συμβουλεύουν εάν θέλουμε να φτάσουμε στην Ανάσταση, στη χαρά, στη σωτηρία, ότι πρέπει απαραίτητος να δεχτούμε στον κόσμο αυτόν να περάσουμε από Γολγοθά. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα σωθούν ποτέ θα πρέπει να περάσουν από Μεγάλη Εβδομάδα στον κόσμο αυτόν. Οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο αυτόν χωρίς θλίψεις, χωρίς αντιξοότητες, χωρίς πειρασμούς, χωρίς διωγμούς, χωρίς ασθένειες, χωρίς πένθος, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση πολύ με το Θεό. Βέβαια μακαρίζονται από ορισμένους. Κάνει ζωή, ζει καλά, περνάει καλά. Το θέμα αυτό δεν είναι. Το θέμα πού θα πάει, αυτό είναι το θέμα. Και γιατί εδώ αυτός να μην υποφέρει καθόλου και να περνάνε οι μέρες του πολύ καλά, εν αντιθέσει με άλλον που είναι όλο πικραμένες και όλο μαυροφορεμένες. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Έχει λοιπόν δύο όψεις το θέμα όπως το βλέπω εγώ. Έχει την όψη ότι θα πρέπει με υπομονή, με καρτερία, από και με αγάπη ακόμη, να δεχόμεθα τα θλίψεις που μας παρουσιάζονται στον κόσμο αυτόν, εάν βέβαια δεν τις φτιάχνουμε εμείς με τον εγωισμό μας και με την απροσεξία μας. Ή εάν δεν υπάρχει σταυρός, να λέμε γιατί Κύριε εμείς είμεθα άνευ σταυρού, πως εσύ πηγαίνεις στο δικό σου το σταυρό και εμείς ερχόμεθα κοντά χωρίς σταυρό. Είναι κάτι που πρέπει να τον απασχολεί τον άνθρωπο. Για το Χριστός μας είπε, όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Κατά συνέπεια δεν εννοείται ακόλουθος του Ιησού που να μην φέρει σταυρών. Εάν διαβάζετε βίους Αγίων των Πατέρων, θα πρέπει να έχετε βρει σε μια διήγηση του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου το εξής περιστατικό. Εκατέβαινε κάποτε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη, βρήκανε στο δεξιό μέρος της οδού μία γυναίκα να κλαίει και να ολοφύρεται. Ο Άγιος, χωρίς να δώσει καν προσοχή, προχωρούσε το δρόμο του. Όμως ο νέος, άπειρος ακόμη, αντί να συμμορφωθεί με αυτά που έκανε ο γέρον και να ακολουθήσει και να πει ο γέρον ξέρει καλύτερα αν πρέπει να σταθούμε ή όχι, τον διέκοψε το γέροντα και του λέγει, αβά, εδώ μια γυναίκα κλαίει. Ναι παιδί μου λέει, κλαίει, αλλά είναι γυναίκα, πάμε στο δρόμο μας. Ναι λέει γέροντα, είναι γυναίκα, αλλά είναι πλάσμα Θεού. Ναι παιδί μου, αλλά είναι γυναίκα. Τίποτα, ο μικρός επέμενε. Και τότε το εξέλαβε ότι δήθεν είναι μια φωνή του Θεού κι αυτή και εγύρισε πίσω. Θα κάμω, του λέει, υπακοή, θα κάμω αγάπη και πάμε να δούμε γιατί κλαίει. Εν πάση περιπτώσει την επλησίασαν τη γυναίκα και με κάποιο τρόπο που ο Θεός τους φώτισε, κοίταξαν να εκμιεύσουν γιατί κλαίει και μήπως μπορούν αυτοί σαν συνάνθρωποι να τη βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάστασή της, που τη φέρνει σε αυτά τα δάκρυα. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατόρθωσαν για πολλή ώρα να τις βγάλουν μία λέξη, να μάθουν το γιατί κλαίει. Συνέχισε να κλαίει και να ολοφύρεται. Ήρθαν σε στιγμή να φύγουν άπραχτοι και γυρίζει αυτή και τους λέγει: πηγαίνετε, λέει, γεροντές μου, στο δρόμο σας, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Εφόσον άνοιξε το στόμα της, επήρανε θάρρος και κοιτάζουνε να βγάλουν από μέσα, να εκμυεύσουν, όπως σας είπα, το τι συμβαίνει. Σας είπα, πηγαίνετε στο δρόμο σας, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Ας ακούσουμε τι σου συμβαίνει και από εκεί και κάτω θα δούμε αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε ή όχι. Ο Θεός για να μας βγάλει εδώ στο δρόμο, μπορεί κάτι και δει μόνο ο Θεός να έχει να σε βοηθήσει, να σου στερφέψει αυτά τα δάκρυα, να στα στεγνώσει. Λοιπόν, ακούσετε, λέει, τι μου συμβαίνει. Με εγκατέλειψε ο Θεός. Παράξενο πράγμα. Μα παιδί μου, εφόσον αναπνέεις, εφόσον το στήθος σου ακόμη πάλι, πώς εγκατέλειψε ο Θεός? Αβά, 3 χρόνια έχω να δεκτώ πειρασμών. Ο Θεός με εγκατέλειψε, πήγαινε στο δρόμο σου. Έκλαιε, διότι 3 χρόνια τα πράγματα της πηγαίνανε καλά. Δεν είχε κλάψει, δεν είχε στενοχωρηθεί, δεν είχε βρεθεί σε δύσκολη στιγμή. Όλα πηγαίνανε ρολόι, όλα πηγαίνανε ωραία. Αυτό για αυτή ή το εγκατάλειψης του Θεού. Πού να τα καταλάβει ο σύγχρονος άνθρωπος αυτά τα πράγματα σήμερα και πού να πιστέψει και πού να θελήσει να μπει στο ζυγό του Χριστού και να δεχθεί των πειρασμών, να δεχτεί των σταυρών του κόσμου τούτου, που δεν ξέρω καθένας τι βγαίνει πίσω από αυτό το δάκρυ, από αυτό το πόνο, από αυτή την αναποδιά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι βγαίνει. Μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι πίσω από τον σταυρόν υπάρχει ανάσταση, πίσω από τον τάφο υπάρχει ζωή, πίσω από τον Γολγοθά υπάρχει φως? Ποιος μπορούσε να το πιστέψει αυτό το πράγμα? Και αυτός ο διάβολος δεν μπορούσε να το καταλάβει και γι' αυτό τον ανέβασε στο σταυρό τον Χριστό, για να τον βγάλει από τη μέση. Έβλεπε μέχρι εκεί η κακία του. Το τι θα βγαινε πίσω εκεί, η σωτηρία όλου του ανθρώπου τίνου γένους και η συντριβή της κεφαλής του, αυτό δεν το βλέπε. Με βάση προφανώς τέτοιες σκέψεις έχει γράψει τα εξής λόγια μια ψυχή ανώνυμο και λέγει: όποιος αρνείται να δεχτεί τον σταυρόν και την θλίψη που του προσφέρει ο Θεός, θα ευρεθεί κατόπιν αγκασμένος να βαστάσει πολύ μεγαλύτερο φορτίο, το οποίο θα προσθέσει η αγυπομονησία, η αγανάκτηση, η απαρηγόρητος ταραχή που θα του προσφέρει ο Θεός, διότι πολλοί μόνοι τους δημιουργούν καταστάσεις. Δεν μιλάει για αυτές. Γιατί αν εξεταστούν οι σταυροί, τα δάκρυα, οι στενοχώριες, οι θλίψεις, οι αδειξότητες που υπάρχουν στον κόσμο, εξεταστούν πραγματικά, θα βρεθεί ότι στις 100 περιπτώσεις οι 99 είναι φτιαγμένες με τα χέρια μας. Φτιάξαμε εμείς. Δεν μας έδωσε ο Θεός. Βλέπεις μια γυναίκα εγκαταλελειμμένη με 2-3 παιδιά. Πού είναι ο σύζυγος? Πήρε μια άλλη και έφυγε τη Γερμανία, έφυγε την Αμερική. Άφησε πίσω, όπως αντιλαμβάνεστε, μια κατάσταση για δάκρυα. Πού τον βρήκες αυτόν? Ποιος σου τον έδωσε? Δεν απαντά. Στον έδωσε ο Θεός? Δεν στον έδωσε ο Θεός. Δεν ήταν λοιπόν ο Αδάμ ο δικός σου αυτός. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπήρξε συνεργασία, σύμπνοια. Δεν σε καταλάβαινε και δεν τον καταλάβαινες. Έβαλε στο χέρι σου μόνη σου και τον πήρε. Ούτε τον πατέρα σου άκουσες, ούτε τη μητέρα σου, ούτε κανέναν δεν άκουσες. Έκαμε στο δικό σου. Και τώρα πληρώνεις. Πληρώνεις αυτό που έφτιαξες. Βρίσεις κόρη, βρήκα κόρη, κόρη στα γράμματα, όχι στην πράξη, κόρη, με παιδί στην αγκαλιά και με παιδί στην κοιλιά. Άγαμος τελείως. Φρικτή κατάσταση. Όταν θα ακούσετε και δείτε που μένει. Πώς έφτασε εκεί? Πού είναι, λέει, το κράτος? Τι χρειάζεται το κράτος σε αυτή την περίπτωση? Πού είναι η εκκλησία? Τι να κάνει? Να προλάβει την πορνεία και τη μοιχεία και τη διαφθορά? Σαν τι σου συμβαίνει που περιμένεις από την εκκλησία? Να έρθει η εκκλησία και ο χριστιανός να έρθει. Αλλά τι βγαίνει? Και τα παιδιά να στα πάρουμε από την κοιλιά και το παιδί από την αγκαλιά. Τι βγαίνει από και κάτω? Φόσον είσαι παράνομος με το Θεό, φόσον έχεις αμαρτήσει του Θεού το δρόμο, και τα δάκρυά σου και ο πόνος σου και η θλίψη σου και όλη αυτή η κατάσταση που νιώθεις και σε πνίγει μέχρι εδώ, δεν φτιάξεις με τα χέρια σου? Δεν ρώτησες το Θεό πουθενά? Βρήκα άλλον κατεστραμμένον, ο συνεταίρος του του τάφαγε την άλλη μέρα, πρωτοπεραινός απατεώνος. Αυτός είχε πάρει την πρίκα από τη γυναίκα του και χωρίς να ρωτήσει κανέναν και λοιπά, για να κάνει εύκολα χρήματα, γιατί αυτός του είπε ότι εδώ θα κερδίσει 300% για να γίνει πλούσιος αν είναι δυνατόν. Σε μια εβδομάδα του τα δίδει όλα. Αυτός είχε κάτι χρέη, εξαργυρώνει τα χρέη, πληρώνει τα χρέη και παίρνει τα υπόλοιπα και γίνεται πουλόπουλος. Στο δρόμο. Πού να βρεθεί τη γυναίκα, θα κάνει. Να αυτοκτονήσει, θα πετάξει. Μα γιατί θα πετάξει τα μυαλά σου, δεν το καταλαβαίνω. Είναι, λέει, κακός ο Θεός. Ο Θεός, τον ερώτησε ο Θεός καθόλου? Εγώ σου λέω, ούτε δικηγόρο, ούτε συμβουλογράφο, ούτε κανέναν. Μπροστά στο εύκολο κέρδος, έσπευσες μη χάσει την ευκαιρία, μάλιστα. Έτσι φαντάζομαι. Και έτσι ήτανε. Εάν εξεταστούνε, λέγω, οι θλίψεις δικές μας, θα δούμε ότι με τα χέρια μας. Βρήκα μητέρα που έχασε κορίτσι και αγόρι. Σκληρός ο Θεός και λοιπά. Επέσανε στον ποινιό. Θα το έχετε διαβάσει στην εφημερίδα αυτό το πράγμα. Κυριακή πρωί. Με το φίλο της και με τη φιλενάδα του αυτός, δυο αδέρφια, αγόρι και κορίτσι, είχανε μαζί τους. Ο μεν ένας τη φιλενάδα του, ο άλλος το φίλο του. Γιατί ξέρετε, η αμαρτία ταιριάζει και τα αδέρφια ακόμη να συμφωνήσουν προκειμένου να καταστραφούν. Κυριακή πρωί γέννα για τον διάβολο. Πέσανε μες στον ποινίο, πνίγανε. Ο Θεός θέει. Ως ο Θεός θέει. Κάμανε φτερά αυτά. Σαν τα μερμήγια. Πώς θέει ο Θεός? Τους μίλησε ποτέ για το Θεό των παιδιών αυτών? Τους μίλησα και δεν άκουσαν. Ευθύνη τους. Αυτοί θα δώσουν λόγο. Μη λαυροφορείς, κοκκινοφόρεσαι. Τους προλαμβάνεις μάλιστα από περισσότερες αμαρτίες. Φτωκτόνησαν μόνοι τους, κάμαν τις τρέλες τους. Τέτοια εξετάσετε να δείτε. Πίσω από κάθε πόνο, από κάθε θλίψη, από κάθε ανάγκη. Να είδε τι γίνεται. Άνθρωποι που δεν μελέτησαν σοβαρά, έκαμαν επιχειρήσεις, έπεσαν έξω. Έκτισαν, αγόρασαν, δεν ξέρω τι έκαναν, πάντρεψαν, εμπορεύτηκαν. Και δημιούργησαν καταστάσεις, δημιούργησαν σταυρούς, όπως λέμε, και δεν μπορούν να τους κόσουν σήμερα. Δεν φταίει ο Θεός. 1-2% ίσως να βρεθεί ένας πειρασμός. Εργάζουμε τίμια, εργάζουμε ηθικά, εργάζουμε φυσικά, προσέχω στη διατροφή μου, δεν καταστρέφω την υγεία μου, κοιμούμε τις ανάλογες ώρες μου που χρειάζεται, δεν κάνω άλλα ζημιές και καταχρήσεις, όμως με επισκέπτεται ένας καρκίνος που εγώ δεν τον έφτιαξα μόνος μου, δεν μπορώ. Αυτός είναι πειρασμός. Αυτός είναι πειρασμός. Είναι σταυρός αυτός. Και μαζί με το σταυρό που θα σου δώσει ο Χριστός, εάν σου χρειάζεται, θα σου δώσει και την ανάλογο υπομονή. Θα σου δώσει και το ανάλογο σθένος να αντεπεξέλθεις. να μην βλασφημίσεις όχι για τα πάθη που το Θεός, και αν το βλασφημίσεις το Θεό είναι σαν να φτύνεις τον ήλιο ή σαν να πετροβολάς τον ήλιο και θα στρούν τα λιθάρια στο κεφάλι. Μα δεν είναι τίποτα ο Θεός τον βλασφημεί, ο κόσμος, ο άμυαλος, αλλά για το ίδιο σου το συμφέρον. Διότι μαζί, λέει, με τον πειρασμό δίδει και την έκβαση ο Θεός. Για διαβάστε την προς Κορινθίους επιστολή στην πρώτη, είδε τι λέγει εκεί. Λίγο λοιπόν και μου κάνει αίσθηση, εδώ λέγει, όποιος αρνείται να δεχτεί τον σταυρόν και την θλίψη που του προσφέρει ο Θεός, όχι που φτιάχνει μόνος του, που του προσφέρει ο Θεός, θα βρεθεί κάποτε πιο δύσκολα παρακάτω. Γιατί ο Θεός επιτρέπει καμιά φορά πειρασμό για το καλό του ανθρώπου. Παλιότερα σε μια άλλη συζήτηση που κάναμε, αν δεν απατώμε, σας είχα πει ένα περιστατικό με μια μητέρα που είχε μια κόρη μόνο, η οποία είχε ένα τάλαντο, είχε λαρίγγι καλό, και σκέφτηκε να τη στείλει στο εξωτερικό με υποτροφία στην Ιταλία. Και πράγματι τακτοποίησαν τα πάντα για να ανέβει παραπάνω, να φτάσει δηλαδή την Κάλας τότε, μέχρι τη σκάλα του Μιλάνου. Μάλιστα η μητέρα έλεγε εγωιστικώς ότι η Κάλας θα ήταν τίποτα μπροστά στην κόρη αυτή σε λίγα χρόνια. Και όταν τακτοποίησαν τα πάντα για να ταξιδεύσει με την ΤΑΕ τότε, αυτή ήταν Ολυμπιακή, είχαν συνονοηθεί να έρθει ταξί να την πάρει το πρωί, να την πάει στην εταιρεία για να πετάξει για την Ιταλία. Ευρέθη παράλυτος στο κρεβάτι. Καταλαβαίνετε το τι έγινε? Όχι γιατί αρρώστησε το κορίτσι, γιατί χανόταν η ευκαιρία. Έτσι το είχε η μητέρα. Μέχρι αυτοκτονίας η μητέρα έφτασε. Βάση περιπτώσει, αντί για την Ιταλία, ευρέθηκε στο ασκληπείο της Βούλας η κόρη. Ήτανε Σεπτέμβριος μήνας. Μητέρα πηγαίνω, ερχότανε πάνω κάτω, πενθοφορούσα εκ προημίου και βλασιμούσα τον Θεόν, ο οποίος εν την κακία του έκοψε την τύχη της κόρης. Θεός όμως εν την αγάπη του έβαλε το χέρι του μπροστά να γλιτώσει και την κόρη και αυτή. Διότι η κόρη βέβαια θα καταστρέφεται, μπορεί χρήματα να έκανε, αλλά μέσα σε αυτή τη ζωή ένα μικρό παιδί, το φυσικό να καταστραφεί όπως τον τρόπο που ξέρει ο Θεός, όχι αυτά που τα έχουμε εμείς σαν τίποτα, το Θεό έχουν μεγάλη αξία. Και εκεί επήγαινε μια συντροφιά και ομιλούσε, και το κοριτσάκι άκουσε ότι υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Το Θεός αν βάλει το χέρι του ποτέ μπροστά, το βάζει από αγάπη να προλάβει μια μεγαλύτερη καταστροφή. Και όλα αυτά τα πράγματα, και άρχισε να πιστεύει. Και όταν μπήκαμε στην εποχή του Τριωδίου και οι κυρίες αυτές που ομιλούσαν εκεί προέτρεψαν όσοι θα ήθελαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν και τα λοιπά και τα λοιπά επί την προόψη του Πάσχα, το κοριτσάκι αυτό εκεί παράλυτο, που κανένας γιατρός δεν κατόρθωσε να του βρει τι έχει. Δεν είχε καμιά ασθένεια το παιδί. Το παιδί το καθήλωσε ο Θεός να το γλιτώσει και να γλιτώσει τη μάνα. Σας λέω ένα είδος πειρασμών που ο Θεός, να έχει δόξα, που μας δίδει για να μας προλάβει πολλές φορές. Παρακάλεσε λοιπόν τη μητέρα να πιστέψει και αυτή. Και είμαι βεβαία, λέει, μαμά, εάν εσείς πιστέψετε στον Χριστό, εξομολογηθείτε και ζητήσετε συγγνώμη για τις βρυσές που του κάματε μέχρι σήμερα, και τον ευχαριστήσετε γιατί έβαλε το χέρι του και με γλίτωσε από μέλουσα καταστροφή, να είσαι βέβαια ότι θα κάνουμε μαζί Πάσχα στο σπίτι. Δεν θα κάνω Πάσχα εδώ. Αυτά βέβαια φαινόσαν παραμύθια στη μητέρα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί τη Μεγάλη Εβδομάδα εκκοινώνησε, και η μητέρα τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα επήγε κάτω εκεί, και μάλιστα να της αφήσει και τη λαμπάδα της Αναστάσεως, διότι το Σάββατο δεν θα κατέβαινε κάτω. Και όταν πήγε κάτω, τη βρήκε ορθία και την υπεδέχτησε την πόρτα η μικρή. Και την πήρε και έφυγαν και γύρισαν την τρίτη του Πάσχα και πήραν το εξιτήριο. Αυτό το χέρι του Θεού που πρέπει ο άνθρωπος όταν του συμβαίνει κάτι που δεν το φτιάξε αυτός να λέει: Κύριε, τι θέλεις να με διδάξεις, πες μου περί τίνους πρόκειται, γιατί με πιάνεις από το πόδι, γιατί μου κόβεις τα φτερά, γιατί μου αφαιρείς την κίνηση, τη δύναμη, τη βενζίνη, τι θέλεις, περί τίνους πρόκειται, δίδαξέ με. Αλλά γυρίζουμε και τον κατηγορούμε, όσον βάζει το χέρι του αυτός εκεί που ξέρει. Τότε μνημόνευσα την ΤΑΕ αυτή από την Ορεστιάδα. Εμπήκε ένας ταγματάρχης με τη γυναίκα του και με τα δυο του κορίτσα να έρθει στην Αλεξανδρούπολη να πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα, και στο δρόμο χαλάει το αυτοκίνητο, το τζιπ που τον έφερνε, και άρχισε ο ταγματάρχης και βλασιμούσε την Παναγία του στρατιώτου, ο οποίος γρήγορα κατέβηκε κάτω να αλλάξει το λάστιχο κλπ. Για να τον φέρει. Όμως το αεροπλάνο το χάσαν. Και τότε πολλαπλασιάσαν οι Παναγίες. Δεν έφταιγε ο φαντάρος. Λάστιχο τον έπιασε. Τι φταίει το παιδί. Εντούτοις, σε λίγο πληροφορούνται ότι στη Μαλακάσα έπεσε το αεροπλάνο. Και έπεσε τότε το αεροπλάνο αυτό. Τότε κατάπιε τη γλώσσα του ο ταγματάρχης. Φαίνεται από τα παιδάκια του κάποιο θα ήταν αγαθό, καθαρό. Αλλά και αυτού του ιδίου δεν ήθελε τον θάνατον του ο Θεός και του έδωσε το μάθημα αυτό. Και επέτρεψε να πάθει τη ζημιά εκείνη εκεί πέρα να μην είναι μέσα. Γιατί δεν έμεινε κανένας τότε. Εάν αναζητηθούν σε πολλά θέματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε δύσκολα, μαύρα, ανάποδα κλπ. Αναζητηθούν οι αιτίες και ο λόγος που επιτράπησαν, θα θαυμάσουμε την πρόνοια του Θεού και θα του καταφυλούμε τα πόδια του για αυτά τα οποία επιτρέπει. Διότι πολλές φορές όταν δεν υπάρχει θλίψης, εμείς γινόμεθα εξωστρεφείς. Οι ωραιότερες προσευχές, οι καλύτερες προσευχές, οι δυνατότερες προσευχές που φτάνουν στο θρόνο του Θεού και αντικαταπέμπουν την Θείαν Χάριν έφη μας, είναι όταν υπάρχουν θλίψεις. Όταν μας εγκαταλείψει η επιστήμη, όταν μας εγκαταλείψει η ασφάλεια, όταν μας εγκαταλείψει τα πάντα. Τότε είναι το Παναγία μου βόηθα, τότε είναι τα τάματα, τότε είναι τα αφιερώματα, τότε είναι τα κλάματα, τότε είναι οι γονατιστές και. Κανένας άνθρωπος με γαρίφαλα στα χέρια και με ανθοδέσμες επήγε στο Χριστό. Κανένας. Το Χριστό τον έχουμε απλώς στην άκρη ως υπηρέτη στις δύσκολες στιγμές μας. Έπειτα και αυτός, η Παναγία Μητέρα του και οι Άγιοι έξω από το σπίτι, και κάνουν οι άνθρωποι τη ζωή τους. Τους έχουν για διακοσμητικά πρόσωπα. Όποιος λοιπόν λέγει δεν θελήσει να βαστάξει, θα βαστάξει πιο πίσω, πολύ άσχημα, χωρίς αγαθά αποτελέσματα. Γι' αυτό κανένας μας, να μην δημιουργεί καταστάσεις για τον εαυτόν του, γιατί δύσκολα μπορεί να τις υποφέρει. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και ακριβώς μας έχει πει στο Πατέρ ημών να του λέμε μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αν όμως εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, μας εισαγάγει εις πειρασμόν, για λόγον που ξέρει αυτός που συμφέρει σε μας, τότε να μην του πούμε να πάρει τον πειρασμό, να πάρει το σταυρό, αλλά να μας δώσει δύναμη να τον φέρουμε. Για να μου τον επιτρέψεις αυτόν τον σταυρόν, Κύριε, θα έχεις το λόγο σου. Κατά συνέπεια δεν θέλω να μου τον πάρεις, δώσε μου όμως τη δύναμη να τον υποφέρω. Αλλά σας λέγω, ακούω πολλές φορές άμυαλα και ομιλούν ορισμένοι. Μεγάλο σταυρό έχουν. Υπάρχει ένα σπίτι που έχει ένα παιδί απροσάρμοστο, όπως λέμε εμείς. Απροσάρμοστο. Όπως αλλού υπάρχει ένας ιερεύς που έχει φέρει ένα κορίτσι με κέρατα στο κεφάλι. Είναι πειρασμοί μεγάλοι, είναι σταυροί μεγάλοι στα σπίτια αυτά. Αν εξεταστούν όμως πίσω τα πράγματα, θα βρούμε ότι μόνοι τα φτιάξαν, και η μία και η άλλη περίπτωση. Το μεγάλο γεγονός αυτό του ιερέως, το οποίο έμενε μυστήριο στον κόσμο, τόλισε μια δαιμονισμένη, η οποία είπε: «Παπά, γιατί έχει τα κέρατα το παιδί στο κεφάλι?» Ερώτησες ποτέ το Θεό σου γιατί, να σου πει, ε? Πότε το πιάσεις, παπά, του Ευαγγελισμού, ε? Ανήμερα του Ευαγγελισμού το έπιασες αυτό. Τι ήθελε να σου βγάλει, παπά? Και αν εξεταστούνε αυτά πίσω, θα βρεθούν πολλά πράγματα. Πρώτα, ξαδέρφια, παντρεμένα, τι θα βγάλουνε? Πρώτα την επιστήμη να σου μιλήσει περί αιμομιξίας, για να δεις τι θα βγάλεις. Πλησιάστε όλα τα πλούσια που δεν θέλουν να τους φύγουν τα καράβια, τα λεφτά κλπ. Και παίρνονται μεταξύ των. Να είτε τι είναι πίσω από αυτές τις καταστάσεις στα σπίτια τους. Ποιος τα φτιάξε αυτά? Τα φτιάξε ο Θεός. Τα φτιάξε ο Θεός. Η παράβαση του νόμου του Θεού έχει όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε, λέει, σπίτι σταυρό. Έχουμε ζωηρά τα παιδιά. Για ρώτησε πότε είναι πιασμένα τα παιδιά αυτά. Ρώτησε είναι με το σταυρό πιασμένα ή μουρμουρισμένα ή βλαστημημένα τα παιδιά αυτά. Διότι πολλοί γονείς δεν τα θέλουν τα παιδιά. Και είναι με βλαστήμιες και με παναγίες και λοιπά. Πιέζουν οι σύζυγοι να τα πετάξουν και τα κρατάνε με το ζόρι γυναίκες ή ήταν άπαλοι. Ποια παιδιά είναι με το σταυρό πιασμένα, με προσευχή όπως θέλει ο Θεός? Ζωηρά, λέει, τα παιδιά σήμερα. Γιατί είναι παράνομα πιασμένα τα παιδιά. Αλλά εξετάζονται αυτά. Να βρούμε γιατί οι σταυροί, γιατί υπάρχουν αυτά στο σπίτι, γιατί όλη αυτή η κατάσταση στο σπίτι και αποδιά, γιατί ο σταυρός αυτός, ο δυσβάσταχτος στο σπίτι, στο άτομο, στην οικογένεια γενικά. Πολλά πράγματα θα βρούμε. Ο απλώς σας φύγω ορισμένα, σας δώσω μια μικρή όψη, ότι να μην ζητούμε από τον Θεό, μην κάνουμε τον παλικάρα. Εάν όμως μας επιτρέψει, ευχαρίστω να φέρουμε το σταυρό μας. Αλλά να γνωρίζουμε ότι τις δυσκολίες τις έχουμε φτιάσει μόνοι μας, οι περισσότεροι μόνοι μας. Νομίσαμε ότι μπορούμε, παρά τον νόμο του Θεού, να κάνουμε μια ζωή δικιά μας. Γιατί έφτασε σε αυτή την κατάσταση κοινωνία σήμερα? Γιατί? Διότι ζει μακριά από το Θεό. Δεν τον θέλει το Θεό. Φτιάχνει νόμους δικούς τους, καταργεί του Θεού τους νόμους και φτιάχνει δικούς τους νόμους. Ακούτε τις επαγγελίες, διαβάζετε. Είδα πρόγραμμα κόμματος που λέει θα νομοποιήσει τις εκτρώσεις, τις αμβλώσεις. Δηλαδή μπαίνεις και στου Θεού τα μπέλια. Στου Θεού, ε, θα σου έρθει ανάποδα το κεφάλι. Και όσοι σε ψηφίσουν προκαταβολικό να σε φτιάξουν φωνιά, θα πληρώνουν σε όλη τη ζωή. Εμείς θα φτιάχνουμε αυτά. Τα φτιάχνει ο Θεός. Θεός έχει νόμους φυσικούς και ηθικούς. Και όσοι παραβαίνουν τους φυσικούς νόμους, πάλι το χέρι στη φωτιά, θα καείς. Πιες δηλητήριο, θα πεθάνεις. Πιάσε το σύρμα, θα κεραυροβοηθείς. Έτσι ακριβώς και όσοι παραβαίνουν τους ηθικούς νόμους, θα πληρώσουνε. Υπάρχει πίσω που γράφει, άγγελος και χέρι που γράφει, και θα μας συλλάβει να πληρώσουμε δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε. Και συνεχίζει ο Άγιος άνθρωπος αυτός τη σκέψη του και λέγει: «Όποιος δε φέρει σταυρόν δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον. Όποιος δε δεχτεί να φέρει σταυρόν δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον αύριο». Παραδείγματι, το να νηστέψεις ένα σταυρός στη σάρκα. Δεν θέλει σάρκα, την νηστεία. Το να εγκρατευτείς ως νέος, ως νεάνης και να έρθεις τίμιος εις των γάμων και να δικαιούσε το δόξα και τιμή στεφάνωσον. Να μην έρθεις άτιμος και δεν το δικαιούσε αυτό, είναι ένα σταυρός. Το να μη κλέψεις με το στόμα σου, το να μη κλέψεις με το μπήχι σου, το να μη κλέψεις με το ζύγι σου, το να μη κλέψεις με το μέτρο σου, είναι ασταυρός, να σταθείς στο νόμιμο. Εάν το παραβείς, θα έχεις τα επίχειρα. Μην περιμένεις στεφάνι. Υπανδρεύτης, καλείσαι να φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας και να φέρεις με τη βοήθεια του Θεού τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός. Ένα σου δώσει, κανένα σου δώσει, πέντε σου δώσει, δέκα σου δώσει, δύο σου δώσει, τρία σου δώσει. Είναι ο σταυρός της οικογενείας αυτός, της συζυγίας. Όταν εσύ τον πετάξεις τον σταυρόν αυτόν και αρχίσεις και τα βάζεις τα πράγματα στη λογική, παίρνεις μολύβι και χαρτί και μετράς και ζυγίζεις και γράφεις και λοιπά, τότε μην περιμένεις στέφανον. Θα φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας, τον σταυρόν της εγκρατείας, τον σταυρόν της σοφροσύνης, τον σταυρόν της τιμιότητος, τον σταυρόν της αληθείας, για να περιμένεις στέφανον. Διαφορετικά μην περιμένεις στέφανον. Όποιος απεμπολίσει τον σταυρόν και πει «Α, μου χρειάζεται η παρθενία, δεν μου χρειάζεται η εγκράτεια, δεν μου χρειάζεται η σοφροσύνη, δεν μου χρειάζεται η νηστεία, δεν μου χρειάζεται η παιδοπία, δεν μου χρειάζεται η μειώτηση, η ηθική κλπ.», μην περιμένεις στέφανον. Θα περάσεις από το καμίνι, από τη μεγάλη αυτή εβδομάδα. Αγνωρίζεις όμως ότι θα δικαιούσε στέφανον. Εάν διαβάσετε τον βίο των Αγίων Τεσσαράκοντα, θα ειδείτε ότι όσοι μπήκανε στη λίμνη εκείνη την παγωμένη της Σεβαστίας, επήρανε στέφανον. 40 ήσαντε, 40 άγγελοι από πάνω έφερε ο καθένας τον στέφανον του καθενός. Ένας λιποτάχτησε, έφυγε. Την τελευταία στιγμή ο άγγελος το πήρε το στεφάνι προς τα εκεί. Δεν το πήρε το στεφάνι αυτός, διότι δεν ήθλησε, δεν έμεινε πιστός μέχρι το τέλος. Λιποψύχησε. Και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι βλέποντας ο φύλαξ ο αλόπιστος το στεφάνι να αιωρείται και να μένει να μην το παίρνει κανείς, έτρεξε και μπήκε αυτός μέσα και πέθανε αυτός ο άπιστος εκεί και πήρε αυτός το στεφάνι. Κατά συνέπεια δεν είναι τραλαλά τραλαλά τραλαλά ούτε να βάλουμε το ψαράτικο βρακάκι και να βγούμε έξω να δείξουμε τις γραμμές μας, ούτε τι θα μας πει ο κόσμος, τι μας πάει και τι μας πάει μπροστά στον καθρέφτη. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Εάν δεν επρόκειτο να πεθάνουμε, ας κάναμε ό,τι νομίζουμε. Αλλά εφόσον πρόκειται να πεθάνουμε, αλίμονό μας. Θα περάσουμε μια μέρα από το λεγόμενο στη λαϊκή έκφραση καστιγκάρι του Θεού. Και εκεί θα ζυγιστούν όλα και θα αποκαλυφθούν όλα. Θεός μακροθυμεί, δεν ξεχνάει όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συγχωρεί, αλλά δεν ευλογεί. Περιμένει του ανθρώπου την επιστροφή και την τακτοποίηση. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Και μάλιστα πολλοί, όσοι επιστρέψαμε όπως εγώ, πολύ βαρυπινίτης των Χριστών, λέγω μέσα μου και ανά πάσαν ώρα, Θεέ μου, πώς τόσες φορές που ήρθα να σκοτωθώ στους πολέμους, να ναυαγήσω στα θαλάσσας, να γκρεμιστώ από τον αέρα, δεν επέτρεψες? Διότι όχι απλώς στην κόλαση θα είχα πάει, αλλά σε ειδική κόλαση θα είχε φτιάξει με βάση τη ζωή την οποία είχα γρηγορότερα θα είχα πάει. Όμως η μακροθυμία του Θεού βρήκε τρόπους και λοιπά, ίσως έβλεπε ότι θα μετανοήσω για να επιστρέψω και να κάνω σήμερα ένα μικρό αγώνα, μήπως σωθώ. Αυτός είναι ο Θεός, δεν άλλαξε. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός, αλλά εμείς νομίζουμε ότι ή δεν υπάρχει ή δεν δύναται και γι' αυτό ακριβώς δεν ενεργάζεται η δικαιοσύνη του. Και δύναται και υπάρχει, αλλά μακροθυμεί. Κάποτε άλλοτε που ομιλούσα αναφορικώς με αυτά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και τι συμβολίζει και τι υπενθυμίζει το καθένα, είχα πει επάνω σε αυτό το εξής και το λέγω για μερικούς που ή δεν το ενθυμούνται ή για πρώτη φορά το ακούνε. Μέσα στην εκκλησία είναι όλα. Και μάλιστα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσίας και της Κρίσεως συμβολίζονται όλα. Και λέγω, στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει ένα τσεκούρι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το τσεκούρι για να κόψει κάποιος πρέπει να το πάρει στο χέρι. Δεν το πήρε κανείς ακόμη. Εκεί κάθεται. Μάλιστα ο Ιωάννης τότε που είδε αυτά τα άσχημα πράγματα επί των ημερών του, είπε στους γραμματείς και φαρισαίους ότι θα έρθει πίσω άλλος που θα πάρει και θα καθαρίσει τα λόνι. Αλλά ήρθε και όχι μόνο δεν καθάρισε τα λόνι, αλλά τον καθαρίσαν και αυτόν. Δεν ήταν η εποχή ακόμη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που κάθεται εκεί. Θα έρθει όμως μια μέρα που θα το πάρει στο χέρι του και τότε θα φύγουν τα ξερά από τα χλωρά. Θα τα καθαρίσει αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλιστα μας το υπενθυμίζει πιο πολύ με το δεσποτικό. Έχετε το δεσποτικό που είναι στο θρόνο, ο Παντοκράτορο, ο Χριστός μας, καθήμενος κλπ. Εκεί είναι η κρίση. Και αν δείτε στο δεσποτικό από πάνω, έλεγα, δεν καίει κανδύλι με λάδι. Δεν υπάρχει λάδι. Όσον σε όλα τα μέρη, στο τέμπλε κλπ, Παναγία μας, ο Κύριος, οι Άγιοι έχουν τον κατήλι με το λάδι μπροστά και καίει. Εκεί δεν καίει καντήλι. Δεν καίει λάδι εκεί. Γιατί? Διότι εκεί είναι κρίση και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Εδώ, στην ωραία πύλη θα γίνει ο συμβιβασμός. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού. Και όταν ο άνθρωπος δεχθεί να δεχτεί τον Χριστόν, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να πάει στην ωραία πύλη, να πάρει το σώμα του και το αίμα του, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, τακτοποιείται και περνάει δια της ωραίας πύλης στη βασιλεία των ωραίων. Γι' αυτό λέγεται και ωραία πύλη. Από εκεί θα περάσουν οι ψυχές. Δεν πάνε από το καφενείο, δεν πάνε από την αγκαλιά, δεν πάνε από την κρουαζέρα, δεν πάνε από το εξωτερικό, ούτε από τη θάλασσα, ούτε από το βουνό, ούτε από τα παραπόρτια. Από εδώ θα περάσουν. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το ένα μέρος και το άλλο του τέμπλεο αυτού υπάρχουν δύο αρχάγγελοι και στέκονται και φυλάνε τις πόρτες. Και να θελήσει ο άνθρωπος να πάει που λέει εγώ θα κάνω καλά και θα πω, θα του πει από εκεί Κύριε, στη μέση, θα έρθει από εδώ, από εκεί στη μέση. Πήγαινε να τα συζητήσει με αυτούς τους δύο, τη νέα Εύα και τον νέο Αδάμ, που ήρθαν και αντικατέστησαν τον πρώτο Αδάμ και την πρώτη Εύα, να τα συμβιβάσεις, να σου δώσουν το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι, εάν δεν τα συμβιβάσεις τώρα, που γίνεται έλεος εδώ μπροστά στην ωραία πύλη στο Σολέα, μια μέρα θα έρθει εκεί στην κρίση και τότε δεν θα υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην εκκλησία μας που να μην υπενθυμίζει τον άνθρωπο και να μην τον διδάσκει. Αλλά εμείς είμαστε απρόσεκτοι. Είμεθα ακατήχητοι, είμεθα αδιάφοροι για τα θέματα αυτά και ο καθένας από εμάς βγάζει ένα πιστοποιητικό για τον εαυτόν του. Ξέρεις τι κάνω εγώ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μακάρι να κάνεις και εσύ και να είσαι και άλλοι. Η σύζυγος δια των σύζυγων, πιστοποιητικό αφέσεως. Ο σύζυγος δια την σύζυγον, για την πεθερά, για τη γιαγιά, γεια. Ξέρεις τι είσαι αυτή. Βρε εσύ και εγώ τι είμαι, τι είναι αυτά που μου λες τι σαν οι άλλοι. Κολλητικό είναι ο χριστιανισμός. Είναι ατομική υπόθεση ενός εκάστου. Τι βγαίνει από αυτό? Ο Αδάμ έκαμε τα δύο πρώτα παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ήταν φωνιάς και ο άλλος ήταν καλός. Τι μου λες εμένα τώρα? Δεν ήταν μια κοιλιά? Είσαι από μια μάνα? Δεν σπουδάσανε μαζί στα χωράφια εκεί κλπ? Και τούτος ο ένας ήταν κακούργος και ο άλλος όχι. Τι μου λες τώρα τι συγγένεια και ποιοι είναι και τι εκδίδεις πιστοποιητικά? Περνούν τα πιστοποιητικά αυτά πουθενά? Θα κάνει λάθος ο Χριστός και θα κρίνει άδικα ο Θεός τον άνθρωπο? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ώστε απαραίτητος ο άνθρωπος πρέπει να τα χωνέψει και να φροντίσει να τα ζήσει στον κόσμο αυτόν και να δεχθεί αυτό που του επιτρέπει ο Θεός. Διαφορετικά αν θελήσει με τον τρόπο το δικό του, δεν θα πάει. Όλες οι θρησκείες οι δικές μας που φτιάχνουν στα μέτρα μας έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Και όλων αυτών των κυρίων

αυτού η θρησκεία έχει και παράδεισο, και αυτού η θρησκεία της βασιλείας ουκέστε τέλος. Κατά συνέπεια λοιπόν θα δεχτούμε, αλλά θα πάμε πίσω από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ, όποιος δεν φέρει σταυρών δεν είναι άξιος να φέρει και στέφανον. Το βραβείο είναι μετά το σταυρό. Και ωραία το είπε, αν θυμίστε, μετά του σταυρού, την Κυριακή μετά του σταυρού. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Ομιλεί περί σταυρού, πρώτου σταυρού. Έχει σταυρωθεί ο Χριστός και τούτος ομιλούσε περί σταυρού. Κάθε άνθρωπος θα φέρει σταυρόν, θα σταυρώσει τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Μην είναι εύκολο να λέει ναι, να μάθει να λέει όχι. Να λέει όχι στη σάρκα του, όχι στη μόδα, όχι στον κόσμο, όχι στο εγώ, όχι στο συμφέρον. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εμείς έτοιμοι. Τα χέρια επάνω, ό,τι μας ζητήσει, έτοιμοι. Τότε πού πάμε, πού θα μας πάει. Πόσο το σώμα, η σάρκα, πρέπει να άγεται και όχι η ψυχή να φέρεται από το σώμα. Το σώμα πρέπει να μην διατάσει, να εξυπηρετεί. Και αν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει μια σκέψη που θα του υποδείξω, είχε να ωφεληθεί πολλά. Θα παρομοιάσει το συνεταιρισμό ψυχής και σώματος το σκύλο με τη γάτα. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει συμφιλίωση μεταξύ των δύο αυτών, διότι ό,τι θέλει η σάρξ δεν συμφέρει στην ψυχή, και ό,τι συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει η σάρξ. Η ψυχή είναι ο αναβάτης, είναι ο σοφέρ, είναι ο οδηγός. Μπορεί να τον πάει όπου θέλει το όχημα, τον πάει στο βράχο. Θα ακούσουμε τώρα τι λέγει, αυτή τι ζητάει. Είναι τρελή. Η σάρξη είναι τρελή, αυτά που ζητάει. Μη συμφέρον για την ψυχή. Και αν θα λάβει ακόμη υπόψη του άνθρωπος ότι η ψυχή μόνη και χωρίς το σώμα μπορεί να σταθεί, μπορεί να ζήσει. Το σώμα χωρίς την ψυχή δεν μπορεί να ζήσει. Όταν χωριστεί η ψυχή, το σώμα αρχίζει στα εξών συνετέθη να βρωμάει και έτοιμοι να το θάψουμε, να το ενταφιάσουμε. Για σκέψου λοιπόν, πού παρασύρεσαι, ποιος είναι αυτός που παρασύρει, και γιατί να χάσεις την αιωνιότητα για την προσωρινότητα, για δυο ξυλοκέρατα. Γιατί ξυλοκέρατα είναι οι ειδονές. Οι ειδονές του κόσμου τούτου είναι ξυλοκέρατα. Στην παραβολή του ασώτου ιού, που άσωτη είναι ο καθένας από μας, έχει παρομοιάσει τις ειδονές του νεαρού εκείνου που έκανε τη ζωή του ως ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα έχουν μια ιδιότητα. Πρώτον, δεν είναι για τα στομάχια του ανθρώπου. Είναι για τους χείρους, λόγω της ακρασίας που έχουν οι χείροι, σαρκολάβρας κλπ. Τον άνθρωπο δεν τον γεμίζουν. Οποιαδήποτε ειδονή, οποιαδήποτε, έχει μία μικρά ιδίτητα, έπειτα όμως μετά φτύνεις επάνω σε αυτή την ιδίτητα. Σε αυτή την ειδονή πτύνεις επάνω. Έτσι και το ξυλοκέρατο. Όταν το δαγκώσεις, το μασίσεις, σου παρουσιάζει κάποια νοστιμάδα, μία ιδίτητα. Όμως έπειτα το φτύνεις, γιατί δεν είναι για το στομάχι σου. Έτσι είναι και οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες. Και εν τούτης ο άνθρωπος χειρότερα από αυτά που λέει ο Χριστός μας με τα ξυλοκέρατα κοιτάζει να ικανοποιήσει τη ζωή του σήμερα. Γιατί ζητάει να γεμίσει με ξυλοκέρατα ο άνθρωπος σήμερα? Γιατί ζει μακριά από τον Χριστό. Ο Χριστός του γεμίζει τα όλα. Βρίσκει προορισμό ο άνθρωπος όταν ακολουθήσει τον Χριστό. Πληροφορείται πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Γεμίζει μέσα του, δεν είναι κενό σε τίποτα. Τι που τρέχουν δίθεν να πιάσουν πεταλούδες και τους θαυμάζουμε εμείς, που όλοι πάνε στο τρολοκομείο, άλλοι αυτοκτονούνε, άλλοι δεν έχουν ύπνο,

Έχουν γεμίσει τα τρελάτικα. Υπήρξαν ποτέ στον κόσμο τόσα τρελάτικα όσα υπάρχουν σήμερα, με τέτοιο πολιτισμό και με τόσο φτάσιμο του ανθρώπου, φτασμένος λέει άνθρωπος. Σας ερωτώ, είστε άνθρωποι μορφωμένοι, ζείτε μέσα σε κόσμο, μέσα σε γνώση. Υπήρξαν στον κόσμο τόσα τρελοκομεία όσα υπάρχουν σήμερα, ή και στην Ελλάδα μας ακόμη. Το εξωτερικό, το κάθε σπίτι έχει και τον ψυχίατρό του. Πήγαν ψυχίατροι πρώτα. Γέμισαν τα πάντα. Ανεβάτε πάνω να δείτε πόσα τρελάτικα υπάρχουν. Γιατί? Μακριά από τον Χριστό. Το ανώτερο κοινωνικό έτσι επίπεδο, όπως τα λένε, και είναι της Σουηδίας. Ξέρετε πόσες αυτοκτονίες νεαρών έχουμε και από τα δύο φύλλα, χιλιάδες των χρόνων. Γιατί? Τι τους λείπει? Σκοθήκα το πρωί και δεν έχουν να φάνε. Ο Χριστός τους λείπει. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει. Να δεχθεί ότι εδώ στον κόσμο που ήρθε, δεν ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να φύγει. Και φεύγει για να μείνει. Ήρθε για να πεθάνει εδώ. Και πεθαίνει για να ζήσει. Της βασιλείας αυτής έστε τέλος. Της βασιλείας εκείνης ούτε έστε τέλος. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και δεν βλέπει την αδυναμία του. Που τα βάζει με τον Θεό. Ένα σεισμό έκανε και τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγιναν γύφτη. Σε κλάσμα δευτερολέπτου βρεθήκανε στη σκηνή, βρωμήσανε εκεί πέρα. Δεν το σκέφτεται το άνθρωπο να πει τι είμαι, γιατί δεν θέλω επιτέλους να το καταλάβω, να το νιώσω. Αλλά αναζητούμε, όπως ξέρετε τώρα, βρήκα καινούρια μόδα, θα ξέρουμε τώρα λέει πως θα γίνεται ο σεισμός. Γιατί θα γίνεται? Θα βγαίνεις έξω εκ προημίου? Το Θεό να μην τα βάλεις. Ποτάξου και μείνε μέσα, δεν σου κάνει τίποτα ο σεισμός. Γιατί έχει την δύναμη ο Θεός να σου δείξει τη δύναμή του, όπως την έδειξε και τώρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω να το καταλάβουμε εμείς. Τέλος πάντων, ο ίδιος άνθρωπος αυτός έχει και μια τρίτη γνώμη επάνω στο θέμα των θλίψεων και του σταυρού του ανθρώπου, κάπως πιο πλατιτέρα, και λέγει: είναι βαρύς αλλά ωραίος ο κλήρος του ανθρώπου. Έχει δυσκολίες κλπ, αλλά έχει περιεχόμενο. Έχει περιεχόμενο, είναι ωραίος. Πλησιάστε μια κοπέλα η οποία είναι αραβωνιασμένη και ο μνηστήρας της είναι στο εξωτερικό. Είναι βεβαία ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα πετάξει κοντά του για να κάνει μια ζωή των ονείρων της. Πηγαίνετε να τη δείτε πώς εργάζεται, με τι ευχαρίστηση εργάζεται και αν μάλιστα πρόκειται να κάνει τα εισιτήριά της με τα χρήματα αυτά για να ταξιδεύσει εκεί. Ίσως να κάνει και υπερορίες και δύσκολη εργασία, αλλά την κάνει με ψυχή, με χαρά, τραγουδώντας τολμώ να πω. Γιατί? Την ενθουσιάζει το ταξίδι. Αντλεί δύναμη από τη σκέψη ότι θα πετάξει. Και εκεί που θα πετάξει τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα ζήσει κοντά στον αγαπημένο της, κοντά στον άνθρωπο των ονείρων της. Θα ζήσει μια άλλη ζωή. Όμορφα και ωραία αυτά. Και λαμβάνουν χώραν εδώ στον ψεύτικο κόσμο, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος πώς θα πρέπει να σκέπτεται ότι αφήνοντας τον κόσμο τούτον θα πετάξει σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν δάκρυα, που δεν υπάρχει πόνος, ούτε στη θλίψη, ούτε στεναγμός. Γιατί τόσο άμυαλα πολιτεύεται? Γιατί? Άρα δεν τον θέλει τον Θεό, δεν τον πιστεύει τον Θεό και ακόμη δεν πιστεύει και όλα εκείνα τα οποία επαγγέλλεται αυτός ο Θεός, ότι υπάρχουν πράγματα και
πέραν του τάφου. Στέκεται με τη λογική του απλώς και ακούει ορισμένους αθέους επιστήμονας, μορφωμένους, οι οποίοι έζησαν το Θεό και ανέβασαν τον άνθρωπο. Έζησαν τον Δημιουργό και θεοποίησαν τον εφευρέτη. Ξέρετε, με βάση τις εφευρέσεις που έχουν γίνει σήμερα ανά τον κόσμο, που πράγματι ηλικιά ο νους του ανθρώπου, με βάση αυτό έζησαν τον Θεό. Ο Θεός είναι ο άνθρωπος σήμερα. Μα ο άνθρωπος είναι Δημιουργός ή εφευρέτης? Αυτό είναι το θέμα. Πες μου, τι έγινε με αυτό που ευρήκε σήμερα ο άνθρωπος? Βρήκε νόμους που κάνουν θαύματα εν σχέση με τη γρηγορότερη ζωή, έτσι δεν είναι? Ευρήκε, δεν δημιούργησε. Άρα υπάρχει κάποιος πίσω. Άλλοι, για να απορρίψουν τον Θεό, θεοποιούν την φύση. Μα η φύση είναι άλογος. Τι κάνει η φύση? Δημιουργεί, είναι δημιουργός η φύση? Η φύση πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Εγώ είδα το γαϊδούρι βγάνει γαϊδουράκι, ο σκύλος βγάζει σκυλάκι, ο γάτος γατάκι, ο άνθρωπος ανθρωπάκι. Έτσι δεν είναι? Το ψάρι ψαράκι, το πουλί πουλάκι. Πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Κατά συνέπεια, ούτε η φύση είναι δημιουργός, ούτε ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Η μεν φύση πολλαπλασιάζει, ο δε άνθρωπος εφευρέθη. Υπάρχει δημιουργός πίσω, κάπως που τα φτιάξε, κάποιος που τα βάλε και τα βρήκες εσύ και εγώ σήμερα. Αλλά ο άνθρωπος εγωιστήσων σβήνει τον Θεό και θεοποιεί τον εαυτόν του. Αυτός είναι. Μιλούσα με έναν χειρούργο νεαρόν, εγωιστή. Χειρούργα μου λέει, έκοψα, έφτιαξα. Κάντο σταυρό στο Θεό του λέγω, τώρα που είσαι νέος ακόμη, μη σου πεθάνει καθένα στα χέρια. Για το χάσε το δίπλωμα του λέω και τον ιστέρι θα το πετάξεις. Αντρέπεσαι του λέω, μου λες εμένα έκοψες. Και ποιος του λέω τον μπάλωσε εκείνο που έκοψε εσύ? Ποιος τον μπάλωσε, ποιος το δημιούργησε, ποιος έστειλε εκεί πέρα τα συστατικά, το αίμα κλπ. Και το υπούλωσε εκείνο που πέταξε εσύ, ποιο? Δεν το βλέπεις το Θεό δημιουργό εκεί επάνω στον ιστέρι σου? Σε επενάσε ο μεγαλύτερος θεολόγος του κόσμου που βλέπεις εκεί το Θεό επάνω μπροστά σου, που αν αναστείλει τους νόμους που έχει βάλει θα σε βγάλει ψεύτη και θα χαθείς εκ προημίου νεότατος. Εκεί μου λέει θα το πάμε. Αν πού θα το πάμε? Πού θα το πάμε? Τα πάντα ομιλούν για το Θεό. Εν πάση περιπτώσει. Είναι βαρύς λέει, αλλά ωραίος κλήρος του ανθρώπου, διότι από του Γολγοθά θα βαδίσει προς την Ανάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Από του πόνου εις την μακαριότητα. Καθήκον του ανθρώπου είναι να μη καμφθεί και να μη συντριβεί. Για τον Σατανάς πάει και τον φοβερίζει, που είναι ο Θεός σου. Αν ήταν Θεός θα σ' αφήνει να πονάς, θα σ' αφήνει τούτο, τ' άλλο. Θα σου δίνει, ξέρω εγώ, χρυσά άλογα και μαύρους καβαλάριδες. Πολλά λέει ο Σατανάς. Καθήκον του ανθρώπου είναι, λέει, να μη καμφθεί και να μη συντριβεί, αλλά με ακλόνητον την πίστην και την νίκην του αγαθού, εμψυχωμένος από το υπέροχο παράδειγμα του Χριστού και ποτισμένος από τα εδάγματά του, οφείλει να υπερπηδήσει την κρίση και να βαδίσει εις την νίκη, αγκαλιάζοντας σφιχτά τον Αναστάντα Χριστόν. Διότι μαζί με τον Χριστό τα μπορεί όλα ο άνθρωπος. Ο Χριστός είναι μετασχηματιστής. Που μετασχηματίζεις τον καθέναν την χάριν και του τροποποιεί ακόμη του καθενός τον πόνο, τη θλίψη, τη δυσκολία, τον διασκεδάζει, τον μαλακώνει.
διότι όταν γυρίσεις και δεις τον εσταυρωμένο, θα πεις εγώ υποφέρω, σταυρώνουμε, είμαι άρρωστος, φθήνω, δεν ξέρω τι, για τις αμαρτίες μου. Εσύ όμως υπέφερες τόσα και σταυρώθηκες στο τέλος χωρίς να, και δεν ευγόγησες, αλλά βρήκες μάλιστα και ευκαιρία να πεις στο Θεό Πατέρα, άφες αυτής, ουγαρίδεσαι, τι ποιούσι, εγώ δικαιολογημένα υποφέρω. Εσύ αγωνίσως έφερες το σταυρό σου. Γιατί ξέρετε, η δόξα του Χριστού δεν είναι στην Ανάσταση, είναι στο σταυρό και το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό ωραιότατα γράφει ο Ιωάννης ότι ούκη λέει πνεύμα Άγιον, δεν υπήρχε ακόμη πνεύμα Άγιον, ότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη. Ακόμη δεν σταυρώθηκε, δεν ανέβηκε στο θρόνο του, διότι από το σταυρό ξεκινάει το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, για να το κλείσω αυτό το θέμα, θα πρέπει να το καταλάβει. Πρώτον, να μην φροντίζει να φτιάχνει μόνος του εδιαπροσεξία τους σταυρούς, γιατί είναι δύσκολα έπειτα να τα βγάλει πέρα, δυσανασχετεί, μουρμουρίζει, αγανακτεί, να μην πω βλασφημεί ακόμη τον Θεό, και υποφέρει άδικα. Αν πάλι ο Θεός του επιτρέψει, για λόγους που η πρόνοια η δικιά του ξέρει, και του αφαιρέσει ορισμένα πράγματα, του αφαιρέσει χρήματα, του αφαιρέσει πρόσωπα, του αφαιρέσει δουλειά κλπ, που υπήρχε εκδοχή, μάλλον ζημιά να γίνει και όχι ωφέλεια, να του πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, εσύ κάτι περισσότερο ξέρεις από μένα παρά εγώ. Και εάν πάλι ο Θεός επιτρέψει πειρασμόν, θα πρέπει να λέμε εκείνο που είπα γρηγορότερα: Κύριε, εφόσον βλέπεις ότι μου είναι συμφέρον ο πειρασμός αυτός, το βάσανο, η θλίψη, η ανέχεια, ο πόνος, η ασθένεια, το πένθος κλπ, δώσε μου τουλάχιστον τη δύναμη στις πλάτες μου να τον βαστίξω αυτόν τον σταυρόν. Μου έκαναν αίσθηση που τα διάβασα αυτά τα πράγματα και νόμιζα ότι μπορώ να τα μεταφέρω και σε εσάς. Μπορεί και εσείς να ωφεληθείτε, διότι δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος που δεν έχει πρόβλημα, για να μην πω που δεν έχει σταυρό. Εύχομαι στον εσταυρωμένο, με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας του, που ρομφαία πέρασε την καρδιά κάτω από το σταυρό, να μας βοηθήσει και εμάς να ωφεληθούμε εξ αυτών. Αμήν.

Αγιασμένες Μορφές, μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστολές». Επιστολή προς μοναχή Βριέννη. Άγιο Όρος, 5 Νοεμβρίου 1947. Το αγαπητόν μη τεκνίον, την ποθητήν μου Βριέννη, ο ηχάρης του Ιησού με φώτισε και του κόσμου απείλαξε και γλίτωσε από την πλάνη της μοχθηράς βιωτής και πτεροφυΐσα εφυγαδεύθη και ευλίσθη εις το κοινόβιον με τα Ιεράς Συνοδείας και δοξολογεί και ευχαριστεί συνεχώς τον Θεόν δια τα αγαθά όπου της εχάρισεν. Με τιού των τρόπων γνωρίζει χάρις να σαγηνεύει τους λογικούς ηχθείας και να ευγάζει από τον κόσμο και το δοξάζειν, ευχαριστείν, αγαπάν, υμνολογήν και θαυμάζειν εις τα απόρριτα αγαθά του Κυρίου, πάλι δεν είναι ειδικών σου, αλλά του Θεού. Τούτο χάρις πρώτη των αρχαρίων εστί. Χάρις δε είναι, όπως είπομεν διαφανέστερον, δωρεά μικρά ή μεγάλη της απείρου πλουταναδόσεως, όπου αυτός ως αγαθός διανέμει από άπειρον αγαθότητα. Και πάλιν, λαμβάνουν τα όσα ημείς αποδίδομεν προς ευχαριστίαν, ήγουν επίγνωσιν του Θεού εξού πηγάζει ο θαυμασμός, αγάπη, ευχαριστία, ύμνος, δοξολογία. Όλα ταύτα λαμβάνουν ο αγαθός παροχεύς, εκ του ιδίου τα ίδια, τα σά εκ των σών μας ανταμείβει, και πάλιν εκ των ιδίων τα ίδια, εκ του ιδίου του πλούτου μοιράζει, και εμείς η πτωχή και τυφλή και χολή από εκείνον πλουτίζομεν. Και ο ίδιος πλούτος εις αυτόν απομένει, μήτε υστερείται, μήτε πλεονάζει. Ω μεγαλείον αφάνταστον, όλους πλουτίζει, μυριάδας των μυριάδων επλούτησε και γίναν άγιοι, και ο ίδιος πλούτος εις τον Θεόν παραμένει. Δεν γίνεται αγαθός λογισμός μη ον εκ Θεού, μη δε πονηρός μη ον εκ του διαβόλου. Ό,τι λοιπόν καλόν ποιήσεις ή υπείς ή πολεμήσεις και νικήσεις ή ενθυμηθείς, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Ειδικών μας δεν έχουμε τίποτα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί και ζητεί να λάβει τη χάρη να τον δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίζει καλώς την ιδία του ύπαρξη, το γνώθην σ' αυτόν. Και τούτο είναι η όντως αλήθεια, διότι κάθε πράγμα έχει αρχήν, και αν την αρχήν δεν θα μάθεις, ούχα αποβήσεις τέλος με χάριν καλώς. Η αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν και εκ του μηδενός παρήχθησαν άπαντα. Είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίσθησαν. Είπεν και έγινε το γη, και λαβών πυλών έπλασεν άνθρωπον άψυχον, άνουν, ένα πύληνον άνθρωπο. Αυτή είναι η ιδία σου ύπαρξη, αυτό είμαι θα όλοι μας, χώμα και λάσπη. Τούτο είναι το πρώτο μάθημα εις εκείνον όπου θέλει να λάβει, αλλά και να μένει διαπαντός πλησίων η χάρις. Εκ τούτου αποκτά την επίγνωση και εξ αυτού γεννάται ταπείνωσης. Όχι με λόγια αργά να ταπεινολογεί, αλλά επιβάσεως στερεάς ομιλεί την αλήθεια. Είμαι χώμα, είμαι λάσπη, είμαι πυλός. Αυτή μας είναι η πρώτη μητέρα. Λοιπόν, το χώμα πατάτε και εσύ ως χώμα οφείλεις να πατηθείς. Είσαι λάσπη, δεν έχεις καμίαν αξίαν. Ένθεν κακήθεν ρίπτεσαι, σε κτίζουν. Από ένα σε άλλο μετασκευάζεσαι ως άχρηστος ύλη. Λοιπόν, σε ενεφύσισεν ο Δημιουργός και σου έδωσε πνεύμα ζωής. Και ειδού ευθύς έγινες ένας λογικός άνθρωπος. Ομιλείς, εργάζεσαι, γράφεις, διδάσκεις. Έγινες ένα μηχάνημα του Θεού. Όμως, μη λησμονείς ότι η ρίζα σου είναι το χώμα. Και αν λάβει το πνεύμα αυτός όπου εσύ το έδωσε, εσύ πάλιν θα κτίζεσαι στα ντουβάρια. Δια τούτο, μη μνήσκου τα έσχατά σου και ουμή αμαρτήσεις εις τον αιώνα. Ετούτο είναι το πρώτον αίτιον, όπου όχι μόνον ελκύει τη χάρη, αλλά και πληθύνει και συγκρατεί.
Αυτή αναβιβάζει το νουνι στην πρώτη θεωρία της φύσεως και εκτός αυτής της αρχής ευρίσκει μεν κάτι ολίγων, αλλά μετά καιρών θα την χάσει, διότι δεν χτίζει επί εδάφου στερεού, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη. Λέγεις, είμαι αμαρτωλός, αλλά έσωθεν, λέγεσαι δίκαιος. Δεν δύνασαι να αποφύγεις την πλάνη. Η χάρις ζητεί να σταθεί, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν έχει βρει την αλήθεια, κατά ανάγκην πρέπει να φύγει, διότι αναμφιβόλως θα πιστεύσει στον λογισμό του και χωρίς άλλο θα πλανηθεί. Ως εκ τούτου δεν παραμένει η χάρις, καθότι έχουμε τον αντίπαλον, όπου είναι τεχνίτης, είναι ισχυρός, είναι εφευρέτης κακών και της κάθε πλάνης δημιουργός, όπου αγρυπνεί προς την πτέρνα μας, όπου από φως έγινε σκότος και όλα γνωρίζει, όπου είναι εχθρός του Θεού και ζητεί όλους να μας κάνει εχθρούς. Και εν τέλει είναι πονηρό πνεύμα και ευκόλως αναμειγνύεται με το πνεύμα όπου μας εχάρισε ο Θεός και παίρνει τη μηχανούλα και την κοινάει όπως θέλει αυτός. Κοιτάζει πούθεν ρέμπει η όρεξη της ψυχής και ποιο τρόπο την βοηθεί ο Θεός και ευθύς μηχανάται και εκείνος τα όμοια. Διότι είναι πόλεμοι όπου τους γνωρίζει και τους αποφεύγει ο άνθρωπος, αλλά είναι άλλοι όπου δεν τους γνωρίζει, καθότι είναι νοερά πάλι και δεν είναι εύκολο να τους διακρίνει κανείς. Είναι ψυχική αλλοιώσεις, διανοητικές κινήσεις, σωματική ασθένεια και μεταβολέ. Καθότι ο δημιουργός όπου έπλασε τον πυλόν έλαβεν εκ των τεσσάρων στοιχείων τη σύσταση, ξηρών, υγρών, θερμών και ψυχρών, και ως εκ τούτου είναι ανάγκη κάθε στιγμή να πάσχει συμφώνως της μεταλλαγής του κάθε στοιχείου, ήγουν να ξηραίνεται, να υγραίνεται, να θερμαίνεται, να ψυχραίνεται. Και αν περισσεύει του ενός στοιχείου τα ιδιώματα, ανάγκη είναι να ασθενήσει το σώμα και συνεπώς συμπάσχει και η ψυχή. Δεν δύναται ο νους να αποδώσει τας νοεράς του κινήσεις, καθότι χωλαίνει μαζί με το σώμα. Ξηραίνεται από τη ζέστη του ηλίου το σώμα, ξηραίνεται και ο νους. Υγραίνεται αν βρέχει το σώμα και χαλαρώνει, χαλαρώνει και ο νους. Ψυχραίνεται αν φυσάει αέρα στο σώμα, πληθύνει η χολή περισσώς, σκοτίζεται και ο νους και θριαμβεύουν μόνον εφαντασίε. Εις όλας λοιπόν τας αλλοιώσεις αυτάς, εάν και η χάρις υπάρχει, αλλά όμως δεν ενεργεί, διότι τα όργανα ασθενούσει. Ο δε εχθρός μας διάβολος υψεύρει εις την κάθε αλλοίωση πώς πρέπει να πολεμήσει, διότι εκ του ξηρού σε σκληρίνει να γίνεσαι πέτρα, να παρακούς, να αντιλέγεις. Εκ του ψυχρού να σου ψυχράνει το ζήλο, να γίνεσαι κρύος εις τα θεία και παγωμένος. Εκ του θερμού να θυμώνεις, να ταράτεσαι και να μην σε αφήνει να διακρίνεις το αληθές. Καθότι, ως είπον, περισσεύει το αίμα και με τη ζέστη κινεί την επιθυμία, μέρος παθητικών και των θυμών. Εκ δε του υγρού σου γεννάνε σταγμών, χαλάρωση, κομμάρες και παραλυσίαν όλου του σώματος. Εις όλα τα αυτά λοιπόν πάσχει το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή και την οεράκια σώματος. Παρόμοια και η χάρις, όταν πλησιάζει στον άνθρωπο, δεν μεταβάλλει τη φύση, αλλά τα αυτά συστατικά και φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα, όπου είναι πρικισμένοι οι φύσεις, καθώς ον χωρούν του καθενός τα δοχεία, αναπληρεί και υπερπληρεί, ή το ανάπαλιν, ελαττώνει και αφαιρεί. Καθώς λοιπόν προηγείται η πλάσης του εμφυσίματος, ούτως πρέπει να προηγείται και η πράξης της θεωρίας. Και πράξης μεν ονομάζεται όσα τελούνται δια του σώματος και θεωρία όσα εργάζεται νοερός η διάνοια. Αδύνατον χωρίς πράξη να έλθει εις θεωρίαν. Αγώνησε λοιπόν εις όσα η πράξη ζητεί και τα υψηλότερα θα έλθουν μόνα τους. Έμαθες ότι είσαι πυλός, πτωχός και γυμνός. Τώρα ζήτησε από τον δυνάμενο να αναπλάσει την φύση να σε πλουτίσει
και αν συνδώσει πολύ ή ολίγον, επίγνωθη τον σον ευεργέτη και μην σφετεριστείς τα ξένα ως ίδια. Με πόνον και δάκρυα ζητώντας θα λάβεις, και πάλιν με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας, με φόβον θα την κρατήσεις, με θέρμην και ζήλον ελκύεται και με ψυχρότητα και αμέλεια χάνεται. Δεν σου ζητεί ο Χριστός περισσότερον για να σου δώσει τα Άγιά του χαρίσματα, μόνο να αναγνωρίζεις ότι ή τι καλόν και αν έχεις είναι ειδικόν του, και να συμπαθάς τον μη έχοντα και να μην τον κρίνεις ότι δεν έχει, ότι είναι αμαρτωλός, είναι γλωσσόδης ή πονηρός ή φαύλος ή φλίαρος ή κλέπτης, πόρνος και ψεύτης. Εάν ταύτην την επίγνωση να αποκτήσεις, δεν μπορείς να κατακρίνεις ποτέ, καν να τον βλέπεις θανασίμως να αμαρτάνει, διότι λέγεις ευθύς ότι «Δεν έχει την χάριν σου, Κύριε, δι' αυτό αμαρτάνει. Αν φύγεις και από εμένα, θα πράξω χειρότερα. Αν στέκω, στέκω διότι με βαστάζεις εσύ. Τόσον βλέπει αυτός, τόσον κάμνει, είναι τυφλός. Πώς τον θέλεις να βλέπει χωρίς οφθαλμούς? Είναι πτωχός. Πώς γυρεύεις να είναι πλούσιος? Δώσ' τον πλούτο να έχει, δώσ' του μάτια να βλέπει. Εάν ζητήσεις το δίκαιον διονδήποτε πράγμα όπου θα σε αδικήσει ή ατιμάσει ή σε υβρίσει ή σε κτυπήσει ή σε διώξει ή επιχειρήσει να σε σκοτώσει επιτέλους ο άλλος, και πάλι ευρίσκεσαι άδικος εάν αυτόν αμυνθείς ή κατηγορήσεις, διότι ζητείς αυτό όπου δεν του το έδωσε ο Θεός. Εάν καλώς εννοήσεις αυτό που σου λέγω, όλοι θα σε είναι ανεύθυνοι διονδήποτε σφάλμα και μόνον σύ θα είσαι υπεύθυνη. Καθότι τρεις εχθροί πολεμούσει το γένος της φύσεως, οι δαίμονες, η ιδία μας φύσης και η συνήθεια. Εκτός τούτων, άλλος πόλεμος δεν υπάρχει. Αν λοιπόν αφαιρέσεις τον δαίμονα όπου τυραννάει την ανθρωπότητα, τότε θα είμεθα όλοι καλοί. Ιδού σε ποιον πρέπει να δώσεις το άδικο, αυτό να μισήσεις, να κατακρίνεις και μέχρι τέλους να τον έχεις εχθρό. Ο άλλος είπαμε ότι είναι η φύση όπου αφότου άνθρωπος εννοήσει τον κόσμο, αυτή αντιτάσσεται στον νόμο του πνεύματος και ζητεί παν ότι είναι προς καταστροφήν της ψυχής. Ιδού και ο άλλος όπου είναι άξιος μίσους εφόρου ζωής. Αυτόν πρέπει να κατακρίνεις, να υβρίζεις και να κατηγορείς. Έχομεν προσέτει και τον άλλον εχθρό, τη συνήθεια, όπου συνηθίζομαι να αμαρτάνομεν παν είδους κακών. Γίνεται έξις και επέχει δευτέρα φύσεως θέσιν και κατέχει ως νόμον την αμαρτία. Και ως αυτός θέλει τον ίσον αγώνα δια να λάβει απαλλαγήν. Ιδού λοιπόν και τον τρίτον εχθρό, όπου είναι άξιος τελείου μίσους. Εάν θέλεις λοιπόν τον πλησίον σου να είναι εις πάντα καλός καθώς σου αρέσει, αφαίρεσέ του αυτούς τους εχθρούς με την χάριν που έλαβες. Ετούτο είναι το δίκαιο, αν θες να το έβρεις. Να κάμνεις ευχήν εις τον Θεόν να τον απαλλάξει από αυτούς τους εχθρούς και τότε θα είσαστε σύμφωνοι. Ή δε και ζητήσεις να έβρεις το δίκαιον, θα είσαι πάντοτε άδικος και επομένως η χάρις είναι ανάγκη να πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, τα προηγούμενα γράμματα που σου έστειλα περιείχουν την πράξη. Ετούτο που έγραψα τώρα περιέχει τον φωτισμόν, δηλαδή από την πράξη ο άνθρωπος λαμβάνει γνώσεως φωτισμόν, διότι η πράξη είναι τυφλή και ο φωτισμός είναι οφθαλμή όπου βλέπει ο νους εκείνο όπου δεν το έβλεπε πρώτα. Τώρα λοιπόν έχει λίχνον και μάτια και βλέπει αλαίως τα πράγματα. Και πρώτα ήτο η χάρις της πράξεως, αλλά τώρα έλαβεν δεκαπλάσιον χάρη. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν. Έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα τον λείπει η θεωρία. Έβρε τον θρόνον καθό βασιλεύς και τον λείπει το θέατρο, το οποίο θα γράψουμε εις την άλλην επιστολήν.
Σύ δε αντέγραψε τας επιστολάς με μελάνι να μην σβήσουν, επειδή είναι με το μολύβι, για να τας έχεις στας θλίψεις σου, να τας μελετάς και να διορθώνεις την πολιτείαν σου. Μόνον παρακαλώ τη γερόντισσα, μόλις λάβετε την επιστολή να μου στείλετε γραμματόσημα, διότι εδώ το ταχυδρομείο δεν έχει. Κάποτε φέρνει ολίγα και με δώρα τα δίνει. Δι' αυτό εγώ γράφω εις όλους όπου ζητούν αλληλογραφία να βάζουν μέσα τα γραμματόσημα. Αλέως όλοι οι πατέρες εδώ απ' έξω τα προμηθεύονται. Αυτό γίνεται τώρα μετά τον πόλεμον. Και τώρα, για να προτιμήσω την οσιότητά σας, άφησα άλλην επιστολή όπου είχε μέσα το γραμματόσημον. Σήμερον έλαβαν και την επιστολή σας. Εγώ σας την είχον προγράψει, διότι με είχε μείνει καιρός. Τώρα εις την άλλη θα σας απαντήσω εις ό,τι μου γράφετε. Μόνον μη με χωρίζετε από το κοινόβιον. Δεν είμαι πλέον ησυχαστής, αλλά συγκοινοβιάτης και πληρώ εδώ διακόνημα. Ησυχάζω εδώ για να σας εύχομαι. Μου γράφετε τι και τι να ομιλήσω εις τον αγαπημένο μας γλυκύτατον Ιησού, και εγώ ως μεγαλύτερος αδελφός πηγαίνω ή έρχεται και τα λέγω ό,τι μου λέτε, και ό,τι μου λέγει σας γράφω. Δεν είναι αυτό διακόνημα? Λοιπόν, από τώρα και ένθεν εξυπηρετώ κι εγώ την ιεράν μας μονήν αντί μεγάλης ευχαριστίας, όπου ελάβετε τη βριένη μου και εισέτη τα σάλας όπου συγχρόνως θα έλθουν. Δια τα ρούχα, εάν δεν τα στείλατε, ας παραμείνουν. Πρώτον, πρέπει μόνοι σας να τα ράψετε, να ευλογηθούν από τα χεράκια σας. Εάν τα ράψατε, στείλτε τα. Αν δεν τα ράψατε, αφήστε. Μην το στείλετε και οπότε θα λάβω ανάγκη, σας γράφω εγώ. Δια την προσευχήν όπου γράφεις βριένη, εφόσον η γερόντισσα έχει γνώση της προσευχής, δεν φοβήσαι να πλανηθείς. Αλλά στην αρχήν έτσι κάμνει ο νίκπιος. Ουές η πόλης εφείς ο βασιλεύσουν νεότερος εστίν. Ουές η ψυχή εφείς ο νους είναι αρχάριος εις τατί αυτά. Δια τες κουτάλες θα ρωτήσω, αλλά τι σχέδιον σας αρέσει, αυγοειδές ή στρογγυλές? Και η αποστολή τους είναι δύσκολος, πρέπει να ευρεθεί άνθρωπος. Θα παρέλθει χρόνος για να σταλούν, το ταχυδρομείο δεν παίρνει. Μόνο συστημένα μικρά δεματάκια, όπου πληρώνεις ακριβά, όπως την συστημένη επιστολή, αναλόγως του βάρους. Τους σταυρούς, μόλις έλθει ο πατήρ Αθανάσιος, θα τους ταχυδρομήσω και τότε θα γράψω τιμήν. Αυτά είναι μικρά δεματάκια, θα έλθουν συστημένα. Δια την Εργίναν και Διονύσιον μη διστάζεις. Όταν θέλει ο Κύριος, θα έλθει. Όπου γαρ βούλεται Θεός, νικάται φύσιος τάξης. Πάντα δυνατά, αδυνατή δε ουδέν. Πρώτον, ασπάζομαι το ευλογημένο χεράκι του πνευματικού μου Πατρός και κατά τάξην εύχομαι όλα σας να σας φυλάει ο Κύριος από κάθε κακό και να σας χαρίσει την νοεράν και αδιάλειπτον προσευχήν. Εύχεστε κι εσείς εμένα, διότι έχω ανάγκη των ιερών σας ευχών. Και ούτως πληρούτε το αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Αμαρτωλός Ιωσήφ.

προς μοναχή Βριέννη, Αγιώρος 9 Δεκεμβρίου 1947. Τεκνίο μου αγαπημένον Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι να είσαι καλά μεθ' όλης της αδελφότητος, του γέροντος και της ευλογημένης σου γεροντήσης. Παιδί μου Βριέννη, 2 μήνες παρήλθον και επέκεινα όπου δεν έγραψες, εάν έλαβες τα στρίς μου επιστολάς, και ήλθε μη λογισμός. Άραγε, μήπως με την ελευθερία μου όπου σας γράφω σας λύπησα, ή μήπως ακολούθησε εν της λόγης μου παρεξήγησης. Όταν ακολουθήσει κάτι τιούτον, μην κακίσετε, αλλά ερωτήσατε του λόγου την έννοια και θα σας κάμω αγαθήν και ειλικρινήν την εξήγηση. Καθότι, όταν η αγάπη του Κυρίου μας πυρπολήσει τη ψυχήν του ανθρώπου, δεν κατέχεται υπομέτρων, αλλά ευγένει του περιορισμού, δι' αυτό ευγάζει έξω τον φόβο και ή τι γράφει ή τι λαλεί, κλείνει στην αμετρίαν. Αλλά κατά αυτήν τη στιγμή, ό,τι και αν λέγει έναντι της περιφλεγούς έγλης, όλα είναι μικρά όπου ομιλεί. Αλλά κατόπιν, αφού συσταλεί η καρδία και η νεφέλη απέλθει στα ίδια, τότε εμβαίνει στο μέσον ο διαβήτης και ζητεί μέτρο να διακρίνει. Λοιπόν, αυτά όλα όσα σας έγραψα, ίς είναι ο σκοπός που ελέγχθησαν. Θέλων να διαθερμάνω της ψυχής σας την θέρμη και προτρέψω η ζήλων και επιθυμίαν του γλυκητάτου μας Ιησού, καθώς κάμνουν και στα στρατεύματα οι στρατηγοί, όπου διηγούνται των γενναίων τα κατορθώματα, της πολιτείας όπου μέλει να κάμουν επίθεση τα πλεονεκτήματα, και ούτως τους αναγκάζουν και πολεμούν με ανδρείαν και φέρουν την νίκη εις πέρας. Αλλά και οι Άγιοι, όπου τους βίους και τους λόγους τους έγραψαν και μας άφησαν, αυτός είναι ο σκοπός τους. Αλλά και η ψυχή, ο Θεός όπου την έχει δημιουργήσει, εάν δεν ακούει συχνά τη αυτά υψηλά και άξια θεωρίας λόγια, της έρχεται νησταγμός και αμέλεια, και μόνον μετά τη αυτά, με αναγνώσεις, με θαυμαστά διηγήματα, ανακαινίζει το οικοδόμημα και διώκει την λύπην. Εις δε την τελευταίαν επιστολήν μου την τρίτην, όπου λέγω να μην υπείτε εις μοναχών του Αγίου Όρους τίποτα από ό,τι σας είπων, είναι το εξής αίτιον. Δεν σας το λέγω δια να κατακρίνω τους αδελφούς μου, αλλά επειδή εγώ όταν ήλθον εις το Άγιον Όρος, έβρον πολλούς των πατέρων εν πράξη και θεωρία, γυρεούς και αγίους ανθρώπους. Ήταν ο γέρο Καλίνικος, άριστος ασκητής, έγκλειστος 40 έτη, εξασκών την νοεράν εργασία και αισθείων της θείας αγάπης στο μέλι, γενόμενος και εις άλλους ωφέλιμος. Ούτως εγεύθη την αρπαγήν του νόος. Κάτωθεν αυτού ήτο έτερος ένας γερών γεράσιμος, άκρος ησυχαστής, χείος στην καταγωγή, θαυμάσιος ασκητής, εξασκών την νοεράν προσευχήν 90 ετών. Έκανε 17 έτη στην κορυφή του προφήτου Ηλία, παλεύων με δαίμονας και κεραυνιζόμενος από τους καιρούς. Έμεινε άσυστος στήλος υπομονής. Αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή. Γλυκενόμενος στη μελέτη του Ιησού, εξετέλεσε των αμέριμνων και ησύχιων βίων του. Υψηλότερα ήταν ο γέρον Ιγνάτιος, αόμματος 70 έτη, χρόνια πνευματικός, γέρον 95 ετών, ευχόμενος νοερός και αδιαλείπτος, και εκ της ευχής ανέπεμπε το στόμα του ευωδίαν τόσον, όπου εχαίρετο κανείς να ομιλεί πλησίον στο στόμα του. Ήτο και άλλος πλέον θαυμασιότατος εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη, ο παπά Δανίηλ, ο οποίος ήτο μιμητής του μεγάλου Αρσενίου, άκρος σιωπηλός, έγκλειστος εφόρου ζωής, λειτουργός 60 έτη. Μήτε μίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει τη λειτουργία, και τη Μεγάλη Σαρακοστή όλα στα ημέρας έκανε προγιασμένας, και μέχρι τελευταίας ημέρας υπέργυρος ετελειώθη χωρίς ασθένειαν. Η δε λειτουργία του εκράτη πάντοτε 3,5 ή 4 ώρες, διότι δεν είναι δύνατο να προφέρει τας εκφωνήσεις από τα δάκρυα. Εννοούσε να μουσκεύει το έδαφος.
Δι' αυτό δεν ήθελε κανείς ξένος να είναι στη λειτουργία του, για να μην βλέπει την εργασία του. Αλλά εγώ, επειδή ήμουν πολύ κολακευτικός, με δέχετο. Και την κάθε φορά που επήγαινα, 3 ώρες βαδίζον ολονυχτίως, για να παρασταθώ εις αυτήν την φρικώδη, όντως θείαν παράσταση, μου έλεγε και ένα ή 2 ρητά ευγαίνοντας από το ιερό, και αμέσως εκρύβετο μέχρι την άλλη μέρα. Αυτός είχε νεφόρου ζωής ολονύχτιον αγρυπνία και νοεράν προσευχήν. Από αυτόν και εγώ ταλέπορος επήρα και τάξην και έλαβα μεγίστην ωφέλεια. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί καθημέραν και ήτο όλος μετέωρωσε στη λειτουργία του και χωρίς να γίνει λάσπη το έδαφος δεν ετελείωνε λειτουργία. Ήσαν και άλλοι πολλοί θεωρητικοί, τους οποίους εγώ δεν ηξιώθηνα να ειδώ, διότι είχαν τελειωθεί προενός ή 2 ετών και μου διηγούντο τα θαυμάσια αυτών κατορθώματα. Διότι εγώ με αυτά ειδωλέσχισα, βήμα προς βήμα εγύριζα τα βουνά και τα σπήλια, δια να εύρω τιού τους. Διότι ο γέροντάς μου ήταν απλούς και πολύ αγαθός, και αφού τον ετοίμαζα την τροφή του, μη έδιδεν ευλογία να ζητά ότι αυτά, όσα ήταν ωφέλιμα δια την ψυχήν μου. Και όταν τον έθαψα πλέον, τότε εξηρεύνησα όλον τον άθωνα. Ήτο ένα σε μια σπηλιά όπου την ημέρα έπρεπε να κλάψει 7 φορές. Αυτή ήταν η εργασία του. Την δε νύχταν όλην να την διέλθει με δάκρυα και το προσκέφαλόν του ήτο όλον πάντα βρεγμένον. Και τον ηρώτα ο διακονητής όπου πήγαινε 2-3 φορές την ημέρα, διότι δεν ήθελε να τον έχει κοντά του, για να μην του διακόπτει το πένθος. «Διατί γέροντα τόσον κλαίεις?» Όταν, λέγει, ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεόν, από την αγάπη του τρέχουν τα δάκρυα και δεν μπορεί να τα συγκρατήσει. Ήσαν και άλλοι μικρότεροι, ο Παπακοσμάς και λοιποί, και μεγάλοι, όπου αν τους γράψει κανείς πρέπει να έχει περίσσια χαρτιά. Ούτε όλοι τώρα πέθαναν εδώ και ζούνε εις αιώνας εκεί. Και επειδή την σήμερον δεν ακούεται λόγος, αλλά άκρα σιγή περί τα τι αυτά, μόνον ένας απλούς τυπικισμός και πράξης ολίγει. Δι' αυτό σας έγραψα να μην υπείτε ποσός, διότι τόση πολύ μέριμνα και φροντίς ηλική έχει καταλάβει το Άγιον Όρος και τελεία καταφρόνησης στην υπτική, όπου όχι μόνο δε θέλουν να ερευνήσουν, να πράξουν, αλλά και αν ακούσουν να επίτει αυτά κανείς, ευθύς αν δεν έχει άλλους κοντά του βοήθεια, θα τον δέσουν, διότι είναι ανώμοιος ο βίος αυτού και λογίσθη εις χλέβην αυτής. Και γίνεται ένα παρόμοιο της ειδωλολατρικής εποχής. Ετότε, όταν ύβριζες τα είδωλα, σε ελιθοβόλουν και κακήν κακός σε θανάτωναν. Και τώρα, το κάθε πάθος έχει θέση ειδώλου και αν ελέγξεις και κατακρίνεις το πάθος όπου βλέπεις ότι νικέται ο καθής, ευθύς σου λέγουν ότι «Δέστε τον και λιθοβολήστε, διότι ύβρισε τους θεούς μας». Εις δε των κόσμων, διότι είναι απλοί, δεν γνωρίζουν πολλά, ευθύς με την πρώτη ορμήνη χάρης τον απαντά και προκόπτουν. Μάλιστα οι γυναίκες εσείς, όπου έχουν περίσσιαν θερμότητα, ευθύς προσιπαντά των Χριστών. Γι' αυτό είπω ότι, αν είναι δυνατόν, όλος ο κόσμος σας φωτιστεί. Αρκεί λοιπόν δια τα τι αυτά μέχρι εδώ, και αν λέγω λάθος, ζητώ συγχώρεση. Τώρα, ο λόγος αυτής της επιστολής δεν είναι το αυτά όπου έγραψα, αλλά ήτο δια την Αγίαν Βριέννη όπου εζήτησες αγαπητή μου Βριέννη, διότι ήλθεν η ώρα. Λοιπόν, εις αυτό το χαρτάκι είναι το μέγεθος. Ζητάνε 30.000, αλλά δεν είναι ο λόγος δια την τιμήν, αλλά αν σας φθάνει το μέγεθος και να μάθω μην τύχει και παραγγείλατε. Δώσε την μετάνοιά μου εις τον γέροντα και καθεξής γερόντισά σου ευλογημένη και σία. Σε εύχομαι, ταπεινός Ιωσήφ, με υγεία να δεχθείτε την γέννηση του Κυρίου. Αυτό είναι το μέγεθος της Αγίας Βριέννης. Εάν θέλετε μεγαλύτερον, γράψετε.
εμοναχέ της Ανατολής από το Εικόνιον, όταν είχον έλθει στην ανταλλαγή, ή το μία συγγενής ενός επισκόπου εκείθεν εις την Ήγδη και κόμισαν Άγια Λείψανα, ότι ήταν του Αγίου Χαραλάμπους και Τέρων Αγίων, σε ένα αρχαίο παλαιό σεντουκάκι με την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους μέσα. Το σεντουκάκι άχρηστο δια την αρχαιότητα. Λοιπόν, όταν εγώ είχον βγει έξω και συνενεστράφην μ' αυτάσει στη Θεσσαλονίκη, μεταεχάρισαν αυτές. Ευωδιάζουν θαυμάσια και πολλάκι στο Αγίου Χαραλάμπου στην ημέρα πολλήν ευωδία να πέμπουν. Άλλην σαφήν μαρτυρία δεν έχω. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας στείλω αυτού ένα τεμάχιον όπου έχει μείνει, διότι τα μοίρασα εις τους πατέρας από χρόνια ολίγο-ολίγο, κόπτοντας με ένα πριονάκι τρίχας. Τώρα θα σας στείλω πάλι μερικούς σταυρούς. Είναι μεγάλη, από Κυπαρίσι Αλεξανδρίας. Ευωδιάζει ωραία. Είναι δια μοναχούς και μοναχάς. Επειδή τώρα είναι Χριστούγεννα και νέον έτος, ίσως πουληθούν ευκολότερα. Γράψατε αν θέτε το Άγιον Λείψανον και αν κάμνη να το στείλω σε δεματάκι με το εργόχειρον άλλη φορά. Η σταυρή είναι 20 μεγάλη προς 10.000 τον ένα και τα άλλα ίδια τιμή όπως άλλοτε. Τα χρήματα δεν ήλθαν ακόμη, αλλά μήτε το αλεύρι δεν ήλθε. Ταξιδεύει ακόμη των ωκεανών. Έτερον δεν έχω προς το παρόν. Και πάλιν έχετε τη μετάνοιά μου, ταπεινός Ιωσήφ.

Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Γεροντός Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
2: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή. Να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιο Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τυρβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάσει την κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ». Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία... Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει: «Γέροντα, έρχεται ο άνθρωπος στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό». Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβή. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει για ανάγκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνεις για μου, σιωπή μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί, το οποίο είναι 18 χρονών, και μου λέει γέροντα στο σπίτι μου, ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεόν έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου. Και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψη. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Άλλον ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο.

στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: «Νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης». Γι' αυτό έτσι πρέπει ο κάθε να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε ένα συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζει και μου είπε το εξής: «Εγώ», λέει, «έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους». Εγώ βέβαια σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του? Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο, διότι όταν μου εξηγά και μου λέει: «Γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός, εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει: «Έχω, ας πούμε, διαβήτη», όπως έχω εγώ, ας πούμε, και σου λέει: «Θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα. Θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι. Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευτώ?» Δεν θα θεραπευτώ. Πόσο μάλλον στο πνευματικό τομέα. Γι' αυτό, έτσι, πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ: «Πηγαίνεις στην Εκκλησία κάθε Κυριακή?» Και μου απάντα: «Σχεδόν». Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία, που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια αναπροσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμε, έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω, έτσι, και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου, σας λέγω ότι πολλές φορές, επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία, βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχείς σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε? Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια, που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός? «Μάθετε απ' εμού». Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγαν, έβλεπε τους μαθητές του που διερωτούν το, και έλεγα: «Μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς? Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλος μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει?» Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: «Μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών». Δεν ξέρω αν έχετε διερωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου, που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς, Χριστιανέ, πρέπει να θεραπεύσεις τον νου. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη

0: κοινούς ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα, ξέρετε, η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφορη, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λέει πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει δεν είμαι έτοιμο να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Αν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πω εκεί στο μερικό και το λέω, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών, λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτού ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδερφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσίγουρος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα. Ήρθε ένα ζευγάρι που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στην γυναίκα του τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω. Γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τον άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα. Βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους. Αλλά θα πεις, αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα. Οι σχέσεις παρακολουθώ επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξομολογηθείς, να με αγαπάς, να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μάτιν κοπιώμαι. Μα σας λέω εγώ από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω υπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Αββά Ισαΐας. Λέει, βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζο. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάβαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώμα δι' αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας, έχει 2-3 χρόνια. Το μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησον που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη, εγώ λέω, και θα πω αυτό, σε αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανα πάσαν ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε, πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μία αντίθεση, αισθάνεται μία δυσθυμία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνην τεχνών και επιστήμην επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση, μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Όχι η ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μια ασθένεια, είτε η μυπληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους είναι στον παρόντο αιώνα των απατεώνων. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι, και αυτόν παράγει έργο πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωστή εντάξεώς μας μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε, το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε, σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουνα εκεί στην Κύπρο. Και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου. Και ήταν μια και η κοπέλα, που την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου. Και μόλις πήγε, αυτή λέει, θεία, λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις? Εγώ κατάλαβα τι έκανε. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λέει, μπορεί να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίπτεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα είτε είναι 60 κιλά, είτε είναι 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε, θα βάλουμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα, το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία, που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
1: Ακούσαμε την ομιλία του γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο ευσωθήσε το Σταυρό υποσίως τη επωνύμου σου και την πολιτεία του σωτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφαναν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, συμμαχία έχει εν της ειν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νύν και αί και ισιώνους των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήντε σε καθήτας και εσύ εσημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξαν Ορθοδόξων πολιτείαν σου ο Ζωγούς και Κέλευσος Βασιλεύειν και χορήγη αυτή σου ορανώθεν την νίκη, διότι έντεκες των Θεών μόνοι οι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός για το μεγαλέο σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα είπε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα είπε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν τους κλειγοντές με, πολλοί υπενίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, ποια στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιληψετέ μου. Φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού, των κύκλων συνεπιθυμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντα στους αυθενωτές μου ματέρους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου εισιτηρία και του λόγου σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιληψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξει με μηδέ τη οργή σου παιδεύσου, με το βέλη σου υπάρχει άμυ και επιστήριξαν με με τη χείρα σου και στην ίαση εν σάρκη μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν σωστέρης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίω μου υπερήραν η κεφαλή μου ως τη φορτή μου βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώρωσαν και σάπεσαν οι μολοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάθινε ως τέλους, όλη την ημέρα της κεντροπάλους με πορευόμενη. Ότι εψωέ μου επλήσσαν οι παιγμάτων του και στην ίαση εν σάρκη μου. Ακούθην και ταπεινώθην έως όδρα οριόμενα από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και συναγμό μου που σου καπικρίβει. Καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των θαλμών μου και θρουκαίστη με τέμου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξεναντία μου ήγγισαν και αίσθησαν και γνιστά μου που μακρόθυν αίσθησαν. Και ξεβιάζουν οι ζητούν εις την ψυχή μου και οι ζητούν εις τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη μου την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου οπτικών και ο σιάδρο σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και ο έχονε το στόμα και αυτού έδεικνε. Ότι επί σύ κύριε ύπησα, σύ είσαι ακούσει κύριε ο Θεό μου. Του είπα μήποτε τη χαρό σου με εχθρή μου και νοσοδευτείνα. Πόδε με επεμέ μεγαλοριμόνισε. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και η αργιδό μου ενώπιον ω τη διαπαντό. Ότι να νομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσου υπέρ τη αμαρτία μου. Δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύμησαν οι μισούντες με αδίκως. Και ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με πει κατά δύο κοντά καθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεό, μη αποστήσω πένω. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεό μου, μη αποστήσω πένω. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέλθριζω. Δίψεις έτσι η ψυχή μου πως απλώς η εισάρσμα η γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ότι σου του αγιώθρηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το λαιό σου τα ζωά στα χείλη μου υπενέσωσης, ότως ευλογήσεων την ζωή μου και εν το όνομα της όλα τα σχήρες μου, ως εξτέλτος και ποιότητος την πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου, για μνημονιών σου, τη στρομνή με τη σέρφη σε μελέτησε. Ο τεγενήτη βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου, γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου, ο οποίο σε μου δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, σε λέσχνη στα κατώτατα τη γη παραδοθεί με σχέρα ροφέα μερίδα αλλοπέκον έσου. Ο δε βασιλεύ σε φανθίσετε επί το Θεό, επενθύστε πάσο ομνίων αυτό την εφράγη στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όλη σε μελέτων, εσύ ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου, γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκλασε και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτω ενώπιόν σου, προς ευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι πλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Που σε ολογήστε μετά τον καταπινόταν ει λάκων, να γεννήθηκε ω άνθρωπο. Αβοήθητο εν εκλή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβοντα εν τάφων, ούτε μνήστε σε αντικεί αυτοί εκ τη χειρό σου απόστηση. Εθεντόμε ο λαό κατά το άτομο σκοτεινή και σκιά θανάτου. Πεμέ επιστρίφθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Μάκρονα στου γνωστού μου, απέ μου, θα τα πει που δεν είμαι αυτή. Παρεδόθεν κι ο ξυπορευόμενο θερμή μου σέντησαν από φτωχία. Ακέκραξα προ σε κύριο, όλη την ημέρα διαπέτασα προ σε τασχίλε μου. Μη τη νικρή ποιή θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουν και ξεμολογήσουν τέση. Μη ειδήγησετε τη συνοτάφρα το λιό σου και την αληθιά σου την διαπολία. Μη γνωστήσετε το σχόλιο τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου αγή και πληρισμένη. Εγώ προ σε κύριο και έκραξα και το πλήγη προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι κύριε, αποθήσει την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου, απέ μου. Φτωχό σημείο, εγώ εγκόπησε εκ νεότητό μου, που σωθίζει, ταπεινώθην και ξυπορήθην. Με μένα δεν ήρθαν οι οργέ σου, οι φθορισμοί σου εξετάραξαν μου. Η κύκλωσαν μου σίδερο όλη την ημέρα τα ρεά σου με άμα. Μάκανα σε πούμε φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον. Συλλεθέτουν όποιον σου, προσευχή μου, κλείνω το ούσου, στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα τα συνταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον νιώμενο πάσα γνώση σου. Τον λειτουργούν να εκφράσει την ζωή σου, του στεφανούντα να λέει και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου. Ανακαινιστεί σε τέο αϊτού νιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωδού αυτού το Μωυσίδη σε ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και ελεήμων, ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ούκε τέλο οριστήσετε εδώ στο αιώνα μηνύ. Ούκα τη ανομία ημών επίηση, μην δέκα τη αμαρτία ημών τα πέδρα και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλεο αυτού επιστολμένου αυτών. Καθώ τον απέχωσε να το λέω από δεσμόν εμάκρον εθμόντα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε ο κύριο προηγουμένου αυτών. Και αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ο τυχού σασμένου. Άνθρωπο, ω συγχώρητο, σε ημέρα αυτού, ω άνθρωπο του αγρού, το εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίρθεν είναι αυτό και όχι υπάρξει, και ο πνεύμα επί των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου, από το αιώνα, και ω του αιώνα, από του φοβημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η ποιήση, η όντι φυλάσσου, η διαθήκη είναι αυτό και με μνημένη πνεύμα των λόγων αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο του ουρανού, η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοντα πόζου. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντε το λόγο αυτού, το ακούσει τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου. Ενώτησε τη δέησή μου η τελειθία σου, εισάκουσε όλη μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου, το δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζω. Ότι καταδίωξε νεχρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν υγιή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου, νεκρού αιώνου και κηδίασε εν επαμέ το πνεύμα με νεμή ταράχτη καρδία. Ενή την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ έτα σχήρα μου, ψυχή μου γιάννη γρόση. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Με αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τι καταβαίνω στην Ισλάκων. Κοστών πίσω με το πρωί το λαό σου την ψήλπισε. Γνώρισον με, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε την προσέγγιση την ψυχή μου. Εξελούμε τον εαυτό μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον, δεξόμε το πίνει το θέλημά σου, το Σύ ο Θεό μου. το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου. Για να το ελέγξει, εξολοθρεύσει του εχθρού μου και πολλή πάντα σου, θλίβοντα την ψυχή μου το γόντολο σου. Ημί, εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίσα τη κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίσα τη κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Με της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αθράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Βήτριε και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε λέγον.

Δια σου Θεοτό και της επίγης φεφανέρωτε, Θεός ενας ηχητο ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας

0: Αντιλαβούσον σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
1: Η ελέησον. Της
0: Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου.
1: Και σώσον
0: ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότισον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πατήσων, άρα ηγέρθη ο και προπάθος κηρύξα στην έγερσιν, αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, της ενάδη παρέχουν ζωήν και ανάσταση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ανέστησος αθάνατος από του τάφου σωτήρ, συνήγυρα στον κόσμο σου τη δυναστεία της Υ, Χριστέ ο Θεός ημών, έφρασα σε ενισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξα σε λεήμων την Ανάσταση πάση, διώσε και δω.

0: Αμενος Διού Αναστήσας των Πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτωτας ψυχάς ημών.
1: Αγαλιάστο ουρανός εφρενέστο, τα επιγείσω ότι Χριστός εκ Παρθένου, επιφάνες ως άνθρωπος ερίσα το θουράς. Mm-hmm.

0: Ανάσταση Χριστό Θεάς, άμην η προσκυνή σου πειν Άγιον Κυρίων Ιησούν των μονών αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση τιμούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου και τα με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνή σου πειν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ήδου καλήθεια του Σταύρου χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλησεν.
1: Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συμώνω ήμαρτον και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικείς εν οκρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμοι μήτυρ μου. Του γάρα αλήθεια νιγάπησε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίζει με ισόπο και καθαριστήσου με, πλυνίζει με και υπηρχιών αλευκανθήσου. Κουτίζει με γαλλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ω τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσαν ορμία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά να χτίσουν ενημεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγκαίνησουν τη συγκάτη μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλησα πέμου. Απόδοσμη την αγαλία συντσουτηρίου σου. Και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών μου, διδάξω νόμος τα σου δούσου και σε βίση επιστρέψω σου. Κρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση στη θυσία είναι εδώ καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένο μου, καρδία συνεδρυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, την ευδοκία σου και Σιών και οικονομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς τη Σιάν δικαιοσύνης, να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσχυσιν επί του θυσιαστηρίου σου Μόσχου.
0: Ο πατάξας Αίγυπτον και Φαραώ των τύραννων βυθίσας εν θαλάσσι λαών διέσουσα δουλείας, Μοσαϊκός άδοντον την επινίκειον ότι δε δόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις ο Κύριε, όταν αφήσε γίγεται ένα αυτό συνήγειρε το γένος των ανθρώπων. Αγαλιάστο πάσα κτίσεις και νοητές σύνδρον ορανάτους ανεφέλη δικαιοσύνη σαφώς. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις ο Κύριε. Ο Σταυρό νεκούσιος αρκή κατά δεξάμενος τριήμερος ανέστη εκ των νεκρών. Άδω τα μία ζωχικέ Κύριε και νόσας και εξάξας επεπεντημένος ψυχάς. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις ο Κύριε. Ο στεγάζον εν είδαση τα υπερώα Κύρια είδος ζωής υπάρχουν. Τη Σαμαρίτη διετούσι τα σας επτά ανάματα. Παρέσχισε επιγνούσι την ευσπλαχνία σου.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υμνοδίας μέλλον και θυσίν, μέλπιν ειν πανήγυριν των θεϊκών δωρεών, ως επώνυμος δωρεάν παράσχομαι φωτοφόρων εν θησαυρών, αριόμενος των αδαπανήτων χάριτος της Θείας Παναίδηβε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μελετών των νόμων εμελός, Πάτερ των αγνότατων όλος αγνός και καθαρός γεγέννησε, το πανάγνω λόγο δε, οφμιζόμενος της αγνίας, λαμπρότατον σκεύος ανεδείχτης και υγειασμένων παμακάριστε, και νύχια ή και εις αιώνες των αιώνων, αμήν, νεκρωθείς το κόσμο και ζωήν Πάτερ την εις άγγελων και της γης ευσεβώς, μετερχόμενος το εξανατήλαντι, εξ λαγώνων παθενικών οικουλούθουσες των σταυρών επόμων, άρα σου Θεόφρον Παναίδημε. Εστερεώθη η καρδία μου, η Κυρίου, το διδόντι ευχήν, το ευχομένο, ότι τόξον δυνατόν εσθένησεν και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε, θελουσίωση επί ξύλου, υψώθες λόγια και ορώσει ερήκνητο επέτρα και η κτίσεις εκλονή του άπασα και η νεκρή εκ των τάφων ως ύπνο εξηγείλοντο. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε, μεταψυχήσε προς τον άδειν ερθόντα λόγια. Κατηδούσε πάση ψυχή δικαίων, αιωνίων δεσμών απολύων του, ανυμνολογούσε την υπερνούν δυναστεία σου. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε. Τι εκθαμβείστε, τι εν τάφο ημί ζητείτε, με τα μοίρων γυναίκες των δεσπότην. Εξηγέρθη τον κόσμο συνήγυρεν, άγγελος αστράπτων τες μυροφόρης ευθέγγετο. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρυπο, ως δώρον αγαπόμενον τον δεσπότη όσοι, την σύμψυχην Θεόδωρε, σε σωσμένον το διασχίσιος παθών, απειλαγμένην προσενήνωθος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Θεό ο καθιερούμενος, υπερεύεις πάνσοφε των ορωτών την αίσθηση καθορό δε, το προσομίλησας, νοή υπερτάτω παμακάριστε, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εμάκρυνα στην έρημον, φυγαδεύον ένδοξε τον εκπαρθένου λάψαντα Θεών λόγων σοι προσερχόμενος, ενώ και διασώθες αξιάγαστε.
2: Φύλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Κύριε ελεήσω.
2: Παναγίας Ακράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να απέχομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας.
0: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέα τη Αμαρίτη σε θέάζωτο, το τη Σοφία είδωρ σε όπο τη τη τα ψηλό βασιλεία την άνωθεν, εκληρώσατε αιωνίω η αίδημο. Τα επίγεια πάντα κατά λοιπόν, και εν κόσμο υπάρχον σωματικό, το πνεύμα τη γέγονα των αγγέλων συμμετοχό.

0: Χριστους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Η σοφία στο είδωρ και τη ζωής αναβλύζων το κόσμο πάντα σωτήρ.

0: Ανέψαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν οίκω Θεού ως φοίνιξη εξήνθησας καρπός τε αυτό αρετών προσυνήνοχας, διότι σας κύσιος της αρίστης Πάτε Θεόδωρε, όθεν και μακαρίζει νυν, ως τον ασωμάτων.

Θεός τη 16η του αυτού μηνός, νήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου, δώρον σε Θείον Θεόδωρο δεικνύει, εν Αγίης Άγιος Υγειασμένη. Τι δέγε 11η Θεόδωρος εφήπατο γέης, τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αυδιησού Επισκόπου και των σύν αυτής 38 πρεσβυτέρων, 16 διακόνων, 9 μοναχών, 6 και παρθένων, 7. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ισαάκιος Σιμεών και Δασθησόης Πυρή τελειούνται. Οι Άγιοι Αβάδες, η εντυμονή του Αγίου Σάβα από τον Βλεμιών Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτυρης Πατυλίνος Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτυρης Πέτρος, ο Εμβλαχέρνες, Βουνερίφς, Τυφλής τελειούνται. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως εν ειρήνη τελειούνται. Νήμη της Αγίας Εφημίας Πλησίων του Νεωρίου Λιμένους εις την Αγίαν δύναμη. Δες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέη.

Αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ως σταυρώνει υπομείνας και θάνατον και αναστάς εκ των νεκρών.

0: εκτείνας την χείρα σου, φιλάνθρωπε Κύριε, την πρεσβεία των Αγίων σου.
1: Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εν το σταυρό σου Χριστέ της αρχαίας κατάρας, ηλευθέρωσας ημάς και

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπες ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνη, Θεέ Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην ημέρα να ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελεησόν με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξόν με του πίντου θελημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιόζω τη γίνος που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιώσιμ ημάς καθάπερ ελπίζαν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνειδησώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισώμεν τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιώσιμ στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Όντως ακοινώνητον τη μεταλήψη του ύδατος, Χριστός μετοχέτευσεν ως ο φως δημιουργός της ιδέες η προσθέγμασιν εξαιτήσαστε το ζωή.

0: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο και ψάνει το όνομα τη σου, ύψιστε τον Αγγέλιο το πρωί, το λεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστα της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, αθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσ' ημίν σήμερον, και άφηση ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημί αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους

0: όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου

0: Σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αθράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ Κύριε
0: και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει

Λίδες, Παύλος και Βαρνάβας, διέτριβον εναντιοχεία, διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη ενωρητών επιτρόπων σύνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην. Το μακαρίον και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μυστή Κύριος ο Θεός

0: προσκομέ.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών, δε πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σαυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας του καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εξορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Θεός Ανέστος, τόσα περινόητος, αόρα τόσα κατάληψε, τόσα δοσόμψη και μου ισιώσει το Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκπνεώντος ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστες σπάνιου καπέστης πάντα ποιόνιος, ημάς τρόνον ανοίγαγες τη βασιλεία σου, ευχαρίσω τη μέλιουσαν. Υπέρ τούτο αναπάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μουνιού Υιό και το Πνεύμα Τίσου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκρίσμεν των φανερών και αφαρών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρόνιμο δέξαστε καταξίωσας και της ή παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

Έτυπο ορμέστηλε και τ' αύκιν και νέμα κολατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθε και οικετεύουμε. Κατάπευσε το πνεύμα σου το Άγιο νεφημάς και βήτα προκείμενα δωρατάφτα. Και πίσω το μενάρτο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δε το ποτηρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της στο Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Άφεση να ματιώνει κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο τη Βασιλεία Ουρανών πλήρωμα ει παρησία την προσέβη κρίμα ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρομαι στην αρχή ταύτη λατρεία με τον επίστενα παυσαμένο.

και από θρόνο δόξου βασιλείου και θέση του Αγιάς ημάς. Ο άνω το πατρί συγκαθήμενο και ο δημινόρατο συνών και ταξίω στην κρατεά σου χειρί. Με το δήμη του αχράντου σώματό σου και το τιμίο αίματο και δήμων παντή του λαού. Θεό ηλά στη τιμή το αματολό και λίγο. Θεό ηλά στη τιμή το αματολό και λέει σώμα. Θεό ηλά στη τιμή το αματολό και λέει σώμα.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσαν πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρωτο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέον όμως ο λέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, ποι ζωήν αιώνιον αμήν. Δου βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, δαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πυργάρ υπάρχει στους αναξίως φλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μιγάρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπο βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίως φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με κατρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένο. Έθερξες πόθο με Χριστέ, και λίωσα στο Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο της αμαρτίας μου, και εμπληστήνε την εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσου μου ανάξιος, εν γάρ τολμήσω συνσυρθήνης των υφώνων, ο χιτών μελέγχου του κέστη του γάμου και δέσμος εγβαλούμ υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γίνητο τά για ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν, ψυχίστη και σώματος και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόναστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μιγάρ της εφρύσου το μυστήριον οίκου, που φίλοι μας

Σώσον ο Θεός του λαού.

0: δόξασι, Κύριε, δόξασι.
1: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούντας, Κύριε και Αγιάν σου, επισυμβηθώντας ως το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξε τον Αγία τους αγαπώντες την επρέπεια του οίκους ως εαυτού σου αντιδόξου θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημάς σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύσει της άρκουσης ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσε αγαθή και παραδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνεξ του Πατρός των οφώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσαν.

0: Ευλογία Κύριου Κέλεος, αυτού έλθε θυμάστε, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεβίες Παναχράτου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας, του Τιμίου εν ουρανίου δυνάμεων σωμάτων, και εσύ εις του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασίλης Άρτης, των Αγίων Μητρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρου των Αυτοδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστό Ρώσου, των Αγίων Πατέρων ημών, Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων. Ελεήσε και σώσει ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έτησε της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Υγεία τριάζεται για φίλες πάντες ημάς, Χριστός Ανέστη, χρόνια
1: πολλά. Αληθώς Ανέστη.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρόσημων Θεοδόρου του Υγειασμένου, μαθητού του Οσίου Παχωμίου. Από οικογένεια επιφανών χριστιανών της Άνω Αιγύπτου, ο Όσιος Θεόδωρος διήγε παιδιώθεν βίο ευσεβή. Σε ηλικία 12 ετών, βλέποντας τις ετοιμασίες της οικογένειάς του για την εορτή των Θεοφανίων, καταλήφθηκε από βαθύτατη κατάνοιξη και είπε στον εαυτό του: «Αν απολαύσεις τις τροφές αυτές, δεν θα κερδίσεις την αιώνια ζωή». Έκτοτε νίστευε όλες τις ημέρες μέχρι εσπέρας και απήχε από κάθε επιτηδευμένο έδεσμα. Δύο χρόνια αργότερα έγινε δεκτός στη μονή της Λατοπόλεως, όπου διήγε αναχωρητικό βίο κοντά σε κάποιους γέροντες μοναχούς. Εν συνεχεία, ακούγοντας να εγκομιάζουν τη σοφία του Οσίου Παχωμίου, μετέβη με φλογερό ζήλο στην ταβέννηση. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο μοναστήρι, ο Όσιος Θεόδωρος έβαλε τα δυνατά του να μιμηθεί κατά τα πάντα τον γέροντα Παχώμιο, τον οποίο έβλεπε ως ορατή παρουσία του Θεού. Επαγρυπνούσε να τηρεί αυστηρά την καθαρότητα της καρδιάς του, λόγο μετρημένο και ευάρεστο, και ανεφόρον υπακοή μέχρι θανάτου. Οι θαυμαστοί πρόοδός του στις αρετές του επέτρεψαν να γίνει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, παραμυθία και παράδειγμα για πολλούς αδελφούς. Την πρώτη χρονιά της διαμονής του, καθώς σηκώθηκε μια ημέρα να προσευχηθεί, το κελί του εξέφνης φωτίστηκε και δύο λαμπροί άγγελοι του παρουσιάστηκαν. Τρομοκρατημένος ο Θεόδωρος βγήκε γρήγορα έξω και σκαρφάλωσε στη στέγη, αλλά οι άγγελοι ήλθαν να τον καθησυχάσουν και του παρέδωσαν προφητικά ένα πλήθος κλειδιά. Μια άλλη φορά ήλθε να τον επισκεφτεί η μητέρα του, αλλά ο Θεόδωρος αρνήθηκε να τη δει από φόβο μήπως επιτιμηθεί κατά την ημέρα της κρίσεως για την αθέτηση της εντολής που ορίζει σε εκείνους που θέλουν να φτάσουν στην τελειότητα να απαρνηθούν για πάντα τους γονείς τους, και είπε: «Δεν έχω μητέρα και τίποτε στον κόσμο αυτό, καθότι παρέρχεται». Όταν ο Όσιος Παχώμιος τον μεμφόταν αδίκως για να τον δοκιμάζει, ο Θεόδωρος δεν προσπαθούσε να δικαιολογηθεί, αλλά έριχνε το σφάλμα στον εαυτό του και έλεγε: «Πρέπει να κλαίω μέχρι ο Κύριος να διορθώσει την καρδιά μου και γίνω άξιος να υπακούω στις εντολές του». Μία ημέρα που ένας αδελφός είχε επιτιμηθεί από τον Όσιο Παχώμιο και ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το μοναστήρι, ο Θεόδωρος πήγε κοντά του και, υποκρινόμενος ότι είχε λάβει και αυτός μια παρόμοια απόφαση, μπόρεσε να δώσει θάρρος στον αδελφό και να τον σώσει από την απώλεια. Μια άλλη φορά που είχε ρωτήσει έναν γέροντα μοναχό και τον βρήκε ανίκανο να απαρνηθεί τους δεσμούς του με την οικογένειά του, έκανε δήθεν πως ήθελε να εγκαταλείψει ένα τέτοιο μοναστήρι, όπου οι άνθρωποι υπολόγιζαν τόσο λίγο τον Ευαγγελικό Λόγο, και έτσι μπόρεσε να τον διορθώσει. Όταν ήταν 30 χρόνων, μια Κυριακή βράδυ που ο Όσιος Παχώμιος είχε συγκεντρώσει τους αδελφούς για την καθιερωμένη κατήχηση, ξαφνικά έδωσε το λόγο στο Θεόδωρο. Υπακούοντας αυτός, άρχισε να ομιλεί φωτιζόμενος από τον Θεό, και ο Όσιος Παχώμιος με τους άλλους αδελφούς στέκονταν όρθιοι και τον άκουγαν. Ορισμένοι γέροντες σκανδαλίστηκαν από τη διάκριση αυτή ενός νεότερου από τους ίδιους και εγκατέλειψαν τη σύναξη. Όταν έληξε η σύναξη, ο Παχώμιος δήλωσε ότι αυτοί είχαν αποξενωθεί από το έλεος του Θεού και ότι αν δεν μετανοούσαν για αυτή την υψηλοφροσύνη, δύσκολα θα έφταναν στην αιώνια ζωή. Μετά από αυτό όρισε τον Θεόδωρο οικονόμο της μονής της Ταβενήσεως και τον έκανε συνεργάτη του στη διοίκηση της κοινωνίας. Ασκημένος στην ταπεινοφροσύνη και ξένος προς κάθε ίδιο θέλημα, ο Θεόδωρος δεν άλλαξε σε τίποτε τη συμπεριφορά του ως μαθητής και προόδευσε οικοδομώντας τους αδελφούς, διότι ο λόγος του ήταν έμπλεος χάριτος και η αγάπη του για τον πλησίον κάλυπτε όλες τις αδυναμίες. Κάθε μέρα μετά την εργασία του πήγαινε στην Παβάφ για να ακούσει την κατήχηση του Παχώμιου και κατόπιν επέστρεφε στην Ταβένιση για να την επαναλάβει στους μοναχούς του. Αργότερα έλαβε από τον Όσιο Παχώμιο την εντολή να επισκέπτεται τα μοναστήρια της κοινωνίας και πάντα γινόταν δεκτός από τους αδελφούς με μεγάλη χαρά, καθώς ο Θεός του είχε δώσει το χάρισμα της παραμυθίας και ο Παχώμιος έλεγε γι' αυτόν: «Ο Θεόδωρος και εγώ προσφέρουμε την ίδια υπηρεσία προς τιμήν του Θεού και εκείνος έχει την εξουσία να εντέλεται ως πατέρας και διδάσκαλος». Για το λόγο αυτό, μετά από λίγο, τον απέσυρε από την ταβέννηση για να του αναθέσει την πνευματική καθοδήγηση όλης της κοινωνίας. Αυτός δεχόταν τους νέους μοναχούς όλων των μοναστηριών και απέπεμπε τους ανυπότακτους. Όταν διόρθωνε έναν αδελφό, υποβαλόταν στο ίδιο επιτίμιο, φοβούμενος μήπως καταδικαστεί από το Θεό, διότι δεν έκανε ο ίδιος αυτό που εντελόταν στους άλλους. Μία φορά που ο Όσιος Παχώμιος ασθενούσε, οι αδελφοί ήλθαν να βρουν το Θεόδωρο για να του ζητήσουν να τον διαδεχθεί σε περίπτωση που ο πατέρας θα πέθαινε. Όταν ο Παχώμιος έγινε καλά, του ζήτησε να δώσει λόγο για κάθε του λογισμό.
Ο Θεόδωρος εξομολογήθηκε ότι υπό την πίεση των αδελφών είχε συγκατανεύσει στην πρότασή τους να τον διαδεχθεί. Ο Παχώμιος τότε του αφαίρεσε κάθε αυθεντία επί των μοναχών και τον έστειλε σε τόπο έρημο όπου έχησε πολλά δάκρυα εξαιτίας του αμαρτήματος της υπερηφανίας. Μετά από χρόνια που διήγε εν μετανία, ο Παχώμιος λίγο πριν πεθάνει τον αποκατέστησε στις αρμοδιότητές του, δηλώνοντας στους αδελφούς ότι η δοκιμασία αυτή έκανε το Θεόδωρο να προκόψει 7 φορές περισσότερο από ότι οι προηγούμενες ασκήσεις του εξαιτίας της ταπεινής μετάνοιας που είχε επιδείξει. Μετά τον θάνατο του οσίου Παχωμίου, ο Θεόδωρος που τον είχε ενταφιάσει σε τόπο μυστικό, στάλθηκε στην Αλεξάνδρεια για υποθέσεις. Επισκέφθηκε τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος εξέφρασε το θαυμασμό του για τον Παχώμιο και την κοινοβιακή πολιτεία και τον έστειλε στον Άγιο Αθανάσιο με συστατική επιστολή. Στην Αλεξάνδρεια έμαθε το θάνατο του Πετρώνιου και επιστρέφοντας στη Θηβαΐδα υποτάχθηκε με ταπεινότητα και θέρμη στον Άγιο Ορσίσιο. Ενώπιόν του ήταν σαν πρόβατο, έχοντας εκριζώσει από την καρδία του κάθε λογισμό εξουσίας, παρόλο που στα μάτια πολλών ήταν ο αξιότερος για να διαδεχτεί τον Όσιο Παχώμιο. Βλέποντας πως ευάριθμοι αδελφοί προσέφευγαν σε αυτόν και επιθυμώντας να αποφύγει κάθε αντιζηλία, κατάφερε να αποσταλεί στη μονή του Παχνούμ για να διευθύνει εκεί το Μαγκηπίο. Όταν ο ηγούμενος της μονής Μοναχώσεως, Απολώνιος, στασίασε επιδιώκοντας να κάνει το μοναστήρι του ανεξάρτητο, ο Ορσίσιος αποσύρθηκε και όρισε τον Θεόδωρο διαδοχό του, επικεφαλής της κοινωνίας. Ο Θεόδωρος συγκάλεσε αμέσως τους αδελφούς και τους παρακάλεσε με δάκρυα στα μάτια να διατηρήσουν την παράδοση που θέσπισε ο Όσιος Παχώμιος και να διαφυλάξουν την ενότητα της Άγιας Συνάξεώς τους. Κατόπιν επισκέφθηκε τα μοναστήρια, αντικατέστησε όλους τους προεστώτες και ανέθεσε καινούργια καθήκοντα. Ενθυμούμενος ωστόσο το επιτίμιο που του είχε επιβάλει παλαιότερα ο Παχώμιος για το λογισμό του όσον αφορά τη διαδοχή, δεν ελόγιζε τον εαυτό του ηγούμενο των μοναστηριών, αλλά αντικαταστάτη μόνο και υπηρέτη του Αβά Ορσισίου, ενώ κάθε φορά που ήθελε να λάβει μια απόφαση πήγαινε πρώτα να ζητήσει την ευλογία του Ορσισίου που είχε αποσυρθεί στο Χινοβόσκιον. Ήταν μεταξύ των αδελφών υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης τόσο στην ενδυμασία όσο και στους λόγους και στην ενγέννη συμπεριφορά του. Παρά τη φήμη του που είχε απλωθεί σε όλη την Αίγυπτο και το πλήθος των Ιάσιων που είχε επιτελέσει. Χάρη στη φιλοπονία του κατόρθωσε να αποκαταστήσει την ευταξία και να αναθερμάνει τον ζήλο των μοναχών. Συνομιλούσε με τον καθένα τους χωριστά, παροτρύνοντάς τους να αντιστέκονται με θάρρος στην επίδεση των λογισμών και νουθετούσε τους αμελείς με υπομονή, προσευχόμενος με θέρμη για τη διόρθωσή τους. Στα μοναστήρια που ίδρυσε ο Παχώμιος προσέθεσε εκείνα του Κέορ και του Ουή στην περιοχή της Ερμόπολης και ένα άλλο κοντά στο Ερμονθήν, καθώς και δύο γυναικείες μονές. Περί το 363 ο εξόριστος τότε Άγιος Αθανάσιος ήλθε να επισκεφτεί την κοινωνία, την τάξη και τους κανονισμούς της οποίας τόσο πολύ θαύμαζε για την ικανότητά τους να αναπαύουν τόσες ψυχές. Ο Θεόδωρος του είπε «Η χάρις του Θεού εστίν εν ημίν δια του πατρός ημών, αλλά ορώντεσαι ως τον Χριστόν ορώμεν». Ο Θεόδωρος κατόπιν κατάφερε τον Αβά Ορσίσιο να επιστρέψει στην Παβάφ και τον υπηρέτησε ως δευτερεύων, επισκέπτονταν δε τις μονές εκ περιτροπής. Καθώς όμως επλήθυναν οι υλικές μέρημνες λόγω της αυξήσεως του αριθμού των μοναχών, ο Θεόδωρος θλιφόταν βλέποντας τους μοναχούς να εγκαταλείπουν την αυστηρότητα και απλότητα του βίου που είχε θεσπίσει ο Όσιος Παχώμιος. Πενθούσε, σκληραγωγώντας τον εαυτό του, προκειμένου να έλθουν αυτοί εις μετάνοιαν και επισκεπτόταν, δίχως να το γνωρίζει κανείς, τον τάφο του Οσίου Παχωμίου και προσευχόταν εκεί νύχτες ολόκληρες. Μετά το Πάσχα του 368, ο Θεόδωρος ασθένησε. Ο Ορσίσιος ηκέτευσε το Θεό να πεθάνει εκείνος πρώτος και να αφήσει το Θεόδωρο που τον είχε τόσο ανάγκη η κοινωνία. Δεν ήταν όμως αυτό το θέλημα του Θεού και ο Θεόδωρος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Απριλίου. Όλοι οι αδελφοί έβγαλαν τότε μεγάλη κραυγή και αναφώνησαν. Μείναμε ορφανοί, γιατί στο πρόσωπό του σήμερα πέθανε στην πραγματικότητα ο μακάριος πατήρ ημών Παχώμιος. Μετά την κηδεία, ο Ορσίσιος πήγε να καταθέσει το σκήνομα δίπλα στον μυστικό τάφο του Οσίου Παχωμίου. Μόλις έμαθε το νέο, ο Άγιος Αθανάσιος έγραψε στους αδελφούς ότι ο Θεόδωρος δεν έπαυσε να βρίσκεται ανάμεσά τους, αφού συγκροτούσαν ένα σώμα με τον Άγιο Ορσίσιο και τους παρότρινε να μην πενθούν για εκείνον που είχε ήδη φτάσει στις μονές των δικαίων.

0: τιμή του οσίου Βάρα, κτήτορος της μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εν πέτρα της Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο ενευλαχερνές, βουνεύρης τυφθής τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νεαδίου του Θαυματουργού. Μνήμη των 44 αβάδων των εν τη μονή του Αγίου Σάβα. Ο Άγιος Μάρτης Παπυλίνος, ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Θωμά, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μνήμη του Αγίου Νικολάου του Μυστικού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου. Ο Άγιος Νικόλαος καταγόταν από το Μέτσοβο της Θεσσαλίας. Νέος ακόμη μπήκε μαθητευόμενος στη δούλεψη ενός φούρναρη στα Τρίκαλα. Μία ημέρα Τούρκοι κατάφεραν με δόλο να τον κάνουν να απαρνηθεί το Χριστό. Φθάνοντας όμως σύντομα σε επίγνωση του ανομήματός του, επέστρεψε στη γενέτειρά του και άρχισε να ζει πάλι ως χριστιανός. Πέρασε πολύ καιρό και μία ημέρα που είχε μεταβεί στα Τρίκαλα για να πουλήσει ένα φόρτωμα ξύλα που προορίζονταν για δαυλούς, ένας Τούρκος κουρέας τον αναγνώρισε και πιάνοντάς τον από το σβέρκο τον κατηγόρησε ότι είχε απαρνηθεί τη μουσουλμανική πίστη. Τρομοκρατημένος ο Νικόλαος του έδωσε το φορτίο και ο Τούρκος συμφώνησε να μην τον καταδώσει με τον όρο ο Νικόλαος να του καταβάλει κάθε χρόνο το ίδιο φορτίο. Μετά από λίγο καιρό ο Νικόλαος μετανόησε για την δηλία του και έλαβε την απόφαση να μην ξαναπληρώσει την οφειλή αυτή, αποκάλυψε δε στον πνευματικό του τον πόθο του να προσφέρει τη ζωή του για τον Χριστό. Εκείνος τον συμβούλευσε να μην ακολουθήσει το δρόμο αυτό, φοβούμενος μήπως καταστεί εξωμότης για δεύτερη φορά, αδυνατώντας να υποφέρει τα βασανιστήρια. Ο Νικόλαος όμως τον διαβεβαίωσε ότι είχε την εμπιστοσύνη του στη βοήθεια του Θεού και έλαβε τελικά την ευλογία του. Φτάνοντας στα Τρίκαλα, τον φώναξε αμέσως ο Τούρκος κουρέας, ο οποίος απαιτούσε τα οφειλόμενα. Όταν ο Νικόλαος του αποκρίθηκε ότι δεν του χρωστούσε τίποτε, εκείνος ξεσήκωσε στο πόδι τους Τούρκους γύρω, οι οποίοι τον συνέλαβαν και χτυπώντας τον, τον οδήγησαν στο δικαστή. Αυτός αδυνατώντας να τον μεταποιήσει, διέταξε να τον μαστιγώσουν και κατόπιν να τον ρίξουν στη φυλακή, όπου ο Νικόλαος υπέμεινε την πείνα και τη δίψα με υπερκόσμια χαρά. Στη δεύτερη ανάκρισή του, ομολόγησε μεγαλοφώνα στον Χριστό ως αληθινό Θεό. Στις 17 Μαΐου 1617 ο δικαστής έδωσε εντολή να ανάψουν μεγάλη πυρά στην πλατεία και να ρίξουν τον Άγιο μέσα. Το ίδιο βράδυ, ένας χριστιανός αγιοπλάστης πήγε και πήρε την κάρα του Αγίου και την έκρυψε στο σπίτι του. Μετά το θάνατο εκείνο βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο το πολύτιμο λείψανο και κατατέθηκε στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων, όπου επιτελεί θαύματα μέχρι τις ημέρες μας. Τη αυτή η μέρα μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων του οσίου πατρός ημών Εφρέμ του εν Περεκόπ. Μνήμη των οσίων Κασιανού και Λαβρεντίου, ηγουμένων της εν Κόμελ Μονής. Δες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 16 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1204, ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας στέφεται αυτοκράτορας της καταληφθήσας από τους σταυροφόρους Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η τέταρτη σταυροφορία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου το 1201 για την κατάληψη των Αγίων Τόπων που κατήχαν οι μουσουλμάνοι. Ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου 1204 με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την προσωρινή κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στις 16 Μαΐου του 1822, μετά την κατάληψη του Σουλίου, τμήμα Σουλιωτών υπό τους Γιώτη Δαγκλή Γκόγκα και Γεώργιο Δράκο μάχεται στη Μονή Δονάτου και φωνεύει 80 Τούρκους. Σαν σήμερα, το 1868, οι Κρήτες Επαναστάτες, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά εμπριστικές ύλες, συγκρούονται με τους Τούρκους στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης και πετυχαίνουν περηφανή νίκη. Στις 16 Μαΐου του 1912 υπογράφεται η Ελληνοβουλγαρική Αμυντική Συνθήκη στη Σόφια, η οποία υπήρξε το προήμιο της Ελληνοβουλγαρικής Συμμαχίας για την αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου. Σαν σήμερα το 1919, δηλοχία του 8ου Συντάγματος Κρητών καταλαμβάνει τις Κηδονιές, Αϊβαλή της Μικράς Ασίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Τα 7 μυστήρια ειδικά. Θεία Ευχαριστία. Επιτρέπεται η χρήση αζύμων για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας? Όχι, δεν επιτρέπεται. Κατά την Ορθόδοξη πίστη, για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιούνται ένζυμους άρτους, κοινό ψωμί ζυμωτό και ίνος, ύδατη και κραμμένος, να έχει μέσα του ανακατεμένο νερό. Τη θέση αυτή εκφράζει η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας. Κατά τη διήγηση του Τετάρτου Ευαγγελίου, το Πάσχα τότε δεν συνέπιπτε την Παρασκευή 14 του μήνα Νησάν, αλλά το Σάββατο 15 του ίδιου μήνα, γι' αυτό και οι αρχιερείς και οι γραμματείς δεν εισήλθαν στο πρετόριο την Παρασκευή, η μέρα του θανάτου του Χριστού, ή να μη μιανθώσιν, αλλά ή να φάγωσι το Πάσχα. Ως γνωστόν, η βρώση των αζύμων άρχιζε από την πρώτη ημέρα του Πάσχα, δηλαδή το εσπέρας της Παρασκευής, 14 Νησάν, και διαρκούσε 7 μέρες. Ο Κύριος, το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, το έφαγε το βράδυ της Πέμπτης, 13 Νησάν, δηλαδή σε εποχή που δεν ήταν εν χρήση άζυμος άρτος. Άρα ο Κύριος, συστήνοντας το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, χρησιμοποίησε σαφώς ένζυμο άρτο. Αλλά και οι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, οι προσκαρτερούντες στα Ιεροσόλυμα τη κλάση του άρτου, χρησιμοποιούσαν ένζυμο άρτο εξαιρουμένων των Ιουδαϊζόντων που χρησιμοποιούσαν άζυμα. Από την πράξη αυτή της αρχαίας Εκκλησίας παρεξέκλειναν οι Ρωμαιοκαθολικοί από τον 10ο αιώνα και οι διαμαρτυρόμενοι. Οι Αγγλικανοί χρησιμοποιούν και ένζυμο άρτο, χρησιμοποιούνται σαν άζυμο άρτο για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Είναι σωστή η απαγόρευση κοινωνίας των λαϊκών εκ του θείου ποτηρίου του ίνου? Όχι, δεν είναι. Ο Κύριος ημών κατά τη σύσταση του μυστηρίου διέταξε ρητός: πίετε εξ αυτού πάντες. Το πάντες εδώ σημαίνει όλους. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Η Ορθόδοξη Ομολογία γράφει σχετικώς: η κοινωνία του μυστηρίου τούτου πρέπει να γίνεται και κατά τα δύο είδη του άρτου και του ίνου, τόσον από τους πνευματικούς, όσον και από τους κοσμικούς. Από την πράξη αυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την οποία συμφωνούν και οι διαμαρτυρόμενοι, αποκλίνει η Λατινική Εκκλησία, η οποία από τον 12ο αιώνα απαγορεύει την κοινωνία του αίματος του Χριστού στους λαϊκούς. Οι παμφότερα τα είδη της ευχαριστίας κοινωνούν μόνο οι λειτουργούντες κληρικοί. Οι επίσκοποι βέβαια και ο Πάπας δικαιούνται να επιτρέπουν την κοινωνία του αίματος του Χριστού στους λαϊκούς, κυρίως σε όσους προσέρχονται στον παπισμό, τους Μαρονίτες και τους Ουνίτες. Για να δικαιολογήσουν την πράξη τους αυτοί οι Λατίνοι, προφασίζονται προφάσεις πολλές, κυριότερες των οποίων είναι η έλλειψη ίνου σε πολλά μέρη, ο φόβος μήπως κατά την κοινωνία χυθεί το αίμα του Κυρίου, η αδυναμία που έχουν πολλοί να γεύονται του ίνου, της οξύτητος προφανώς, το αδύνατο να διατηρείται ο ίνος σε επιμακρό χρονικό διάστημα και άλλα. Ότι οι λόγοι αυτοί είναι ανίσχυροι να δικαιολογήσουν μια τέτοια σημαντική καινοτομία είναι φανερό για έναν απροκατάληπτο κριτή. Απομένει ως βασικός λόγος η εξύψωση του κλήρου υπέρ των λαών, πράγμα που ταιριάζει στο πνεύμα και τις τάσεις της Εκκλησίας αυτής.

είναι ο θολαιογικός όρος «κονκομιτάντια». Ο όρος σημαίνει «συνακολουθία». Προέρχεται από τη σχολαστική θεολογία τους λαϊκούς. Κατά τη θεωρία αυτή, όπου υπάρχει σώμα, εκεί πρέπει να υπάρχει και το αίμα, το εμπεριεχόμενο. Άρα, κοινωνώντας κανείς του άρτου, κοινωνεί και του συνημμένου αίματος. Άσχετα, αισθάνοντας την όστια, δεν έχει την αίσθηση ότι κοινωνεί και του αίματος του Κυρίου. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει κανείς όταν προσπαθεί να συλλάβει και να εξηγήσει τις αλήθειες της πίστεως με βάση λογικά τεχνάσματα και ανθρώπινα φιλοσοφικά κατασκευάσματα. Άσχετα όμως με αυτό, να γνώριζε άραγε ο Θωμάς ο Ακινάτης περισσότερο από τον Κύριο, ο οποίος ιδρύοντας το Θείο Μυστήριο, καμία δεν άφησε αμφιβολία περί της υπαμφότερα τα είδη, του άρτου και του ίνου, κοινωνίας αυτού υπό των πιστών. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Τα βαπτισμένα νήπια πρέπει να κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βεβαίως πρέπει, γιατί και αυτά είναι κανονικά μέλη της Εκκλησίας και έχουν ανάγκη, όπως και οι ενήλικες, της Θείας Ευχαριστίας για να έχουν μέσα τους ζωή, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου. «Εάν μη φάγετε την σάρκαν του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Την πράξη αυτή της αρχαίας Εκκλησίας, την αναγόμενη στους αποστολικούς χρόνους, όπως και ο νήπιο βαπτισμός, αθέτησαν η Ρωμαϊκή Εκκλησία και μαζί με αυτήν και οι Προτεστάντες, απαγορεύοντες τη θεία μετάληψη στα βαπτισθέντα νήπια, με το αιτιολογικό ότι αυτά, επειδή δεν έχουν λόγω της ηλικίας τους ανεπτυγμένη τη συνείδησή τους, δεν μπορούν, κατά τους λόγους του Παύλου, να διακρίνουν το σώμα του Κυρίου από τον κοινό άρτο. Οι λόγοι όμως αυτοί του Παύλου, αναφερόμενοι προφανώς στους ενήλικες, δεν έχουν σχέση με τα άωρα νήπια, τα οποία ακριβώς επειδή στερούνται κρίσεως και λόγου, δεν μπορούν να κοινωνήσουν αναξίως, πράγμα που αποτελεί το κέντρο της σκέψεως του Αποστόλου. Δεν βλέπουμε άλλωστε το λόγο, γιατί η έλλειψη κρίσεως και λόγου να εμποδίζει τα νήπια να δέχονται τη Θεία Ευχαριστία, όπως και το χρίσμα, και να μην τα εμποδίζει να δέχονται τη χάρη του Ιερού Βαπτίσματος.

0: Πότε γίνεται η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού? Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, η μεταβολή των τιμίων δώρων γίνεται δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος και ποιησον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου και λοιπά, μετά την εκφώνηση του ιερέα, τα σά εκ των σών. Η στιγμή αυτή είναι η ιερότερη της Θείας Λειτουργίας, κατά αυτήν δε γονατίζουμε ευλάβεια οι πιστοί. Αντίθετα, κατά τη Δυτική Εκκλησία, η μεταβολή γίνεται κατά την εκφώνηση των ιδρυτικών λόγων του μυστηρίου, λάβετε, φάγετε κλπ. Ότι πρόκειται και εδώ περί καινοτομίας είναι φανερό. Σε όλες τις αρχαίες λειτουργίες υπάρχει προς μεταβολήν επίκληση, πράγμα που τονίζει την πράξη της αρχαίας Εκκλησίας. Είναι δε ενδεικτική και οι λόγοι του Μεγάλου Βασιλείου. Τα της επικλήσεως ρήματα επί τη αναδείξη του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου της ευλογίας, τις των Αγίων εγγράφος ημίν καταλέλειπε.
1: Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορείτικες μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι ήμεθα στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον και γεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρρυθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμαι όταν συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθη τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών, και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι, και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσω. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει, και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας, όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν τον χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο ακαταμάχητον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν, και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και μάλιστα, εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο και ενώ πήγε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του Πατρός Παϊσίου, και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του Πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί. Και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν που να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες, και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της χάριτος που πηγάζει από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεόν

εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μία γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός, το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που της έκαναν, μόνο που τα σκέφτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστη, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου, που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαφροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου, πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφαίνονταν τόσο νόρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, διότι ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι, και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρα

0: Ήταν σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι, αλλά δεν είχε γιατρό του ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο, και βογκούσε και προσευχόταν και εννοείται στο κελί του. Ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά, και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά, και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμη και ταχύσεις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήταν για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε επί τη λειτουργία, και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές, παιδί μου, ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου, και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων, που, όπως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ Καντουνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε ότι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ πολλές φορές στο δισκάριο είδεν το Χριστόν και κοιμημένον, είδεν το σώμα του Χριστού όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά του αντιμίσιου. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της λυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχον Παύλον, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουν για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουν, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αναδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε στον παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο, ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα? Και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Σύρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντα να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την οικουμένη. Προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο. Προσευχόμεθα για σας. Προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες. Διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια την εξύψους. Ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τις σκέψεις του Αββά Χερήμωνα σχετικά με το φόβο που γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου από το μεγαλείο της τελειότητας. Όταν σταθεροποιηθεί κανείς στην τελειότητα της αγάπης, λέει ο Αββάς Χερήμων, αναγκαστικά θα ανέβει σε μια βαθμίδα πιο ξεχωριστή και ακόμα πιο υψηλή. Αυτή η βαθμίδα είναι ο φόβος που αισθάνεται κανείς μήπως πληγώσει την αγάπη. Αυτός ο φόβος δεν γεννιέται από τον τρόμο για την τιμωρία, ούτε από την ελπίδα της ανταμοιβής, αλλά από το μεγαλείο της αγάπης. Είναι αυτό το μείγμα σεβασμού και τρυφερής στοργής που έχει ο γιος για τον γεμάτο επιοίκεια πατέρα του. Αυτόν που έχει ο αδελφός για τον αδελφό του, ο φίλος για τον φίλο του ή η σύζυγος για τον σύζυγό της. Καθένας από αυτούς, βέβαια, δεν φοβάται τα χτυπήματα ούτε τις επιτιμήσεις. Φοβάται μόνο μήπως πληγώσει την αγάπη, έστω και με το ελαφρότερο τραύμα. Για κάθε πράξη, για κάθε λόγο, είναι πολύ προσεκτικός, επειδή τρέμει μήπως μειωθεί μέσα του η φλόγα της αγάπης. Μήπως αυτή γίνει χλιαρότερη, μήπως υστερήσει σε κάτι έστω και στο ελάχιστο. Ο προφήτης Ισαΐας έχει εκφράσει πολύ ωραία το μεγαλείο αυτού του φόβου για την απώλεια της αγάπης. Γράφει στο 33ο κεφάλαιο του ομονίμου βιβλίου του: «Ο Κύριος θα δώσει σταθερότητα στο μέλλον σου, λαέ του Κυρίου. Η σοφία και η γνώση θα είναι τα πλούτη που θα σε σώσουν. Ο φόβος σου στον Κύριο θα είναι ο θησαυρός σου». Δεν θα μπορούσε να δηλώσει ο προφήτης πιο καθαρά και πιο χειροπιαστά την αξία και την τιμή αυτού του φόβου, παρά με το να λέει ότι ο πλούτος της σωτηρίας μας, που βρίσκεται στην αληθινή σοφία και τη γνώση του Θεού, διαφυλάσσεται μόνο με αυτό το φόβο. Γι' αυτό τα προφητικά λόγια καλούν σε αυτό το φόβο όχι τους αμαρτωλούς, αλλά τους Αγίους. Ο ψαλμωδός λέει: «Φοβηθείτε τον Κύριο όλοι οι Άγιοι Του. Τίποτα δεν θα στερηθούν όσοι τον φοβούνται και τον σέβονται». Είναι απόλυτα βέβαιος ο προφήτης ότι δεν υστερεί καθόλου σε τελειότητα εκείνος που φοβάται τον Κύριο με ένα τέτοιο είδος φόβου. Όσον αφορά το φόβο της τιμωρίας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία». Άρα υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα σε αυτό το φόβο, ο οποίος δεν υστερεί καθόλου από τα άλλα χαρίσματα, γιατί είναι θησάβρισμα σοφίας και γνώσεως και στον ατελή φόβο. Αυτός ο τελευταίος δεν είναι παρά η αρχή της σοφίας. Προϋπόθεση για την ύπαρξη φόβου είναι η απειλή της τιμωρίας, και αυτή η απειλή απομακρύνεται από την καρδιά των τελείων όταν έρχεται σε αυτήν η πληρότητα της αγάπης. Γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Πράγματι, αν ο φόβος είναι αρχή σοφίας, πού αλλού υπάρχει τελειότητα παρά μέσα στην αγάπη του Χριστού? Αυτή έχει μέσα της το φόβο της τέλειας αγάπης και από αυτό το γεγονός αξίζει αυτή να ονομαστεί όχι πια η αρχή, αλλά το θησαυροφυλάκιο της σοφίας και της γνώσεως. Υπάρχουν λοιπόν στο φόβο δύο βαθμίδες. Η πρώτη χαρακτηρίζει τους αρχάριους, δηλαδή εκείνους που ακόμη τρέμουν κάτω από το φόβο του ζυγού της δουλείας. Για αυτούς έχει υποθεί «Ο δούλος τιμά τον Κύριό του». Και στο Ευαγγέλιο επίσης διαβάζουμε «Δεν σας ονομάζω δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του». Να, γιατί έχει επίσης υποθεί «Ο δούλος δεν μένει στο σπίτι για πάντα». Η Αγία Γραφή θέλει με αυτό να μας εμπνεύσει, ώστε να περάσουμε από το φόβο της τιμωρίας στην απόλυτη ελευθερία της αγάπης και στην εμπιστοσύνη που ταιριάζει στους φίλους και στα τέκνα του Θεού. Ο μακάριος Απόστολος Παύλος είχε προπολού ξεπεράσει τη βαθμίδα του δουλικού φόβου και είχε φτάσει στην αρετή της Θείας Αγάπης. Βλέποντας λοιπόν από το ύψος που βρισκόταν αυτά τα κατώτερα δώρα, διακηρύσει ότι ο Κύριος τον πλούτησε με πολύ μεγαλύτερα αγαθά, γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης, αγάπης και σοφροσύνης. Κατόπιν παροτρύνει αυτούς που φλέγονται από την τέλεια αγάπη για τον ουράνιο πατέρα και που η απολαβή της υιοθεσίας τους έχει κάνει ιούς και τους λέει «Γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει το θάρρος να απευθυνόμαστε στον Θεό και να του λέμε «Αβά, πατέρα μου». Με παρόμοιο τρόπο μιλάει και ο προφήτης Ισαΐας για το φόβο της αγάπης, όταν περιγράφει το πνεύμα που ανεπαύθη στον θεάνθρωπο κατά την ένσαρκη οικονομία του και λέει «Πάνω του θα αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, εκείνο που θα του δίνει την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το φόβο στον Κύριο». Κατόπιν προς το τέλος, σαν κορονίδα όλων αυτών των δωρεών, λέει «Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να φοβάται τον Κύριο». Πάνω σε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι δεν λέει «Το πνεύμα του φόβου του Θεού θα αναπαυθεί επάνω του», όπως το είχε κάνει για τις άλλες δωρεές, αλλά λέει «Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο». Αυτό το πνεύμα πράγματι, όταν κυριεύσει μια ψυχή, εκχέεται με αυθονία. Δεν καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά την πλημμυρίζει ολόκληρη. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί η ψυχή έχει γίνει ένα με την αγάπη, η οποία ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Αυτή η αγάπη δεν γεμίζει απλώς, αλλά κρατάει αδιάσπαστα και για πάντα ενωμένο με τον Θεό εκείνον που έχει κυριευθεί από αυτή. Δεν μπορούν να ελαττώσουν αυτή την αγάπη τα χαρούμενα και τα ευχάριστα του κόσμου τούτου, πράγμα που συμβαίνει πολλές φορές με το φόβο, γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Τέτοιος είναι ο φόβος των τελείων. Από τέτοιου είδους φόβο ήταν γεμάτος ο θεάνθρωπος, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Κύριος δεν ήρθε μόνο για να μας εξαγοράσει, αλλά για να μας προσφέρει στο πρόσωπό Του το πρότυπο της θελειότητας και το υπόδειγμα των αρετών. Όσον αφορά το δουλικό φόβο της τιμωρίας, δεν είναι δυνατόν αυτός να είχε καταλάβει ποτέ τον Κύριο, γιατί εκείνος ήταν αληθινός Υιός του Θεού. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε.

Αβάς Κασιανός. Η πνευματική πείνα που είχαμε και η επιθυμία για να ακούσουμε τη διδασκαλία του γέροντα μας έκανε ώστε όχι μόνο να μην απολαύσουμε το γεύμα που εκείνος μας παρέθεσε, αλλά μάλλον να το θεωρήσουμε άγευστο και περιττό. Όταν τελειώσαμε το φαγητό, ο γέροντας Χερίμων αντιλήφθηκε ότι περιμέναμε να τηρήσει αμέσως την υπόσχεση που μας είχε δώσει. Γι' αυτό πήρε αμέσως το λόγο και άρχισε την ομιλία του περίπου έτσι. «Αβάς Χερίμων, χαίρομαι», είπε, «βλέποντας την αδυναμία που σας διακατέχει, στην οποία βέβαια σας παρασύρει η έφεση που έχετε για μάθηση. Δεν είμαι όμως καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που θέσατε την απορία σας, γιατί η σειρά που ακολουθήσατε, θέτοντας το ερώτημά σας, είναι σίγουρα στηριγμένη στη λογική. Η αγάπη όμως απαιτεί οπωσδήποτε την τέλεια και αδιάκοπη αγνότητα. Εδώ έχουμε δύο πνευματικές καταστάσεις καταπληκτικά όμοιες, την αγάπη και την αγνότητα. Δύο άρρηκτα δεμένες χαρές. Είναι τόση η ομοιότητα που τις ενώνει ώστε είναι αδύνατον να έχει κανείς τη μία και να στερείται την άλλη. Πριν προχωρήσω στις σκέψεις μου, επιτρέψατε μου, πατέρες, να επαναλάβω το ερώτημά σας. Μου είπατε, μας μιλήσατε γέροντα για την τέλεια αγάπη. Θα θέλαμε τώρα να σας ρωτήσουμε πολύ απλά για την υψηλή βαθμίδα της καθαρότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι κορυφές της αγάπης, όπως ως τώρα το αποδείξατε και από τις οποίες υψωνόμαστε από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπάρξουν χωρίς την τελειότητα της αγνότητας. Μπορεί όμως ποτέ αυτή η αρετή να είναι τόσο σταθερή μέσα μας, ώστε να μην ενδίδουμε ποτέ στα θέλγητρα της φιλιδονίας? Είναι δυνατόν, εφόσον ζούμε στο φθαρτό αυτό σώμα, να παραμένουμε τόσο απρόσβλητοι από τα σαρκικά πάθη, ώστε να μην αισθανόμαστε ποτέ το τσίμπημα από το κεντρί τους? Να, με απλά λόγια, αυτό είναι εκείνο που μας απασχολεί. Το ερώτημά σας λοιπόν, πατέρες, επιτρέψτε μου και πάλι, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο εξής σημείο και να διατυπωθεί κάπως έτσι. Είναι δυνατόν να σβήσει τελείως η πύρωση της σάρκας, αφού κουβαλάμε μέσα μας τις, κατά κάποιο τρόπο, έμφυτες φλόγες της? Αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι εκείνο που πρέπει να ξεκαθαριστεί και να φωτιστεί μέσα από μία συζήτηση ανάλογη με την προηγούμενη. Πρώτα απ' όλα, ας ερευνήσουμε με μεγάλη προσοχή πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος. «Από νεκρόστε», λέει στην προς Κολασαΐς επιστολή, «τα μέλη σας που ζητούν γήινες απολαύσεις και ειδονές». Πριν όμως προχωρήσουμε περισσότερο την έρευνά μας, ας δούμε ποια είναι αυτά τα μέλη που ο Απόστολος μας παραγγέλει να νεκρώσουμε. Γιατί δεν εννοεί ασφαλώς να κόψουμε τα χέρια μας ή τα πόδια μας, ούτε να ακροτηριάσουμε τον εαυτό μας με βάρβαρο τρόπο. Αυτό που θέλει να μας πει ο Απόστολος είναι ότι θα πρέπει ο ζήλος μας για την απόλυτη αγιότητα να καταστρέψει το σώμα της αμαρτίας, το οποίο φυσικά αποτελείται από διάφορα μέλη. Για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, σημειώνει συμπληρωματικά σε μια άλλη επιστολή του προς τους Ρωμαίους. Και στη συνέχεια
εξηγεί σε τι συνίσταται αυτή η νέκρωση και λέει «Ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας». Ζητάει λοιπόν, στενάζοντας από τα βάθη της καρδιάς του, να λυτρωθεί από αυτό το σώμα και αναφωνεί. «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο που είναι καταδικασμένο σε θάνατο?» Οι διάφορες κακίες αποτελούν τα πολλαπλά μέλη του σώματος της αμαρτίας. Ό,τι κακό γίνεται με πράξεις, με λόγια ή με σκέψεις, είναι μέλη αυτού του σώματος. Αυτά τα μέλη πολύ ορθά χαρακτηρίζονται γήινα. Όσοι θέτουν σε ενέργεια αυτά τα μέλη ψεύδονται όταν λένε «Είμαστε πολίτες του ουρανού». Ο Απόστολος απαριθμεί αυτά τα μέλη στο παρακάτω χωρίο και λέει «Πορνεία, ακαθαρσία, κάθε πάθος, κάθε κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία». Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει από όλα τα γήινα μέλη πρώτα την πορνεία, η οποία διαπράτεται με τη συμμετοχή του σώματος. Ως δεύτερο μέλος αναφέρει την ακαθαρσία που μολύνει τον άνθρωπο χωρίς να μεσολαβήσει σαρκική επαφή. Αυτή μολύνει απρόσμενα καμιά φορά τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του ύπνου ή και σε ώρα εγρήγορσης όταν η ψυχή είναι αμελής και ράθυμη. Ο Μωσαϊκός νόμος επιτιμά την ακαθαρσία και απαγορεύει την ενσυνείδητη πτώση του ανθρώπου σε αυτή την αμαρτία, σε σημείο που όχι μόνο δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να φάνε από τα κρέατα των θυσιών, αλλά και διατάσσει να απομακρύνονται από τη λατρευτική κοινότητα για να μην μολύνουν με το άγγιγμά τους τα ιερά αντικείμενα. Λέει λοιπόν ο νόμος «Αυτός που είναι ακάθαρτος και φάει από τα κρέατα της ευχαριστήριας θυσίας που προσφέρεται για τη σωτηρία, αυτός ο άνθρωπος να αποκοπεί από το λαό του και όποιος εγγύσει πράγμα ακάθαρτο θα αποκοπεί από τον λαό του και θα εξαφανιστεί». Επίσης, στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε «Αν βρεθεί μεταξύ σας κάποιος που δεν είναι καθαρός επειδή έπαθε ονείρωξη, να βγει έξω από το στρατόπεδο και να μην μπει μέσα όλη την ημέρα. Όταν βραδιάσει, να πληθεί με νερό και με τη δύση του ηλίου να μπει πάλι στο στρατόπεδο». Κατόπιν ο Απόστολος βάζει σαν τρίτο σκέλος της αμαρτίας την επιθυμία για ειδονή. Αυτή που αναπτύσσεται στα κατάβαθα της ψυχής και που μπορούμε να τη συναντήσουμε ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει σαρκική πτώση. Πράγματι, η ειδονή έχει τη ρίζα της στο ρήμα «είδομε», που σημαίνει «τέρπομε από κάτι» ή «κάτι με ευχαριστεί βαθιά». Ύστερα, ο Απόστολος, κατεβαίνοντας από τις πιο βαριές αμαρτίες στις ελαφρότερες, αναφέρει σαν τέταρτο σκέλος του σώματος της αμαρτίας την κακή επιθυμία. Αυτό το όνομα αποδίδεται και στο πάθος της ασέλγειας, αλλά και γενικά χρησιμοποιείται για να ορίσει και όλες τις άλλες εμπαθείς επιθυμίες. Η επιθυμία είναι η αρρώστια της διεφθαρμένης θέλησης. Γι' αυτή μιλάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο και λέει «Όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν». Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει κανείς την επιθυμία ενός λάγνου ανθρώπου και μάλιστα όταν μια προκλητική παρουσία τον σαγηνεύει
και του προσφέρει την ευκαιρία για τη διάπραξη της αμαρτίας. Βλέπουμε λοιπόν πολύ καθαρά ότι η αγνότητα, η οποία περιορίζεται μόνο στο σώμα, δεν αρκεί για να φτάσει κανείς στην τέλεια καθαρότητα, αν δεν προσθεθεί σε αυτήν και η αγνότητα της ψυχής.

Ως τελευταίο μέλος του αμαρτωλού σώματος, ο Απόστολος αναφέρει και την πλεονεξία. Ασφαλώς με αυτό θέλει να μας υποδείξει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να επιθυμούμε τα αγαθά του πλησίον μας, αλλά ότι πρέπει με απλοχεριά να προσφέρουμε και τα δικά μας υπάρχοντα. Αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ότι έκανε η πλειονότητα των πιστών της πρώτης εκκλησίας. Γράφει το ιεροκείμενο. Όλοι όσοι είχαν πιστέψει ήταν ομόφρονες και ομόψυχοι. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν όλα κοινά. Ούτε υπήρχε κανείς φτωχός μεταξύ τους, γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια, τα πολλούσαν και έφερναν το αντίτιμο και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων, οι οποίοι τα μοίραζαν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που εκείνος είχε. Και για να μην νομίζουμε ότι η απαλλαγή από το πάθος της πλεονεξίας είναι προνόμιο λίγων μόνο ανθρώπων, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι επιβάλλεται να το νικήσουμε, γιατί η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο εύστοχος χαρακτηρισμός για την πλεονεξία από αυτόν της ειδωλολατρίας. Όταν δεν βοηθάμε τον φτωχό στις ανάγκες του, όταν βάζουμε τις εντολές του Χριστού πιο πάνω από τα χρήματά μας, τα οποία φυλάμε στο πουγγί με τη τσιγκουνιά ενός άπιστου, τότε πραγματικά πέφτουμε στο αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Γιατί με αυτό τον τρόπο προτιμούμε την αγάπη της ύλης από την αγάπη του Θεού αλλά και του αδελφού. Βλέπουμε ότι πολλοί για την αγάπη του Χριστού παραιτήθηκαν από την περιουσία τους. Και είδαμε ότι αυτοί όχι μόνο απαρνήθηκαν τα χρήματα, αλλά ότι ξερίζωσαν από την καρδιά τους ακόμα και την επιθυμία της κατοχής τους. Τι λέτε λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε με τον ίδιο τρόπο να σβήσουμε και την πύρωση της σάρκας? Αν είναι αδύνατον αυτό να γίνει, τότε δεν θα παρουσίαζε ο Απόστολος το αδύνατο ως δυνατό. Αν αυτός μας παραγγέλει να νεκρώσουμε και την πορνεία και την ακαθαρσία, είναι γιατί γνωρίζει καλά ότι αυτό είναι κατορθωτό και για τις δύο αμαρτίες. Έχει τέτοια πεποίθηση ότι μπορούμε να ξεριζώσουμε από τα μέλη του σώματός μας την πορνεία και την ακαθαρσία, ώστε, όπως λέει, δεν είναι αρκετό να τις νεκρώσουμε. Αυτές δεν πρέπει ούτε καν να τις κατονομάζουμε όταν μιλάμε μεταξύ μας. Λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Πορνεία δε και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να αναφέρεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει σε ανθρώπους που αγιάστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ούτε εσχρότητα ή ανόητα λόγια ή απρεπή αστεία». Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για κάθε άλλο πράγμα που είναι εξίσου ολέθριο και μας απομακρύνει για τον ίδιο λόγο από τη Βασιλεία του Θεού, όπως ο ίδιος στη συνέχεια μας διδάσκει. Διότι πρέπει, λέει, να γνωρίζετε καλά ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ειδωλολάτρης, δεν έχει δικαίωμα να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και αλλού πάλι λέει: «Μην έχετε αυταπάτες, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες,
θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Ύστερα από αυτά, δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι μπορούμε να εξαφανίσουμε τελείως από τα μέλη του σώματός μας το μολυσμό της πορνείας και της ακαθαρσίας. Ο Απόστολος επίσης λέει ότι θα πρέπει παράλληλα με την πορνεία και την ακαθαρσία να αποφεύγουμε και την φιλαργυρία, τα ανόητα και ευτράπελα λόγια, τη μέθη, την κλοπή, δηλαδή όλα αυτά τα κακά που μπορούμε πολύ εύκολα να περικόψουμε. Εν τούτης, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας εξασφαλίσουν τη σταθερή καθαρότητα της αγνότητας, ούτε η πιο αυστηρή εγκράτεια στο φαγητό και στο νερό ή η αγρυπνία, αλλά ούτε και η αδιάκοπη εργασία και η συνεχής ενασχόληση με τη μελέτη. Από τη σκληρή και επίπονη άσκησή μας, από την ίδια δηλαδή την πείρα μας, διδασκόμαστε ότι μια τέτοια ηθική ακεραιότητα είναι τελικά δώρο της χάρης του Θεού. Ποιος θα είναι λοιπόν ο καρπός από την ακούραστη επιμονή μας σε αυτές τις ασκήσεις? Ασφαλώς, το να ελκύσουμε πάνω μας το έλεος του Κυρίου. Να γίνουμε δηλαδή άξιοι για να δεχθούμε από το ευεργετικό χέρι του Θεού τη λύτρωση από τις επιθέσεις της σάρκας και από την παντοδύναμη τυραννία των παθών. Να μην τολμήσουμε όμως ποτέ να καυχηθούμε ότι κερδίσαμε με τις ασκήσεις μας την αγνότητα που επιθυμούμε. Άλλωστε, καθένας μας πρέπει να φλέγεται για την κατάκτηση αυτής της αγνότητας από τον ίδιο πόθο και από τον ίδιο έρωτα που συναντάμε στον φιλάργυρο, τον οποίο κατατρώει η πλεονεξία, ή στον φιλόδοξο που τον βασανίζει η δίψα για τιμές, ή αυτόν που κατακαίγεται από την φιλιδονία και από την επιθυμία της ικανοποίησης του πάθους του. Όποιος φλέγεται από τον ακόρεστο πόθο της αγνότητας θα περιφρονήσει ακόμα και την τροφή και το νερό που είναι απαραίτητα για τη συντήρησή του. Ίσως θα διώξει ακόμα και αυτό τον λίγο ύπνο που η φύση απαιτεί, ή θα τον δεχθεί με ψυχή γεμάτη φόβο και με δυσπιστία, σαν ύπουλο εχθρό της καθαρότητας και σαν δηλωμένο αντίπαλο της αγνότητας. Αν αυτός το πρωί διαπιστώσει ότι παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας καθαρός, ας χαρεί για την αγνότητα που του παραχωρήθηκε και ας αντιληφθεί καλά ότι δεν την πέτυχε ούτε με το ζήλο, ούτε με την επαγρύπνησή του, αλλά με την προστασία του Θεού. Ας γνωρίζει επίσης ότι παρόλα αυτά το σώμα του δεν θα παραμείνει σε αυτή την καθαρότητα παρά μόνο όσο το έλεος του Θεού θα θελήσει να του την παρέχει απλόχερα. Όποιος κατορθώσει να αποκτήσει τέτοιο φρόνημα θα προφυλαχθεί από την υψηλοφροσύνη, η οποία τον πείθει να εμπιστεύεται στη δική του αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα αφήσει ποτέ τον εαυτό του να εφησυχάσει αμέριμνος, ούτε πάλι θα γίνει μαλθακός ή σίγουρος και ασφαλής με τη σκέψη ότι είχε παλιότερα νικήσει τον πειρασμό, γιατί αυτός γνωρίζει καλά από την πείρα του ότι αν αποσυρώταν από πάνω του η σκέπη του Θεού και η προστασία του έστω και για μια μόνο στιγμή, πολύ σύντομα θα έβλεπε τον εαυτό του κυλιδωμένο από τις πτώσεις και από την αμαρτία. Για να μείνει λοιπόν η αγνότητα αναφέρετη στο σώμα και στην ψυχή μας, πρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς.

Και συνεχίζει ο Αββάς Χερίμονας τις σκέψεις του σχετικά με το τι ωφελεί τον άνθρωπο ο πόλεμος της σάρκας. Λέει, «Θέλετε, πατέρες, μια ολοφάνερη απόδειξη πάνω σε αυτό που σας λέω, η οποία θα σας κάνει να συμφωνήσετε και συγχρόνως να κατανοήσετε ότι ο πόλεμος της σάρκας είναι προς όφελό σας? Όσο επικίνδυνος και αν φαίνεται αυτός ο αντίπαλος, είναι πολύ συνηθισμένες οι επιθέσεις του στα μέλη μας. Προσέξτε, παρακαλώ, αυτούς που είναι γεννημένοι ευνούχοι. Τι τους κάνει αυτούς αργούς και χλιαρούς στην άσκηση της αρετής? Δεν είναι το ότι είναι ήσυχοι και νομίζουν πως αυτοί δεν κινδυνεύουν να δουν αμαυρωμένη την αγνότητά τους? Ας μην πιστέψει όμως κανείς πως, λέγοντας αυτά, ισχυρίζομαι και ότι δεν έχουν αυτοί τίποτα να τους παρακινήσει προς την τέλεια αποταγή. Θέλω απλά να πω ότι, αν κάποιος ευνούχος αγωνιστεί με θάρρος και επιμονή για να κερδίσει το βραβείο της τελειότητας, αυτός θα νικήσει και θα ξεπεράσει την πνευματική χλιαρότητα, την οποία υποθάλπει μέσα του η φυσική αναπηρία του. Γιατί όταν μέσα σε κάποιον έχει ανάψει η φλόγα του πάθους, αυτή τον αναγκάζει να ρηχθεί στην πείνα, στη δίψα, στις αγρυπνίες, στη γυμνότητα και σε όλες τις σωματικές γυμνασίες. Και μάλιστα, όχι μονάχα με αναγκαστική υπομονή, αλλά με αγώνα πρόθυμο και χαρούμενο. Ο σοφός Σολομώντας λέει, «Ο άνθρωπος κοπιάζει για τον εαυτό του και διώχνει μακριά το θάνατο που προέρχεται από την πείνα». Και πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών λέει, «Στον πεινασμένο και τα πικρά φαίνονται γλυκά». Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, ούτε να αποβάλουμε τον πόθο για τα πράγματα του κόσμου τούτου, αν στη θέση των παθών, τα οποία επιδιώκουμε να εξαλείψουμε, δεν τοποθετήσουμε άλλες επιθυμίες και σωτήριους πόθους. Και αυτό γιατί η ζωτική ενέργεια της ανθρώπινης ψυχής δεν της επιτρέπει να μείνει χωρίς το αίσθημα της επιθυμίας ή του φόβου, της χαράς ή της λύπης. Δεν μένει λοιπόν παρά να μετασχηματίσει κανείς αυτή την έφεση της ψυχής ή την επιθυμία και να τη στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να διώξουμε από την καρδιά μας τις σαρκικές επιθυμίες. Ας δώσουμε αμέσως θέση στις άγιες επιθυμίες και στις θεϊκές χαρές. Όταν η ψυχή πιαστεί σε αυτό το δίχτυ, τότε θα έχει στο εξής από κάπου να κρατηθεί, θα έχει κάπου να στηριχθεί. Και έτσι εύκολα θα απορρίψει τα θέλγητρα και τις γήινες χαρές που είναι τόσο πρόσκαιρες. Όταν ο καθημερινός αγώνας θα μας έχει οδηγήσει σε αυτή την πνευματική κατάσταση, τότε θα κατανοήσουμε με τη βοήθεια της

πείρας που θα έχουμε ήδη αποκτήσει, τι εννοεί ο στίχος εκείνου του ψαλμού, που όλοι συνεχώς τον ψάλουμε στο γνωστό ρυθμό, αλλά από μόνο λίγοι. Αυτοί δηλαδή που η πείρα τους έχει διδάξει, τον κατανοούν σε βάθος. Λέγει λοιπόν ο 8ος στίχος του 15ου ψαλμού του Δαβίδ. «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, τον βλέπω να στέκεται στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ». Μόνο αυτός που έχει τέτοια βιώματα θα συλλάβει το νόημα αυτών των λόγων σε όλη του την εμβέλεια. Μόνο εκείνος που έχει φτάσει σε αυτή την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, για την οποία τώρα μιλάμε, θα καταλάβει ότι ο Κύριος είναι εκείνος που τον διαφυλάσσει κάθε στιγμή, ώστε να μην ξαναπέσει από αυτά τα σωτήρια ύψη. Μόνο εκείνος προστατεύει σταθερά τη δεξιά του ανθρώπου, δηλαδή τις άγιες κινήσεις της ψυχής του και τις πράξεις του. Ο Κύριος δεν στέκεται ποτέ στα αριστερά των Αγίων Του, αλλά πάντοτε στα δεξιά Τους, γιατί ο Άγιος άνθρωπος δεν έχει τίποτε κακό επάνω Του. Οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς δεν Τον βλέπουν. Αυτοί δεν έχουν καθόλου τη δεξιά πλευρά, στην οποία ο Κύριος συνηθίζει να στέκεται, και δεν μπορούν να πούν μαζί με τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ: «Τα μάτια μου είναι συνεχώς στραμμένα προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα βγάλει τα πόδια μου από την παγίδα». Τέτοια λόγια μπορεί να θεωρηθούν αληθινά μόνο όταν λέγονται από το στόμα εκείνου ο οποίος θεωρεί όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου περιτά και επιζήμια, ή τουλάχιστον κατώτερα από την τελειότητα που χαρίζει η αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος στρέφει όλα τα βλέμματά του, όλη την επιμέλειά του και όλες τις φροντίδες του προς τη φυλακή της καρδιάς του και προς την τέλεια αγνότητα. Το πνεύμα, θα λέγαμε, οξύνεται με αυτές τις ασκήσεις και όσο προοδεύει ο άνθρωπος, τόσο και φωτίζεται. Τότε σώμα και ψυχή, ολόκληρη δηλαδή ύπαρξη, αγιάζεται. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Οι προκλήσεις επί του πεδίου είναι πολύ πιο σημαντικές και έχουμε αποδείξει ότι ο ελληνικός στρατός έχει την αποτρεπτική δύναμη να τις αποσοβεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και για τα προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους πολίτες. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Αλίμου, Κατεχάκη και στον Κηφισό. Δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια στην υπόθεση της 24χρονης γυναίκας που έπεσε από μπαλκόνι στον Πειραιά. Στο Πεκίνο για επαφές με τον Κινέζο Πρόεδρο θα βρεθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 του μηνός. Νεφώσει σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές στα υπηρωτικά της Μακεδονίας και της Θράκης, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Τριανταφυλλένιον πάπλωμα πρέπει σου να τσιμάσαι, να σου χτυπούν οι μυρωδιές, σε μένα να θυμάσαι. Ένας κυπριακός συρτός χορός με τη φωνή του Χρήστου Σίκη για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια στις άκρες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Ένα ταξίδι λοιπόν, ένα μουσικό διπορικό στην Κύπρο την Πολύπαθη με ηχογραφήσεις από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής στη σειρά Έλληνες Ακρίτες. Τραγουδά ο Χρήστος Σίκης. Να τον ακούσουμε τώρα στην πολύ χαρακτηριστική παραλιμνή της αφωνή. Το Παραλίμνη, ακραία πόλη της ελεύθερης Κύπρου απέναντι από την Αμόχωστο, με πλούσια πολιτιστική παράδοση, ανέδειξε πολλούς λαϊκούς οργανοπαίχτες, τραγουδιστές και ποιητάριδες. Με τον όρο φωνή ονομάζονται στην Κύπρο ορισμένες χαρακτηριστικές μελωδίες που προέρχονται από κάποια συγκεκριμένη περιοχή και στις οποίες εκτός από μερικά μόνιμα δύστιχα μπορούν να προσαρμοστούν και άλλα ανάλογα με την περίσταση. Η λεγόμενη ίσια φωνή είναι διαδεδομένη σε ολόκληρη την Κύπρο. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της και κάθε παραλλαγή παίρνει το όνομά της από την περιοχή της οποίας είναι δημιούργημα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα την παραλλαγή της ίσιας φωνής από το Παραλίμνη που ονομάζεται ακριβώς φωνή παραλιμνήτισσα.

Και μετά την παραλυμνή της Αφωνή, να έρθουμε τώρα στην φωνή Αυγορίτισσα. Προέρχεται από το χωριό Αυγόρου, που ανήκει στα κοκκινοχώρια της νοτιοανατολικής Κύπρου. Στηρίζεται σε παλιά κυπριακή μελωδία και έχει ύφος θρηνητικό, αφού ο τραγουδιστής νεκαλιέται, όπως λένε, δηλαδή νοσταλγεί και εκφράζει παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές. Πόσο μάλλον που μερικά από τα κοκκινοχώρια σήμερα είναι στα κατεχόμενα εδάφη. Τη φωνή αυτή έκανε γνωστή ο λαϊκός ποιητάρης και τραγουδιστής Πιερής Πιερέτης, στον οποίο ανήκουν και οι περισσότεροι από τους στίχους που θα ακούσουμε στην ηχογράφηση που ακολουθεί από τον Χρήστο Σίκη. Οι στίχοι αυτοί αναφέρονται στο τραύμα της προσφυγιάς. Ο καημός του πρόσφυγα.

Χρήστος Σίκης και ο καημός του πρόσφυγα πάνω στην αυκορίτισα φωνή από το Αυγόρου της Κύπρου. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα χαρακτηριστικό δείγμα από τους κυπριακούς χορούς που είναι πολλοί και ποικίλοι. Οι πιο διαδεδομένοι όμως είναι οι καρτσιλαμάδες, χοροί αντικριστοί. Όλοι οι κυπριακοί χοροί διακρίνονται αυστηρά σε ανδρικούς και γυναικείους, αφού τουλάχιστον στο παρελθόν άνδρες και γυναίκες δεν χόρευαν ποτέ μαζί, παρά μόνο ως νεόνυμφοι στο χορό του Ανδροίνου. Ο τέταρτος γυναικείος αντικριστός που θα ακούσουμε ανήκει στη σειρά των γυναικείων καρσιλαμάδων και ακολουθείται από τον μπάλο. Παλαιότερα οι γυναικοί χοροί δεν χορεύονταν δημόσια παρά μόνο σε γυναικείες συντροφιές που μαζεύονταν μέσα στο σπίτι, ενώ μόνο οι άντρες μπορούσαν να διασκεδάζουν σε δημόσιους χώρους.

Στην Κύπρο λοιπόν, ένα μουσικό διπορικό με το σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Ήταν ο τέταρτος γυναικείος καρσιλαμάς αυτός που μόλις ακούσαμε και λέγαμε προηγουμένως ότι ο μοναδικός χορός που επιτρέπεται στην Κύπρο, επιτρεπόταν τουλάχιστον να χορέψουν άνδρας με γυναίκα, ήταν ο χορός του Αντροίνου στην διάρκεια της γαμήλιας τελετής. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό τον χορό με συνοδεία από τα απαραίτητα αυτοσχέδια, πενέματα και ευχές για τους νεόνυφους. Θεέ μου, ούλα τα καλά, δώστα του Αντροίνου, να κάμουν συν παιδιά γερά, ξι ευτυχία, ξι χαρά, στο σπίτι τους να μείνουν.

η τελετουργία του Κυπριακού γάμου και μετά το χορό του Ανδροίνου να ακούσουμε και το Ρέσιν από τα πιο χαρακτηριστικά γαμήλια τραγούδια. Τραγουδιέται το Σάββατο πριν από το γάμο, όταν οι κοπέλες του χωριού με τη συνοδεία βιολιού και λαγούτου θα καθαρίσουν το σιτάρι, θα το πλύνουν στη βρύση του χωριού και στη συνέχεια θα το αλέσουν. Το Ρέσιν είναι ένα είδος πιλαφιού με αλεσμένους κόκκους σιταριού που ψήνονται σε μεγάλα καζάνια σε ζωμό χοιρινού κρέατος. Είναι ένα από τα κύρια φαγητά του γάμου που προσφέρεται στους καλεσμένους. Το έθιμο διατηρείται ακόμα σε πολλά χωριά της Πάφου. Σε άλλα μέρη τραγουδάνε στην ίδια μελωδία στίχους για το κόψιμο των μακαρονιών, ένα ακόμη γαμήλιο έθιμο στην Κύπρο. Ο Παναγία της Κορφής με το θρονίν στην μέση, έλατσε σου βοήθα μας να λέσουμε το Ρέσιν.

Αυτό ήταν το Ρέσιν, εμβληματικό τραγούδι από τον Κυπριακό Γάμο και ένα οδηπορικό στην Κύπρο την Πολύπαθη με το σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Η Κύπρος, κομβικό σημείο στα διαπολιτισμικά δίκτυα της Ανατολικής Μεσογείου, με τραγούδια και σκοπούς να ταξιδεύουν από την Μικρασία και την Κρήτη και να έρχονται μέχρι εδώ. Χαρακτηριστικό το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και που συναντάμε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο με διάφορα ονόματα. Χαλεπιανός Μανές, στην Κρήτη τα βάσανά μου χαίρομαι και εδώ τα Μελαχρινά.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο πολύ χαρακτηριστικός ήχος από το Πιθκιάβλιν, όπως λέγεται η φλογέρα στην Κύπρο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Λάμπρος Λιάβας, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Το πυθιάβλινο, όπως ονομάζεται η καλαμένια φλογέρα, είναι ο αχώριστος σύντροφος για τους Κύπριους βοσκούς. Το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Μακάμι, ένας ελεύθερος δηλαδή αυτοσχεδιασμός, και να συνεχίσουμε με έναν χορό, χορός Μαυρομάτης, συρτός χορός, που παίζεται και πάλι στο πυθιάβλινο.

και από την κυπριακή φλογέρα, το Πιθκιάβλιν, να περάσουμε τώρα στην κλασική ζυγιά, βιολί και λαγούτο, με έναν ζεϊμπέκικο. Ζεϊμπέκικος το κοφτόν, όπως λέγεται, που ανήκει στους ανδρικούς χορούς, παίζεται συνήθως από τους βιολάριδες στο γλέντι του γάμου.

να κρατήσουμε το ρυθμό του Ζεϊμπέκικου και να περάσουμε στο χορό της Τάμνας, όπως ονομάζεται, μια μελωδία με μικρασιατική προέλευση, αλλά ένα θέμα που είναι πανελλήνιο. Στείλε με μάνα για νερό, να σου το φέρω δροσερό.

Ο Κυπριακός χορός της Στάμνας, Στείλε με μάνα για νερό, με την Άντρη Κωνσταντίνου και τις γυναικείες φωνές, και να συνεχίσουμε με τον τρίτο γυναικείο Καρσιλαμά, Πιάστε κοπέλες στο χορό. Οι στίχοι του απηχούν τα παλαιότερα συντηρητικά ήθη. Πιάστε κοπέλες στο χορό, τώρα που έχετε τσερό. Γιατί αύριον παντρεύκεστε, τσένα νοικοκυρεύκεστε. Εν σας αφήνει ο πεθερός να πάτε τσίπουν ο χορός, εν σας αφήνει η πεθερά να πάτε τσίπουν η χαρά.

τα παλαιά αυστηρά ήθη, απηχεί και το τραγούδι της Ανδρονίκης. Ένα τραγούδι που εξιστορεί το τραγικό τέλος μιας κοπέλας που τόλμησε, λέει, να φορέσει παντελόνια, να καπνίσει και να καθίσει σε καφενείο παίζοντας χαρτιά. Το γεγονός αυτό προσέβαλε την τιμή της οικογένειας, με αποτέλεσμα ο αδελφός της να την σκοτώσει. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτού του τραγουδιού από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μικρά Ασία. Κάποιες από αυτές λένε ότι το φωνικό έγινε στις Πάτρα στα χωριά, άλλες πάλι στις πόλεις στα νησιά, ενώ η κυπριακή παραλλαγή που θα ακούσουμε τώρα από τον Χρήστο Σίκη λέει «Εμάθατε τι έγινε στα μέρη της Ελλάς, ντύθινη Ανδρονίκη, ρούχα ευρωπαϊκά».

Αυτό ήταν λοιπόν το αφηγηματικό τραγούδι για τη δολοφονία της Ανδρονίκης από τον αδελφό της, και να περάσουμε σε μια από τις αυθεντικότερες μορφές της κυπριακής μουσικής και στιχουργικής έκφρασης, που είναι οι ποιητάρικες φωνές. Οι ποιητάρικες φωνές, οι Κύπροι ποιητάριδες, έρχονται να συνεχίσουν τα κριτικά τραγούδια και τις παραλογές του Βυζαντίου. Όπως οι αρχαίοι ραψοδοί, οι λαϊκοί ποιητάριδες, άνθρωποι με στιχουργικές ικανότητες και εξασκημένη μνήμη, εξιστορούν σημαντικά.

σημαντικά γεγονότα της καθημερινής ζωής. Θαύματα Αγίων, πολλοί νεκρά δυστυχήματα, το θάνατο σημαντικών προσώπων και άλλα ιστορικά γεγονότα. Από τους κορυφαίους επαγγελματίες λαϊκούς ποιητάριδες της Κύπρου υπήρξε ο Ανδρέας Μαπούρας από την Αραδίπου που έφυγε το 1997. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα από το Χρήστο Σίκη την αφήγηση από τον Ανδρέα Μαπούρα του θαύματος του Αποστόλου Ανδρέα.

Πρόκειται περί θαύματος του Αποστόλου Ανδρέα. Να το φωνάξω να ακουστεί στη γένεια τη νέα. Για μια γυναίκα μπόχασεν το ακριβό παιδί της, που το είχε για παρήωρκαν και μέλος της ζωή της.

Κλείσε χάθην και βαλεντή στα βάσανα και σε μεγάλα πάθη. Έπιασα σύν τον Παντελήν χωρίς κανείς να ξέρει, επήραν τον μέσα βαθιά στα τουρκικά τα μέρη. Εις τα σχολεία στέλνουν τον, καλά τον εσπουδάσαν, κατόπι χώτζαν κάμπνουν τον κι ύστερα ησυχάσαν. Τώρα ας τον αφήγουμεν, εκείνα του σκιαβάζει, κι ας έρθουμε στη μάνα του που είχεν το μαράζι. 20 χρόνια έκλαιεν για τούν την ιστορίαν, κι Ανδρέας ο Απόστολος λυπήθην τη Μαρία. Όμως την Κύπρον είπεν της, πρέπει να

τη σπούντα λόγια σου και μπουντιν ιστορία. Θα έχει παιδί στον πόλεμο, εσύ κυρά Μαρία. Αμέσως αναστέναξεν και κλάψεν η Μαρία. Ας ήταν εις τον πόλεμο.

μέσα στον Άι Λάζαρον, ευτής τους οδηγήσαν, τη γραίαν και τον παντελήν τσούλιε προσκυνήσαν. Μέσα

20 χρόνια χασιμιός, σαν να ήταν πεθαμένος, που ήταν από τη μάνα του μακρά αποχωρισμένος. Είναι πολλά τα θαύματα στον κόσμο που γινήκαν. Είχαν τυφλούς που μπλέψασιν και το διηγηθήκαν. Αποστολέ Ανδρέα μου, η χάρη σου μεγάλη,

και με την ποιητάρικη εξιστόρηση του θαύματος του Αποστόλου Ανδρέα ολοκληρώνουμε αυτό το μουσικό διπορικό μας στις άκρες του ελληνισμού στην Κύπρο. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 12.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αύριο λοιπόν είναι η Κυριακή του Τυφλού. Και θα κάνουμε τα σχόλιά μας πρώτα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Είχε αφήσει ο Απόστολος Παύλος την Τροάδα και συνεχίζοντας την Αποστολική περιοδία του έφτασε στους Φιλίππους. Μια λοιπόν μέρα, ενώ ο Παύλος με τη συνοδεία του μετέβαινε στον τόπο της προσευχής, συνάντησε καθοδόν νεαρά κόρη, η οποία άρχισε να φωνάζει και να λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απεσταλμένοι του Θεού και ήλθαν για να διδάξουν την αλήθεια. Το πράγμα αυτό επανελήφθηκε αρκετές μέρες. Ο Απόστολος Παύλος αντελήφθηκε ότι επρόκειτο περί προσώπου, το οποίο είχε κυριευθεί από πνεύμα πονηρό και ενεργούσε με διαφόρους μαντίες. Αλλά ο Απόστολος δεν ήθελε συστάσεις από τον διάβολο. Στρέφεται λοιπόν προς την ατυχή κόρη και με φωνή αυστηρή λέγει προς το πονηρό πνεύμα: «Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα». Το γεγονός αυτό που μας αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων μας δίνει αφορμή να ασχοληθούμε με μια υπόθεση τόσο λυπηρή, τόσο ασεβή και τόσο ανόητη, θα έλεγα, με τις μαντίες, τις προλήψεις και τις δυσδαιμονίες, οι οποίες είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένες και μεταξύ του ορθοδόξου χριστιανικού κόσμου. Δεν πρόκειται βέβαια εδώ να απαριθμίσουμε όλα τα είδη των μαντιών και των προλήψεων. Σκοπός μας είναι να αναφέρουμε μερικές για να υποδείξουμε την πλάνη εκείνων που τα πιστεύουν αλλά και την ενοχή τους απέναντι στο Θεό. Ένα είδος μαντίας, δια της οποίας προσπαθεί ο μακράν του Θεού άνθρωπος να πληροφορηθεί τα μέλλοντα και να αποσπάσει τα μυστικά τους, είναι ο πνευματισμός. Οι οπαδοί του υποστηρίζουν ότι δήθεν επιτυγχάνουν επικοινωνία με τις ψυχές των νεκρών. Στις συγκεντρώσεις των πνευματιστών γίνονται παράξενα και φοβερά πράγματα. Η εκκλησία μας όμως διδάσκει κατηγορηματικά ότι καμιά τέτοια επικοινωνία με τους νεκρούς γίνεται, αλλά ούτε και με τα αγαθά πνεύματα. Πονηρά πνεύματα όπως την σημερινή κόρη εμφανίζονται. Ο διάβολος δηλαδή, που προσπαθεί στην αρχή με απατηλά συνθήματα να αποσπάσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων για να τους οδηγήσει κατόπιν στο ψεύδος και την πλάνη. Γι' αυτό και η Εκκλησία απαγορεύει ρητός και απολύτως τη συμμετοχή των πιστών σε τέτοιες πνευματιστικές συγκεντρώσεις. Άλλο είδος μαντίας, πολύ δυστυχώς διαδεδομένο, είναι τα χαρτιά. Εμπιστεύεται ο άνθρωπος τη χαρτορίκτρα και αγωνίζεται να μάθει τι θα του συμβεί αργότερα από την Α ή τη Β θέση που παίρνουν τα χαρτιά. Μαντία είναι και η καταφυγή στο φλιτζάνι του καφέ. Το κατακάθι πιστεύουν ότι θα αποκαλύψει το μέλλον και η μοίρα που θα δείξει η γύφτισσα κοιτάζοντας την παλάμη είναι μαντία και αυτό. Έπειτα τα διάφορα ξόρκια, η πλάτη του αρνιού που θυμίζει την ομοπλατοσκοπία των υδρολατρών είναι μαντία. Καθώς επίσης μαντία και με συνέπειες τραγικές μάλιστα είναι η καταφυγή των χριστιανών στους μάγους και τις μάγισσες που υπόσχονται με διαβολικά μέσα και με διάφορα βότανα και περίεργα αντικείμενα να θεραπεύσουν ασθενείς, να απαλλάξουν τους ανθρώπους από δυστυχήματα ή να πετύχουν την καταστροφή και τον θάνατο άλλων εχθρών των με μαγικές ενέργειες και με σατανικά τεχνάσματα. Ξαναγυρίζουν, βλέπετε, στα χρόνια της πλάνης που επικρατούσε πριν έλθει ο Χριστός. Τι να πει κανείς τώρα για τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες. Χριστιανοί έπειτα από ευαγγελικό φως 21 αιώνων να πιστεύουν στο πέταλο που αχριστεύτηκε και πετάχτηκε στο δρόμο,
Τον βλέπεις τον άνθρωπο να το παίρνει, να το χρυσώνει και να το κρεμά στο σπίτι ή στο κατάστημα για να του φέρει γούρι. Ούρλιαξε το σκυλί, κακό θα συμβεί. Ήρθε το κλαψοπούλι στο παράθυρο του αρρώστου, σίγουρα θα πεθάνει. Έτριξε το ξύλο, ατύχημα θα έρθει στην οικογένεια. Είναι η μέρα Τρίτη, άσχημα θα τελειώσει η εργασία που έχουμε αρχίσει. Ή ο γάμος θα διαλυθεί. Είδε το τάδε όνειρο, ευτυχία στο σπίτι ή δυστυχία. Έγινε τούτο ή εκείνο, πού να τα απαριθμίσει κανείς όλα. Θα θέλαμε πολλές εκπομπές για να απαριθμίσουμε όλες τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Το θέμα ξεφεύγει από τα όρια πλέον του Φεδρού. Γίνεται μαρτύριο, μεταβάλλεται σε καθημερινό δράμα. Είναι πολύ λυπηρό το θέαμα. Πώς να το χαρακτηρίσουμε? Καταντά απιστία και ασέβεια. Πιστεύουμε στον Θεό? Παραδεχόμαστε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, στοργικός, βοηθός παντοδύναμος, προστάτης ακατανίκητος? Αν ναι, τότε γιατί καταφεύγουμε στις μαντίες και πιστεύουμε στις προλήψεις? Πώς είναι δυνατόν το σκουριασμένο πέταλο να φέρει ευτυχία? Πώς είναι δυνατόν το κλαψοπούλι στο παράθυρο να μας φέρει δυσάρεστα γεγονότα? Είδε φως τη νύχτα και επειδή του αρέσει κάθισε εκεί κοντά. Λοιπόν, γιατί θα φέρει το θάνατο αυτό το πουλί? Ποιος το καταράστηκε για να δημιουργεί θύματα? Θα εξαρτήσουμε λοιπόν την ευτυχία μας και τη ζωή μας από τα πέταλα και τα πουλιά? Έχουμε παντοδύναμο προστάτη τον Θεό και τρέχουμε σε γελία πράγματα. Σαν να μην μας φτάνουν οι άλλες πικρίες στη ζωή, προσθέτουμε με αυτά και νέες ταλαιπωρίες και αγωνίες. Πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό πραγματικά, να στηρίξουμε το είναι μας σε Αυτόν, που είναι το μόνο ισχυρό και ασφαλές καταφύγιο. Είναι λοιπόν απιστία όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και ασέβεια, ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Περιφρονούμε τον Θεό που καταφεύγουμε στον πνευματισμό ή σε άλλα είδη μαντίας. Περιμένουμε από το τραπεζάκι του πνευματισμού, από τη μάγισσα και από τη χαρτορίχτρα, να μάθουμε τα μέλλοντα. Και τον Θεό πώς τον παραμερίζουμε? Το ξέρεις ότι αυτό ισοδυναμεί με προσκύνηση του διαβόλου? Γι' αυτό ο Θεός απαγορεύει ρητός να καταφεύγει ο άνθρωπος στις μαντίες και τις μαγείες, μέχρι σημείου που να επιβάλλει στην Παλαιά Διαθήκη ως τιμωρία και τον θάνατο. Αυτό το βρίσκουμε στο Λεβιτικό, στο βιβλίο, στο 20ο κεφάλαιο, 27 στίχο, και στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18, 10 έως 14 στίχους, λέει σαφώς ότι αυτά είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Πήραμε λοιπόν καφέ. Ποια λογική μας λέει ότι τα υπολείμματα στο φλιτζάνι θα παρουσιάσουν το μέλλον μας? Έχει προφετικές ιδιότητες ο καφές? Τι μπορεί να πει η πλάτη ενός προβάτου? Κι όμως, την παίρνει ο τάδε κύριος με τα διπλώματα και τις ξένες γλώσσες και κυτρινίζει από το φόβο του άμα δει τούτο ή εκείνο το σχήμα στην πλάτη. Ο ίδιος όμως είναι έτοιμος αύριο να απαντήσει περιφρονητικά στην πρότασή σου. Εγώ μορφωμένος άνθρωπος αυτά θα πιστεύσω? Δεν θα πιστεύσει στην ολοκάθαρη χριστιανική πίστη. Θα πιστεύσει όμως τη μορία των προλήψεων. Και συμβαίνουν και στις ημέρες μας κωμικοτραγικά πράγματα. Να μην δέχεται λόγου χάρη κάποιος να αναλάβει υπηρεσία, διότι είναι η μέρα Τρίτη. Χάνει την αξιοπρέπειά του, ποδοπατεί τη λογική, βασανίζεται αδίκως από τις προλήψεις ο άνθρωπος, δένεται στο άρμα του διαβόλου, γίνεται φτερός στον άνεμο και θύμα του πρώτου επιτίδιου απατεώνος. Ας σταθούμε με σοβαρότητα μπροστά στο ζήτημα αυτό. Πρώτη βασική αρχή στη ζωή μας. Πιστεύουμε σοβαρά στον Θεό? Αν ναι,
τότε δεν μένει παρά να τεινάξουμε από πάνω μας τις ανόητες αυτές και ασεβείς μαντίες και προλήψεις, οι οποίες δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Ο Θεός είναι ο κυβερνήτης όλων. Η ζωή μας και η ευτυχία μας εξαρτώνται μόνο από Εκείνον. Δεν μένει παρά να το πιστεύσουμε αυτό καλά. Από τίποτε δεν έχουμε να φοβηθούμε. Ούτε από πονηρές δυνάμεις, ούτε από μάγους, ούτε από ζώα, ούτε από άλλα πράγματα. Από τίποτε. Δεν θα μας σώσουν τα φυλακτά και τα άλλα παράξενα που κρεμούν οι γονείς στα παιδιά τους. Ο Σταυρός είναι το καλύτερο φυλακτό. Τον πιστό χριστιανό καμία δύναμη δεν μπορεί να του κάνει κακό. Είναι απρόσβλητος. Το μέλλον του είναι στα χέρια του μεγάλου αρχηγού της πίστεώς μας. Ο πιστός περνά μέσα από σκοτάδια, μέσα από τη σκιά του θανάτου, χωρίς να φοβάται, χωρίς να απειλείται από τίποτε. Είναι ο Θεός μαζί του. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω. Αναφωνεί ο προφήτης και βασιλέας Δαβίδ. Ηρωικό πράγματι φρόνημα. Ακλόνητη πεποίθηση. Τι να φοβηθήσω με, από τίνος δηλιάσω.

Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο. Παρατηριώντας προσεκτικά τον αυριανό Απόστολο, βλέπουμε αφενός μεν ότι περιγράφει το πρώτο περιστατικό που συνέβη από τότε που εισήρθε στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αφετέρου δε ότι αναφέρονται σε αυτό δύο είδη δαιμονισμένων. Στο ένα είδος ανήκει η παιδίσκη, έχουσα πνεύμα πίθωνος, και στο άλλο είδος ανήκουν οι κύριοι της που την εκμεταλλεύονται. Διερωτάται κανείς ποιο είναι το χειρότερο είδος δαιμονισμένων. Αναμφιβόλως το δεύτερο, δηλαδή οι δαιμονισμένοι εκείνοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε αρρώστια, σωματική και πνευματική, για να πλουτίσουν οι ίδιοι. Αυτοί ταράσουν τις πόλεις και όχι οι Απόστολοι, όπως αυτοί τους κατηγόρησαν. Είναι τρομερό αυτό το φαινόμενο. Αυτοί που δημιουργούν τις μεγαλύτερες ταραχές μέσα στην κοινωνία παρουσιάζονται ως σωτήρες της και κατηγορούν ως ταραχοποιούς τους πλέον ειρηνόφιλους, αυτούς που πραγματικά ειρηνεύουν το λαό. Στο αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα φαίνεται καθαρά ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί δύο μεθόδους για να παραπλανήσει το λαό. Η πρώτη είναι ότι μετασχηματίζεται σε καλό άγγελο, διαλαλώντας ότι ούτε οι άνθρωποι Παύλος και Σίλας, δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλους ημίν οδόν σωτηρίας. Και αυτό λέγεται ώστε μετά την αναχώρηση των Αποστόλων να διεκδικήσουν, λόγω του προορατικού χαρίσματος, οπαδούς και τελικά να παραπλανήσουν το λαό και να τον κρατήσουν στη δική τους εξουσία. Η δεύτερη μέθοδος είναι ότι με τα πρόσωπα των κυρίων συνέλαβαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους κατηγόρησαν στους στρατηγούς ως ταραχοποιούς και εκείνοι στη συνέχεια τους έκλεισαν στη φυλακή για να τους εξοντώσουν. Τη μια φορά δηλαδή τους επενούν και την άλλη τους κατηγορούν. Αυτό είναι συνεχώς το έργο του διαβόλου. Μετέρχεται πολλά τεχνάσματα για να διαστρέψει τις καλές διαθέσεις των ανθρώπων. Η μεθοδίος του, όπως τις αναλύουν οι Άγιοι Πατέρες μας, είναι τρομακτικές. Αν διαβάσει κανείς τη διδασκαλία του Μεγάλου Αντωνίου, θα δει εκεί καθαρά τις πονηριές του διαβόλου. Πολεμούν οι δαίμονες τον άνθρωπο με πονηρούς και φαινομενικά αγαθούς λογισμούς, με ρυπαρές ειδονές, με φαντασίες, οράματα, προβλέψεις, όνειρα. Πολλές φορές μετασχηματίζονται μιμούμενοι γυναίκες, θηρία, ερπετά και πλήθος στρατιωτών για να εκφοβήσουν, ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, άλλοτε προσπαθούν να μας εμποδίσουν από την πραγματοποίηση του αγαθού, άλλοτε προσπαθούν να μην το κάνουμε κατά Θεό και άλλοτε όταν ιτηθούν στα δύο προηγούμενα μας μακαρίζουν, γιατί πετύχαμε το αγαθό και αυτό το κάνουν για να μας ρίξουν στην υπερηφάνεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που εμφανίζονται με τη μορφή αγγέλων, διαφόρων Αγίων, ακόμη και αυτού του Χριστού. Η διάκριση των πνευμάτων είναι ένα μεγάλο χάρισμα που το έχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όπως βλέπουμε εδώ, το είχε ο Απόστολος Παύλος. Παρά το ότι το πνεύμα πίθωνος τον μακάρισε, εκείνος μετά τη διάγνωση το έβγαλε από την παιδίσκη. Γι' αυτό χρειάζεται διαρκώς να νύφουμε, δηλαδή να έχουμε ετοιμότητα και προσοχή για να μην παρασυρθούμε από τον διάβολο. Ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να έχουμε όλοι μας. Γιατί παραχωρεί ο Θεός το διάβολο να μας πολεμά? Εκτός του ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του διαβόλου, αφού και εκείνος είναι πρόσωπο, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει 5 λόγους για τους οποίους παραχωρεί ο Θεός την δυνατότητα στον διάβολο να μας πολεμά. Ο πρώτος είναι για να έρθουμε σε διάκριση της αρετής από την κακία, διεξάγοντας αυτόν τον αγώνα. Ο δεύτερος, ώστε με τον αγώνα να διατηρήσουμε βεβαία και αμετάθετο την αρετή. Ο τρίτος, για να μην υπερηφανευόμαστε προκόπτονται στην αρετή, αλλά να θεωρούμε ότι είναι δωρεά του Θεού. Ο τέταρτος, για να μισήσουμε τελείως την κακία, και ο πέμπτος, για να μην ξεχάσουμε τη δική μας ασθένεια και την δύναμη του Θεού,
όταν φτάσουμε στην απάθεια. Πάντως, μέσα σε όλους αυτούς τους λόγους φαίνεται η αγάπη του Θεού και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου σε μεγάλες δοκιμασίες βλέπουμε τη φιλανθρωπία του Θεού. Ουσιαστικά, ο διάβολος με όλα τα τεχνάσματά του αυτοκαταστρέφεται και θριαμβεύει η φιλανθρωπία του Θεού. Ο χριστιανισμός παρουσιάστηκε στην ιστορία ως ένας νέος τρόπος ζωής αντίθετος σαφώς προς τον τότε υπάρχοντα τρόπο ζωής. Ο χριστιανισμός δεν συμβιβάζεται ποτέ με τον παλιό τρόπο ζωής που εμπνέεται από τον διάβολο. Ο διάβολος είναι σκότος, ο Θεός είναι φως. Ο διάβολος είναι νεκρό πνεύμα που μεταδίδει την έκρωση σε αυτούς που τον πλησιάζουν. Ο Θεός είναι η ζωή και μεταδίδει στους ανθρώπους την ζωή. Έτσι, όλη η ζωή των χριστιανών είναι μια υγιής αντίδραση στην κακία του κόσμου. Δεν υπάρχει καμιά συμφώνηση Χριστού και διαβόλου. Αυτό το ξέρει ο ίδιος ο διάβολος, αλλά το αγνοούμε εμείς. Και αυτή η άγνοιά μας βρίσκεται μέσα στο σχέδιο του διαβόλου. Μας κάνει να τον αγνοούμε. Μερικοί τρόποι ζωής των συγχρόνων χριστιανών όλων μας, όπως η εκοσμίκευση και η δαιμονοποίηση της ζωής μας όπως την έχουμε καταντήσει, είναι σαφώς αντίθετη προς τον ευαγγελικό τρόπο ζωής. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Είπαμε στην αρχή πως η θεραπεία της παιδίσκης και η ελευθέρωσή της από το πνεύμα του πίθωνος ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Απόστολος αφού πάτησε στον ευρωπαϊκό χώρο. Μήπως όμως η σύγχρονη Ευρώπη κυριαρχείται από το πνεύμα πίθωνος που καλύπτεται και κρύβεται κάτω από το κάλυμα της φιλοσοφίας, της τεχνικής προόδου, της χριστιανικής ζωής εντός παρενθέσεως? Φαίνεται πως αυτό είναι πραγματικότητα αφού όλη η Ευρώπη, όλοι εμείς οι άνθρωποι που απαρτίζουμε και είμαστε Ευρωπαίοι, έχουμε γίνει ένα εργοστάσιο παραγωγής ειδώλων.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο, τώρα έφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που υπενθυμίζω, όπως είπα στην αρχή, ότι είναι η Κυριακή του Τυφλού. Πολύ συχνά συναντάμε στο δρόμο ανθρώπους με μαύρα γυαλιά και ένα λευκό μπαστούνι στο χέρι. Όλοι ξέρουμε πως ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τυφλός. Δεν ξέρω γιατί περισσότερο από κάθε άλλο ανάπηρο νιώθουμε ευχαρίστηση να βοηθούμε έναν τυφλό. Ίσως γιατί θεωρούμε την απώλεια του φωτός σαν το φοβερότερο πράγμα στον άνθρωπο. Και πράγματι έτσι είναι. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που στους τυφλούς δείχνει μια ιδιαίτερη συμπάθεια και ο Χριστός μέσα στα Ευαγγέλια. Για τη θαυματουργική λοιπόν θεραπεία ενός εκγενετής τυφλού κάνει λόγο και η αυριανή περικοπή. Στο σημερινό τυφλό έρχεται απρόσκλητος ο Χριστός, χωρίς δηλαδή να ζητήσει αυτός τη βοήθειά του. Την αφορμή την δίνουν οι μαθητές με την ερώτησή τους: «Ραβή, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί?» Είναι διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι οι αμαρτίες των γονέων βασανίζουν τα παιδιά και ότι οι προσωπικές αμαρτίες δημιουργούν ασθένειες. Τούτο το επικυρώνει και η ιατρική επιστήμη. Ο αλκοολισμός, παραδείγματος χάρη, και τα αφροδίσια νοσήματα, πόσα ανάπηρα παιδιά δεν φαίνουν στον κόσμο. Ο Χριστός όμως απαντά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε ο τυφλός ούτε οι γονείς του είναι ένοχοι. Και συμπληρώνει: «Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Η ανθρώπινη ασθένεια δεν οφείλεται πάντα σε προσωπικά αμαρτήματα. Έχουμε όμως όλη την ασθενούσα φύση που στενάζει κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Και αν μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν και δίκαιοι και υποφέρουν, συμβαίνει αυτό γιατί είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα μέσα στην αμαρτία. Η ανθρώπινη αρρώστια όμως γίνεται μέσω πολλές φορές για να φανούν τα έργα του Θεού, τα θαύματά του. Έτσι και ο τυφλός υποφέρει τόσα χρόνια μέσα στο σκοτάδι για να δοξαστεί τώρα σε αυτόν ο Θεός με το θαύμα του Χριστού μας και τη θεραπεία του. «Ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού μας», λέει. Ποια αλήθεια είναι τα έργα αυτά που φανερώθηκαν με τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού? Πρώτα, η δύναμη του Θεού. Ο τυφλός δεν ξαναβλέπει, βλέπει για πρώτη φορά. Αποκτά για πρώτη φορά μάτια. Σε αυτό έγκυται και η ιδιαίτερη σημασία του θαύματος. Πρόκειται για δεύτερη δημιουργία. Έπειτα, η επιβεβαίωση του γεγονότος της παρουσίας του Μεσσίου στον κόσμο. Ο ερχομός του Μεσσίου από την Παλαιά Διαθήκη συνδυάστηκε με την ανάβλεψη τυφλών. Είναι λοιπόν και το θαύμα αυτό ένα σημείο της μεσσιακής εποχής. Είναι κατόπιν η πίστη του τυφλού, που δεν εκδηλώνεται μόνο στη μετάβασή του στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όταν κάποιος άγνωστος τον διατάζει ή παγενήψε, αλλά και στην όλη στάση του μπροστά στους Φαρισαίους για να υπερασπίσει τον άγνωστο ευεργέτη του. Μονομαχεί κυριολεκτικά, αψηφώντας τα πάντα, και κάτι τέτοιο δεν γίνεται ποτέ χωρίς πίστη. Έργο του Θεού είναι και η θαραλέα ομολογία του τυφλού για το πρόσωπο του Χριστού και η αναγνώριση σε αυτόν εκείνου που του ιρνούντο οι άρχοντες των Εβραίων, δηλαδή ότι είναι θεοσεβής και εκτελεστής του Θείου Θελήματος. Έργο του Θεού είναι τέλος και η τύφλωση των Φαρισαίων να μην βλέπουν ό,τι ακόμα και οι τυφλοί διακρίνουν. Τον τυφλό χρησιμοποιεί ο Θεός για να εξευτελίσει τους τυφλούς νομοδιδασκάλους. Από το στόμα ενός μέχρι προλίγου τυφλού θα ακούσουν φράσεις προσβλητικές για αυτούς, όπως «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπει», ή «Ήπον ημίν και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε», ή «Εν τούτο το θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστίν
και ίνιξέ μου τους οφθαλμούς. Ο τυφλός γίνεται όργανο του Θεού για να ανοίξει των σοφών τα μάτια. Πάντα όμως ένας τυφλός γίνεται αφορμή να φανερωθούν τα έργα του Θεού στο πρόσωπό του. Έτσι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, κάθε φορά που εκδηλώνεται η αγάπη μας για ένα τυφλό και η κατανόησή μας για την περίπτωσή του. Βέβαια, ο τυφλός δεν σημαίνει πως είναι και ανίκανος. Η στέρηση της οράσεως δεν είναι αρρώστια, δεν είναι φοβερότερη λόγου χάρη από τη μοιοπία ή τη στέρηση ενός χεριού ή ποδιού. Δεν σημαίνει λοιπόν πως ο τυφλός είναι ανίκανος για κάθε εργασία. Είναι πλάνη να θεωρεί το τυφλός ανίκανος να κάνει κάτι. Το δείχνουν οι σπουδάζοντες τυφλοί που ξεπερνούν σε ευφυΐα πολλούς βλέποντες και διακρίνονται. Έργο της αγάπης του Θεού λοιπόν είναι ότι έχει στον πολιτισμένο κόσμο υποχωρήσει η αντίληψη αυτή για τους τυφλούς και οι πολιτείες τους παρέχουν τις δυνατότητες να εξελιχθούν όπως όλοι οι άνθρωποι. Στην εποχή του Χριστού και μέχρι τον περασμένο αιώνα δεν έμενε άλλο φυσικά στον τυφλό παρά να κάθεται σε μια γωνιά του δρόμου και να ζητιανεύει. Τον τυφλό συνόδευε εκτός από την προκατάληψη και η έλλειψη των τεχνικών μέσων που θα βοηθούσαν στην προσαρμογή του στην κοινωνία. Έτσι έμεινε και στο λαό μας η εικόνα του τυφλού ζητιάνου, του δυστυχισμένου, του άμυρου που τον έριξε ο Θεός στα πόδια μας για να δείχνουμε εμείς την εσπλαχνία μας με την ψευτοελεημοσύνη της δεκάρας μας. Επέτρεψε πράγματι ο Θεός να κυκλοφορούν και τυφλοί ανάμεσά μας, όσο κι αν δεν ευθύνεται ο Θεός για την τυφλωσή τους. Αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού με τη θεϊκή στάση τη δική μας απέναντι στους τυφλούς και τα προβλήματά τους. Και έχει κάνει πολλά η ανθρώπινη καρδιά που κατευθύνεται από το αόρατο χέρι του Θεού για τους τυφλούς. Για να περιοριστούμε σε μια γνωστή περιοχή στην Ευρώπη, ο τυφλός έχει εξισωθεί σε όλα με τους βλέποντες. Σπουδάζει όπως εκείνοι, έχει τα ίδια δικαιώματα με εκείνους. Γίνεται, αν αξίζει, καθηγητής πανεπιστημίου ή υπουργός, όπως ο φιλέλληνας Ταχά Χουσέιν στην Αίγυπτο. Γίνεται επίσης δήμαρχος ή διευθυντής εταιρείας. Γιατί και ο τυφλός, χάρη στην ειδική τυφλική γραφή Μπρέιγ, μαθαίνει γράμματα. Έχουν και οι τυφλοί διδασκάλους, σχολεία, βιβλιοθήκες ολόκληρες, μαγνητόφωνα και άλλα υποβοηθητικά μηχανήματα. Υπάρχουν επαγγέλματα σχεδόν καλυμμένα από τυφλούς, στενογράφοι, τηλεφωνητές, χειριστές ειδικών μηχανών, κουρδιστές πιάνων. Στην εποχή του Χριστού, ο τυφλός εξαρτόταν από την εσπλαχνία των ανθρώπων. Σήμερα ο τυφλός δεν έχει ανάγκη να ζητιανεύει. Μπορεί να ζήσει όπως κάθε άνθρωπος, γιατί κανένας νόμος, μιλάμε για την Ευρώπη, δεν του αποκλείει το δικαίωμα αυτό. Η τύφλωση εκεί νικήθηκε. Θεωρείται όχι κάτι περισσότερο από κάθε άλλη μικροαναπηρία. Ο τυφλός λοιπόν της αυριανής περικοπής δεν θέτει μόνο για μια ακόμη φορά το ακαθόδες πράγματι για την κοινωνία και την εκκλησία μας πρόβλημα των τυφλών, αλλά επισημαίνει και μια πιθανότητα προσωρινής ή μόνιμης τυφλώσεώς μας στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Πόσες τέτοιες καταστάσεις δεν προσπερνάμε ανυποψίαστοι? Είναι και αυτό μια άμεση απόδειξη του πόσο έχει αμβληθεί το χριστιανικό αισθητήριό μας. Να ουρλιάζει ο πόνος, να βοά η αδικία και εμείς να μιλάμε για πνευματικότητα και χριστιανικό στοχασμό. Αν ο Χριστός έσπευσε μόνος να χαρίσει το φως στον άγνωστο επέτη του δρόμου, άλλο τόσο είναι δικό μας χρέος να ανακαλύπτουμε εμείς το ανθρώπινο δράμα. Αν η πνευματικότητά μας είναι γνήσια, θα βλέπει με τα μάτια του Χριστού και την ανθρώπινη κοινωνία.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή που είναι η Κυριακή του Τυφλού. Ο τρόπος με τον οποίο εθεράπευσε ο Χριστός τον τυφλό του αυριανού Ευαγγελίου μας λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Είναι ένα πρόβλημα που έχει διχάσει τη διανόηση και τη συνείδηση του ανθρώπου αιώνες τώρα. Τρία είναι τα ρεύματα που κυκλοφορούν γύρω από αυτό το πρόβλημα. Οι ύλιστες παραδέχονται την ύλη αυθύπαρκτη και επομένως δεν τίθεται καν θέμα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Οι πνευματοκράτες δέχονται μόνο το πνεύμα. Οι ύλοι, λέουν, είναι φαινομενικοί, χωρίς υπόσταση. Και για αυτούς δεν τίθεται θέμα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Οι ρεαλιστές παραδέχονται και τα δύο. Μόνο που δεν δέχονται όλοι οι ρεαλιστές τον ίδιο βαθμό σχέσεως ύλης και πνεύματος. Ο Πλάτωνας, λόγου χάρη, θεωρεί την ύλη δεσμευτήριο της ψυχής. Ο Χριστός με τον τρόπο που θεράπευσε τον τυφλό έδωσε τη σωστή λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Ενώ άλλα θαύματα τα έκανε μόνο με το πρόσταγμά του, σήμερα έκανε έργο ο ίδιος και χρησιμοποίησε και τα δύο βασικά στοιχεία της ύλης. Έσκυψε, έφτιαξε λάσπη και έστειλε τον τυφλό να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις που έκανε σαν μέλος της Αγίας Τριάδος όταν πρωτοδημιούργησε τον άνθρωπο, αν θυμηθούμε. Χρησιμοποίησε χώμα και νερό που συνθέτουν το σύμπαν. Έτσι έδειξε ότι ο άνθρωπος εκφράζει όχι μόνο τον πνευματικό κόσμο αλλά και τον υλικό. Ο άνθρωπος είναι αλληλοπεριχωρούμενος, δηλαδή πνεύμα και ύλη. Ο Χριστός πήρε ύλη και έγινε άνθρωπος. Η Εκκλησία, σώρτη στα μυστήρια, από το βάπτισμα ως τη Θεία Κοινωνία, χρησιμοποιεί και την ύλη. Έτσι, ύλη και πνεύμα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά και αρμονικά, αγιάζουν τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας κήρυξε αιρετικούς όλους αυτούς που δέχονται μονόπλευρη χρήση του ενός στοιχείου σε βάρος του άλλου. Ο πιστός, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ζει τις σωστές σχέσεις ύλης και πνεύματος. Είναι και αυτή μια από τις μεγάλες δωρεές που μας έφερε ο Χριστός στη γη. Με δύο τρόπους προσπάθησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να σταματήσουν το εκτυφλωτικό φως που ακτινοβολούσε ένας πρώην τυφλός. Με τη βία και με την ηρωνία. Με τη βία προσπάθησαν να τον τρομοκρατήσουν. Με την ηρωνία να τον εξευτιλίσουν. Και οι δύο τρόποι είναι γνωστοί στην ιστορία. Χρησιμοποιούνται για τη συσκότηση της αλήθειας. Ο Ηρώδης με τη βία αποκεφάλισε τον πρόδρομο για να μην τον ελέγχει. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι σταύρωσαν τον Χριστό για να μην τους ανατρέψει. Η Ρώμη θανάτωσε εκατομμύρια χριστιανούς για να μην χάσει την κυριαρχία της. Αλλά και ο άλλος τρόπος της ηρωνίας είναι το ίδιο φρικτός. Ηρωνεύονται οι φάφλοι τους αγνούς, οι δυνατοί τους αδυνάτους, οι μορφωμένοι τους αγράμματους, οι μειονεκτικοί τους άλλους, για να νιώθουν αισθήματα υπεροχής απέναντί τους. Στην εποχή μας, ο ανατολικός κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο τη βία, ο δυτικός την ηρωνία. Γι' αυτό δεν έχει σημασία σε ποιο στρατόπεδο ανήκουν οι πολέμοι της αλήθειας. Ανατολικοί και δυτικοί είναι το ίδιο εχθροί του Χριστού. Όμως η μανία τους πέφτει στο κενό. Η αλήθεια λάμπει και φωτίζει. Τα αποτελέσματα της βίας και της ηρωνίας είναι αρνητικά για τους εχθρούς του Χριστού. Προσωρινά φαίνονται να κυριαρχούν και να εντυπωσιάζουν. Στο τέλος όμως εξευτελίζονται όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι από τον άοπλο τυφλό. Πού είναι οι Ηρώδες, οι Νέρονες και οι Διοκλητιανοί? Πού είναι οι Ήρωνες και οι εκβιαστές? Πού είναι οι άθεοι και οι μηδενιστές?
χάθηκαν όπως θα χαθούν και όλοι όσοι εξακολουθούν να πολεμούν τον Χριστό. Όποιος θέλει να σβήσει το φως της αλήθειας, σβήνει πρώτος αυτός. Οι αληθινοί χριστιανοί θα νικούν πάντα, αρκεί να έχουν το θάρρος του τυφλού, να ομολογούν την αλήθεια.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω την Κυριακή του Τυφλού. Έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του Τυφλού. Ο Τυφλός λοιπόν του αυριανού Ευαγγελικού Αναγνώσματος δεν είχε απλώς μια πάθηση στα μάτια που του στερούσε την δυνατότητα να βλέπει, αλλά ήταν εκγενετής τυφλός. Αυτό σημαίνει ότι ήταν αόματος. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχε την αίσθηση της οράσεως, αλλά δεν είχε καθόλου μάτια. Έτσι ο Κύριος έκανε και τα δυο. Αφενός μεν του δημιούργησε οφθαλμούς και αφετέρου του έδωσε την δύναμη της οράσεως. Ο τρόπος όμως της δημιουργικής ενέργειας του Χριστού στην προκειμένη περίπτωση δείχνει μερικές αλήθειες που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Διαβάζοντας την Ευαγγελική Περικοπή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πράξη δημιουργίας που αποδεικνύει ότι ο Χριστός ως ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι Θεός και Δημιουργός των ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος θαυματούργησε φανερώνει καθαρά τον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Τριαδικό Θεό. Κατά τη θεόπνευστη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ακριβώς το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στην παρούσα περίπτωση. Έφτισε χαμό και με το σάλιο έκανε και έβαλε τη λάσπη πάνω στα μάτια του τυφλού. Με τον πυλό που χρησιμοποίησε έδειξε ότι είναι εκείνος που έπλασε και τον Αδάμ. Έπειτα παρατηρούμε ότι δεν έπλασε μόνο τα μάτια ή δεν τα άνοιξε, αλλά και το οράν εχαρίσατο. Και φυσικά δεν ήταν ο πυλός ούτε το νερό της πηγής που του έδωσε την ικανότητα της οράσεως, αλλά η εκ του στόματος εξετούσα δύναμης. Αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς αυτού, μας λέει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Έτσι λοιπόν, από την ενέργεια αυτή του Χριστού αποδεικνύεται η θεότητά του, ότι δι' αυτού έγινε ο κόσμος. Αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Πανάγιο. Ταύτα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν, εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Εξάλλου παρουσιάζεται η μεγάλη αλήθεια ότι το σώμα είναι άμεσο δημιούργημα του Θεού και ότι προέρχεται από τη γη. Επομένως η αξία του ανθρωπίνου σώματος βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα της αμέσου δημιουργικής ενέργειας του Θεού και ότι μέσα του έχει την ψυχή. Το ανθρώπινο σώμα είναι πυλός, χώμα, αλλά χώμα που μέσα του έχει την ενέργεια του Θεού ή τους λόγους, όπως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτοί οι λόγοι δίνουν αξία στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι οι φωτιζόμενοι χριστιανοί, αυτοί οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στην κατάσταση της θεωρίας, βλέπουν μέσα στην κτήση και στον άνθρωπο τους λόγους του Θεού. Γι' αυτό δεν φτάνουν στη δυστυχία να θεοποιήσουν τα δημιουργήματα ή να σκανδαλιστούν ποικιλοτρόπως από αυτά. Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι η γέννηση κάθε ανθρώπου είναι μια νέα δημιουργία. Ο Κύριος ετώνησε την αλήθεια. «Ο πατήρ μου εως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι».

κατά τους πατέρες, δεν υπάρχουν φυσικοί κτιστοί νόμοι που ενεργούν στη φύση, αλλά πνευματικοί λόγοι. Δηλαδή, η ίδια η πρόνοια του Θεού δημιουργεί και διευθύνει τα πάντα. Η κτήση ζει δια της μετοχής της δημιουργικής, προνοητικής και ζωοποιείου ενεργίας του Θεού. Διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το χέρι του Θεού που δημιούργησε τον Αδάμ, αυτό το ίδιο χέρι και νυν και αΐ, τους μετεκίνων πάλι πλάτη και διασυνίσθηση. Επομένως, η γέννηση ενός νέου ανθρώπου είναι επέκταση της δημιουργικής ενεργίας του Θεού και μάλιστα είναι ενέργεια του Λόγου. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένος παρουσιάζεται η αλήθεια αυτή. Παραδείγματος χάρη, για την προφήτηδα Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, λέγεται ότι και Κύριος απέκλεισε τα περί την μήτραν αυτής. Συνέκλεισε Κύριος τα περί την μήτραν αυτής του μη δούνε αυτοί παιδίον. Και όταν ευδόκησε ο Θεός, άνοιξε τη μήτρα της. Δηλαδή, ο Θεός όταν θέλει ανοίγει τη μήτρα και όταν θέλει την κλείνει. Αυτά βέβαια για τους σημερινούς ανθρώπους είναι ακατανόητα. Αλλά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε βιβλικοπατερικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί το τεκίν άνωθεν έχει την αρχήν από της του Θεού προνοίας και ούτε γυναικός φύσης, ούτε συνουσία, ούτε άλλου δεν άφταρκες προς τούτο εστίν. Γι' αυτό είναι αμάρτημα όταν ο Θεός δίνει ευλογία σε μια γυναίκα να φέρει παιδί στον κόσμο και εκείνη αρνείται. Εμποδίζεται δηλαδή την δημιουργική ενέργεια του Θεού. Επίσης, το θαύμα του εκγενετής τυφλού δείχνει και το σκοπό της ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Ήρθε για να αναδημιουργήσει και να αναπλάσει το ανθρώπινο γένος. Έτσι ο Χριστός με τη σάρκωσή του δεν έφερε το φως στον κόσμο μόνο, αλλά και οφθαλμόν κατασκεύασε. Με το Άγιο Βάπτισμα, όλες οι αισθήσεις του ανθρωπίνου σώματος γίνονται αισθήσεις του σώματος του Χριστού. Ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και αποκτά νόημα στη ζωή του. Όπως ο χρυσοχώος παίρνει ένα ακατέργαστο κομμάτι χρυσό, το βάζει στο χωνευτήρι, όπου καθαρίζεται από τις προσμίξεις και έπειτα το τοποθετεί σε διάφορα καλούπια και του δίνει μορφή, το ίδιο γίνεται με τον άνθρωπο δια του Αγίου Βαπτίσματος. Η ανίδεως και αόριστος ημών ζωή λαμβάνει είδος και όρον, μας λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ο αρχηγός της πίστεώς μας, αλλά η ζωή μας. Αυτός μας έδωσε τη ζωή, μας συντηρεί στη ζωή και μας δίνει τη γεύση και την εμπειρία της αιωνίου ζωής. Η τύφλωσή μας σταματά όταν ζούμε μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία. Όσοι είναι έξω από την Εκκλησία είναι τυφλοί και ανήμποροι να ερμηνεύσουν τα θέματα της ζωής. Οι χριστιανοί είναι οι πραγματικά φωτισμένοι, αφού είναι ενωμένοι με το φως του κόσμου και έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν το αιώνιο φως.

0: Όμως αγαπητοί ακροάτες, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της αυριανής Κυριακής. Χριστός Ανέστη.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Θεοδόρου του Υγειασμένου.

0: Όποιος θέλει να λυτρωθεί από την οργή, εάν δεν ονειδιστεί και δεν υπομείνει ευχαρίστως την ύβρη, δεν ελευθερώνεται από το πάθος του. Αυτό λέγει ο Όσιος Θεόδωρος ο Υγειασμένος, που γεννήθηκε στην Αίγυπτο από γονείς πλούσιους και ευσεβείς στα τέλη του 4ου αιώνα. Ακόμα, ήταν παιδί όταν είχε αρχίσει να ασκείται στις αρετές των μοναχών και μάλιστα αγωνιζόταν στην σκληρή άσκηση των ερημητών. Βλέποντας οι γονείς του αυτή τη μεγάλη άσκηση, στενοχωριούνταν πολύ. Για 2 χρόνια αγωνίζονταν να αποτρέψουν το Θεόδωρο από αυτή τη σκληρή ασκητική ζωή. Αφού δεν το κατόρθωσαν, του έδωσαν την ευχή τους να γίνει μοναχός και τον έστειλαν κοντά στον Όσιο Παχώμιο. Νεότατος λοιπόν, παιδί ακόμα, ήρθε στην ταβέρνα όπου ο Όσιος Παχώμιος είχε στήσει την πνευματική του παλέστρα. Με συγκίνηση μεγάλη, ο νεαρός Θεόδωρος βρέθηκε μπροστά στο θαυμαστό γέροντα. Ο Όσιος Παχώμιος, με τη χάρη που είχε, κατάλαβε ποιον είχε μπροστά του, έναν μελλοντικό Όσιο, γι' αυτό και τον κράτησε όμως κοινό του. Μάλιστα για τις μεγάλες αρετές που διέκρινε στο νεαρό Θεόδωρο, τον ξεχώρισε και τον αγαπούσε σαν γνήσιο πνευματικό του τέκνο. Γρήγορα, ο νεαρός Θεόδωρος προέκοψε αρκετά στην αρετή, ώστε ξεπέρασε και τους παλαιούς ασκητές. Ο Όσιος Παχώμιος χαιρόταν πολύ, διαπιστώνοντας ότι ο μαθητής του Θεόδωρος ήταν σε όλα συνετός και ότι, μολονότι ήταν ακόμη πολύ νέος, είχε φτάσει σε τέτοιο ύψος πνευματικό, ώστε στήριζε στην άσκηση και άλλους πιο αδύνατους. Καθώς λοιπόν είχαν συνήθεια να συγκεντρώνονται όλοι οι μοναχοί κάθε βράδυ σε ένα σημείο της μονής και να ακούνε τη διδαχή του Οσίου Παχωμίου, του μεγάλου γέροντα, κάποια φορά, όταν όλοι μαζεύτηκαν, ο γέροντας προστάζει τον νεαρό Θεόδωρο, που δεν ήταν πάνω από 20 χρονών, να κηρύξει στους αδελφούς το Λόγο του Θεού. Αυτός, χωρίς καμιά αντιλογία ή παρακοή, άνοιξε το στόμα του και τους είπε πολλά ωφέλιμα. Μερικοί όμως από τους γεροντότερους, βλέποντας αυτό, δυσανασχέτησαν και δεν θέλησαν να ακούσουν. «Θα διδάξει εμάς αυτός ο αρχάριος? Δεν θα τον ακούσουμε», είπαν μεταξύ τους. Άφησαν λοιπόν τη σύναξη και έφυγε ο καθένας για το κελί του. Όταν τέλειωσε η ομιλία, ο Όσιος Παχώμιος έστειλε και τους κάλεσε. Μόλις αυτοί ήρθαν, τους ρώτησε: «Για ποιο λόγο αφήσατε το κήρυγμα και φύγατε για τα κελιά σας?» «Καλά», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Έβαλες ένα παιδί να κάνει το δάσκαλο σε τόσους γέροντες που πέρασαν μια ζωή μέσα στο μοναστήρι?» Όταν τους άκουσε ο Όσιος Παχώμιος, σκυθρόπιασε και αναστέναξε βαθιά. «Ξέρετε», τους είπε, «από πού άρχισαν να μπαίνουν τα κακά στον κόσμο?» «Από πού?» ρώτησαν εκείνοι. «Από την υπερηφάνεια. Εξαιτίας της εξέπεσε εκ του ουρανού ο αιωσφόρος και συνετρίβει στη γη. Νικηθήκατε λοιπόν από το διάβολο και χάσατε όλη την αρετή σας, γιατί φεύγοντας δεν απομακρυνθήκατε από το Θεόδωρο, αλλά χωριστήκατε από το Άγιο Πνεύμα, καθώς στερηθήκατε το Λόγο του Θεού». «Αυτά και άλλα πολλά», είπε ο γέροντας Παχώμιος.
1: Αμέν το στο Θεό πολιτευσόμενοι, την πόντων εγγύησαν σωτηρία, οι Θεόφρονες γεννήτωρες.
0: Όσο τα χρόνια περνούσαν, ο Θεόδωρος έφτασε σε πολύ μεγάλα ύψη αρετής. Έφτασε όμως και η ώρα που ο θαυμαστός γέροντας Παχώμιος κοιμήθηκε. Τότε όλοι οι μοναχοί ζήτησαν για πνευματικό τους πατέρα τον Θεόδωρο. Εκείνος αρχικά αρνήθηκε. Στην επιμονή όμως των αδελφών υποχώρησε και έτσι διαδέχτηκε στην ηγουμενία τον Μέγα Παχώμιο σαν πιστό του αντίγραφο και μιμητή των αρετών του. Τόσο μεγάλη ήταν η φήμη της αγιότητός του που έφτασε μέχρι τα αυτιά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Αγίου Αθανασίου, ο οποίος μαζί με άλλους ιεράρχες ήρθε στο μοναστήρι για να γνωρίσει από κοντά τον υγειασμένο διάδοχο του Οσίου Παχωμίου, Θεόδωρο. Όλοι οι ιεράρχες έμειναν κατάπληκτοι από την ευπίθεια που είχαν οι μοναχοί προς τον Όσιο Θεόδωρο. Συνέβη εκείνες τις ημέρες μάλιστα να ασθενήσει κάποιος μοναχός και να κοιμηθεί. Τότε ο Θεόδωρος προείπε και το δικό του τέλος. Όλοι οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν γύρω του και με δάκρυα παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τους στερήσει τον πνευματικό τους οδηγητή. «Πάρε, Κύριε, οποιονδήποτε από εμάς», έλεγαν, «και άφησε αυτόν, ώστε να μας καθοδηγεί στη σωτηρία μας». Ο Θεόδωρος, αφού ζήτησε συγχώρηση από όλους, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Κάποτε ρώτησε ένας μοναχός τον Όσιο Θεόδωρο, «Γιατί όταν μου πούνε κάποιο σκληρό λόγο αμέσως οργίζομαι?» Και ο Όσιος του απάντησε, «Ο ενάρετος άνθρωπος λογίζεται σαν ένα αμπέλι. Καθώς λοιπόν, αν πάρεις από αυτό τα φύλλα και τα λιώσεις, βγάζεις ωραιότατο κρασί. Έτσι και ο ενάρετος, θλιβόμενος με το λόγο ή τα έργα και βασανιζόμενος καρποφορεί ευλογίες. Ο δε σαρκικός άνθρωπος μόνο θυμό και πικρία προσφέρει. Γι' αυτό όποιος θέλει να λυτρωθεί από την οργή, εάν δεν ονειδιστεί και δεν υπομείνει ευχαρίστως την ύβρη, δεν ελευθερώνεται από το πάνω».

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: στον κόσμο αυτό, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, στον κόσμο αυτό υπάρχουν χιλιάδες τυφλοί, σωματικά τυφλοί. Και υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν δυστυχώς εκατομμύρια τυφλοί ψυχικά, πνευματικά. Αυτός που είναι σωματικά τυφλός αισθάνεται την αναπηρία του, την δυστυχία του, την πάθησή του, την σωματική του τύφλωση. Αυτός που είναι πνευματικά τυφλός, δυστυχώς δεν αισθάνεται την πνευματική του μοιοπία, την πνευματική του αναπηρία, την πνευματική του δυστυχία, την πνευματική του τύφλωση. Ο σωματικά τυφλός δεν βλέπει τον ήλιο που ζεσταίνει και ζωογονεί όλο τον κόσμο. Ο πνευματικά τυφλός όμως δεν βλέπει στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού τον Θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου. Ο σωματικά τυφλός μερικές φορές, ακόμα και αν έχει και κάποιον βοηθό, σκοντάφτει, πέφτει κάτω και καμιά φορά τραυματίζεται. Ο πνευματικά τυφλός σκοντάφτει με άλλον τρόπο. Όταν ο δίκαιος Σιμεών την ημέρα της υπαπαντής πήρε στα χέρια του τον μικρό Χριστό, εκτός των άλλων στράφηκε στην Παναγία μας και της είπε «Ιδού, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων». Να, αυτός, ο Χριστός δηλαδή, όχι θα γίνεται αιτία, ο Χριστός, αλλά η στάση που θα παίρνουν οι άνθρωποι απέναντί του, αρνητική ή θετική, εξαιτίας της αρνητικής του στάσης θα πέφτουν, θα γκρεμίζονται, θα τσακίζονται και θα χάνονται. Ενώ όσοι έχουν καλή διάθεση, καλή προαίρεση, θετική στάση, θα ανασταίνονται, θα αναγεννώνται, θα μεταμορφώνονται, θα λυτρώνονται και θα σώζονται. Ο σωματικά τυφλός πολλές φορές κάθεται σε μια γωνιά και ζητιανεύει και δέρνεται από τον άνεμο. Ο πνευματικά τυφλός κάθεται με την έννοια ότι δεν προχωράει στην πνευματική ζωή. Ζητιανεύει τις απολαύσεις του κόσμου τούτου, επένους, χειροκροτήματα, ανθρώπινη δόξα και δέρνεται από τον άνεμο της απιστίας. Αν η σωματική τύφλωση είναι πράγμα κακό, η πνευματική τύφλωση είναι πράγμα κάκιστο και τρισχυρότερο.
1: Πράγματι, διότι η πίστη ουσιαστικά είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και η πίστη, επειδή ακριβώς είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να βλέπει τα πράγματα τα οποία δεν βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι, είναι η ζωή του ανθρώπου. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Έρχεται στο νου μου τώρα ένα περιστατικό, ένα θαύμα από τη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν ο Κύριός μας συνάντησε έναν εκγενετή τυφλό, ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε μάτια. Δεν είναι ότι είχε μάτια αλλά δεν έβλεπε, δεν είχε μάτια. Είναι το θαύμα το οποίο νομίζω οι τηλεθεατές που ασχολούνται με τα πνευματικά θα θυμώνται από το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Κύριος έπτυσε στο χώμα, έκανε πυλό, δημιούργησε μάτια σε αυτόν τον τυφλό άνθρωπο και αμέσως άρχισαν οι αντιρρήσεις από τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής εκείνης, από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Όταν έγινε γνωστό ότι ένας άνθρωπος που είχε γεννηθεί χωρίς μάτια άρχισε να βλέπει, όταν διαδόθηκε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε κάνει αυτό το θαύμα, εκείνοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, άρχισαν να σπέρουν την αμφιβολία. Ποιος είναι αυτός που το έκανε? Ο Μωυσής ήταν ο άνθρωπος του Θεού, όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί, και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ Ο Ιησούς Χριστός ήταν και παραβάτης του νόμου γιατί έκανε θαύματα την ημέρα του Σαββάτου. Κάλεσαν τους γονείς, κάλεσαν τον ίδιο τον τυφλό και δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ώστε να μπορέσουν να εκμεέψουν ότι ναι, αυτός ο οποίος θεωρείται ότι έκανε το θαύμα, ένας αμαρτωλός άνθρωπος είναι, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό έψαχναν να βρουν. Αυτό ήθελαν να αποσπάσουν. Τελικά, τον έδιωξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον τυφλό, αφού έβλεπαν ότι ο τυφλός ευγνωμόνος διεκήρυτε παντού ότι ο Ιησούς τον είχε θεραπεύσει. Και τότε ο Ιησούς Χριστός όταν έμαθε ότι τον έδιωξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πήγε και τον συνάντησε. Και είναι συγκινητικό, αλλά και πολύ οικοδομητικό και διδακτικό, ότι ρωτάει ο Ιησούς Χριστός τον τυφλό, εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού, πιστεύεις σε αυτόν τον οποίος σε έκανε καλά. Και τότε ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, γονατίζει, προσκυνεί και λέει ναι Κύριε, πιστεύω. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός του είχε πει ότι εγώ είμαι αυτός ο Υιός του Θεού και επειδή ο τυφλός έσκυψε και γονάτισε, αυτό είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα όσον αφορά την πνευματική όραση. Αυτό που είπα προηγμένως, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μάτια στο σώμα, αλλά να μην μπορεί να δει τις πνευματικές αλήθειες. Αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι χθες δεν έβλεπε, ήταν τυφλός, μπορεί να έρθει και να δει αυτά τα οποία δεν βλέπουν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν την πνευματική όραση, δεν έχουν την πίστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε και διείδε κάτω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Υιό και Λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον οποίο και προσκύνησε. Και βέβαια, για να γίνουμε και πιο πρακτικοί και πιο ουσιαστικοί όσον αφορά αυτήν την λεγόμενη πνευματική όραση, πόσο διαφέρει ο τύπος από την ουσία, πόσο διαφέρει η σωματική όραση από την πνευματική όραση. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία είναι οι νομοδιδάσκαλοι της εποχής εκείνης. Σε αυτούς είχε παραδοθεί ο νόμος. Αυτοί ήξεραν τις παραδόσεις. Αυτοί ήξεραν τις προφητείες. Τελικά, αντί να γίνει αυτό το οποίο φαίνεται φυσικό, γίνεται το εντελώς αντίθετο. Ένας άνθρωπος τυφλός, ο οποίος δεν μπορούσε να έχει επαφή ούτε με κείμενα, ούτε με οτιδήποτε αφορούσε το πρόσωπο του Μεσσία, είναι εκείνος ο οποίος την πρώτη μέρα που βλέπει αναγνωρίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Μεσσία. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να σκεφτόμαστε κάθε φορά τι είναι η πίστη, τι είναι η θρησκευτικότητα, ότι πολλές φορές μπορεί να είμαστε μέσα στο ναό, μπορεί να θεωρούμεθα άνθρωποι της Εκκλησίας και εν τέλει η ψυχή μας να είναι τυφλή, να μην μπορεί να βιώσει το γεγονός της πίστεως. Και αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί επιφανειακά να μην είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία, μπορεί όμως εσωτερικά να έχει καλλιεργηθεί δια της μετανοίας, να έχει καθαρίσει τους πνευματικούς του οφθαλμούς και να μπορεί να βιώνει την κοινωνία με τον Θεό, να βιώνει την πίστη πολύ καλύτερα από τους λεγόμενους θρησκευτικούς ανθρώπους.
0: Και μετά από αυτή την πολύ ωραία εισαγωγική τοποθέτησή σας, σεβασμιότατε, να θυμηθούμε κάτι ωραία λόγια που λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Ισύν οφθαλμοί ενδότεροι των οφθαλμών ους ετύφλωσεν ο σατανάς». Ο άνθρωπος δηλαδή έχει μέσα από τα μάτια του σώματος και άλλα μάτια, τα μάτια της ψυχής, τα μάτια του πνεύματος, που συνήθως τυφλώνει ο σατανάς. Και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε «Ο νους πάντα ορά και τα εν ουρανείς και ουδέν επισκοτεί αυτό ημιμόνον η αμαρτία, το δε καθαρό ουδέν ακατάληπτον». Ο νους, όταν είναι καθαρός δηλαδή, βλέπει τα πάντα, ακόμα και αυτά που συμβαίνουν στους ουρανούς. Και τίποτα δεν σκοτίζει το νου, παρά μόνο η αμαρτία. Σε αυτόν δε, συνεχίζει ο Μέγας Αντώνιος, που είναι καθαρός, τίποτα δεν είναι ακατάληπτο. Όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει, όλα τα εννοεί και όλα τα καταλαβαίνει. Και παράδειγμα, είναι αυτός ο ίδιος. Όταν κάποτε τον ρώτησε τον Μέγα Αντώνιο ένας μοναχός να του εξηγήσει ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο του προφήτη Μωυσή, είπε, περιμένετε λίγο. Προχώρησε στην έρημο, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και παρακάλεσε τον Θεό να στείλει τον Άγιο προφήτη Μωυσή να του εξηγήσει αυτό το χωρίο. Πιο κοντά εκεί ήταν και ένας μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, ο Όσιος Σαμονάς, και παρακολουθούσε. Ο Όσιος Σαμονάς άκουγε την φωνή του προφήτη Μωυσή, αλλά δεν τον έβλεπε. Προφανώς ο Μέγας Αντώνιος και άκουγε την απάντηση από τον προφήτη Μωυσή και τον έβλεπε. Και σε αυτόν που είναι καθαρός, τα πάντα γίνονται γνωστά. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, εκεί όπου ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ, ο Χριστός μας του έκανε μια μικρή αποκάλυψη για τον καλό του χαρακτήρα. Όταν είπε, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη, να ένας Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, πονηριά, ψευτιά, συμφεροντολογία κτλ. Ο άδωλος Ναθαναήλ, από αυτό το λίγο που του αποκάλυψε ο Χριστός, πίστευσε, θαύμασε και ομολόγησε και είπε στον Χριστό, «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Στην Σαμαρίτισσα, που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, όταν ο Χριστός μας με ευγένεια και λεπτότητα της ήλεγξε τον αμαρτωλό της βίο, όχι αυστηρά, σκληρά και απότομα, εκείνη, επειδή είχε καλή προαίρεση και ταπείνωση, δεν έχει σημασία αν ο Χριστός της αποκάλυψε το βίο της, αυτή θαύμασε και ομολόγησε και είπε, θεωρώ, βλέπω δηλαδή, ότι εσύ ή προφήτης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της πίστης. Τα μάτια των υπερήφανων και αυτάρεσκων Ιουδαίων δεν έβλεπαν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο της δόξης. Τα κρατούσε κλειστά ο υπερτροφικός εγωισμός τους, ο φθόνος, η προκατάληψη και η σκληροκαρδία τους. Ενώ τα μάτια της απλής, αμαρτωλής και ταπεινής Σαμαρίτιδας τα κρατούσε ανοιχτά η ταπείνωση και η καλή προαίρεση. Ας σκεφτούμε μια πολυκατοικία που έχει 40 σκαλιά. Για να ανεβεί κανείς το 40ο σκαλί, ξεκινάει από το πρώτο, προχωράει στο δεύτερο, στο τρίτο κτλ. Αυτό που είπε η Σαμαρίτισσα και πίστευε ο πολύ καλοπροαίρετος κόσμος, ότι ο Χριστός είναι ένας προφήτης, όπως ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο προφήτης Ιερεμίας, ο προφήτης Ισαΐας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα πίστης. Στο 40ο σκαλί είναι η ομολογία του Θωμά που είπε, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Είναι η ομολογία του πρώην τυφλού που είπατε πριν λίγο, σεβασμιότητε, που αναφώνησε, «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησε αυτό. Προσεκίνησε όχι απλώς τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή έναν άνθρωπο, τον Υιόν του Θεού, δηλαδή τον Θεό, αφού Υιός ανθρώπου σημαίνει άνθρωπος, Υιός Θεού σημαίνει Θεός. Η Σαμαρίτισσα σιγά σιγά από σκοτεινή έγινε φωτεινή και εις Απόστολος και προχώρησε όλα τα σκαλοπάτια, γιατί ο Χριστός δεν είναι απλά ένας προφήτης, αλλά είναι ο προφήτης, ο κατεξοχήν προφήτης, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος προφήτης, ο προφήτης με ύψιστη και πνευματική έννοια, είναι ο προφήτης για τον οποίο μίλησε στον Ισραηλιτικό λαό, ο προφήτης Μωυσής, όπως διαβάζουμε στο 18ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Είπε τότε στους Ισραηλίτες ο Άγιος προφήτης Μωυσής, «Προφήτην εκ των αδελφών σου, ως εμέ, αναστήσει εσύ, Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε κατά πάντα». Τι είπε ο Μωυσής, αυτά που είπε η φωνή του ουράνιου πατέρα πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε και σε αυτόν να υπακούτε». Και δεν είναι μόνο ο προφήτης, αλλά είναι αυτός που αποστέλει τους προφήτες. Στο 23ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου έλεγε στους Ιουδαίους ο Χριστός μας, «Ιδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και ακόμα περισσότερο είναι ο Κύριος και Θεός, ο λυτρωτής και σωτήρας». Όταν κανείς προχωράει σε αυτά τα ύψη, προχωράει εκ πίστεως εις πίστην, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, «και μεταμορφούται από δόξης εις δόξης». Εις δόξαν. Και οι Άγιοι αυτό έκαναν. Σιγά σιγά ανέβηκαν αυτή την κλίμακα της αρετής, την κλίμακα της αγιότητας, και όσο πιο πολύ ανέβαιναν, τόσο πιο πολύ δυνάμωνε η πνευματική τους όραση.
1: Και γι' αυτό και το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της πίστεώς μας, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, ουσιαστικά κινείται σε δύο φωτεινούς άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τον Λόγο του Θεού, τον οποίο διαβάζουμε, και είναι βεβαίως κάποιοι στίχοι από την Παλαιά Διαθήκη που ψάλλουν οι ιεροψάλτες εκεί με τα εφήμια της πρεσβείας της Θεοτόκου. Είναι ο Απόστολος που διαβάζει ο ιεροψάλτης και βέβαια το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου το οποίο διαβάζει ο Λειτουργός. Την ώρα λοιπόν που διαβάζονται τα αναγνώσματα, ο ιερέας μέσα να πέπει μια ευχή την οποία ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει διότι είναι μυστικός απαγγελωμένη, όπου εκεί λέει «έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τη είστε ο γνωσίας ακύρα τον φως, και τους της διανοίας ημών οθαλμούς διάνοιξον εις την τον ευαγγελικό σου κηρυγμάτο κατανόηση». Δηλαδή φέρε Κύριε και ρίξε το φως σου, το πνευματικό μέσα στις ψυχές μας, ώστε να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα θαυμάσια του νόμου σου. Μάλιστα, βάζω μια παρένθεση τώρα εδώ, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, οι χριστιανοί στην εκκλησία την ώρα που διαβαζόταν ο Απόστολος, πήγαιναν και έπαιρναν κεριά και άναβαν στο μανουάλι, ώστε να είναι αναμένα την ώρα που θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Κλείνω την παρένθεση. Ο ένας άξονας λοιπόν της Θείας Λειτουργίας, που είναι το μυστήριο της εκκλησίας, το μυστήριο της πίστεώς μας, έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού που διαβάζουμε. Ο δεύτερος άξονας, ίσως ο σημαντικότερος, έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού τον οποίο κοινωνάμε, τον οποίο τρώμε, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Θυμίζω λοιπόν ότι όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και έχουμε κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε διαστόματος των ιεροψαλτών είναι «είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο, εύρομεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή χαρή μας έσωσε». Και στη μία περίπτωση και στην άλλη μιλάμε για ένα φως. Στη μία περίπτωση, όταν πρόκειται να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, ζητάμε το φωτισμό εσωτερικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το λόγο του. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν ήδη έχουμε κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, λέμε ότι είδαμε τελικά το φως το αληθινό. Ελάβαμε πνεύμα επουράνιο. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και το οποίο, αν κανείς ανατρέξει στις πρώτες σελίδες της δημιουργίας του κόσμου, θα διαπιστώσει ότι η πρώτη δημιουργική ενέργεια του Θεού ήταν και είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως και εγένε το φως». Από εκεί ξεκινούν όλα. Βέβαια, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός μέσα στην διδασκαλία Του, μεταξύ των άλλων τα οποία είπε για τον εαυτό Του, μας άφησε και την παρακαταθήκη ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δηλαδή ποιος? Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μας έκανε τη σύσταση και την προτροπή ως τέκνα φωτός περιπατείτε διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω σε αυτή μου τη σκέψη, εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλη η ζωή του χριστιανού έχει να κάνει με το φως το πνευματικό. Από τη στιγμή που εισερχόμεθα μέσα στην Εκκλησία, από τη στιγμή που λαμβάνουμε το φώτισμα, γιατί έτσι λέγεται το βάπτισμα, νεοφώτιστοι λέγονται αυτοί που βαπτίζονται, από τη στιγμή που φοράμε αυτό το χιτόνα το λευκό και ψάλλει η Εκκλησία χιτόνα μη παράσχω φωτεινών μοναβολόμενων σπόσου σημάτιων, μέχρι και στη συνέχεια, όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας καθαρίζει την ψυχή για να μπορούμε να κατανοήσουμε τα θαυμάσια Του, και πολύ περισσότερο όταν κοινωνάμε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε εμείς φως, παρότι είμαστε χόρτος, όπως λένε οι ευχές της Εκκλησίας, χωρίς να κεγόμαστε, χωρίς να φλεγόμεθα, όλη μας η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας δρόμος φωτεινός, ένας δρόμος φωτός πνευματικού. Εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να θυμόμαστε διαρκώς εκείνο το οποίο είχε πει ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Γκέτε. Δεν μετανιώνω, λέει, για όσα έμαθα στη ζωή μου. Όμως, ζηλεύω και θα ήθελα να είχα την πίστη μιας απλής χωρικής. Είναι το βίωμα το οποίο έχουν οι απλοί άνθρωποι της πίστεως, οι οποίοι με ταπείνωση προσεγγίζουν τον Ιησού Χριστό, καθαρίζουν την ψυχή τους δια της μετανοίας και μπορούν να βιώνουν τα μυστήρια πολύ καλύτερα από αυτούς οι οποίοι έχουν διαβάσει βιβλιοθήκες από δογματικές και άλλα θρησκευτικά έντυπα και οι οποίοι όμως καμιά φορά μπορεί να στέκονται απόμακροι από την ουσία των μυστηρίων.
0: Και μετά από αυτούς τους οικοδομητικούς λόγους για την πνευματική όραση, σεβασμιότατε, να αναφερθούμε και στην πνευματική τύφλωση με μία παράγραφο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, απευθυνόμενος στον Επίσκοπο της Λαοδικίας, αλλά και σε κάθε χριστιανό, πάσης εποχής και παντός αιώνος, μέχρι την Δευτέρα του Παρουσία, λέγει τα εξής. Λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω και ουκ είδας ότι σύ ή ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Λες, του είπε, ότι είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός σε αρετή και τυφλός πνευματικά και γυμνός από αρετές. Και συμβουλεύει ο Χριστός μας στη συνέχεια. Συμβουλεύω σύ αγοράσε πάρε μου χρυσίον πεπυρωμένον εκ πυρός ή να πλουτίσεις και ημάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα, λέγει ο Χριστός, χρυσάφι πνευματικό που έχει ψηθεί στη φωτιά. Είναι η χάρη και η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και για να κάνουμε μια μικρούλα παρένθεση, άλλα είναι τα κριτήρια του κόσμου τούτου και άλλα είναι τα κριτήρια του Θεού. Κατά τον κόσμο τούτο, πλούσιοι είναι οι εφοπλιστές, οι βιομηχανοί, οι εκατομμυριούχοι, οι δισεκατομμυριούχοι. Για τον Χριστό αυτοί είναι πανφτωχοί, αν δεν είναι ευεργέτες ταυτόχρονα. Και ο φτωχός Λάζαρος της παραβολής ενώπιον του Θεού είναι πάμπλουτος. Πάμπλουτος είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Εκατερίνη, η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας και οι Άγιοι Πάντες, γιατί έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το χρυσάφι, λέει, να αγοράσεις από μένα για να πλουτίσεις. Και ακόμα του λέει να φορέσεις ρούχα λευκά, δηλαδή αγνότητα και καθαρότητα, και να πάρεις από μένα κολύριο, πνευματικό κολύριο. Είναι αυτό που είπατε, σεβασμιότητε, τον φωτισμό του Θεού, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να ρίξεις τα μάτια της ψυχής σου για να βλέπεις. Και συνεχίζει ο Χριστός μας: «Εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευεύουν και μετανόησον». Εγώ δηλαδή με απλά λόγια, όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδεύω, ζήλευε με την καλή έννοια και μετανόησε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο 12ο κεφάλαιο του θεολογικότατου Ευαγγελίου του, είναι, ας το πούμε έτσι ανθρώπινα, λίγο απογοητευμένος. Γιατί, λέει, και ενώ είδαν τόσα θαύματα οι Ιουδαίοι, παρόλα τα αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν πίστευαν. Και υπενθυμίζει μία προφητεία του προφήτη Ισαΐα από τον 8ο π.Χ. αιώνα, που είχε πει: «Τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν». Είναι μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση τη καρδία και επιστραφώση και ιάσω με αυτούς. Βέβαια ο Θεός δεν τυφλώνει, αλλά είναι μια πράξη φιλανθρωπίας του Θεού. Παραχωρεί ο Θεός οι σκληρόκαρδοι και οι εγωιστές να τυφλώνονται πνευματικά για να κριθούν επί οικέστερα. Τύφλωσε, λέγει, τα μάτια τους και σκλήρινε την καρδιά τους για να μην δουν με τα μάτια της ψυχής τους και για να μην εννοήσουν, να μην καταλάβουν, να μην αισθανθούν τον πλούτο του Χριστού. Και επιστραφώσει δια της μετανοίας και θεραπεύσω αυτούς. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 4ο κεφάλαιο της 2ης προς Κορινθίους επιστολής του, μας θυμίζει και τούτα τα λόγια: «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού». Ο Θεός του αιώνος τούτου είναι ο διάβολος. Τύφλωσε, λέει, τα μάτια τους, τα νοήματα, τη διάνοιά τους, τύφλωσε τα μυαλά τους, έτσι ώστε να βλέπουν και να μην βλέπουν, να ακούν και να μην ακούν. Εις το μη αυγάσε αυτής, στο να μην λάμψει δηλαδή μέσα τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου, της δόξας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι απαράλλακτη εικόνα του Θεού Πατρός. Και στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του, ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος σημειώνει: «Τούτο ουν λέγω και μαρτύρομαι εν ημίν, μικέτι ημάς περιπατήν, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατή, εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωής του Θεού, δια την άγνοιαν

0: είναι αποξενωμένοι από την ζωή του Θεού εξαιτίας της άγνοιας που υπάρχει μέσα τους. Άγνοια Χριστού σημαίνει πνευματική τύφλωση δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Πόρωση εσωτερική, σκλήρινση σημαίνει πνευματική τύφλωση που είναι το χειρότερο από όλα τα κακά.
1: Και επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, προκειμένου να σας δώσω το λόγο να κλείσετε την εκπομπή μας, θέλω να καταλήξω τις σκέψεις μου γύρω από αυτό το θέμα του πνευματικού φωτισμού, της πνευματικής οράσεως, με ένα περιστατικό το οποίο αφηγείται ο μακαριστός Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και το οποίο δείχνει τελικά με πολύ απλό τρόπο τι σημαίνει πνευματική όραση και πνευματικός φωτισμός. Και αντίστροφα, τι σημαίνει πνευματικός σκοτισμός και πνευματική τύφλωση. Κάποτε λέει, είχε πάει ένας επισκέπτης να βρει τον Άγιο Παΐσιο και βέβαια αυτός ο επισκέπτης είχε πάει με την εντός εισαγωγικών ιερή περιέργεια έχοντας ακούσει όλα αυτά περί του πατρός Παϊσίου. Επειδή πήγαιναν τακτικά επισκέπτες στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα, κάποιος από αυτούς που είχαν περάσει πιο μπροστά είχε ξεχάσει ένα πακέτο με τσιγάρα. Όταν λοιπόν πηγαίνει αυτός ο επισκέπτης που είχε περιέργεια να δει ποιος είναι ο Άγιος Παϊσίος, βλέπει πάνω σε έναν από αυτούς τους κορμούς που είχε για καθίσματα ο Άγιος Παΐσιος, βλέπει ένα πακέτο με τσιγάρα. Και μέσα του σκέφτεται, αυτόν ήρθα να δω, αυτός είναι ο Άγιος. Καπνίζει και αφήνει και τα τσιγάρα εδώ. Και σηκώνεται και φεύγει. Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, αφηγούμενος ένα άλλο περιστατικό. Κάποτε είχε πάει ένα παιδάκι, λέει, στο κελάκι του Άγιου Παϊσίου και ήθελε να τον δει. Κάποια στιγμή εμφανίζει ο Άγιος Παΐσιος, τι θέλεις μικρέ. Ο μικρός λέει, θέλω να δω τον πατέρα Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιος, πειρακτικά του λέει, έχει πάει μέσα του λέει και καπνίζει. Και το παιδάκι με αφέλεια ψυχής του απαντάει, δεν πειράζει, θα περιμένω. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος αυτά τα δύο περιστατικά, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγνότητα ψυχής και καθαρότητα πνευματικής οράσεως. Έτσι νομίζω ότι με αυτόν τον απλό τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να πιστέψει. Η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να πιστέψει και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος να δει πράγματα μη βλεπόμενα, γιατί αυτό είναι πίστη, να βλέπεις πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι, έχει να κάνει με την αγωνιστικότητα του ανθρώπου να καθαρίσει την ψυχή του. Να κάνει την ψυχή του απλή. Και αν θέλετε να γίνω και πιο θεολογικός και πιο δογματικός, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι τον Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Όχι διότι είναι πολύ σύνθετος, αλλά διότι είναι πολύ απλός. Και η αδυναμία μας στο να τον προσεγγίσουμε και να τον γνωρίσουμε έγκυται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την απλότητά του. Εμείς οι άνθρωποι συνήθως μπαίνουμε σε διαδικασίες πολυσύνθετες, θεωρώντας ότι νοησιαρχικά θα γνωρίσουμε το Θεό ως ένα εγκεφαλικό γεγονός. Ο Θεός έχει να κάνει με την ταπείνωση, έχει να κάνει με την καθαρότητα της ψυχής, έχει να κάνει με τη μετάνοια, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, με απλή ψυχή, ακόμη και όταν ακούει από τον Άγιο Παΐσιο ότι δεν είμαι εδώ, αλλά έχει πάει ο Άγιος Παΐσιος τάχα να καπνίσει, το παιδάκι απαντάει, δεν πειράζει, λέει, θα περιμένω. Ενώ ο άλλος που είχε περάσει πιο μπροστά, επειδή είδε ένα πακέτο τσιγάρα, κατευθείαν ο λογισμός του πήγε ότι άρα αυτό το πακέτο είναι του Παϊσίου και άρα δεν αξίζει ο κόπος να δω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει σε αυτό το πάθος. Ας καθρεφτιστούμε κι εμείς στον πνευματικό καθρέφτη του Λόγου του Θεού, ας δούμε τη ζωή των Αγίων, τη διδασκαλία τους, και ας προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να μπορούμε όχι απλώς με το στόμα, αλλά κυρίως με την ψυχή μας, να επαναλαμβάνουμε ότι ναι Κύριε, είδομε το φως του αληθινών, ελάβομε πνεύμα επουράνιον, εύρωμε πίστην αληθή.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές,

τελειώσουμε αισιόδοξα, δεν σημαίνει ότι η πνευματική τύφλωση δεν θεραπεύεται. Πολλοί ήταν αυτοί που ήταν ψυχικά τυφλοί και θεραπεύθηκαν. Ένας χριστιανός 70 χρόνια ήταν άπιστος, ήταν άθεος, δεν πίστευε τίποτε. Ξαφνικά στα 70 του χρόνια πίστευσε, γνώρισε, ανακάλυψε τον Χριστό. Αυτή είναι η σπουδαία ανακάλυψη. Έζησε άλλα 18 χρόνια με μετάνοια, με εξομολόγηση, με εκκλησιασμό, με Θεία Κοινωνία, με νηστείες, με αγρυπνίες, με προσευχές, με ελεημοσύνες. Και όταν πέθανε στα 88 του χρόνια, άφησε εντολή να γράψουν πάνω στον τάφο του επώνυμο όνομα, ετών 18. Από τα 70 μέχρι τα 88 είναι 18 χρόνια. Αυτά τα χρόνια ήταν αρωματισμένα με αιώνια ζωή. Αυτά τα χρόνια έβλεπε. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν τυφλός. Και μπορούμε και είναι καλό να καλλιεργούμε την πνευματική μας όραση μέσα από τα δημιουργήματα του Θεού. Όταν βλέπουμε ένα αγριολούλουδο, να μην λέμε «Α, τι ωραίο λουλούδι», αλλά να λέμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας μαζί με τον προφήτη Δαβίδ». Όταν βλέπουμε τα άστρα του ουρανού, να μην λέμε «Τι ωραία αστέρια είναι», αλλά μέσω της κτήσης να αναγόμαστε στον κτίστη και να θυμόμαστε τα λόγια του προφήτη Δαβίδ στον 18ο ψαλμό του. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Να καλλιεργούμε την αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού, μελετώντας και ακούοντας και υπακούοντας τον Λόγο του Θεού, διότι είναι ό,τι είναι ο Θεός, είναι και τα λόγια Του. Τέλειος ο Θεός, τέλεια και τα λόγια Του. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα και τα λόγια Του. Αναλύωτος ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν παλιώνει. Αναλύωτα και τα λόγια Του. Και τι λέει ο Θεός σε πρώτο πρόσωπο, στο 45ο κεφάλαιο διαστόματος του προφήτη Ισαΐα. «Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ τη χειρή μου εστερέωσα των ουρανών. Εγώ πάση της άστρης εν ετυλάμην. Εγώ έκαμα τη γη και άνθρωπο πάνω σε αυτή», όχι πίθηκο. Ο πίθηκος πάντα ήταν πίθηκος, παρέμεινε πίθηκος και θα παραμένει πίθηκος. Η αγελάδα πάντα ήταν αγελάδα, παραμένει αγελάδα και θα είναι αγελάδα. «Εγώ έκαμα άνθρωπον, ενεφύσισε πνοή ζωής μέσα στον άνθρωπο». Αυτή είναι η ψυχή, η αθάνατη που πήρε ο άνθρωπος. «Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ με το χέρι μου στερέωσα τον ουρανό. Εγώ έδωσα εντολή σε όλα τα άστρα του ουρανού». Αυτά όταν μελετούμε, τονώνεται η πίστη μας. Φωτίζεται η διάνοιά μας, όπως τόνισε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος. Και ακόμα η όρασή μας μεγαλώνει. Και τελειώνοντας, 2-3 παραδειγματάκια από τα εκατομμύρια παραδείγματα των Αγίων μεγάλης όρασης, μεγάλης διόρασης και προόρασης. Ο Άγιος Νεκτάριος, στα χρόνια του διωγμού του, που κήρυτε στην Εύβοια, είχε για ψάλτη τον πατέρα του Αγίου Πορφυρίου, τον Λεωνίδα Μπαϊρακτάρη. Μια μέρα ο Άγιος Νεκτάριος πήγε στο σπίτι του. Η γυναίκα του Αγίου η μητέρα του Αγίου Πορφυρίου ήταν έγκυος στους πρώτους μήνες τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Νεκτάριος διείδε την λαμπρότητα αυτού του νέου, αυτού του παιδιού. Το ευλόγησε το έμβριο και είπε ότι θα γίνει μεγάλος, πολύ μεγάλος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και έγινε ο Άγιος Πορφύριος ένας δεύτερος Άγιος Νεκτάριος. Αυτός ο Άγιος Πορφύριος σε χιλιάδες επισκέπτες, για να τους κάνει να πιστέψουν, τους αποκάλυπτε ένα προσωπικό τους μυστικό, απόρριτο ή οικογενειακό, που το ήξερε μόνο ο Θεός. Και ακόμα αυτός
τους περιέγραψε σε χιλιάδες το χωριό τους, πώς είναι, το σπίτι τους, ο κήπος τους, το χωράφι τους, για να τους κάνει να πιστέψουν ότι αυτά που λέει δεν είναι δικά του. Και έλεγε σε μερικούς, όπως εσείς τα βλέπετε στην τηλεόραση, εμένα μου τα φανερώνει ο Θεός. Πριν λίγα χρόνια, οι επιστήμονες της NASA είδαν στην σελήνη, στη μια πλευρά της, μια μεγάλη τρύπα, όπου έπεσε ένας μεγάλος μετεωρίτης. Πριν το ανακαλύψουν αυτό οι επιστήμονες, δεκαετίες πριν, το είδε ο Άγιος Πορφύριος και το περιέγραψε λεπτομερώς σε έναν στο αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είπε σε κάποιον επισκέπτη του, «Βρε ευλογημένε, εγώ όταν προσεύχομαι στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Αγία Βαρβάρα, στην Αγία Παρασκευή κλπ, τους βλέπω τους Αγίους, χαμηλώνουν και τους βλέπω τους Αγίους». Ο γέροντας, ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, ο Παπατήχων, την ώρα του χεροβικού, άγγελος τον άρπαζε και πήγαινε σε πνευματικές περιοχές και έλεγε «Πω πω, χερουβίμ και σεραφίμ, δοξολογούσι Θεό». Άγγελος, λέει, με κατεβάζει πάλι κάτω και έλεγε με τα σπαστά ελληνικά του «Παπατήχων, πρέπει συνεχίσει Θεία Λειτουργία». Ο Αγιός Γεώργιος Καρσλίδης, όταν λειτουργούσε, έβλεπε την κατάσταση που βρίσκονται οι ψυχές στον άλλο κόσμο. Θα πει κανείς, εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε τέτοια διόραση και τέτοια προόραση, τέτοια μεγάλη πνευματική όραση? Είναι αρκετό. Εάν δια της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της καθαρότητας βλέπουμε την αναξιότητά μας, την αμαρτωλότητά μας, την μηδαμινότητά μας και χωρίς να απελπιζόμαστε, να ψάλλουμε αυτό που τόνισε ο Σεβασμιότατος, «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες». Αν αξιωθούμε και βλέπουμε την αμαρτωλότητά μας και είμαστε και ταπεινοί και προσγειωμένοι, έχουμε αληθινά πνευματική όραση. Ευλογείτε Σεβασμιότατε, χαίρετε Σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 16 του μηνός Μαΐου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεχίζονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα μίλησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπερ, και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ηγεσία του όλα αυτά τα χρόνια. Τόνισε πως κατάφερε να μετατρέψει την Ελλάδα από ουραγό σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Στο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα μεγάλα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια δεν προσφέρονται για πειραματισμούς, τόνισε ο Κύπριος πρόεδρος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Μάφρεντ Βέμπερ, τόνισε πως οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική αυτονομία, άμυνα αλλά και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σε όλα αυτά η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Έντονα αντέδρασε το Πασόκ Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια και αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό. Μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς θα ανακοινώσει το Ιράν. Θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες, προαναγγέλουν. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς βροχές στην Μακεδονία και τη Θράκη. 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Συνεχίζονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ νωρίτερα μίλησε στο συνέδριο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ηγεσία του όλα αυτά τα χρόνια. Τόνισε πως κατάφερε να μετατρέψει την Ελλάδα από ουραγό σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, να διατηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, να ακολουθήσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Βέμπερ τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγάλη οικογένεια του Λαϊκού Κόμματος, στέκεται απέναντι στο λαϊκισμό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο συνέδριο, τόνισε μεταξύ άλλων ότι έχουμε ευθύνη να γίνουμε ανάχωμα απέναντι στο λαϊκισμό και το μηδενισμό που συνιστά απειλή για τη δημοκρατία. Αυτού του είδους η πολιτική δεν συνιστά πρόταση με τις ιδεοληψίες, τόνισε ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στο πλευρό της Κύπρου στο πλαίσιο της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή και την αποστολή ελληνικής βοήθειας στην Κύπρο. Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόμενος στον κύριο Βέμπερ τόνισε πως οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική αυτονομία, την άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα με τη σειρά της και κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Μεταξύ άλλων, απευθύνθηκε και στον Κύπριο Πρόεδρο, τονίζοντας πως η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδος και Κύπρου είναι αποτέλεσμα αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από τη χώρα μας και έδρασε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ. Αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η χώρα μας αναμένεται να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα οι Έλληνες πολίτες, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, απευθυνόμενος και στους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι πήραν στη συνέχεια το λόγο για να απευθύνουν χαιρετισμό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είναι από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Ο πρωθυπουργός μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού που θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου διεξάγεται μία συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με τους αρμόδιους υπουργούς. Έγινε μία παρουσίαση στον Πρωθυπουργό και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί και αναμένεται σε λίγο να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός για το σημαντικό ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο επενδύει στρατηγικά και ο ίδιος αλλά και η ελληνική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ θα υπάρχουν παρεμβάσεις από τους υπουργούς της κυβέρνησης. Έχει μιλήσει ήδη ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Πρόκειται να μιλήσει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι στο συνέδριο αυτό και στα όσα είπε στην πρωτολογία του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. «Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. «Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών? Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα? Ποιος στερεί πόρους από την αγορά? Ποιος αρνείται τη μείωση των έμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες? Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα? Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση», τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο αναφέρεται με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας κριτική για μία σειρά από ζητήματα. «Λυπάται και θυμώνει ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενοίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως ο Πρωθυπουργός λυπάται και για τα καρτέλ, για τα υπερκέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελοειδών, για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας?» Έκανε μια έμεση αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τον ανεπαρκή. «Το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων», τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «που έχει γίνει σύριαλ δικογραφιών, βαφτίστηκε ανεπάρκεια. έβγε στους λογογράφους του Πρωθυπουργού, παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας. Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές γιατί, λέει, θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Τι ακριβώς σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, να κάνει δηλαδή απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στους κολλητούς του Χασάπη και Φραπέ? Απίστευτος κινησμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς, γιατί κατάντια στο κράτος δικαίου δεν είπε κουβέντα, όπως κουβέντα δεν είπε και για τη συνέντευξη του ανιψιού του στη Real News. Τι να πει άλλωστε, θέλει, λέει, να αναθεωρήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός που εργαλοποίησε σε απόλυτο βαθμό τη χρήση του Α86 λέει ότι θέλει τώρα να το αλλάξει. Αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει, ας παραπέμψει τώρα στη δικαιοσύνη τους αναφερόμενους στις δικογραφίες υπουργούς του για να κριθούν και ας πάψει να τους καλύπτει, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών λόγω νυχτερινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείο λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή 17 Μαΐου η σταθμή Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ Κηφισιά Πειραιάς. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. Κλείνουν προσωρινά για 5 ημέρες οι σύραγγες ΤΑΦ 1, ΤΑΦ 2 και ΤΑΦ 3 στην περιοχή των Ντεμπών, καθώς τίθενται σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και σε συνέχεια απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λαρίσης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο τμήμα από τον αυτοκινητόδρομο Ευαγγελισμού μέχρι το νοτιότερο άκρο του Πλαταμόνα και στις 2 κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς, μέσω της κοιλάδας των Ντεμπών, τόσο για την κατεύθυνση προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων ανακοινώθηκε μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Στην ανακοίνωση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διεξαγωγής του 13ου Λαϊκού Αγώνα Γεώργιος Αποστολάκης στη Νέα Φιλαδέλφεια αύριο προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σε άλλο χρονικό σημείο της ημέρας και αφού λήξει ο αγώνας λόγω της φιέστας τίτλου της ΑΕΚ θα υπάρξουν επιπλέον κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς, κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα, έχει ετοιμάσει το Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο τα εμπορικά πλοία και τα μέρη που συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τη συμφωνία αυτή, τονίζοντας ότι η διαδρομή από τα στενά του Ορμούς θα παραμείνει κλειστή για τους χειριστές του σχεδίου Ελευθερία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού. Εν τω μεταξύ, επειδή ξύπιας διπλωματίας χαρακτηρίζεται η πρώτη σε μία δεκαετία συνάντηση κορυφής της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θερμό ήταν το κλίμα, χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια, παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψή του ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλείσαμε εξαιρετικές συμφωνίες, σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και έχουμε εξαιρετική σχέση, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν και ότι σύντομα θα λάβει απόφαση γι' αυτό. Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι ήταν σύμφωνος με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος από το Ιράν για 20 χρόνια, αλλά ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από την Τεχεράνη. Συνένεση πάντως φάνηκε στις επίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε πως η αμερικανική θέση για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη και πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν την Ταϊπέη με νέα οπλικά συστήματα, προειδοποίησε ωστόσο την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της. Σε ό,τι αφορά τώρα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ο Κινέζος Πρόεδρος συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τα 500 που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν. Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για προσέγγιση στα θέματα υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Να δούμε τώρα κάποιες άλλες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος, αν και παραμένει αδιέξοδος το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου. Ο Λίβανος χαιρετίζει την συμφωνία με το Ισραήλ για την παράταση της εκεχηρίας κατά 45 ακόμα ημέρες. Η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ακόμα τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι πραγματοποίησε επίθεση δολοφονίας εναντίον του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι Ιρανοί hackers βρίσκονται πίσω από μία σειρά παραβιάσεων συστημάτων που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές αποθήκευσης που εξυπηρετούν βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN. Ο πρεσβευτής τώρα της Κίνας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούς με έτοιμα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Διαφωνία ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο της πρότασης εκφράζει ο Κινέζος πρεσβευτής και τονίζει ότι δεν θα προβεί χρήσιμη η έγκριση της πρότασης. Ρωσία και Κίνα άσκησαν βέτο σε παρόμοιο ψήφισμα που υποστήριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι ήταν προκατηλημένοι κατά του Ιράν. Η αντιπροσωπεία του Ιράν όμως στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ψευδή εικόνα ευρείας διεθνούς υποστήριξης επί του σχεδίου ψηφίσματος για το Ορμούς, το οποίο υποστηρίχθηκε από το Μπαχρέιν. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Το Ιράκ έχει εξαγάγει 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς τον περασμένο μήνα, με την ποσότητα του πετρελαίου να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο νέος Υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Μπασίμ Μοχάμεντ. Το κλείσιμο του πορθμού του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οδηγώντας σε μια δραστική άνοδο των τιμών. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ Τσεϊχάν ξανάρχισαν το Μάρτιο μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου. Το Ιράκ πάντως σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚ για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη στοχεύει να επιτύχει ημερήσια παραγωγή 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 του μηνός, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις τους και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου Σαρμάτ. Αυτό μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, επικαλούμενα τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών. Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον διατηρούν στενές επαφές υψηλού επίπεδου, ανέφεραν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, επικαλούμενα τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπονόησε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο ενδέχεται να έχουν περαιτέρω επαφές τις επόμενες ημέρες, δήλωσε όμως ότι η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι αργή και δύσκολη. Ο Ρώσος Πρόεδρος πάντως είχε δηλώσει στις 12 Μαΐου ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τον αναφερόμενο στρατηγικό πύραυλο στα τέλη του έτους. Ουκρανικό αεροπλάνο που μετέφερε εκρηκτικά με προορισμό τη Λιβύη καθυλώθηκε προσωρινά στο Τιρνιντάτ και το Μπάγκο πριν λάβει άδεια αναχώρησης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το αεροπλάνο που προερχόταν από τις Μπαχάμες προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πιάρκο στο Port of Spain για ανεφοδιασμό και στη συνέχεια επρόκειτο να πετάξει προς τη Λιβύη μέσω πράσινου ακροτηρίου, γεγονός που κινητοποίησε την αστυνομία. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Νιρενβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνει ένας εργαζόμενος και άλλοι 30 να νοσηλευτούν. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι πλέον δεν υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε. Ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, και οι ένοπλες δυνάμεις της επιβεβαίωσαν σήμερα το θάνατο στη χώρα υψηλόβαθμου αξιωματούχου της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σε κοινή επιχείρηση με τις αμερικανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διεξήγαγαν θαραλέα κοινή επιχείρηση που κατάφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού κράτους, σημείωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε νωρίτερα εκδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού κράτους και ένας από τους πιο ενεργούς τρομοκράτες του κόσμου. Ένας άνδρας πέθανε ύστερα από επίθεση που δέχτηκε σήμερα από καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 τοπική ώρα στην ακτή της νήσου Ρότσνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Πέρθ, σύμφωνα με την αστυνομία και εκπρόσωπο της τοπικής πτέρυγας της Υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών. Το 38χρονο θύμα, που δεν έχει κατανομαστεί ακόμα από τις αρχές, μεταφέρθηκε στη στεριά αφού δέχθηκε την επίθεση καρχαρία, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ανάνυψή του. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο οδηγός πιθανώς ήταν σε κατάσταση μέθης και προσέκρουσε αλυσιδωτά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει η ομάδα πεζών που κάθονταν έξω από κουρίο. Να περάσουμε στις εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσου, στην Τετάρτη 20 του μηνός, το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και για τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου Αγίας Παρασκευής. Επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Ιωνίας, την Τετάρτη το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός με Ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και το βράδυ Αγρυπνία. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, με Θεόρτος Εσπερινός το απόγευμα και Ιερά Λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως στο Βύρονα Αττικής. Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως, γιορτάζει το Μετόχι. Την 3η το βράδυ θα γίνει αγρυπνία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Την 4η το πρωί θα ψαλεί, με συγχωρείτε, την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, την Πέμπτη το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, το απόγευμα με Θεόρτος Εσπερινός και Μνημόσυνο των Κτητόρων και την Παρασκευή το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως του Κυρίου στη Δραπετσόνα, την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, την Τετάρτη το βράδυ Αγρυπνία κατά την Μοναστηριακή Τάξη, την Πέμπτη Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την Πέμπτη το απόγευμα με Θεόρτος Εσπερινός, Παράκληση και Κτητορικό Μνημόσυνο και αργότερα θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τώρα, νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστεί την 3η 19 Μαΐου στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής με την ευκαιρία της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα. Και να πάμε στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατζίου. Το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ιερό Ναό της Αγίας Γλυκερίας θα εορταστεί πανηγυρικός η μνήμη του Οσίου Πατρός Ιωακήμ του Ιθακησίου του Παπουλάκη. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και το ερχόμενο Σάββατο Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και με Θεόρτος Εσπερινός το απόγευμα. Πολύ σύντομα, αγαπητοί ακροατές, να πάμε στον καιρό. Να πούμε ότι σήμερα στην Ήπειρο, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία έχουμε νεφώσεις και βροχές. Το ίδιο επίσης και στη Δυτική Στερεά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές φτάνει τους 24, στους 27 και 28 βαθμούς. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις, 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, 23 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό θα έχουμε αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις, δυτική βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειο-βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι, στους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Τάσος Παπαδημητρίου ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, Χριστός Ανέστη.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Μέχεις μπερδεμένο. Καθιστικό Κωνσταντινουπόλεως. Και ο Κυρκοστάκης, πολίτικο κασάπικο. Τραγουδά ο Σίμων Καράς και η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής.

Και ένα ρεθεμιώτικο τραγούδι από παλιά ηχογράφηση, το «Μερακλίδικο πουλί». Τραγουδά ο Γιάννης Μπαξεβάνης και στον Μπουλγαρί ο Στέλιος Φουσταλιέρης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος των Πάντων. Ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου, προσερχόμενος επί 40 μέρες μετά το Πάσχα στο σχολείο, χαιρετούσε τους συναδέλφους του με τον χαιρετισμό των ημερών. Χριστός Ανέστη. Κάποια μέρα του λέει ο υποδιευθυντής του: «Καλά βρε Γιώργο, δεν βαρέθηκες επί 40 μέρες να μας λες συνέχεια Χριστός Ανέστη και Χριστός Ανέστη?» «Πες πως εγώ βαρέθηκα», απάντησε ο Γιώργος. «Πες πως εγώ βαρέθηκα που δεν βαρέθηκα με τίποτα. Εσείς δεν βαρεθήκατε επί 365 μέρες το χρόνο να λέτε καλημέρα και καλημέρα και καλημέρα, που δεν είναι και σίγουρο ότι θα είναι καλή? Ενώ το Χριστός Ανέστη έχει και τη σιγουριά της αιωνιότητας». Πριν από λίγα χρόνια κοιμήθηκε αυτός ο υπέροχος διευθυντής. Μακάρι τέτοιους αδελφούς μας να έχουν στην διεύθυνσή τους όλα τα σχολιά. Γεώργιος το όνομά του. Κρατήστε το να το μνημονεύετε. Εδώ και 4 χρόνια βαδίζει στον ουρανό μετά του Αναστάντος Κυρίου μας. Όλοι ας ευχόμαστε.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελίλη θα εινάω. Πάσο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Τάχραντα χείλη του Χριστού μας είπαν αυτά τα αιώνια λόγια και καταγράφηκαν στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή. Έτσι πάντοτε οι πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συνοδοιπορίας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, εξ αρχής να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχόμαστε πάντοτε, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και σε αυτόν τον συνεχή και ανηλεή πόλεμο να περιβάλλονται εκείνες από τα καταγόνιστα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνους. Την αγάπη μας και τις ευχές μας διανύοντας το Τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο, σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροσταριθές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας. Πολλές φορές είναι καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και φτερακίζουν συνεχώς σε λιμάνια ουράνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Εμμανουήλ, αδελφέ μας εκεί κάτω, στα νότια, έχει την αγάπη μας και εμείς σας έχουμε την υπομονή σου, την χριστοδόρητη και την αληθινή σου χαρά την πονεμένη. Ένας από τους μπροστάριδες που εσχάτως προσετέθησαν σε αυτή την χωρία των πολλών, είναι αλήθεια, συνοδοιπόρων, και χαιρόμαστε τόσο γι' αυτό. Σε αυτό το ραδιοφωνικό μας αντάμωμα στα ουράνια ραδιοκύματα. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας, ημέρες και ώρες μετάδοσης, ηχητικό αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, όλα τα κείμενά μας, τα οποία συνήθως προλογίζουν τις θεματικές μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, μαζί με ό,τι αφορά στα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Χριστιανικού Σωματείου, αυτής της συναλληλίας που έχει σαν πυρήνα δράσης της την πνευματική ελεημοσύνη και δει την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτοκομητέρα μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, όλα τα έσοδα από τα βιβλία που βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, όλα αποκλειστικά και μόνο διατίθενται σε αυτούς τους σκοπούς. Πληροφορίες για όλα αυτά μπορείτε να αντλείτε από το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, soteriapsychis.blogspot.com.

Πάτερ Εφρέμ, είπε λόγον το τέταρτο μέρος αυτής της σειράς των αφιερωματικών εκπομπών που μας συνοδεύουν μαζί με τον μακαριστό και αγαπημένο πολλών γέροντα Εφρέμ τον Σεραγιώτη στο φετινό πεντηκοστάρι. Λόγοι, θύμησες, αποκαλύψεις, ελπίδα, φως από έναν ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Κάποια κείμενα με λόγια που δακρύζουν ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς τον Άγιο Τριαδικό μας Θεό για όλα τα έμψυχα δωρήματά του, τα έμψυχα θωνικά ραξοβόλια που ανάπαυσαν και αναπαύουν και θα αναπαύουν με τους λόγους, μα κυρίως με το βίωμά τους, τις ταλαιπωρημένες από την αμαρτία ψυχές μας. Ένα τέτοιο έμψυχο αραξοβόλι και λιμάνι απάνεμο στάθηκε για πολλούς αλλά και για εμάς ο γέροντας Εφρέμ, ο ταπεινός και θεοφόρος γέροντας των ημερών μας, κοντά στις μέρες του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου του. Το τέταρτο μέρος μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στην ιερή του μνήμη, ένα κεράκι στο ταπεινό του μνημούρι, εκεί απέναντι από το καθολικό, από την είσοδο του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου στο Σεράι, στις Καριές, και να μνήσθητη, Κύριε, του αγαθού δούλου σου, Εφρέμ, τούτη η εκπομπή.

Το κείμενο που προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, το τέταρτο μέρος του αφιερώματος, με τίτλο «Αναπολόγητος θα σταθείς», μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο μας, ξημέρωσε Κυριακή και Ανάσταση. Γυρίζεις το βλέμμα πίσω σε όλα τα νούσια και άνυδρα χρόνια της ζωής σου που δεν μερίμνησες να προσκυνήσεις έστω μια φορά το αιωθινό Ευαγγέλιο και να ακούσεις την ορθρινή αναστάσιμη εξιστόρηση των μυροφόρων γυναικών και των αγγελιοφόρων της νίκης της ζωής. Και έπειτα, εκ του ύπνου εξεγερθείς, ακούς τον χτύπο της καρδιάς σου και δοξολογείς ξανά για την πρώτη ημέρα του Κυρίου, την πρώτη εκείνη ημέρα που σε αξίωσε να σταθείς στην μελαγχολικά άδεια εκκλησία την ώρα του εξαψάλμου. Πρώτη σου φορά από τις πολλές που παρακάλεσες τότε εξιλεωτικά να υπάρξουν. Και όντως έδωσε ο Θεός και έζησες ως σήμερα πολλές Κυριακές και γιορτάδες της Αγίας Πίστης. Μα δεν αρκεί μόνο η επιστροφή. Δεν σταματούν όλα την Κυριακή του Ασώτου. Τότε ναι, όλα ξεκινούν. Μα έχεις έπειτα να διαβείς ατερμάτιστο δρόμο μετανοίας και αναγέννησης συνεχούς. Μην επαναπάβεσαι λοιπόν στην αυταρέσκεια της αυτοδικαίωσης και της ταύτισής σου με τους ήρωες του Ευαγγελίου. Θυμήσου τον μεγάλο Αντώνιο και το δικό του «Όχι ακόμα», πριν πανηγυρίσεις σε σωσμένους και πνευματέμφορους. Σήμερα λοιπόν θα σε κατηγορήσω, εσένα που χρόνησες πια στην ορθόδοξη πίστη. Τόσα λόγια άγια και ιερά περνούν συνεχώς από μπροστά σου, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου, και δεν νοιάστηκες μια φορά να κατανοήσεις το βάθος που κρύβουν μέσα τους. Μια μηχανική επανάληψη των χιλέων, δίχως καρδιά και ζέουσα πίστη, έγινε η πνευματική σου ζωή. Λες και έχει ανάγκη ο Χριστός μας να του πεις την ευχή, κάνοντας κομποσκήνη, ή να του διαβάσεις το Ευαγγέλιο του. Η δική σου ψυχή είναι που αναζητά τούτα τα γιατρικά, τα πολύτιμα, τα ακεσόδυνα. Μα για να φτάσεις στα αυτιά της λόγος παρακλήσεως, πρέπει να την απαλλάξεις από όλες τις οχλοβοές των περισπάσεων και των φωνακλών παθών σου, που κυριαρχούν αφόρητα και τόσο, μα τόσο, επικαλυπτικά. Τότε θα ανακαλύψεις αθέατες ωραιότητες, θα εκπλαγείς από τους ωκεανούς και τους ουρανούς τους, θα θες συνέχεια να προχωράς και να ανεβαίνεις αχόρταστα και αξεδίψαστα για τον ζωντανό Θεό. Αλλιώς, αναπολόγητος θα σταθείς εν εκείνη τη ημέρα. Όλα ενώπιόν σου άφθονα, λόγος ζών και ενεργής. Πόσες χιλιάδες ομιλήματα Αγίων διαβιβαστών των εντολών του δεν υπάρχουν διαθέσιμα στις σκοτεινές τούτες μέρες μας, αδελφέ μου. Έστειλε ο σωτήρ του κόσμου πολυεύσπλαχνος και πανευμήχανος και σήμερα έναν κατηχητή να σου αποκαλύψει τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του. Και ξεκινά εκείνος ο μακάριος να ομιλεί και να διαφωτίζει. Ναι, είναι ο ταπεινός πατήρ Εφραίμος Σεραγιώτης, που ξεδιαλύνει όσα μέχρι χθες σκέπαζε η θλιβερή σου άγνοια και η ολέθρια ακηδεία. Δεν βγήκε ποτέ λόγος σαπρός από το στόμα του, μα μόνο ωφέλιμη προς οικοδομήν της χρίας ή να δω χάριν της ακούουσιν. Δροσίζων και διαφωτίζων της ρήμαση, δεν παρέλειπε ποτέ κάτι να πει από του Χριστού μας τα αιώνια, σε όσους με τις ματιές τους τον προσκαλούσαν κάθε που σουρούπωνε εκεί στο σεράι και όπου αλλού τον οδηγούσε η θυσιαστική του αγάπη, να πει λόγων αγαθών. Πάντοτε κάτι νέο φώτιζαν τα ομιλήματά του, μια ζωή αδολεσχία και εξερεύνηση στα μαρτύρια του Κυρίου, κάθε φορά και μια νέα πτυχή της παραμικρής ελάχιστης λέξης των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Θεού. Αυτά που ο γέροντας αγάπησε πιότερο από χρυσό, επιποθώντας τη σωτηρία της ψυχής του και όλων, μα όλων ανεξαιρέτως,
των αδελφών του.

Ας ξεκινήσει λοιπόν και πάλι. Ο γέροντας να μας προσφέρει λόγων αγαθών. Από το βιβλίο με ομιλήματά του, με μια ανθολόγηση ομιλημάτων του, εξεδόθη το 2007 ο πρώτος τόμος «Αναμένουμε με λαχτάρα». Και επομένως «Λόγοι πενιχρή εξαγεί όρους» ο τίτλος, η έκδοση από την Ιεράβα το Παιδινή Κοινοβιακή Σκήτη του Αποστόλου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου στις καρδιές του Αγίου Όρους. Ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο με τίτλο «Περί προσευχής». Έλεγε ένας γέροντας ότι ονειρεύτηκε πως γινόταν θεία λειτουργία και ήκουε. Πράγματι ήταν και μουσικός. Όλην την δοξολογίαν σε έναν πολύ ωραίο χρωματικό ήχο. Όλην την δοξολογία, και ξέρουμε ότι το όνειρο διαρκεί δευτερόλεπτα. Και αυτή η δοξολογία έλεγε πως κρατούσε ένα τέταρτο, ίσως και 20 λεπτά, μια πανηγυρική δοξολογία. Την ήκουσε όλη. Αυτό δεν είναι μύθος. Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι ψέμα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο για να παρηγορήσει ο Χριστός μας αυτόν τον άνθρωπο. Και έλεγαν οι πατέρες, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φυσικά προηγήθηκε ένα πολύ μεγάλο πικρό ποτήρι. Αφού ήπια μια μεγάλη κούπα από φαρμάκι και μεγάλες δυσκολίες, ήρθε τώρα και η θεία παρηγορία. Έτσι λοιπόν και η νοοκαρδιακή κατάσταση κρατά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει κάποιος και δεν καθυστερεί κανείς, μέχρι να έλθει σε νύψη και νυφαλιότητα. Διότι μερικοί μέχρι να ξυπνήσουν καλά-καλά, να έρθουν στον εαυτό τους, περνούν 5 και 10 και 15 και 20 λεπτά. Πρέπει αμέσως κανείς να έλθει στον εαυτό του λέγοντας το δόξαση Κύριε, δόξαση. Να δοξολογήσει, να ευχαριστήσει το Χριστό που ξύπνησε υγιής και ζωντανός και αρτιμελής και έχουν σώα στα σφρένας και αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και ποιος είναι και τι γίνεται. Έχει και καλή μνήμη, διότι με μια ματιά καταλαβαίνουμε ότι το μυαλό είναι στη θέση του. Δεν χάσαμε το μυαλό μας και τη μνήμη μας. Διότι μερικοί άνθρωποι ξυπνούν και δεν είναι όπως κοιμήθηκαν. Τώρα θα πάθει κανείς ένα εγκεφαλικό, θα πάθει μια ημιπληγία, θα χάσει τη μνήμη του, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Και αυτά έχουν τρομοκρατήσει πολλούς ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, κυρίως εκ των νεωτέρων ανθρώπων. Και είναι μια επέμβαση της παραχωρήσεως του Χριστού για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και υπέρηξ αυτού. Για να μην νομίζουμε δηλαδή πως εξουσιάζουμε τα πάντα. Είμαστε νέοι, είμαστε υγιείς, δεν μας λείπει τίποτε. Να λοιπόν, που ξυπνά κανείς και δεν είναι όπως κοιμήθηκε. Και πολλές φορές μερικοί αποθνίσκουν καθύπνων, έχουν ευνίδιον θάνατο. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ μεγάλο χάρισμα. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μέγα θαύμα να ξυπνήσει κανείς όπως κοιμήθηκε. Και με καλόν ύπνο και με νυφαλιότητα και με πνευματική όρεξη. Και να αρχίσει προσευχή σαν μηχανάκι. Και με το στόμα και με το νου. Τότε δρομολογούνται όλα σωστά. Τότε μπαίνουν όλα στη σειρά τους. Από εκεί και μετά χρησιμοποιείται ο χρόνος, αξιοποιείται ο χρόνος, χρυσώνεται ο χρόνος, αθαρτοποιείται ο χρόνος. Εισέρχεται στην αιωνιότητα. Αυτός ο πρόσκαιρος χρόνος, αυτό το τικ-τακ, οι ημέρες, οι ώρες, οι στιγμές που φεύγουν και χάνονται. Στην πραγματικότητα ούτε φεύγουν, ούτε χάνονται. Επενδύονται, μετατίθενται. Θα λογοδοτήσουμε και για τις ώρες και για τις στιγμές και για τα λόγια και τα στοματικά και τα ενδιάθετα. Έτσι ερμηνεύουν οι νηπτικοί πατέρες. Για κάθε λόγο θα δώσουμε λόγο στο Χριστό μας. Για το γοργό λόγο, για το γοργότατο, δηλαδή το ζωηρό λόγο που είναι ο λόγος μετανοίας, λόγος δοξολογίας, λόγος ορθοδοξίας. Φανταζόμαστε τι λόγο θα δώσουμε για κάθε αμαρτωλό λόγο και για κάθε αμαρτωλότατο έργο και σκέψη. Εκεί να δούμε τι έχει να γίνει. Αν κανείς φύγει ατακτοποίητος, με τα δισεκατομμύρια των γραμματείων του. Άλλοι φεύγουν από τη γη για τον ουρανό και έχουν
δισεκατομμύρια αποκαταθέσεις στην Βασιλεία των Ουρανών, στην Άνω Τράπεζα, με τόσες προσευχές και δάκρυα και ασκήσεις. Αυτοί φάνηκαν καλοί έμποροι. Έτσι είπε η Παναγία μας. Φεύγοντας από τη ζωή, επαναλαμβάνει μία μόνο διδασκαλία, διότι ήταν πάντοτε σιωπηλή και είπε μία παραβολή. Έηκεν η ζωή με εμπόριον και ο άνθρωπος με έμπορον, όπως έλεγε και ο Υιός μου. Και μακάριος και τρισμακάριος αυτός ο οποίος θα εμπορευθεί τον χρόνο.

Αυτό μας απασχολεί, συνεχίζει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Εφραίμος Σεραγιώτης. Πώς θα αξιοποιήσουμε το χρόνο, πώς θα τον οδηγήσουμε στην αιωνιότητα. Με μια μικρή προσωρινότητα θα βρούμε μια απέραντη αιωνιότητα, μια ετοιμασμένη αιωνιότητα με αυτές τις λίγες προσευχές. Και επειδή οι πατέρες τα δοκίμασαν όλα τα πνευματικά, είδαν από την εμπειρία τους ότι όσα πνευματικά κι αν κάνουνε, καλά και χρήσιμα είναι, αλλά όχι όσον ο χρόνος που εξοδεύτηκε στην προσευχή του Ιησού. Και εδώ το υπογραμμίζουν με δύο γραμμές. Και επιμένουν και θα επιμένουν πως ο χρόνος που εξοδεύτηκε για την προσευχή του Χριστού είναι ο πιο πολύτιμος από όλους τους υπολείπους χρόνους. Γι' αυτό τον χρόνο μας χρεωστεί ο ουρανός. Για όλα είμαστε εμείς χρεώστε. Γι' αυτό τον χρόνο όμως όταν εμείς τον ξοδεύουμε σε αυτήν την προσευχή, την θεάρεστη φυσικά και δια της μετανοίας και την δια των δακρύων, μας χρεωστεί ο Χριστός και η Παναγία μας. Αλλά μέχρι να φτάσει κανείς σε αυτά τα μέτρα, τουλάχιστον να επαναλαμβάνει έστω και σαν ένας παπαγάλος, σαν ένα μηχανάκι, σαν ένα φερέφωνο λέγοντας την ευχή, διότι αυτή η συνήθεια βοηθεί πάρα πολύ και μόνον στον διάβολο προκαλεί ζημία. Ίσως να μην αντιλαμβανόμεθα τι συμβαίνει γύρω μας ή μέσα μας ή στον κόσμο αυτό, αλλά αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ο διάβολος. Έχουμε έναν πανούργο εχθρό που τα καταλαβαίνει όλα και τέλεια. Δεν χρειάζεται ούτε να μάθει τα γράμματα, τα γνωρίζει και καταλαβαίνει αμέσως πώς ενεργεί. Σε κάθε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, είναι σαν να εκρήγνεται μια ατομική βόμβα. Φανταζόμαστε πόσες ατομικές βόμβες, πνευματικές, εκρήγνυνται μέσα εις την μαύρη του καρδιά. Όλες αυτές οι ενέργειες που είναι αγιοπνευματικές προκαλούν αντίδραση σε αυτήν την πνευματική δράση. Εφόσον τον χτυπούμε, θα μας χτυπήσει. Ένα σκυλί που το χτυπούμε θα επιτεθεί ακόμα κι αν είναι και το πιο οικείο. Είναι φυσιολογικός ο πόλεμος και δεν είναι παράδοξος. Και μάλιστα κάθε μορφής πόλεμος και οι πιο απίθανες μορφές πολέμων. Κάποιο απόγευμα, πριν χτυπήσει ο Εσπερινός, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μιας μικρής και μου λέγει: «Η κορούλα μου πεθαίνει, παρακαλώ προσευχή, γρήγορα προσευχή, πεθαίνει, πεθαίνει». Και τι είχε? Αυτό το κοριτσάκι, το οποίο ήταν πνευματικό παιδί, είχε μια πνευματική εμπειρία πρώτου μεγέθους, αλλά για πρώτη φορά. Εγώ, επειδή είχα τέτοιες εμπειρίες και από άλλους πατέρες, της έδωσα ακριβώς τις συμβουλές και επανήλθε στη ζωή. Η καημένη πάγωσε. Έλειπε και ο πατέρας, έλειπε και ο υιός, και η μητέρα και η κόρη είχαν αίσθηση νεκρικής υγής. Είχαν πεθάνει οι άνθρωποι από το φόβο τους. Η κορούλα ξεψυχούσε και της έβγαινε η ψυχή. Απλώς είναι μια αίσθηση εμπειρίας πως ακριβώς είναι ο θάνατος. Πως θα αισθανθούμε εν ώρα θανάτου. Φαίνεται αυτό το κοριτσάκι, επειδή είναι πάρα πολύ καθαρό και αγνό, ο Θεός του έδωσε αυτό το λουκουμάκι το πνευματικό. Τώρα βέβαια ζει, επανήλθε, είναι καλά, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν σε μια κατάσταση νεκρικής υγής. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στους ανθρώπους. Φαίνεται ότι ο Χριστός, για να μας οφήσει και για να μας πλουτίσει σε εμπειρίες, μας δίνει τέτοια ραπίσματα, τέτοιες παιδαγωγικές επεμβάσεις. Αυτές είναι οι μαστιγώσεις του Θεού και οι τιμωρίες που πάλι καταλήγουν στην δική μας ωφέλεια. Και πού καταλήγουν? Στο να μας στεφανώνουν και να μας βραβεύουν και να μας δίδει ο Κύριος τα παράσημα, εάν κανείς υπομείνει. Πρέπει να ψηθεί πολύ καλά το ψωμί για να γίνει άρτος ειδής. Ούτε να είναι άζυμο, ούτε να είναι άψητο, ούτε να γίνει και κάρβουνο. Θα πρέπει να φτάσεις μια κατάσταση να είναι χρήσιμο και υγιεινό, όπως ο άρτος ο ειδής που τρώγουμε. Έτσι και στα πνευματικά, το σκεύος του σώματος και το τριμερές της ψυχής πρέπει να ψηθούν. Πρέπει να ψηθούν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και ονομάστηκε και παιδαγωγός και καθηγητής ο Χριστός μας, και τα μαθήματα είναι όλα παιδαγωγίες του. Από εκεί που δεν το φαντάζεται κανείς, ανά πάσα στιγμή σε όλους μας επεμβαίνει τόσο δυναμικά και απροειδοποιείται. Αλλά και μετά από προειδοποίηση πάλι μας ευνηδιάζει ο Χριστός, και πρέπει να είμεθα
πανέτοιμη. Γι' αυτό είπε «γρηγορείτε». Πάλι λέγω «γρηγορείτε». Το επαναλαμβάνει. Πότε θα έλθει ο νυμφίος των ψυχών μας. Ας μη μιμηθούμε εμείς τις άγονες Παρθένες. Και όταν ακούσουμε εκείνη τη φωνή, δεν έχουμε το λάδι της διακρίσεως και το λάδι της νύψεως. Να έχουμε αλείψει τις ψυχές μας. Δεν μπορούμε τότε μετά να ελεηθούμε. Όταν δεν έχουμε ελεήσει τις ψυχές μας. Όταν κλείσουν τα μαγαζιά της ελεημοσύνης και των δακρύων. Τότε, μετά θάνατον, δεν μπορούμε να δακρύσουμε. Δεν θα έχουμε σώμα να δακρύσουμε. Η ψυχή δεν μπορεί να δακρύσει χωρίς τα βιολογικά τα μάτια. Όλα τα επιτηρεί η ψυχή δια του σώματος. Γι' αυτό οι μακάροι οι πατέρες επιμένουν εις το να καλλιεργήσουμε αυτή την προσευχή, για να ξοδέψουμε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο σε αυτό το μυριοπόθητο και ευλογημένο όνομα του Χριστού μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

0: ένα λεπτό σημείο της νοεράς προσευχής, αυτής της νοεράς αθλήσεως, το οποίο όλους μας δυσκολεύει, είναι η συγκέντρωση του νου κατά την ώρα του κανόνος. Ο παπά Εφραίμ της Ξηροποτάμου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ έμπειρος, είχε πει μία σοφή κουβέντα. Πρέπει να προσέχουμε το μυαλό μας να μην αλυτεύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν κάνουμε τον κανόνα μας και κάνουμε κομποσχήνη και είμαστε απορροφημένοι στην ευχή, το μυαλό φεύγει, το μυαλό σκορπά, γυρίζει από εδώ και εκεί. Όπως είπε και ο Μακαρίτης, ο παπά Εφραίμ, αλυτεύει. Είναι μια πολύ σοφή παρατήρηση αυτή. Το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να το φυλακίσουμε, να το βάλουμε μέσα στο μπουντρούμι, μέσα στη φυλακή, έτσι ώστε να είναι κλεισμένο μέσα και να μην φεύγει. Είναι λεπτό πράγμα και δύσκολο, γιατί είναι θέμα μυαλού. Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος, αλλά να είναι μια άλλη κατάσταση του νοός που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την ελέγξει. Να πει, παίρνω ένα γατί και το κλείνω σε ένα δωμάτιο. Δεν γίνεται έτσι. Το μυαλό είναι μυαλό. Λοιπόν, θέλει κάποια ειδική επεξεργασία και φυσικά δουλειά συστηματική για να μπορέσει να κλειστεί και να είναι αφοσιωμένο. Όπως έλεγε κάποιος γέροντας, ο νους σου να είναι στην ευχή, να μην σκορπάει το μυαλό, αλλά εκεί, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, εκεί συνέχεια, και να το σκέπτεσαι και να επικοινωνείς με το Χριστό και να λες να με ελεήσει. Το δύσκολο είναι που το μυαλό σκορπάει. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το συγκεντρώσουμε? Να σας πω ένα παράδειγμα αλυτεύσεως του νοός εν ώρα προσευχής. Ήταν κάποιος ασκητής ο οποίος έλεγε την ευχή. Ήρθανε τα δαιμόνια, τον βομβαρδίζανε και λέγει, «Ρε, άιστο διάβολο!» Ξαφνικά, μεγαλοφόνος, είπε αυτό και δεν είχε και πειρασμούς. Του δίνει και μια αισχρή βρισιά και έφυγε ο πειρασμός. Τότε κατάλαβε την απάτη του εχθρού. Περίμενε ο εχθρός να τον κάνει να πέσει, να υπεί την αμαρτωλό την λέξη, και μετά όχι πως φοβήθηκε και έφυγε, αλλά λέγει, τώρα που έγινε αλήτης, τώρα δεν χρειάζεται να επιμείνω στον πόλεμο. Ήθελα να σε κάνω να χάσεις την υπομονή σου. Δεν θα αλυτεύσεις εν ώρα προσευχής, δεν θα αλυτεύσεις, θα υπομείνεις αγωνγίστος. Η αίσθηση της αμαρτωλότητος, η αίσθηση πρωτίστως της απανταχού παρουσίας του Χριστού μας και της αμαρτωλότητας δημιουργεί έναν αγνών θείον φόβο. Όχι κακόν, ο οποίος και το σώμα καθυλώνει και το νου προσκολάει στο όνομα των μνημονευόμενων. Εκεί είναι όλη η επιτυχία μας. Η αρχιτεκτονία της υποθέσεως. Αυτός ο αγνός θείος φόβος μαζεύει, διότι το μυαλό έχει γίνει 1000 κομμάτια. Πόσα πάθη έχουμε, τόσους μετεωρισμούς έχουμε, πόσες σκέψεις, τόσα πάθη. Ας φανταστούμε τι σκεπτόμαστε σε ένα 24ωρο. Λοιπόν, αν τα κάνουμε ταξινόμηση και μια αυστηρή ιεράρχηση, θα ειδούμε από πόσα δαιμόνια πολεμηθήκαμε και πόσους λογισμούς και πόσες συγκαταθέσεις κάμαμε. Ο αγνώστιος φόβος είναι σαν πόλος έλξεως, σαν πανίσχυρος μαγνήτης που μαζεύει τα τεθραυσμένα κομμάτια του νόους, τα διασπαρμένα, που αυτά κάνουν πτήσεις ανεξελέγκτως και είναι όλοι άσωτοι ιοί και είναι εις τα πιο βαθιά μπουντρούμια και στις βρωμιές της ασωτείας, όχι μόνο της βρωμιάς της αρκικής, αλλά κάθε μορφής, κυρίως του εγωισμού και της ιήσιος, διότι αυτά τα δύο δημιουργούν την πιο μεγάλη βρωμιά μέσα στην ψυχή και όχι στο σώμα. Η βρωμιά ξεκινά από την υπερηφάνεια του νοός μας, της ψυχής μας. Δεν είμαι εγώ σαν κι αυτόν. Σαν και εμένα δεν υπάρχει άλλος, ουδέποτε θα υπάρξει σαν και εμένα, είμαι μοναδικός, είμαι ανεπανάληπτος, είμαι. Και στο τέλος μπορεί να δαιμονιστεί εκεί που τα σκέφτεται αυτά και τότε να ειδούμε ποιος είναι. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν πως ενώ είπε την βρισιά, ακόμη και που τον εξαπέστειλε στον διάβολο, δεν έφυγε ο διάβολος, αλλά όταν είπε την άλλη λέξη τότε έφυγε. Τότε ο νους αλύτευσε. Επομένως θέλει ο εχθρός να ακούσει με τα δικά του αυτιά αυτές τις αισχρές κουβέντες, τις αρκικές, τις εμπαθείς. Του αρέσουν, διότι είναι συγκατάθεση της ψυχής. Είναι δικαιώματα αυτά. Δικαιώματα εισόδου μέσα μας. Και αυτό το δικαίωμα κρατά χρόνο μακρύ. πως έχει κανείς μια κάρτα που κρατάει ένα μήνα, ένα χρόνο και στο διάστημα αυτό του χρόνου μπορεί να ταξιδεύει άνετα ή να είναι όλα προπληρωμένα ή να είναι μειωμένα. Τα γνωστά για τους φοιτητές και τα λοιπά. Έτσι είναι και αυτό το δικαίωμα της εισόδου. Έχει το δικαίωμα να μπαινοβγαίνει μέσα στη διάνοια και να την ανακοινεί καλά-καλά. Πώς έχουμε την κουτάλα και ανακατεύουμε καλά-καλά το φαγητό για να μαγειρευτεί σωστά. Έτσι, έχει την εξουσία που παραχωρήσαμε εμείς μετά την πτώση. Να μπαίνει μέσα στο μυαλό, στη διάνοια, να την κάνει άνω-κάτω. Και μόνο με τη μνήμη του θανάτου, μόνο με την αίσθηση της αμαρτωλότητος, μόνο με την αίσθηση του αγνού θείου φόβου, αυτά τα πράγματα, τα κομματιασμένα και τα απομακρυσμένα μεταξύ τους έλκονται και πλησιάζουν. Και καθώς πλησιάζουν, ο άνθρωπος γίνεται απλούστερος. Θα γίνει στο τέλος μονοειδής. Για να φτάσουμε να έχουμε στο τέλος ένα και μόνο λογισμό. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Οι πατέρες χρησιμοποίησαν και το όνομα της Παναγίας λέγοντας πόσες φορές. Το όνομα της Παναγίας. Γονατιστή παρακαλώ. Τα χέρια σε στάση εκτάσεως. Τα χέρια σε στάση δεήσεως. Πριν ειδών. Το κεφάλι τελείως κάτω. Όπως εκείνος ο τελώνης. Και να βοώμαι από μέσα ενδομήχως. Χρησιμοποίησαν στάσεις σώματος, τρόπους προσευχής, μέχρι να ελκύσουν την Θεία Χάρη. Περισσότερο, να τους πλαχνιστεί ο Χριστός, να φύγουν οι βαρείς λύκοι των λογισμών. Μερικοί λογισμοί είναι τόσο αδιάντροποι, τόσο ανεδέστατοι, τόσο καταφρονητικοί, που δεν υπολογίζουν καμιά προσευχή. Πρέπει κανείς να γίνει πτώμα και συντρίμη για να φύγει εκείνος ο πείσμων λογισμός. Είναι μερικοί σαρκικοί λογισμοί καθώς και του θυμού και του εγωισμού που είναι τόσο πείσμονες που δεν φεύγουν εάν κανείς δεν ταπεινωθεί πραγματικά. Μου έλεγε ένας, αφού ταπεινώθηκα, ο εχθρός δεν φεύγει. Ο εχθρός είναι πονηρός αλλά δεν είναι βλάκας. Καταλαβαίνει πως δεν ταπεινώθηκες ακόμη πραγματικά. Δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό που έχει εξειδίκευση εργασίας εις τον απίθητο λογισμό να τον πλανά, να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο γήινο και αμαρτωλό εκτός από κάτι που συγκεντρώνει. Διότι όλα τα υπόλοιπα αποκεντρώνουν, απομακρύνουν και απομακρύνονται παρασάγκας μεταξύ τους. Κάθε λογισμός που δεν συγκεντρώνει απομακρύνει τα μέλη του νόους. Αυτά ούτε σωτηρία φέρνουν ούτε μετάνοια φέρνουν. Δεν τον απασχολεί τον διάβολο τον να μορφωθεί και το να μάθει αυτά, ούτε και θα ζηλέψει, ούτε και θα ασχοληθεί. Με μια ματιά καταλαβαίνει τι γίνεται, από απόσταση. Μόλις όμως αντιληφθεί ότι έμαθε το μάθημα ο άνθρωπος, όποιος και να είναι και θέλει να μαζέψει τα διεστώτα, και θέλει να μαζέψει τα εισπαρμένα, και θέλει να μαζέψει τα κομματιασμένα του νοός του τμήματα, και να τα κάνει ενοειδή, ένα εις το όνομα του Χριστού, τότε του κάνει γενική επιστράτευση. Δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε πόντο ο εχθρός. Έχει τόσο απέραντη υπομονή και για χιλιάδες χρόνια να μας πολεμεί. Δεν θα υποχωρήσει ούτε και θα κουραστεί. Απλούστατα. Ο Χριστός επειδή είναι τόσο αγαθός και βλέποντας ότι ο άνθρωπος είναι τόσο αμετανόητος, πολλές φορές αφαιρεί τη ζωή και αυτός ο θάνατος είναι πολύ μεγάλη ευσπλαχνία για όλους μας. Διότι ίσα ίσα μας αφαιρεί κάθε διάθεση αμαρτίας και σταματά και κάθε αμαρτία. Γιατί μετά τον θάνατο δεν μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Και ο πιο αμαρτωλός. Διότι αν θα ζούσε κι άλλο θα πήγαινε πιο βαθιά στην κόλαση. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει και έργο καλό εφόσον έχει φύγει από τη ζωή. Μόνο εάν έχει αφήσει κληρονομιά και διαθήκη πνευματική. Όπως οι Άγιοι Πατέρες έχουν αφήσει τα πατερικά τους κείμενα και την Αγία τους Βιωτή. Προάγονται οι Άγιοι. Δεν έχουν πάρει την τελική τους θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια με βάση τα συγγραμματά τους, με τα τόσα θαύματα, με τη μίμηση της ζωής τους, επειδή εμείς σωζόμαστε, αυτοί προάγονται. Λοχαγός πήγε τότε ο Άγιος, τώρα είναι αρχιστράτηγος. Και ακόμη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ακόμη προάγονται έτη και έτη, διότι σώζουν τόσες ψυχές. Κι όμως δεν κάνουν συγκεκριμένο έργο διασώματος, αλλά άφησαν κατάλοιπα, άφησαν διαθήκη πνευματική και το αντίστροφο. Πόσοι και πόσοι ηθοποιοί και τραγουδιστές και διεφθαρμένοι και ανήθικοι και σατανιστές έφυγαν από τη ζωή και άφησαν κατάλοιπα και έργα και βιντεοκασέτες και βιβλία και περιοδικά και έργα και συγγράμματα που είναι τόσο και τόσο βρωμερά και διεστραμμένα και πεπλανημένα και σατανικά. Όλες αυτές οι ψυχές που τα βλέπουν και ασχολούνται και αμαρτάνουν με τα μούτρα. Συνεχώς, συνεχώς. Τι κόλαση περιμένει εκείνους που είναι ηθική αυτούργοι και συγγραφείς όλων αυτών των έργων των πονηρών. Απέθαναν και η ψυχή τους δεν βρίσκει άνεση. Και στον Άδη βυθίζεται έτη και έτη, βαθύτερα, διότι η αμαρτία είναι οντολογικό πράγμα. Δεν υπάρχει, αλλά μόλις πραχθεί ζει στην αιωνιότητα η αμαρτία. Είναι ένα τέρας που δεν υπήρξε. Ξαφνικά υπάρχει και είναι ένας δράκος που θα τους φάγει όλους. Δεν θα γλιτώσει κανένας από αυτόν τον δράκοντα της αμαρτίας, εκτός αν μετανοήσει και κόψει και αποκεφαλίσει το δράκοντα μια και έξω. Εμείς έχουμε το δρεπάνι. Εμείς έχουμε τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος. Όχι απλώς να νικήσουμε, να αποκεφαλίσουμε, αλλά και να εξαφανίσουμε παντελώς την αμαρτία δια των πυλών της μετανοίας. Όχι της εξομολογήσεως, της μετανοίας. Εξομολόγησης είναι να υπό τα αμαρτήματά μου, αλλά περί μετανοίας είναι το θέμα, όχι περί εξομολογήσεως. Μετάνοια είναι να μην το ξανακάμω ποτέ. Άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Δεν θα τον ξανακάμω ποτέ και μπορεί να μην το εφαρμόσω όσες φορές και αν το υποσχεθώ. Ακόμη και αν ορκιστώ που απαγορεύεται ο όρκος. Διότι κανείς δεν έχει πονέσει πια τόσο πολύ για την αμαρτία που έπραξε ή θα πράξει. Εφόσον δεν πονάει ο άνθρωπος και το λέγει τόσο άνετα καμιά φορά και χαμογελαστά. Λέγει «έκανα εκείνη την αμαρτία» και χαμογελάει. Έτσι σαν να διηγούμαστε τα αμαρτήματα των άλλων. Δεν πάσχει η καρδιά. Δεν υπέφερε και νωρίτερα. Επομένως αυτός θέλει δε θέλει θα τα επαναλάβει. Ίσως και χειρότερα θα κάνει. Διότι μετά από μια εξομολόγηση, μετά θα βομβαρδιστεί και περισσότερο. Κι έτσι λοιπόν οι πατέρες, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Εφραίμ Σεραγιώτης, επιμένουν πως η μνήμη του θανάτου, η αίσθηση της αμαρτωλότητας, αλλά κυρίως αυτός ο αγνώστιος φόβος, πηγή θείας φιλοσοφίας, θα συγκεντρώσει και θα κρατήσει αυτόν τον νου ενωμένο. Η δε ευχή θα αρχίσει να ανεβάζει τον νου στο όνομα του Χριστού και να τον ενώνει με τον ίδιο τον Χριστό. Η δε δοξολογία και ευχαριστία, δια όλα τα λυπηρά και τα ευχάριστα, θα προάγει έτη και έτη την χάρη μέσα στο νου μας. Βλέπουμε ότι ο αλήτης νους, το απολωλός αυτό πρόβατο, άσωτος ιός ο νους μας, περιπολεύει. Και πού δεν περιπολεύει, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Εξιχνιάζει τους πάντες, θέλει να νομίσει ότι τα καταλαβαίνει όλα και τα ερμηνεύει όλα, αλλά δυστυχώς δεν είναι καθόλου όπως τα βλέπουμε και όπως τα σκεπτόμαστε, και για εμάς και για τους άλλους. Είναι τόσο μεγάλο μυστήριο πλησίων, που δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς τον εαυτό μας χωρίς Πνεύμα Άγιο. Θα μας καταλάβει ο άλλος? Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας καταλάβει. Ο μόνος καρδιογνώστης, ο μόνος καρδιοπλάστης. Ούτε οι άγγελοι μπορούν να μας καταλάβουν, ούτε οι δαίμονες, ούτε και η Παναγία χωρίς Πνεύμα Άγιον. Κανένας, μόνον ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν η αδολεσχία πάνω σε αυτό το θέμα είναι η καθεαυτοεργασία μας και είναι και η διδασκαλία όλων των πατέρων. Όταν κανείς βρεθεί μόνος του σε μια ώρα δύσκολη, διότι πάντα θα βρεθεί ο άνθρωπος σε μια τελεία μοναξιά, σε μια τελεία δυσκολία, μακριά από όλους, κάποτε εις το χρόνο θα βρεθεί ή σε μια ώρα κινδύνου, το όνομα αυτό είναι το μόνο που μας συνοδεύει και μας συντροφεύει και μας παρηγορεί οντολογικά, όχι έτσι συναισθηματικά, αλλά πραγματικά, διότι ο Χριστός δεν είναι μόνο πανταχού παρών, αλλά είναι κυρίως μέσα μας. Αυτό το κομμάτι που είναι μέσα μας, με τη μνήμη του ονόματός του, ενεργεί και βιώνεται εντός μας.
1: Πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, ενθυμούμε νοσταλγικά με πολύ ιερά συγκίνηση, πριν από αρκετά χρόνια είχα μεταβεί με μερικούς αδελφούς εις το κελάκι των Αγίων Αποστόλων, δίπλα εις την Ιερά Μονή του Διονυσίου. Τότε ακόμη έζη ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Θεόκλητος, ο Διονυσιάτης, και συζητήσαμε μερικά πράγματα. Πήραμε την ευχή του, μας συμβούλευσε για πολλά μοναχικά ψυχοφέλημα όντως θέματα, και τα βάλαμε στην καρδιά μας, διότι ο γέροντας με πολλή συγκίνηση, με δάκρυα στα μάτια, έλεγε αυτά τα πράγματα. Σε μία από αυτές τις σπάνιες διαμέρα των αμαρτωλών εκεί μεταβάσεις, αλλά τόσο δυνατές, αλυσμόνητες, εφόρους ζωής, αλυσμόνητες, περίπου το 1994, μία από τις τελευταίες φορές, στο κελάκι του πάντοτε, είχε πει ότι κάθε φορά διημάς τους αγιορείτας μοναχούς που πλησιάζει η μεγάλη εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως, πανηγυρίζουν πολλοί ερημίτε, σπηλαιώτε, ασκητέ, άγνωστοι και από πολλούς πολλούς μοναχούς του Αγίου Όρους, διότι δεν είχαν συχνή σχεδόν καθόλου επικοινωνία. Πολύ σπάνια πήγαιναν στα κοινόβια το εργοχεράκι τους και να πάρουν παξιμάδι, ελές, λίγο λαδάκι, πολύ σπάνια λίγο μαγειρευμένο φαγητό, ξηρούς καρπούς, για να τα έχουν το υπόλοιπο διάστημα, και ένα μήνα και δύο μήνες και τρεις μήνες έκαναν να μεταβούν στα κοινόβια. Στο υπόλοιπο διάστημα έγκλειστοι, άγνωστοι παντελώς, δεν μετέβαινε κανείς στα κελάκια αυτά. Πανηγυρίζουν, έλεγε ο μακάριος γέροντας ο πατήρ Θεόκλητος, ότι έλεγε και ο γέροντάς του ο μακαριστός πατήρ Γαβρίλ, ο καθηγούμενος του κοινοβίου εκείνου, που εκλαίει σε όλο το Άγιον Όρος και το κοινόβιό του τόσους χρόνους και σαράκοντα, ότι οι στανιάτα τους εγνώρισαν ασκητάς στο Άγιον Όρος εμπείρους του ακτίστου φωτισμού, και μάλιστα πολλάχης, όχι άπαξ και δις, αλλά αρκετές φορές. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήσαν μοναχοί, όχι κληρικοί, και ιερωμένοι, παπάδες όπως τους λέμε, αλλά κυρίως απλοί μοναχοί, δεν θέλησαν να πάρουν αυτά τα διακονήματα, τα αξιώματα. Ο Θεός το κανόνισε βεβαίως έτσι, αλλά ηξιώθησαν αυτών των μεγάλων ανεκλαλήτων θείων δωρεών. Και έλεγε ο πατήρ Θεόκλητος ότι όταν θα φύγουν εκείνα τα τελευταία γεροντάκια, υπήρχαν ακόμη στη ζωή, η επόμενη γενιά και η δική μας, η νεότερη γενιά, θα στενάζει, θα αναστενάζει και θα νοσταλγεί αυτούς τους οσίους πατέρας που υπο...

προσωπικές τους εμπειρίες είπαν και δίδαξαν. Τα πήραν μαζί τους για τον άλλον κόσμο και ευτοχεύσαμε και θα γίνουμε ακόμη πιο φτωχοί και πένητες, και φτωχοί και πένητες, πνευματικά πάντοτε, έλεγε ο πατήρ Θεόκλητος, διότι όχι απλώς θα απουσιάζει από την γενιά των μοναχών τέτοια εμπειρία ή εμπειρίες, αλλά δεν θα ασχολούμεθα και καθόλου με τέτοια θέματα. Θα τα θεωρούμε, όπως λένε σήμερα, ούφο, άγνωστα πράγματα. Τι είναι τούτα? Δουλειά και πάλι δουλειά. Όλα χρειάζονται. Αυτά δεν είναι απλώς θεολογικά ζητήματα. Είναι μέσα στην ουσία μας, είναι μέσα στη φύση μας, μέσα στην πνευματική μας πορεία. Και οι παλιότεροι πατέρες τα επίστευαν, τα εφρόνουν, πολλοί εξ αυτών τα εβίωσαν. Οι μετέπειτα πατέρες εδιδάσκοντο από αυτές τις αναμνήσεις, τα διάβαζαν, τα ξαναδιάβαζαν και είχαν σαν παρακαταθήκη, σαν προμετωπίδα, λίγα λογάκια του τάδε γέροντος, λίγα λογάκια του άλλου γέροντος, τα είχαν κρεμασμένα πίσω από την πόρτα του κελιού τους, ώστε κάθε φορά να τα διαβάζουν, να τα μελετούν, καρδιακώς να τα μελετούν από μέσα, όχι απ' έξω. Πώς επέτυχαν αυτά τα πράγματα και μάλιστα εν ώρα προσωπικής προσευχής και σε πολύ ελαχίστους μέσα στις ιερές εκκολουθίες και ακόμη στις ιερές αγρυπνίες, στις πανηχίδες ή ακόμη και στην Θεία Λειτουργία, για να μην γίνει γνωστό και φανερό η μεγάλη αλίωση του ανθρώπου και τα μάτια που παίζουν, κοιτούν τον έναν, κοιτούν τον άλλον, σκέφτομαστε αυτό, σκεφτόμαστε εκείνο, για να μην γίνει αυτό το πράγμα, για να ασφαλιστεί και ο άνθρωπος. Γινόταν λοιπόν στα ιδιαίτερα δώματα, τα πνευματικά, σε προσωπικές προσευχές, στους χώρους της κυρίως προσευχής του κανόνους. Υπήρξαν δε και προσκυνητέ που ήρθαν στο Άγιον Όρος πριν από πολλές δεκαετίες, ένα άγνωστο Άγιον Όρος τότε και πολύ αγιασμένο και ευλογημένο, λαϊκοί προσκυνητέ, έμπειροι αυτού του ακτίστου φωτισμού και συνεζήτου με ερημίτας τις κοινές τους εμπειρίες. Όπως παλιότερα ερχόταν άλλοι ασκητέ και πήγαιναν να βρουν γεροντάκια εδώ και εκεί, ανά τους αιώνας, να μιλήσουν τις κοινές τους εμπειρίες, τις προσωπικές τους εμπειρίες, όχι μόνο αυτά που γράφουν τα Άγια Βιβλία, τα παλιά και τα νεότερα, αλλά ήθελαν να διαπιστώσουν μήπως είναι μόνον αυτοί που είχαν τέτοιες γνώμες, μήπως είχαν και πλανηθεί και ήταν από τον πειρασμό, διότι αν δεν υπάρχει παρόμοια εμπειρία σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους, μήπως ήταν και εξευονήμων να εμφανιστεί ο εχθρός ως άγγελος φωτός, ως αρχάγγελος φωτός, μολονότι και αυτό το φως που παίρνει είναι κίτρινο. Να το λευκάνει δεν δύναται ο εχθρός, όσο και χρωστήρα και να έχει και να το βάφει, να το ξεβάφει, να το λευκάνει μέχρι χρώματος κιτρίνου, περισσότερο αδύνατον. Έτσι λοιπόν φαίνεται το σωστό από το λανθασμένο, η πλάνη από την υγιά διδασκαλία και εμπειρία της Εκκλησίας μας. Και συνέχιζε ο πατήρ Θεόκλητος με τα δακρύων ότι τέτοιες ημέρες παραμονές της Αγίας Μεταμορφώσεως και κάθε χρόνο οι ερημίτες του Αγίου Όρους πανηγυρίζουν και την παραμονή της Θείας Μεταμορφώσεως κάνουν αγρυπνία όλη τη νύχτα. Στα κελάκια τους βγαίνουν έξω από τα κελάκια τους και αν είναι και καθαρός ουρανός ο έναστρος, να έχουν μια άμεση επικοινωνία κατευθείαν, όχι ρομαντικά που κάνουμε εμείς πολλές φορές, αλλά καθαρός πνευματικά με τα μάτια της πίστεως να διεισδύουν μέσα από το σύμπαν για να φτάσουν στον ουρανό, στον αγγελικό ουρανό, να ξεπεράσουν και επέκεινα αυτού, να φτάσουν εκεί που είναι ο θρόνος του Χριστού μας και ο θρόνος της Παναγίας μας. Τόσο πόθο και δίψα ήχον. Και έκαναν λοιπόν αγρυπνία με το κομποσκινάκι τους ή ακόμη και με καρδιακή προσευχή όλη τη νύχτα. Τέτοιου είδους αγρυπνία έκαναν αυτοί οι ερημίτοι και οι ασκητέ μας και οι έγκλειστοι και οι σπηλιώτε και έκαναν αυτού του είδους την ακολουθία πολλές ώρες, 12 και 15 ώρες προσευχή με την ελπίδα μήπως και ο Θεός τους δώσει εκείνη την ημέρα που ξημέρωνε της Αγίας Μεταμορφώσεως κάποιο λουκουμάκι πνευματικό, όπως χαρακτηριστικά το έγραφαν. Λουκούμι πνευματικό είναι από το συνηθισμένο δώρο το αγιορείτικο ως κέρεσμα και το διαπιστώσαν. Άλλος το έγραφε
ένα δώρο, ένα ψίχολο, μία αρανίδα χριστιανική.

0: Θεέ από τους απείρους ωκεανούς της Θείας Χάριτος ράνουν στην καρδία μου. Και υπήρχε αυτή η εμπειρία η μυστική. Αργότερα κάναν τις συνάξεις και τα συζητούσαν τι συνέβη στον έναν, τι συνέβη στον άλλον. Δεν παρέλειψε ο γέροντας να πει ότι ο πατήρ Θεόκλητος, ο μακαριστός αυτός αγιασμένος άνθρωπος, όντως και παρεξηγημένος όμως από πολλούς, τέλος πάντων, ότι έκαμνε και τις εμφανίσεις του και ο διάβολος, προσπαθώντας να πείσει τους προχωρημένους ασκητές ότι όντως για την μεγάλη ευλάβεια και πνευματικότητα και αγιότητα να έρχεται το άκτιστο φως να παρηγορήσει τώρα και την ψυχή τους και το σώμα τους. Αλλά ήταν τα κοινά πιστήρια ότι δεν αισθανόταν η καρδία αυτή την απέραντον γαλήνη και χαράν και χάριν. Στην θέα του εχθρού σαλεύει και δονείται η καρδία, ανεπαίσθητα. Όσο και να θέλει ο εχθρός να την γαλινεύσει, είναι αδύνατον. Αν δεν τολμήσει και ομιλήσει δήθεν για να σιωπήσει και να γαλινεύσει, τότε θα γίνει σεισμός κατόρρυχτερο μέσα στον άνθρωπο. Τόσο φόβο και τρόμο εμβεί στα ότα ακόμη και του σώματος, ακόμη και ένας γλυκός, ένας παρθέσιος λόγος του εχθρού. Επομένως δεν μπορεί να μιλήσει, θα προξενήσει μεγαλύτερο φόβο. Και γι' αυτό βλέπουμε οι αυτές οι ακολουθίες, οι υμνολογικές της Θείας Μεταμορφώσεως, οι κανόνες συγκεκριμένα, αλλά και τα τροπάρια και του Πολυαλαίου είναι τόσο διαλεγμένα από το Ιερό Ψαλτήριον, ώστε να είναι ένα και ένα διαλεγμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλα γεμάτα από εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν αυτές τις Άγιες ημέρες της Μεταμορφώσεως οι πατέρες και μάλιστα οι ερημίτες, ακόμη υπάρχει έτσι αμυδρά αυτή η παράδοση, θέλουν να ζήσουν το γεγονός λίγο διαφορετικά, να ξεφύγουν από τα τετριμένα, τις πολλές ακολουθίες, τις ακατάπαυστες ψαλμωδίες που γίνονται, αλλά εάν θα μείνει κανείς έως εκεί, θα μένουμε πάλι μέσα στον τύπο, μέσα στα φύλλα και καμιά φορά στα ξερά φύλλα, ενώ ο καρπός είναι άλλος. Προηγούνται αυτά, αλλά είναι προεόρτια και οι ακολουθίες και οι ψαλμωδίες για να οδηγήσουν κάπου αλλού. Εάν θα μείνουμε μέχρι εκεί, χωρίς πόθο, χωρίς δίψα, χωρίς νοσταλγία, χωρίς πίστη, όχι να αξιωθούμε, αλλά τουλάχιστον να νοσταλγήσουμε αυτή την εμπειρία των γεροντάνων μας, των πνευματικών μας παππούδων, που αυτοί τα ηγέφθησαν κατά κόρον πουλάκης, τότε κανείς δημιουργεί έναν άλλο είδος μοναχισμού, στήρο πνευματικά, που μένει μένος στο έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, αλλά μέσα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στο βάθος της καρδίας. Αυτό τον πόθο των παλαιών πατέρων για την άκτιστην αυτήν φωτοχυσίαν πόθο και δίψαν του ουρανού, ως εορτή του μέλλοντος αιώνος να χαρίζει έστω και αμυδρός ο γλυκύτατος Χριστός μας με τη βοήθεια της Παναγίας μας, αδελφοί μου αγαπημένοι και εσύ μας σε ευθελείς.
1: Ανακαλύπτοντας αθέατες ωραιότητες έκπληκτοι από τους ωκεανούς και τους ουρανούς τους. Θες συνέχεια να προχωράς και να ανεβαίνεις αχόρταστα και αξεδίψαστα για το ζωντανό Θεό. Αλλιώς αναπολόγητοι θα σταθούμε εκείνη τη ημέρα. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον. Αύγουστος, πριν από αρκετά χρόνια, στον Άθωνα, ο μακαριστός γέροντας πατήρ Εφραίμ, σε ένα ηχογραφημένο από τα μέτρητα αποκαλυπτικά ομιλήματα που καταγράφηκαν θεία προνοία εκεί στην τράπεζα του Σεραγιού, όντως γίναμε με το φευγιό του ακόμα πιο φτωχή. Δόξα το Θεό όμως που παρέμειναν καταγεγραμμένα όλα αυτά οι σοφοί θεόπνευστοι και θεοκίνητοι λόγοι οι δικοί του και των ιεροκηρύκων του Παραδείσου. Θα είμαστε αναπολόγητοι αδελφοί μου. Χιλιάδες ομιλήματα Αγίων διαβιβαστών των εντολών του Αγίου Θεού υπάρχουν διαθέσιμα και άφθονα γύρω μας στις σκοτεινές αυτές μέρες. Μας στέλνει συνεχώς ο πολυεύσπλαχνος και πανευμήχανος σωτήρας, κατηχητές να μας αποκαλύψουν τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του. Ένας από αυτούς, διαλεκτός, ο μακαριστός πατήρ Εφρέμος Σεραγιώτης, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Πάτερ Εφρέμ, υπέ λόγων», ξεδιαλύνοντας όσα μέχρι χθες σκέπαζε η θλιβερή μας άγνοια, ποτέ δεν βγήκε λόγος σαπρός από το στόμα του, μα μόνο ωφέλιμη. Προς οικοδομήν της χρίαση να δω χάριν της ακούουσιν, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Δροσίζων και διαφωτίζων της ρήμαση, δεν παρέλειπε ποτέ κάτι να πει από του Χριστού μας τα αιώνια, όταν οι ματιές μας τον προσκαλούσαν κάθε που σουρούπωνε εκεί στο Σεράι, όπου αλλού τον οδηγούσε η θυσιαστική του αγάπη, να πει λόγων αγαθών, και πάντοτε κάτι νέο φώτιζαν τα ομιλήματά του, μια ζωή αδολεσχία και εξερεύνηση στα κρίματα, στα μαρτύρια, στα δικαιώματα του Κυρίου, κάθε φορά και μια νέα πτυχή της παραμικρής ελάχιστης λέξης των δικαιωμάτων του Τριαδικού μας Θεού. Αυτά αγάπησε ο γέροντας πιο πολύ και από τον χρυσό, επιποθώντας, λαχταρώντας τη σωτηρία της ψυχής του και όλων, μα όλων ημών, ανεξαιρέτως όλων ημών των αδελφών του. Συν Θεώ, θα είμαστε και στην επόμενη εκπομπή με το πέμπτο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς. Ο Χριστός μας, για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, τη Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάους πέλων φάος, τον εκγενετής οματής τυφλών λόγε. Είναι η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα εδώ μέσα από το ραδιόφωνο, σε αυτήν την όμορφη φιλική συντροφιά τη ραδιοφωνική που έχετε αγαπήσει και που μαζί συνοδοιπορούμε έστω και ραδιοφωνικά, αλλά θέλω να πιστεύω περισσότερο καρδιακά. Για όσους ρωτούν, μπορείτε να βλέπετε ή να ακούτε περισσότερες εκπομπές μας στο ιστολόγιο μας, εκεί που είναι συγκεντρωμένες, Ρωμαϊκό Βήμα, και εκεί υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας για όσους θέλουν να καταθέτουν, όπως και κάνετε, τα ερωτήματά σας, τις αντιρρήσεις ενδεχομένως, τις αμφιβολίες για όσα συζητούμε και συμβουλές για όσα θέλετε να αλλάξουμε μέσα από την εκπομπή μας αυτή, από αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά και, όπως είπα, συνοδοιπορία. Ανέφερα στην αρχή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι θα μιλήσουμε σε ένα γενικό πλαίσιο για την έκτη Κυριακή από του Πάσχα, για το θαύμα του Κυρίου μας στον τυφλό. Για έναν τυφλό ο οποίος γεννήθηκε με μία ιδιαιτερότητα. Δεν συνέβη αυτό κατά τη διάρκεια της παιδικής.

απλά τυφλός αυτός ο άνθρωπος, αλλά στην ουσία έλειπαν και εκόρες του οφθαλμού. Δηλαδή δεν έλειπαν ακόμα και οι κόρες των οφθαλμών του, των ματιών του. Ήταν σαν να μην υπήρχε καθόλου δηλαδή οφθαλμός. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάνει ακόμα πιο δύσκολο μια λογική προσέγγιση ιατρική, θα λέγαμε. Εδώ όμως έχουμε θαύμα. Ένα από τα πολλά θαύματα της Καινής Διαθήκης, το οποίο οι Άγιοι Πατέρες το προσεγγίζουν όπως και όλοι μας με την πίστη, πόσο δε μάλλον όταν είναι παρόν ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλω σε αυτό το σημείο, πριν αναφερθώ σε αυτό το θαύμα, να υπενθυμίσω στην αγάπη όλων ότι και τις προηγούμενες Κυριακές εορτάζαμε στην Αγία μας Εκκλησία το θαύμα εις των παραλυτικών, αλλά και το θαύμα εις την Σαμαρίτιδα, την Αγία Μετέπειτα Φωτεινή, και στις δύο περιπτώσεις που είπα μόλις, αλλά και εις το θαύμα του τυφλού, κυρίαρχο μέσο, θα λέγαμε, θεραπείας είναι το νερό. Το νερό, το οποίο ως γνωρίζουμε σε πολλές περιοχές, ακόμα και σήμερα, σε πολλές περιοχές που δεν έχει φτάσει το Ευαγγέλιο του Χριστού μας και η αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, αυτό το νερό έχει για πολλούς, για να μην πω μόνο θεραπευτικές, αλλά ούτε μόνο ιαματικές, αλλά και θαυματουργικές ιδιότητες για πολλούς. Φανταστείτε, εκεί που επικρατεί το σκοτάδι σήμερα και δεν έχει φτάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου της Ορθοδόξου πίστεως. Λίγο όμως πριν ξεκινήσω, θέλω να πω κάτι ως κατάθεση ψυχής. Εσείς ξέρετε και ακούτε από την εκπομπή ότι αποφεύγω να κάνω προσωπικές καταθέσεις. Δεν το κάνω ποτέ. Σήμερα όμως έχω την αίσθηση, ταπεινά το λέγω, ότι εδώ ταιριάζει εις την περίπτωσή μας. Ενθυμούμε μία πρόσκληση σε μία ομιλία. Συνέβη 2 χρόνια πριν, εις το κέντρο των Αθηνών, εις τη Μενάνδρου, για όσους γνωρίζετε. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας σύλλογος κοφών και εκείνη την ημέρα είχε διοργανωθεί μία ομιλία, με είχαν καλήσει ως ομιλητή. Ένα θέμα, αν ενθυμούμε, πρέπει να ήταν αφιερωμένο στην Ευαγγελική περικοπή του Ασώτου, στην παραβολή του Ασώτου. Και ήσαν πολύ κοφάλαλοι και πολύ τυφλοί. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μετά την ομιλία ένιωσα όταν δεν ήλθα εις το σπίτι μου, ένιωσα μεγάλη λύπη προς τον εαυτό μου. Ένιωσα σαν να είμαι ο μεγαλύτερος, ενδεχομένως και να είμαι ο μεγαλύτερος αχάριστος άνθρωπος επάνω στον πλανήτη. Δεν το λέγω ταπεινολογώντας, θα εξηγήσω γιατί. Ένιωσα τόσο αχάριστος άνθρωπος, τόσο αγνώμων, όταν είδα τόσους ανθρώπους με τέτοια προβλήματα, προβλήματα ακοής, προβλήματα οράσεως, να έχουν απίστευτη διάθεση, χαρούμενη διάθεση, να κατακλείζονται από συναισθήματα ευδιάθετα, να έχουν μία προσμονή, μία ελπίδα, ένα χαμόγελο, μία ευθυμία. Ένιωσα τόσο άσχημα όταν αρτιμελίσων, όταν σχεδόν έχουμε τα πάντα, και πολλές φορές αρχίζουμε και γκρινιάζουμε, δεν δείχνουμε καλή διάθεση, όλο παράπονα, όλο μου φταίει κάτι, ποτέ δεν βλέπω το χαμόγελο να διαγράφεται στο πρόσωπο, συνέχεια είμαι κατηφής, συνέχεια είμαι θυμωμένος, μου έκαμε εντύπωση. Και το λέγω σε νέους και νέες που αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές πρέπει και εμείς όλοι να μπούμε σε μια τέτοια, θα έλεγα άτυπα, μια σύγκριση με ανθρώπους που έχουν στερηθεί όσα για μας είναι αυτονόητα. Δεν είναι όμως αυτονόητα, αγαπητοί φίλοι. Και το λέγω με πόνο ψυχής. Αν κάποιος από εσάς μέσα στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του
έχει προσωπική εμπειρία αυτών των καταστάσεων, μπορεί να καταλάβει περισσότερα από εμένα, διότι τα βιώνει. Εγώ δεν τα βιώνω. Εβίωσα μόνο 2 ώρες, 3, όσο ήταν η ομιλία και η συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, δεν είναι αυτονόητα αυτά τα οποία έχουμε, γι' αυτό και θα πρέπει να δοξάζουμε νυχθημερών τον Άγιο Θεό, να προσευχόμεθα νυχθημερών για αυτές τις ψυχούλες που στερούνται όσα για εμάς είναι αυτονόητα, και παρακαλώ την αγάπη όλων για να το κλείνω εδώ το θέμα. Μην είμεθα κατηφής και κατσούφιδες και γκρινιάριδες και συνεχώς παράπονα και γκρίνια συνέχεια. Όχι, όχι, παρακαλώ την αγάπη όλων. Ας αφήσουμε το χαμόγελο να ξεχυλήσει. Όλοι έχουμε προβλήματα. Αγαπητοί νέοι και νέες, όλοι έχουμε προβλήματα. Και όσοι δεν τα παρουσιάζουμε προς τα έξω, ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα. Δεν είναι όμως αυτός λόγος να είμαστε μονίμως με ένα παράπονο και με μία γκρίνια συνέχεια στο πρόσωπο. Ας αφήσουμε τον Άγιον Θεό να έλθει. Ας αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, μπορείς να κάνεις κάτι πολύ απλό. Από το να γκρινιάζει συνέχεια για το σκοτάδι που επικρατεί γύρω σου, τράβηξε, λέει, την κουρτίνα και άσε άπλετο το φως να εισέλθει μέσα στο δωμάτιο σου. Κάμ' το κι εσύ. Άσε το φως του Χριστού να εισέλθει μέσα στο δωμάτιο της ψυχής σου ή στην καρδιά σου, να φύγει το σκοτάδι, και τότε μπαίνουμε σε μια άλλη πνευματική κατάσταση που κατανοούμε πολλά πολλά και πολύ περισσότερα. Για την Κυριακή λοιπόν την 6η από του Πάσχα, αυτός ο τυφλός, όπως είπαμε, γεννήθηκε τυφλός. Μάλιστα, στην ερώτηση των μαθητών του Κυρίου μας, ποιος ευθύνεται γι' αυτό, εδώ ο Άγιος Θεός έρχεται και δίδει μια αποστομωτική απάντηση εις τους Αγίους Αποστόλους, αλλά και εις όλων των κόσμων και εις εμάς σήμερα που ρωτούμε περίπου παρόμοιες, σχεδόν τέτοιου είδους ερωτήσεις που κάνουμε συνεχώς. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι φοβερό ενδεχομένως και ρωτάμε γιατί να συμβεί, γιατί να επιτρέψει ο Άγιος Θεός, και έρχομαι εγώ και αρχίζω και λέγω γι' αυτό το λόγο, έρχεται ο άλλος γι' αυτό το λόγο, έρχεται ο άλλος γι' αυτό το λόγο, και αρχίζουμε όλοι και είμαστε εκφραστές του Θείου Θελήματος. Ο ένας θα πει κάτι, ο άλλος θα πει λιγότερο, ο άλλος θα πει περισσότερο. Όλοι εκφράζουμε το Θείο Θέλημα. Από πού και ως πού. Ποιος ξέρει. Ποιος γνωρίζει. Ενθυμούμε, έλεγε ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, αυτός ο μεγάλος λαϊκός ιεροκήρυξ, που αφιέρωσε τη ζωή του στην κατήχηση και στην Ιεραποστολή. Έβαζε από την τσέπη του, μας λέγει, η ιστορία, όσοι τον εγνώρισαν διαζώσεις, έβαζε χρήματα από την τσέπη του για τα κόμιστρα της εποχής, είτε με αυτοκίνητα είτε με το τρένο της εποχής, και πήγαινε σε όλη την Ελλάδα όπου τον καλούσαν για να κηρύξει Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα, και ποτέ δεν έπαιρνε χρήματα. Έκαμνε τεράστιο ιεραποστολικό έργο. Έλεγε λοιπόν ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, αυτή η μεγάλη μορφή πνευματική, κάποτε, λέγει ο Παναγόπουλος, με είχαν ειδοποιήσει ότι ένας γνωστός μου, μακρινός συγγενής, επερνούσε δύσκολα διότι ευνίδια εκοιμήθη ο υιός του, ένα νέο παλικάρι, και πήγα, λέγει, στην κηδεία. Και τότε είχε έρθει, λέγει, ένας επίσκοπος και έλεγε ότι τον αγάπησε, έλεγε, από ωραίας πύλης, τα λέγει αυτό ο Παναγόπουλος. Τον αγάπησε το παιδί μας ο Άγιος Θεός, γι' αυτό τον πήρε κοντά του. Και άρχισε να λέγει τέτοια. Και τότε λέει ο Παναγόπουλος, μα ποιος γνωρίζει ποιο είναι το Θείο Θέλημα. Μπορούμε εμείς να πούμε για ποιον λόγο ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάλεσε κάποιον νέο κοντά του. Μπορούμε να το γνωρίζουμε. Θα μου πείτε, μα είναι λόγια που ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή στα ότα και στα αυτιά των γονέων είναι βάλσαμο και παρηγοριά. Μπορούμε όμως να γίνουμε εκφραστές του Θείου Θελήματος. Δεν θα ήταν πιο πρόσφορο να μην ομιλούμε γι' αυτό, αλλά να ερχόμεθα να αγκαλιάζουμε κάθε πατέρα και κάθε μητέρα. Τα λέω αυτά, δεν είναι δικά μου λόγια, τα υπενθυμίζω, είναι του Μακαριστού Παναγόπουλου, διότι δεν μπορούμε να γινόμαστε εκφραστές του Θείου Θελήματος. Θα αφήσουμε τη Θεία Πρόνοια να λειτουργεί και εμείς θα επιστρατεύουμε ταπείνωση και υπακοή
σε όλη αυτή την πνευματική διάσταση και σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα που κάνουμε. Όταν λοιπόν ρωτούν οι μαθητές του Χριστού μας, ο Κύριος λέγει ότι εμέσως πλην σαφώς όλα γίνονται για να δοξαστεί το όνομα του Αγίου Θεού. Και μάλιστα στον πιο εσωτερικό πυρήνα του θαύματος, εκεί έχουμε ότι την σκηνή όπου ο Κύριος μας «Πτήσας χαμέ», διαβάζουμε, «και πυλών πίσας», επέχρισε τους τύπους των οφθαλμών αυτού, τους τύπους των οφθαλμών. Δεν του έδωσε νερό. Δεν τον εβάπτισε, θα λέγαμε, με νερό για να τον ιατρεύσει ο Κύριος μας. Αλλά «πτήσας χαμέ», έπτυσε κάτω. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν ότι γιατί το κάνει αυτό, διότι η χάρις από του εμπτήσαντος στόματος του Χριστού μας εδόθη εις των τυφλών, για να φανεί η δόξα του Αγίου Θεού. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα θαύμα το οποίο το μέσον είναι το νερό. Η πηγή του θαύματος όμως είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό και του λέγει να υπάγει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ ο Κύριος μας, του λέγει του τυφλού, διότι η κολυβήθρα του Σιλοάμ, με την ιστορία που έχει στην Παλαιάν Διαθήκη την γνωστή, ευρισκόταν έξωθεν της πόλεως των Ιεροσολύμων. Έξω δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα, της παλιάς πόλης των Ιεροσολύμων. Έχει όμως σημασία εδώ, διότι εφόσον έπτυσε ο Χριστός μας εις το χώμα, μάλιστα εδώ οι Άγιοι Πατέρες έχουν και λέγουν «να και πάλι το χώμα», ως υλικό στοιχείο για να επιθυμίζει τον άνθρωπο από που προήλθε. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι, το τονίζω, ο Κύριος μας να μπορούσε και μόνο με ένα νεύμα του αμέσως να κάνει το θαύμα, με έναν λογισμό του. Όμως αφήνει ο Κύριος μας να ταπεινωθεί μπροστά στους άλλους και κάμνει αυτή τη διαδικασία, αυτό το τελετουργικό, θα λέγαμε, «πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας», επέχρισε τους τύπους των οφθαλμών αυτού, για να φανεί η χάρις από του εμπτήσαντος στόματος του Χριστού μας, για να φανεί η χάρις του Αγίου Θεού. Και εδώ, στο σημείο αυτό, θα λέγαμε οι δογματολόγοι της Εκκλησίας μας, καινοδιαθηκικά και οι καινοδιαθηκολόγοι, όσοι δηλαδή ασχολούνται με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, μας λέγουν ότι μέσα από αυτό το σημείο και από αυτό το τελετουργικό, επιτρέψτε μου τη φράση, τη λέξη, του θαύματος, διαφαίνεται η Θεία Φύση και η ανθρώπινη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή εδώ βροντοφωνάζει ότι ο Κύριος μας είναι Θεός, και Θεός και άνθρωπος. Πού είναι οι χιλιαστές να τα ακούσουν και οι μάρτυρες του Ιεχώβα, που δεν μπορούν να αποδεχθούν? Πού είναι να τα ακούσουν? Να λοιπόν, να θυμόσαστε από σήμερα, αν έρθετε σε μία επαφή με αυτούς, να λοιπόν ένα ακόμη από τα πολλά, τα αναρρύθμιτα επιχειρήματα της Καινής Διαθήκης, ότι ο Κύριος μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εδώ φαίνεται η ανθρώπινη φύση, διότι ο Κύριος μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ότι πτύει δηλαδή χαμέ και μετά επέχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού, φαίνεται εδώ η ανθρώπινη φύση, αλλά και μέσα από την χάρη του εμπτήσαντος στόματός του φαίνεται η θεία του φύσης, δηλαδή η θεότητά του. Και μάλιστα του λέγει και για να τον οδηγήσει στην ταπείνωση, δηλαδή να δει αν θα κάνει υπακοή, τι του λέγει ο Χριστός μας? Του λέγει να υπάγει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Τον στέλνει εκεί γιατί, διότι και θα δοκιμαστεί ως προς την υπακοή και την ταπείνωσή του ο τυφλός, αλλά και διότι εκεί που θα υπάγει θα γίνει, θα λέγαμε, ένα ζωντανό θαύμα στους υπόλοιπους. Θα γίνει δηλαδή ένας ιεραποστολικός πόλος. Και έτσι και έγινε. Όταν το έκαμνε αυτό ο τυφλός, δηλαδή τι, όταν έκαμνε τι, υπακοή. Έκαμνε υπακοή ο τυφλός. Επήγε λοιπόν στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, στην ουσία τον επήγαν, δεν μπορούσε μόνος του, και όταν λοιπόν
οικολούθησε τις συμβουλές και τις οδηγίες του Χριστού μας, αμέσως είδε το φως του. Και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι όταν άνοιξαν οι οφθαλμοί του, ενώ πριν δεν υπήρχαν, όπως είπαμε, οι κόρες των οφθαλμών, τώρα υπήρχαν και οι κόρες. Δηλαδή δεν έβλεπε χωρίς κόρες, υπήρχαν και οι κόρες των οφθαλμών. Και έχει σημασία. Γίνεται ένας ιεραποστολικός πόλος, μια ιεραποστολική πηγή αυτός ο τυφλός, διότι γίνεται ένα ζωντανό θαύμα σε όλους. Και τον προσεγγίζουν οι Ιουδαίοι, αλλά και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και πολλοί συγγενείς του. Ακούστε, ακόμα και από τον σκληρό πυρήνα, τον πρωτογενή θα λέγαμε της οικογένειας, δηλαδή οι γονείς και αδέλφια. Και όταν λοιπόν αρχίζουν όλοι να τον ρωτούν και να του λέγουν να δοξάσει τον Θεό, προσέξατε, όχι τον Κύριο σου Χριστό, όχι τον Άγιο Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, αλλά να δοξάσουν τη βίβλο με την έννοια της εβραϊκής προσέγγισης, όσοι είχαν οι Ιουδαίοι. Όταν λοιπόν του λέγουν ότι στην ουσία μέσα από την δική τους πίστη έγινε το θαύμα, εκείνος αρνείται, μιλάει για τον Χριστό μας, κάνει θα λέγαμε κήρυγμα στην ουσία για τον Χριστό μας και λέει ουκ είδα φυσήν, ένε πίσταμε ότι τυφλώσον και δι' αυτού βλέπω. Και λέει αφήστε με όλα αυτά τα νομικίστικα και όλα αυτά τα φαρισαϊκά τερτύπια θα λέγαμε. Εγώ ξέρω ότι τόσα χρόνια δεν έβλεπα και τώρα από τυφλός βλέπω. Και εδώ έχουμε και την έκφραση της ευγνωμοσύνης. Προσέξτε τι βαθύτατα νοήματα αναδύονται μέσα από αυτήν την θαυματουργική αναφορά που κάνουμε του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί των τυφλών. Εκφράζεται και διαφαίνεται και αυτή η ένδειξη ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Ποιου? Του τυφλού προς τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ο οποίος επιστρέφει εις τον Άγιον Θεόν, εις τον Κύριόν μας, και όταν ο Κύριος τον ερωτά λέγει ότι πιστεύει ότι είναι ο Υιός του Θεού, και μάλιστα όχι μόνο επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Κύριον Ιησού Χριστόν, αλλά εδώ είναι η ουσία, δεν επέστρεψε τυπικά, θα λέγαμε με έναν ευγενικό τρόπο, με έναν τρόπο αυροσύνης, ώστε να πει ένα ευχαριστώ και να φύγει. Να κάνει δηλαδή το καθήκον του τυπικά, τυπολογικά. Επέστρεψε και από τότε έγινε μαθητής του Χριστού μας και ακολουθούσε τον Χριστό μας. Στον όχι στενό κύκλο των μαθητών, αλλά στον ευρύτερο. Αλλά επίστεψε στον Χριστό μας. Και εκεί έχουμε και πάλι ένδειξη της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που λέγει ναι Κύριε πιστεύω. Και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από αυτήν την θαυματουργική αναφορά η Αγία μας Εκκλησία έρχεται και προβάλλει την ευγνωμοσύνη που πρέπει όλοι μας να δείχνουμε στον Άγιον Θεό, προβάλλει την υπακοή, προβάλλει ασφαλώς όσο είπα στην αρχή και κατακεραυνώνει τους απανταχού αιρετικούς, εσχάτως δε και κυριότατα τους μάρτυρες του Ιεχωβά που λέγουν ότι ο Κύριος μας δεν είναι Θεός και δεν είναι πρόσωπον της Αγίας Τριάδος που έχει την αυτή ουσία με τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι πέρα από την υπακοή, την ταπείνωση, προσέξτε πόσες βαθιές αρετές αναδύονται σήμερα. Η υπακοή του τυφλού, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη που επιδεικνύει και επιστρέφει για να ευχαριστήσει τον Άγιο Θεό. Και από εκεί και πέρα έρχεται η Αγία μας Εκκλησία και λέγει, θα λέγαμε επιτρέψατε μου τους όρους, το λέγω για να γίνω περισσότερο αντιληπτός. Αγγίζει τις λέξεις τυφλός και οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν και λέγουν τυφλός και μοιοπάζων. Αυτός δηλαδή που έχει μοιοπία ως εγώ που σας ομιλώ ή αυτός ο οποίος είναι μονόφθαλμος. Ποιος είναι ο μονόφθαλμος σήμερα? Εδώ οι Άγιοι Πατέρες αναφέρονται στην τύφλωση, την πνευματική τύφλωση. Πέρα από τη σωματική που είχε ο τυφλός ο άνδρας αυτός, αναφέρονται και στην πνευματική τύφλωση και εκεί έχουμε και ανθρώπους
που μοιοπάζουν πνευματικά πάντοτε, αλλά και που είναι και μονόφθαλμοι πνευματικά. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες? Για αυτές τις κατηγορίες θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμά μας.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Νεανικές Αναζητήσεις. Ομιλούμε για τον τυφλό. Για όσους ετούτη την ώρα συνδεθήκατε ή στους ραδιοφωνικούς δέκτες σας με την εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Για τον τυφλό και το θαύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αυτόν, για την έκτη δηλαδή Κυριακή από του Πάσχα, και για όσα συνέβησαν γύρω από την κολυβήθρα του Σιλοάμ συζητούμε σήμερα σε μια εκπομπή που οι Άγιοι Πατέρες προσπαθούν και ερμηνεύουν όσα μηνύματα, θα λέγαμε και κρυμμένα, βρίσκονται γύρω από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και από τον τυφλό γενετής. Κυρίως δε αναφέρονται εις την τυφλότητα και εις την τύφλωση που κάθε άνθρωπος φέρει, όχι τη σωματική μόνο, που αυτή είναι περιορισμένη σε κάποιους αδελφούς μας, αλλά και στην πνευματική τύφλωση που ενδεχομένως να είμαστε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Η πνευματική τύφλωση είναι ασθένεια πνευματική. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι όπως το σώμα έχει οφθαλμούς, έτσι έχει και η ψυχή οφθαλμούς. Και η ψυχή ώρα, όχι μόνο το σώμα, και η ψυχή έχει οφθαλμούς. Ποιοι είναι οι οφθαλμοί της ψυχής, ποιοι είναι, για πείτε το. Οι οφθαλμοί της ψυχής είναι ο νους. Ο νους του ανθρώπου. Ο νους του ανθρώπου είναι οι οφθαλμοί της ψυχής. Η ψυχή βλέπει ώρα μέσα από το νου. Γι' αυτό και πρέπει ο νους να είναι πάντοτε κατά το δυνατόν, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, έτσι προετοιμασμένος, δοκιμασμένος και κατάλληλα να έχει εργαστεί πνευματικά, ούτως ώστε η ψυχή μέσα από το νου να βλέπει όλα τα φιλάρητα και θεάρεστα γύρω μας, μέσα από τους καλούς λογισμούς. Και όσο περισσότερο αυτό καλλιεργείται, τόσο η ψυχή μας θα ωρεοποιείται η κατάσταση, θα γίνεται πλέον φιλάρετη, πλέον φιλόχρηστη, θα ζεσταίνεται ο έσω άνθρωπος, ως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και τότε ο νους μας από ένα σημείο και μετά πιο εύκολα θα παράγει αγαθούς λογισμούς κατά το ρηθέν του Αγίου Εφραίμ του Αγίου αυτού Γέροντος του Αμερικάνου, που έλεγε: ξεκίνα να παίρνεις νίκες απέναντι στον διάβολο και μετά θα το σκέπτεται ο διάβολος να έλθει να σε πειράξει, διότι ξέρει ότι αν πάω σε αυτόν συνήθως χάνω. Και είναι τέτοιος ο εγωισμός του εωσφορικός που δεν αντέχει να χάνει. Δηλαδή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, η καλλιέργεια του νου με αγαθές σκέψεις και λογισμούς έρχεται και τροφοδοτεί την ψυχή μας με ευωδία πνευματική. Και αντίστροφα, η ψυχή μας η οποία δουλεύεται ενεργά πάντοτε πνευματικά μέσω της προσευχής αλλά και μέσα από την ενεργό συμμετοχή μας στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, αναδύει πνευματικές ευωδίες και μυρουδίες εις τον νου. Και ο νους πλέον μετά πιο εύκολα παράγει αγαθούς λογισμούς και αγαθές σκέψεις. Έρχομαι να γίνω πιο κατανοητός. Μου κάνει εντύπωση γιατί οι Άγιοι Πατέρες εις αυτήν την Κυριακή αναφέρονται στις έννοιες μονόφθαλμος πνευματικά, μυοπάζων πνευματικά, και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Ποιος είναι ο μυοπάζων πνευματικά? Αυτός ο οποίος έχει μυοπία πνευματική, αυτός που βλέπει θολά δηλαδή ως εγώ. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός ο οποίος ενδεχομένως να γνωρίζει το Ευαγγέλιο και να μην το πράττει. Ή ενδεχομένως να γνωρίζει το Ευαγγέλιο, εδώ υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, και να διαστρεβλώνει αυτό που γνωρίζει για το δικό του όφελος. Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι, εξηγούμε. Ξέβρεις, έχεις διδαχθεί, έχεις διαβάσει, έχεις μελετήσει ότι στο Άγιο Ευαγγέλιο η Αγία μας Εκκλησία μας προτρέπει να κοινωνούμε ή δυνατόν συχνότατα. Αυτό ο καθένας θα το φροντίσει και θα το συζητήσει με τον πνευματικό του, δηλαδή κατά πόσον είναι αυτό το συχνότατα. Για άλλους μπορεί να είναι 2-3 φορές την εβδομάδα, για άλλους να είναι κάθε Κυριακή, για άλλους να είναι μια φορά το μήνα. Αυτά καθείς
και κάθε μία τα συζητάει με τον πνευματικό του και τον πνευματικό της. Όμως για τη ροή της συζήτησης λέγω, η Αγία μας Εκκλησία μέσα από το Ευαγγελικό κείμενο μας προτρέπει να κοινωνούμε συχνότατα και εγώ πνευματικός μοίωψ, επειδή μοιωπάζω πνευματικά και τα βλέπω θολά, αλλάζω, το διαστρεβλώνω αυτό, επειδή δεν με συμφέρει να προετοιμάζομαι κάθε φορά για να κοινωνήσω, δεν μπορώ να προετοιμάζομαι πνευματικά για να κοινωνήσω, με συμφέρει να ζω μια χλιαρή πνευματική ζωή. Δείχνω λοιπόν μια πνευματική μοιοπία σε αυτό που λέγεται το Ευαγγέλιο και κάνω αυτό που μου λέει ο εγωισμός μου. Δηλαδή κοινωνώ μια φορά στο τετράμινο, στο πεντάμινο, όπως εγώ έχω και όπως ο εγωισμός και η φιλαυτία μου υποδεικνύει. Αυτός είναι ο πνευματικά μοιοπάζων, ο μοίωψ. Αυτός ο οποίος μπορεί να είναι και ο μονόφθαλμος, δηλαδή τα βλέπει τα πράγματα με το ένα μάτι, όχι με τα δύο. Και το ένα μάτι, ένας οφθαλμός, ο ένας οφθαλμός είναι συνήθως αυτός ο οποίος με βολεύει, αυτός ο οποίος με αναπαύει και κατά κάποιον τρόπο μου βολεύει τη συνέχεια των έργων. Για παράδειγμα, πάμε στην νηστεία. Ένα άλλο ζήτημα. Η Αγία μας Εκκλησία μας έχει καθορίσει τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Έρχομαι εγώ και λέγω, δεν βαριέσαι. Δεν τα βλέπει αυτά ο Άγιος Θεός. Άλλα είναι, τώρα το φαγητό είναι. Εδώ έχουμε έναν πνευματικά μονόφθαλμο. Και ταυτόχρονα και πνευματικά άνθρωπο ο οποίος μοιοπάζει. Γιατί? Διότι ενώ ξέρεις την αλήθεια, εσύ κάνεις συνειδητά διαστρέβλωση της αλήθειας, επειδή σε συμφέρει εσένα αυτή η διαστρέβλωση. Και μπορείς μέσα από αυτήν την διαστρέβλωση να κοιμάσαι πιο ήσυχα, να μην ακούς τη φωνή της συνείδησής σου, που σε ελέγχει και να μπορείς να συνεχίζεις τη ζωή σου όπως εσύ νομίζεις. Εδώ όμως υπάρχει Ευαγγέλιο. Εδώ υπάρχει Αγία Εκκλησία. Δεν είναι όπως εγώ νομίζω ή όπως εσύ νομίζεις. Εδώ είναι η ουσία. Θυμάστε τι είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ο τυφλός έκανε υπακοή και αμέσως πήγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Δεν πήγε στη διαδικασία να αναρωτιέται τι είναι αυτά που μου λες, γιατί να το κάνω, πώς. Αμέσως έκανε υπακοή. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, να ακούμε τον Λόγο του Θεού και να μην κάνουμε υπακοή ή να αλλάζουμε αυτόν γιατί έτσι εμάς μας συμφέρει. Εδώ υπάρχει μια πνευματική τύφλωση. Πολλές φορές θα μου πείτε αυτή η πνευματική τύφλωση που ενδεχομένως χαρακτηρίζει πολλές και πολλούς από εμάς δεν είναι συνειδητή, ασφαλώς. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ακούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Δηλαδή τι εννοώ? Μου κάνουν εντύπωση, λέγουν πολλοί, να λέγει κάποιος σε κάποιον άλλον, είσαι εγωιστής, λέγει. Και ερωτούν οι Άγιοι Πατέρες, μα καλά, υπάρχει άνθρωπος χωρίς εγωισμό? Ο σκοπός, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι να μην έχουμε εωσφορικό εγωισμό. Υπάρχουν βέβαια 38 παραδείγματα ανίποτης ταπεινώσεως. Που εκεί δεν υπάρχει εγωισμός. Αναφέρομαι στην καθημερινότητά μας τώρα. Υπάρχουν 38 παραδείγματα οσίων ανδρών, γυναικών και αγίων που επέδειξαν στην ζωή τους ανίποτο τρόπο ταπεινώσεως. Είναι αλήθεια. Ελάτε όμως στην καθημερινότητα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει εγωισμό. Ο σκοπός είναι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, να μην έχουμε εωσφορικό εγωισμό. Και από εκεί και πέρα αυτόν τον ανθρώπινο εγωισμό να τον σφυριλατούμε, είναι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, σαν το παγόβουνο, το οποίο προσπαθούμε σιγά σιγά να το λιώσουμε. Αυτό δεν λιώνεται με τη μία, ούτε με μία ευνίδια κίνηση μπορεί να λιώσει. Ακόμα λέγουν και βόμβες να βάλεις και φωτιές, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σε ένα παγόβουνο, μπορείς να το διαλύσεις σε πολλά μικρά παγόβουνα, δεν μπορείς να το εξαλείψεις. Με την έννοια, θέλοντας να τονίσει με την έννοια αυτή και να φανερώσει και να υποδηλώσει ότι αυτό απαιτεί μεγάλο κόπο και πνευματικό υδρότα και αγώνα. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορείς λοιπόν να είσαι μονόφθαλμος πνευματικά, να έχεις τύφλωση, να έχεις μοιοπία πνευματική, αλλά ταυτόχρονα να έχεις την αίσθηση ότι είσαι συνειδητός χριστιανός και τα κάνεις όλα καλά. Δεν τα κάνεις όλα καλά. Απλά
Βολεύεσαι και αναπαύεσαι σε αυτήν την διαστρέβλωση την οποία έχεις πετύχει και την οποία πολλές φορές εσύ και εγώ τη συντηρούμε. Εδώ είναι το θέμα. Συντηρούμε μία πνευματική τύφλωση επειδή μας βολεύει έτσι. Για παράδειγμα, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δεν ξέβρεις ότι είσαι νέος και νέα και θέλεις να ακολουθήσεις τον έγαμο βίο. Δεν ξέβρεις ότι το από Θεού δοσμένο ευαγγελικό είναι να έλθεις εις κοινωνίαν γάμου και μετά, αν ο Θεός σου δώσει, να κάνεις οικογένεια. Γιατί λοιπόν αναλώνεσαι σε διάφορες σχέσεις πρώτου γάμου και πολύ περισσότερο μπαίνεις στη διαδικασία, να μην τα χαρακτηρίσω, αυτό της συζυγίας, να γνωρίσω, λέει, τον άλλον αν μου κάνει, αν του κάνω, αν ταιριάζουμε, και κάνουμε και μετά έναν πολιτικό γάμο, κάνουμε και ένα σύμφωνο συμβιώσεως. Αυτά δεν γνωρίζεις ότι είναι εκτός Ευαγγελίου? Τα γνωρίζεις ενδεχομένως. Γιατί το κάνεις? Διότι έρχεσαι σε μια κατηγορία πνευματικής μοιοπίας. Αναφέρομαι γενικά, δεν το προσωποποιώ. Αντιλαμβάνεστε? Πάμε σε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο για να δούμε πνευματική τύφλωση και μοιοπία. Μου κάνει εντύπωση, εδώ εις τον Πειραιά που διαμένω, βρίσκομαι κοντά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι κάθε Σάββατο το χειμώνα σφίζει από κόσμο. Επικρατεί το διαχώρητο. Ξέρουμε δηλαδή εδώ εμείς εις τον Πειραιά ότι κάθε Σάββατο βράδυ που θα έχει η ποδοσφαιρικό αγώνα θα υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στον δρόμο, θα υπάρχουν φωνές, θα υπάρχει δηλαδή μια μικρή φασαρία εντός εισαγωγικών. Ξέρουμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι. Αν λοιπόν κανείς βγει από την οικία του και περπατήσει στον δρόμο μέχρι το γήπεδο, θα συναντήσει όχι νέους και νέες, αλλά όλη την νεότητα, θα λέγαμε, όλη την νεότητα στα γήπεδα, και γαγόρια και κορίτσια. Σάββατο βράδυ, την επομένη, ο ναός εδώ που κλησιαζόμαστε στην ενορία μου βρίσκεται κοντά, θα λέγαμε, ή σε αυτό το γήπεδο. Πηγαίνεις το πρωί στο ναό και βλέπεις όχι απλά ελάχιστους, μπορείς να τους μετρήσεις, θα λέγαμε, και στα δάχτυλα της παλάμης σου, ενδεχομένως και των δύο παλαμών σου. Και αντιλαμβάνεστε τι λέγω, πού πήγαν όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες? Εκεί δεν υπάρχει πνευματική τύφλωση, όταν έχεις αφήσει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας σε μια κατάσταση εκ του μακρόθεν, εξωπραγματική, που δεν με αγγίζει, και βάζεις στην ιεραρχία και στην προτεραιότητα άλλα θέματα, ακόμα όπως και το γήπεδο. Και δεν είπε κανείς να μην πάγεις στο γήπεδο, να μην υπάγεις, ασφαλώς και να πας και μία και δύο και 102 φορές. Αλλά μπορείς να αφήνεις τη μυστηριακή ζωή για να πηγαίνεις εσύ και εγώ σε γήπεδο ή σε οπουδήποτε αλλού? Αυτό δεν είναι μία μορφή πνευματικής τυφλώσεως? Όταν, να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει με την προσευχή, δεν είναι πνευματική τύφλωση να έχουμε αφήσει την προσευχή σε μία επιδερμική κατάσταση, το οποίο να περιορίζεται σε 1, 2, 3 σημεία του σταυρού? Θα κάνω 1, 2 φορές το σταυρό μου και αυτό όπως αν τον κάνω, μέχρι εκεί. Αυτό σημαίνει προσευχή για μένα. Και το Ευαγγέλιο που λέγει ότι δια της προσευχής ενώνεται ο άνθρωπος και αυτή η επικοινωνία γίνεται οντολογική κοινωνία προσευχομένου και Αγίου Θεού, πού πηγαίνει? Δεν το γνωρίζουμε, δεν το ακούσαμε, δεν το διδαχθήκαμε. Εδώ λοιπόν έχει τεράστια σημασία αυτή η πνευματική τυφλότητα, να έλθει και να μας υπομνηματίζει σε κάθε μία και καθέναν από εμάς, ότι ως πνευματικοί μοιοπάζοντες, ως πνευματικοί μοιοπές, ως μονόφθαλμοι πνευματικά, ως τυφλοί πνευματικά, θα πρέπει να ανανύψουμε, να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε? Ως έκανε και ο τυφλός, υπακοή εις τον λόγο του Χριστού μας, δηλαδή εις τον λόγο της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ποια είναι η υπακοή, τη γνωρίζουμε? Δεν είναι, για παράδειγμα, να πω ένα άλλο παράδειγμα, δεν είναι πνευματική τύφλωση το γεγονός ότι απέχουμε από τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας? Έχω ξαναπεί και άλλες φορές, τα μυστήρια, αν μπορούμε να, συμβατικά,
συμβατικά να τα απαριθμίσουμε είναι 7. Συμβατικά το λέγω για τη ροή της συζήτησης. Ασφαλώς είναι πολύ περισσότερα, λέει η Γιαγιά μας Εκκλησία δογματικά. Όμως για την φύση της συζήτησης και τη ροή θα μπορούσαμε να συμβατικά.

χριστιανός ορθόδοξος, αλλά και επαναλαμβανόμενα τα δύο τελευταία, όχι το βάπτισμα και το χρήσμα, τα δύο τελευταία, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Και ασφαλώς έχουμε και τα άλλα τρία, τα οποία είναι μη υποχρεωτικά, είναι κατά προαίρεση, και αυτό είναι το μυστήριο του γάμου, διότι δεν θα παντρευτούμε όλοι σε αυτόν τον κόσμο, το ορθόδοξο ασφαλώς γάμου, δεν αναγνωρίζουμε άλλον γάμο. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης, ούτε όλοι θα γίνουμε ιερείς σε αυτόν τον κόσμο. Και το τρίτο είναι το ιερό ευχέλαιο, που ενδεχομένως σχεδόν όλοι, αλλά ενδεχομένως και όχι όλοι, το κάνουμε και χρειόμεθα από το Άγιον Έλαιο, αντιλαμβάνεστε. Τα τέσσερα είναι, στην αρχή λοιπόν είναι υποχρεωτικά και τα επαναλαμβανόμενα ως προς την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Το γνωρίζεις, το γνωρίζω, γιατί δεν τον κάνεις? Αν δεν το κάνεις, δεν υπάρχει πνευματική τύφλωση. Εδώ δεν είσαι μονόφθαλμος και είμαι που δεν το κάνω και μπαίνω σε μια διαδικασία να προσεγγίζω κάτι όπως εμένα με συμφέρει. Το ανέφερα πριν για εξομολόγηση, τώρα και για Θεία Κοινωνία. Μα τώρα πού ζούμε? Αντιλαμβάνεστε, δεν περνάνε αυτά τα μηνύματα. Σε πολλούς περνάνε. Εδώ λοιπόν έγκυται η δική μας, η συμβολή, η δράση, να μιλήσουμε με πολύ ταπεινό τρόπο, όχι διδασκαλικά, αδελφικά και αγαπητικά, σ' όσους γνωρίζουμε, και να προσπαθήσουμε κι εμείς να αποτινάξουμε αυτή την πνευματική τύφλωση. Πρωτίστως, κάνοντας υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία, και ασφαλώς μετά με μια ευγνώμονα διάθεση και προδιάθεση, να γίνουμε κι εμείς όπως έγινε και ο τυφλός, όχι μόνο ευγνώμονες απέναντι στον Άγιο Θεό, αλλά και μικροί ιεραπόστολοι. Αυτό έκανε ο τυφλός. Ακολούθησε μετά, πλέον μετά το θαύμα των Κυριών μας, στον ευρύτερο χορό των μαθητών του, και έκαμνε μία μικρή ιεραποστολική κατά τα δυνατά ανθρώπινα μέτρα της εποχής, όπου μπορούσε και με όποιον τρόπο μπορούσε. Ίσως είναι και η δική μας η συμβολή, η δική μας, τα λέγαμε, η παρουσία στην εορτή αυτή, την Ευαγγελική, σε αυτή την Μεγάλη Κυριακή, την έκτεπο του Πάσχα, που τελούμε την ανάμνηση αυτού του γεγονότος, της θεραπείας δηλαδή, της θαυματουργίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί του τυφλού εκγενετής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω πολλές φορές, αναρωτιέμαι, είμαι κι εγώ νέος άνθρωπος σαν και εσάς, λέγω πολλές φορές, ενδεχομένως να περνάει και από το νου πολλών από εσάς, μήπως τελικά αυτή η τύφλωση πνευματική έχει εισέλθει και επισέλθει και εισχωρήσει και σε εμάς, σε πολλά σημεία. Και μήπως πολλές φορές λέμε πολλά λόγια, αναφέρομαι στον εαυτό μου, μιλούμε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να αντικρίσουμε τη δική μας τύφλωση, την δική μας πνευματική μοιοπία και μονοφθαλμία. Πολλές φορές το σκέπτομαι. Και σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτήν την ενδεχόμενη, θα λέγαμε, περίπτωση, αυτό που μας μένει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τον Άγιο Θεό να μας δίδει ταπείνωση, κατά το ιατρέ θεράπευσον σε Αυτόν, να σμιλεύσουμε τον εαυτό μας, να αγωνιστούμε ενάντια στα πάθη μας και να κάνουμε ιεραποστολή πρωτίστως με το παράδειγμα το βιωματικό μας και μετά με καλές συμβουλές, καλές κουβέντες, όχι όπως λέγω πάντοτε διδακτικές και αφιψηλού, αλλά αγαπητικές, φιλικές, αδελφικές. Κυρίως όμως μέσα από την βιωματική εμπειρία μας. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ιεραποστολικό είναι πριν πεις όσα θα πεις να τα βιώσεις. Και όταν τα βιώνεις αυτό φαίνεται. Θυμηθείτε αυτό που είπα στην αρχή. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όταν η ψυχή ευωδιάζει, αυτό φτάνει στο νου. Και αντίστροφα, όταν ο νους επιστρατεύει συνέχεια καλούς λογισμούς, τότε η ψυχή αρχίζει και ανθίζει και γίνεται ένα μυρίπνον άνθος. Αυτό φαίνεται στους άλλους γύρω μας, και τίποτα να μην πούμε, φαίνεται και ακούγεται, και επιτρέψατε μου να πω, και μυρίζεται. Η αγιότητα οσφραίνεται. Η πνευματικότητα γίνεται διάφανη στους γύρω μας, ακόμα και όταν δεν μας γνωρίζουν.

με ένα απλό χαμόγελο. Θα μου πείτε, το χαμόγελο είναι αγιότητα, είναι η προδιάθεση του καλού λογισμού. Και όσο επιστρατεύουμε καλούς λογισμούς, θα λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», θα βάζουμε ταπείνωση, θα βάζουμε ακατακρισία, δηλαδή να μην κατακρίνουμε κανέναν, και σιγά σιγά όλα αυτά θερμαίνουν τη μηχανή. Σου έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ξεκινάμε, βάζουμε μπροστά και σιγά σιγά το ένα φέρνει το άλλο. Από εκεί και πέρα καθένας και κάθε μία, επειδή γνωρίζω μέσα από την επικοινωνία που έχουμε στην εκπομπή μας αυτή και από τα email και μηνύματα που στέλνετε, από εκεί και πέρα καθένας θα χαράξει το δρόμο του σύμφωνα με τις επιταγές και συμβουλές του γέροντος πνευματικού του. Δεν θα κάνει κανείς ό,τι του αρέσει και ό,τι αναπαύεται, αλλά θα ακολουθήσει αυτήν την συνοδοιπορία με τον πνευματικό του, και κάθε φορά, κάθε μέρα που θα περνάει, θα είμαστε περισσότερο ευγνώμονες, όλο και περισσότερο αυτή η διάθεση θα πλημμυρίζει η εύθυμη και η χαρούμενη την καρδιά μας. Θυμηθείτε τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής αυτό που είπα στην αρχή όταν επήγα για εκείνη την ομιλία στο κέντρο των Αθηνών και αντίκρισα τόσες ψυχούλες, κοφάλαλους και τυφλούς, να έχουν τέτοια χαρά. Μα τέτοια χαρά, μου έκανε εντύπωση, και όποτε το θυμάμαι συγκλονίζομαι. Αγαπητοί νέοι και νέες, τέτοια χαρά που δεν είδα και στον πλέον χαρούμενο άνθρωπο του κόσμου. Ποιοι? Αυτοί που δεν ακούν, δεν ομιλούν, και πολλοί εξ αυτών που δεν είδαν ποτέ το φως του ήλιου. Δεν είδαν τι σημαίνει ωραίο. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει οφθαλμοφανώς το άσχημο. Δεν είδαν τι σημαίνει ωραίο τοπίο, το φως του ήλιου. Δεν τα είδαν αυτά. Δεν ξέρουν τι σημαίνει χρώματα. Αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα. Και όμως έχουν δει άλλες πνευματικές ομορφιές. Έχουν δει άλλα χρώματα πνευματικά και βλέπουν. Έχουν δει άλλα φώτα πνευματικά. Γιατί βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Και ως είπα, τα μάτια της ψυχής είναι ο νους. Ας κάνουμε λοιπόν το νου φωτεινό, έναν φωτοδότη πνευματικής ροής με καλούς λογισμούς που θα πλημμυρίζει την ψυχή μας με αγαθά και αγαστά συναισθήματα, με καλές και αγαθές σκέψεις προς όλες και όλους. Ας κάνουμε το νου μας ένα ριάκι που θα ποτίζει την ψυχή μας με πραγματικά αυτό, ως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, το μελήρητο ρέον είδωρ, έλεγε ο Παπαδιαμάντης, το οποίο θα ποτίζει την ψυχή μας και θα την κάνει να υπομνηματίζει και να θυμάται ότι είναι όλος ο άνθρωπος, ψυχήτε και σώματι, κατ' εικόνα Θεού δημιούργημα. Κατ' εικόνα Θεού δημιούργημα αυτός ο νους, κατά τον Παπαδιαμάντη, θα πλημμυρίζει την ψυχή με το ρέον είδωρ που θα τρέχει και θα πλημμυρίζει την ψυχή μας, θα την ποτίζει με τα νάματα της πίστεως, της ευσέβειας, της εν Χριστώ καλοσύνης και ταπεινώσεως. Αγαπητοί νέοι και νέες, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδύων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Μύρου «Τρεις δωρεές του Αναστημένου Χριστού» που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου το 2010.
2: Σεβαστέ μου και πολύ αγαπητέ μου Πάτερ Κυριακέ, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες από το Θεό είναι το γεγονός ότι αξιωθήκαμε για μια ακόμη φορά αυτό το χρόνο να ζήσουμε, να βιώσουμε την λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού μας και να ζήσουμε με αφορμή το γεγονός και την εορτή αυτή την πηγαία και την αληθινή χαρά την οποία γεύονται οι χριστιανοί μέσα σε ένα αναστάσιμο κλίμα το οποίο διαρκεί. 40 μέρες τώρα ο χαιρετισμός μας είναι Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και ο κυρίαρχος ύμνος το τραγούδι μας είναι το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας. Εάν είχαμε πλήρη συνέστηση τι είναι η Ανάσταση του Χριστού και τι σημαίνει για τον καθένα μας ως χριστιανού, όχι μόνο θα γιορτάζαμε και θα πανηγυρίζαμε ασταμάτητα, αλλά θα είχαμε επίσης νικήσει το φόβο, τη στενοχώρια και θα είχαμε υπερνικήσει και κάθε δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά μέσα στην ζωή μας και ακόμη θα κάναμε το παν για να αξιοποιήσουμε την απερίγραπτη αυτή ευλογία του Θεού. Το ότι μας αξιώνει να γιορτάζουμε και συγχρόνως να ζούμε το γεγονός της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός. Και το τονίζω αυτό. Θα πω και κάτι ακόμη στη συνέχεια, αλλά είναι κυρίως ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, συνέβη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, καταγράφηκε από αυτήν. Συγχρόνως όμως, ενώ είναι ιστορικό γεγονός, είναι και ένα θαύμα το οποίο δεν ερμηνεύεται με την ανθρώπινη λογική. Το πώς δηλαδή ο Χριστός αναστήθηκε, πώς βγήκε από το μνήμα, δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους. Δεν μπορεί να μας το εξηγήσει κανείς. Και δεν υπήρξε στην ιστορία πριν από το γεγονός αυτό, αλλά ούτε και μετά από αυτό, παρόμοιο γεγονός. Έχουμε αναστάσεις που έγιναν στην παλαιότερη εποχή της Παλιάς Διαθήκης και πριν από την Ανάσταση του Χριστού, αλλά όλες οι αναστάσεις γίνονται με την συνέργεια κάποιου άλλου. Ο Λάζαρος αναστήθηκε, αλλά στάθηκε ο Χριστός και το είπε «Λάζαρε δεύρω έξω». Τα άλλα θαύματα των Αναστάσεων του Χριστού, πάλι με τη δύναμη του Χριστού. Εδώ έχουμε μία Ανάσταση η οποία γίνεται από τον ίδιο τον νεκρό. Ο Χριστός είναι μέσα στον τάφο και ο ίδιος χωρίς τη βοήθεια κανένας άλλο ανασταίνεται. Αυτό είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Βέβαια, κανείς δεν είδε τον Χριστό να ανασταίνεται την ώρα που έβγαινε δηλαδή από τον τάφο. Και εδώ ακριβώς στηρίζεται η θέση, η ορθόδοξη για την εικονογράφηση της Αναστάσεως. Δεν είναι δική μας η Ανάσταση, η εικόνα της Αναστάσεως, αυτή η οποία παρουσιάζει τον Χριστό πάνω από ένα μνήμα να κρατάει μία σημαία ως θριαμβευτής. Είναι η δυτική απεικόνιση της Αναστάσεως. Η δική μας, η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως είναι αυτή που ο Χριστός αναστημένος έξω από το μνήμα απλώνει τα χέρια του και κρατάει στο ένα τον Αδάμ, στο άλλο την Εύα και τους σύρει από το μνήμα, από τον Άδη, τους βγάζει, τους ελευθερώνει. Κι όμως, ενώ δεν είδε κανείς το Χριστό την ώρα που ανασταίνονταν, το γεγονός της Αναστάσεως είναι βεβαιωμένο, όπως βεβαιωμένο είναι και το γεγονός του θανάτου. Πέθανε πραγματικά. Όλες οι λεπτομέρειες όπως περιγράφονται από τους Ευαγγελιστές, οι οποίοι είναι ιστορικοί. Αν εξετάσει κανείς σε αυτή τη λεπτομέρεια τους Ευαγγελιστές, θα δει ότι γράφουν ως ιστορικοί. Το ότι ο Κεντυρίων κέντησε την πλευρά ο εκατόνταρχος και εξήλθε αίμα και είδωρ, είναι μαρτυρία ότι πραγματικά πέθανε ο Χριστός. Και αφού πραγματικά πέθανε και στη συνέχεια εμφανίζεται, μαρτυρείται ως ζωντανός από τους μαθητές και από τους άλλους που τον είδανε, που είναι πολλοί, αυτό, η μαρτυρία αυτή δείχνει την Ανάσταση του Χριστού, και έτσι έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως ως ιστορικό γεγονός, με όλα τα στοιχεία του ιστορικού γεγονότος που μαρτυρείται, και έχουμε συγχρόνως και την Ανάσταση ως θαύμα. Έτσι το γεγονός της Αναστάσεως αποτελεί το κέντρο για μας τους Ορθοδόξους της πίστεως, της λατρείας και της ζωής μας. Εάν εξετάσουμε την πίστη μας, θα δούμε ότι κέντρο της πίστεώς μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει πίστη Ορθόδοξη. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει λατρεία Ορθόδοξη. Το κέντρο της Ορθοδόξου λατρείας είναι το γεγονός της Αναστάσεως. Ούτε και ζωή αληθινή, χριστιανική, πνευματική υπάρχει χωρίς το γεγονός της Αναστάσεως. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, τα οποία τα φυλάγει και τα ερμηνεύει η Εκκλησία, περιγράφουν λόγους, γεγονότα από τη ζωή του Χριστού. Κάθε Ευαγγέλιο δεν περιέχει όλα όσα είπε, όσα έκαμε και έπαθε ο Χριστός. Αλλά όλα τα Ευαγγέλια έχουν τα δύο αυτά βασικά στοιχεία. Το ένα είναι το πάθος και το άλλο είναι η Ανάσταση του Χριστού. Εάν μελετήσει κανείς την νεότερη ακαδημαϊκή θεολογία, κυρίως την δυτική, από την οποία έχουμε μία επίδραση στη συνέχεια και εδώ στην Ελλάδα, θα διαπιστώσει ότι ο μεγάλος αγώνας που γίνεται και γινόταν επί δεκαετίες ολόκληρες ήτανε να γκρεμιστεί το κεφάλι, το 16ο κεφάλαιο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το οποίο περιγράφει την Ανάσταση. Πιστεύουν εκείνοι, κακώς βέβαια, ότι το πρώτο Ευαγγέλιο είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ενώ στη σειρά των πατέρων είναι διαφορετικά, και το θεωρούν ως πηγή, και εάν κατορθώσουν και εξοβελήσουν από εκεί την Ανάσταση, μπορούν να υποστηρίξουν στη συνέχεια ότι οι αφηγήσεις των άλλων Ευαγγελίων για την Ανάσταση δεν έχουν σταθερό έδαφος. Γίνεται, λέγω, μεγάλος αγώνας και δείχνει αυτό την προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από την θεολογία την δυτική για να γκρεμιστεί η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Όμως για μας και για την παράδοση όλη, το γεγονός της Αναστάσεως είναι βασικό και στα τέσσερα Ευαγγέλια, όπως και το πάθος του Χριστού. Την ίδια θέση έχουν τα γεγονότα αυτά και στη λατρεία της Εκκλησίας. Αρκεί να προσέξουμε κάποιες λεπτομέρειες. Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού αποτελούν τις δύο όψεις ενός και του αυτού νομίσματος. Έχουμε ένα νόμισμα, δύο όψεις, έτσι. Είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως πού? Στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το έχουμε απλώς στην τσέπη μας, αλλά το έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό το Ευαγγέλιο έχει από το ένα μέρος την Σταύρωση του Χριστού και από το άλλο μέρος έχει την Ανάσταση του Χριστού. Η γιορτή πάλι της Αναστάσεως μέσα στον εορταστικό κύκλο της Εκκλησίας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες περιόδους. Είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι περίοδος προετοιμασίας, και στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, που είναι περίοδος συνεχούς εορτασμού της Αναστάσεως. 40 μέρες και περισσότερες, όλο το τριώδιο ουσιαστικά, δεν κάνουμε τίποτα παρά να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, η Εκκλησία να μας προετοιμάζει για να ζήσουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Και αφού έρχεται η μέρα της Αναστάσεως, δεν μας φτάνει να κάνουμε μία λειτουργία, να πούμε το Χριστός Ανέστη, αλλά ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη και το επαναλαμβάνουμε δεκάκες, εκατοντάκες φορές στη συνέχεια. Αν παραθυμανθεί κανείς την ακολουθία, την Αναστάση με το βράδυ τον Όρθρο, μετά από την Ανάσταση, τη Θεία Λειτουργία, όλη τη διακινήσιμη εβδομάδα, πόσες φορές ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Και δεν ρωτάτε κανείς, τι νόημα έχει αφού το είπαμε μία, δύο, τρεις, να το λέμε και να το ξαναλέμε? Έχει το νόημα που έχει ένα γλέντι, όπως γίνονται τα παλιά τα γλέντια που έκαναν οι άνθρωποι. Αγαπούσαν ένα τραγούδι και το έλεγαν και το ξανάλεγαν και το ξανάλεγαν, επειδή αυτό ακριβώς εξέφραζε την ίδια τη ζωή τους και τον πόθο τους. Έτσι ακριβώς εκφραζόμαστε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Ζούμε πανηγυρικά γιορτάζοντας το γεγονός της Αναστάσεως, ψάλλοντας και τραγουδώντας με την ψυχή μας. Τώρα, για τον συνειδητό χριστιανό, η αλήθεια της Αναστάσεως δεν αποτελεί ζήτημα ερεύνης. Δηλαδή, ο χριστιανός κάθε εποχής δεν ψάχνει να βρει στα βιβλία για να μάθει για την Ανάσταση του Χριστού ή να βρει επιχειρήματα ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Ο χριστιανός κάθε εποχής έχει την εμπειρία της Αναστάσεως, όπως τη ζει μέσα στην Εκκλησία από τότε που βαπτίστηκε και ζει συνέχεια στο κλίμα το εκκλησιαστικό. Δεν πιστεύει ο συνειδητός χριστιανός στην Ανάσταση επειδή διάβασε κάποιο βιβλίο και έμαθε απλώς γνωσιολογικά ότι αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά επειδή ζώντας ως ζωντανό μέλος της Εκκλησίας συνάντησε, είδε, γεύτηκε τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή την αλήθεια την ομολογούμε επίσημα όταν λέμε εκείνη την προσευχή την Αναστάσιμη: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν ίσουν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ημνούμεν και δοξάζομεν. Αυτή η προσευχή της Εκκλησίας εκφράζει την αλήθεια της πίστεως και τον τρόπο της βιωτής των πιστών. Θέλω ιδιαίτερα να προσέξουμε εκείνο το θεασάμενη, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Τι θα πει θεασάμενη? Είδαμε με τα μάτια μας. Δεν λέει αναγνώσαντες περί της Αναστάσεως ή ακούσαντες περί, αλλά θεασάμενοι. Και πώς είναι δυνατόν εμείς που ζούμε 20 αιώνες μετά από την Ανάσταση του Χριστού να μαρτυρούμε και να λέμε ότι σήμερα που κάναμε τη λειτουργία εθεασάμεθα τον Αναστημένο Χριστό, την Ανάσταση του Χριστού, είδαμε το Χριστό Αναστημένο? Αυτό το εξήγησαν από παλιά οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, και την εξήγηση αυτή την παρουσίασε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν από χρόνια ένας καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, γνωστός μου, ο κύριος Στέργιος Σάκος, σε ένα άρθρο το οποίο έχει γράψει με τίτλο «Ο επιζών μάρτυρας της Αναστάσεως». Και λέγει, σκεφτείτε ότι ήταν δυνατόν κάποιος άνθρωπος, μια γυναίκα, να γεννηθεί όταν γεννήθηκε ο Χριστός και να μπορούσε να ζήσει 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια, και να ζούσε, να πέθανε μια άλλη, να ζούσε εκείνος και να έμεινε μέχρι το τέλος. Και εμείς να τον συναντούσαμε τη γυναίκα αυτή και να λέγαμε, ποια είσαι εσύ? Α, εγώ γεννήθηκα τότε, είδες τον Χριστό, τον είδα, είδες τον Αναστημένο, τον είδα Αναστημένο. Αυτή, λέγει η γυναίκα, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία η οποία ζει συνεχώς από τότε αδιάκοπα. Έτσι είχα πει και παλιότερα και θα επαναλάβω ένα άλλο παράδειγμα δικό μου, ότι στο ανθρώπινο σώμα έχουμε αλλαγή στα κύτταρα. Τα κύτταρα τα οποία έχει ένα παιδί, μωρό, δεν τα έχει τα ίδια κύτταρα όταν γίνει έφηβος, όταν γίνει ενήλικας, όταν γίνει γέροντας. Όμως αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία που θα παραδώσει το πνεύμα του έχει την συνείδηση ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Ακριβώς έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Το σώμα της Εκκλησίας δεν πεθαίνει. Εμείς είμαστε τα κύτταρα. Πεθαίνει ο ένας, άλλο κύτταρο έρχεται, αναπληρώνονται τα κύτταρα. Αλλά η αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας είναι η ίδια. Και αυτή ακριβώς η αυτοσυνειδησία, η ίδια η Εκκλησία, μαρτυρεί για την Ανάσταση του Χριστού μας. Ύστερα, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τι είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Πού εκφράζεται η Εκκλησία? Στη Θεία Λειτουργία. Ποιο είναι το κέντρο της Θείας Λειτουργίας? Η Θεία Ευχαριστία. Τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Ο Χριστός, ο Αναστημένος, ο ίδιος. Και γίνεται, τελείται η Θεία Ευχαριστία από τότε που την τέλεσε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο και μετά στους Εμαούς που πήγαινε, που έσπασε, έκλασε τον άρτο και ευλόγησε και χάθηκε από τα μάτια των μαθητών, ήταν, επανέλαβε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από εκεί και πέρα συνεχώς και αδιακόπως, μέχρι και σήμερα, 2000 χρόνια, τελείται αυτό το μυστήριο και παραδίδεται ο Αναστημένος Χριστός μέσα στη Θεία Κοινωνία. Σήμερα λειτουργήσαν πόσες εκκλησίες? Σε πόσους ναούς, σε πόσους τόπους, σε όλη τη γη τελέστηκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Και αν λάβουμε υπόψη μας και τη διαφορά των ωρών, έγινε πριν από 8-9 ώρες στην Αυστραλία, πριν από 3 ώρες στην Ινδία και λοιπά, πριν από μια ώρα στην Συρία και στη συνέχεια εδώ θα γίνει μετά στην Αμερική. Έχουμε δηλαδή όχι μόνο σε διαρκώς αλλά και στην ίδια μέρα αδιάκοπα την παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο μας με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η συγκλονιστικότερη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, του Αναστημένου Χριστού. Και εμείς όχι απλώς τον βλέπουμε, τον αγγίζουμε ιερείς ακόμη περισσότερο, με τα χέρια μας παίρνουμε το ψωμί και το κρασί, τον άρτο και τον ίνο, και με τη χάρη του Θεού μετατρέπεται αυτό σε σώμα και σε αίμα Χριστού, και όλοι οι χριστιανοί που κοινωνούν γεύονται αυτόν τον Αναστημένο Χριστό. Δεν είναι τυχαίοι λόγοι που είπε ο Χριστός: «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας της ζωής έως της συντελείας του αιώνος». Έτσι, με αυτούς τους λόγους αποχαιρέτησε τους μαθητές του πριν από την Ανάληψη. «Θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρας, όλες τις μέρες μέχρι τη συντέλεια των αιώνων». Αυτό που έγινε μέχρι τώρα θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Ξεκινώντας, αδελφοί μου, από αυτή τη βάση, δεν έχουμε καμία αγωνία για τον αμετροεπή θόρυβο ο οποίος κατά καιρούς ξεσηκώνηκε σχετικά με τα ψευδεπίγραφα και την απόκριφα βιβλία των αιρετικών, των γνωστικών, όπως ήταν το λεγόμενο βιβλίο, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, που είχαμε πριν από ένα 2 χρόνια, ή το άλλο που στηρίζεται στην αχαλήνωτη φαντασία, το νεότερο αυτομυθιστόρημα, το Κώδικας Νταβίντσι, και άλλα παρόμοια βιβλία τα οποία πληθαίνουν τον τελευταίο καιρού χάριν κέρδος. Αυτά στοχεύουν αλλού και δεν μπορούν να πλήξουν την πίστη και την εμπειρία τη δική μας για την Ανάσταση του Χριστού. Κάθε βιβλίο που η εξημένη φαντασία του καθενός, ο οποίος επιθυμεί να πλουτίσει και να δοξαστεί, καθώς και εκείνο που επιδιώκουν να αποδυναμώσουν την πατροπαράδοτη πίστη, δεν αποτελούν κριτήρια για το πρόσωπο του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά αντίθετα, η πίστη του Χριστού μας, η εμπειρία των χριστιανών, είναι αυτή που αποτελεί κριτήριο για αυτά τα βιβλία. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε, ούτε τρέμουμε μήπως χαθεί η πίστη μας όταν κυκλοφορούν τέτοια βιβλία. Εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να τα λέμε όλα αυτά και να λέμε τι βιβλία είναι αυτά και να πολεμούμε αυτή την νοοτροπία, αλλά από το άλλο μέρος, συγχρόνως, δεν φοβούμαστε ότι μπορούν να ταράξουν την πίστη στην πραγματικότητα. Με βάση αυτή την εμπειρία κρίνεται το οποιοδήποτε βιβλίο. Και εμείς ως πιστοί, έτσι, δεν αντιμετωπίζουμε κανένα δίλημα ως προς την αλήθεια για το πρόσωπο και την Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε την εμπειρία. Είδαμε Αναστημένο το Χριστό. Ζούμε την Ανάστασή Του και προσδοκούμε την Ανάσταση, όπως το ομολογούμε σε κάθε λειτουργία. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Εδώ τώρα τίθεται ένα άλλο πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον ερώτημα. Ερώτημα που αφορά εμάς. Καλά, για την Εκκλησία η Ανάσταση είναι το σημαντικότερο και το κεντρικότερο γεγονός. Τι σχέση όμως έχει η Ανάσταση με μένα? Τι σημασία έχει για τη ζωή μου? Σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα να απαντήσω λίγο πιο εκτεταμένα. Και για να μπορέσω να απαντήσω σε αυτό υπεύθυνα, θα καταφύγω στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ομιλεί για τρεις θαυμαστές δωρεές του Αναστημένου Χριστού σε όλους μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος κάνει μία προσπάθεια να βοηθήσει τους Εφεσίους, τους χριστιανούς της Εφέσου, και να τους δείξει την απέραντη αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Για να το πετύχει αυτό, να τους πει: ξέρετε πόσα σας αγαπάει ο Θεός, τι έκανε για σας. Γιατί υπήρχαν κίνδυνοι, πήγαιναν οι ψευδαπόστολοι και κήρυταν αντίθετα από αυτά που κήρυται ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος, για να τους βοηθήσει, πήγε, τους έγραψε το γράμμα την επιστολή στους Εφεσίους και τους λέγει: τι πάτε να κάνετε, προσέξτε. Τι έπαθαν οι Κολασαείς, οι οποίοι ξεγελάστηκαν. Μην πάθετε κι εσείς τα ίδια. Και σκεφτείτε ποιοι ήσασταν και τι σας έκαμε ο Χριστός. Και έτσι συγκρίνει την ζωή των Εφεσίων, πώς ήταν πριν γνωρίσουν τον Χριστό και πώς έγινε μετά, αφού έγινε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης αυτής περίοδου, που ήταν μακριά από τον Χριστό, ήταν η νέκρωση, ήταν νεκρή, τα λέει αυτά με λεπτομέρειες στην επιστολή αυτή, η υποδούλωση στον σατανά και συγχρόνως στη φθορά και στο θάνατο, και η αποξένωση από το Θεό. Είχαν αποξενωθεί από το Θεό. Όλα αυτά δείχνουν την αξιοθρήνητη κατάπτωση του ανθρώπου και την τραγικότητα στην οποία είχαν φτάσει. Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι ο άνθρωπος σε αυτή την πτώση βρισκόταν σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή νεκρός, υπόδουλος, πεσμένος κάτω, αποξηνωμένος και συγχρόνως χωρίς καμία ελπίδα σωτηρίας. Δεν έβλεπε πουθενά φως, όλα ήταν σκοτεινά. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, την ώρα μηδέν θα λέγαμε, έγινε η σωτήρια επέμβαση του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο, κήρυξε την αλήθεια, θαυματούργησε για να δείξει ότι δεν ήταν απλώς άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ότι πέθανε, πέθανε πραγματικά, τάφηκε και σε τρεις μέρες αναστήθηκε από τον τάφο. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού υπήρξε το αποκορύφωμα της επιγής παρουσίας του Χριστού. Το τι ακριβώς προσέφερε ο Χριστός στους ανθρώπους με την Ανάστασή Του, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει με τρία ρήματα. Το ένα είναι «συνεζωοποίησε», το άλλο «συνήγηρε» και το τρίτο είναι «συνεκάθισε». Τα τρία αυτά ρήματα αφενός προϋποθέτουν τις τρεις όψεις της δυστυχίας του πεπτοκότος ανθρώπου και αφετέρου δηλώνουν τις ανέκφραστες δωρεές που πρόσφερε σε όλους μας ο Αναστημένος Χριστός. Γι' αυτό και θα επιμείνω λίγο στο καθένα από αυτά. Το ρήμα «συνεζωοποίησε» αναφέρεται στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Το του έδωσε δηλαδή ζωή. Επομένως προϋποθέτει την νέκρωσή του. Και όταν μιλούμε για νέκρωση στον άνθρωπο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εννοούμε τόσο την πνευματική και μετά στη συνέχεια την σωματική. Η σωματική νέκρωση, δηλαδή όταν πεθαίνει κανείς, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή. Ο κάθε άνθρωπος αποτελείται από το σώμα και την ψυχή. Το σώμα γεννέται από τους γονείς, η ψυχή φυτεύεται στον άνθρωπο από τον ίδιο τον Θεό, και με τον τρόπο αυτό, την ώρα της συλλήψεως, δημιουργείται ο νέος άνθρωπος. Έχουμε την ώρα της συλλήψεως, την ένωση, και εδώ είναι το βασικότερο επιχείρημά μας εναντίον των εκτρώσεων. Διότι αφού από τη στιγμή της συλλήψεως έχουμε ένωση της ψυχής με το σώμα, επομένως από τη στιγμή εκείνη υπάρχει ζωντανός άνθρωπος μέσα στα σπλάχνα της γυναίκας. Όπως λοιπόν η ένωση της ψυχής με το σώμα σηματοδοτεί τη γέννηση του ανθρώπου, έτσι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα σηματοδοτεί τον θάνατο, τη σωματική νέκρωση. Τώρα, αντίστοιχη με τη σωματική νέκρωση είναι η πνευματική. Τι σημαίνει η πνευματική νέκρωση? Είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα. Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως με την ένωση ψυχής και σώματος γεννέται ο άνθρωπος, έτσι με την ένωση του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα αναγεννέται ο άνθρωπος, γεννέται δηλαδή πνευματικά. Και αυτό πότε γίνεται? Στο μυστήριο του βαπτίσματος. Όταν βαπτιζόμαστε και στη συνέχεια και με το μυστήριο του χρίσματος, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ενώνεται με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος γίνεται ζωντανός πνευματικά. Έχει το πνεύμα, γίνεται πνευματικός. Όταν ο άνθρωπος δέχει το Άγιο Πνεύμα και αυτό κατοικήσει μέσα του, τότε γίνεται πνευματικός ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή πνευματικά ζωντανός. Και από εκεί και στο εξής, ο χριστιανός δέχεται τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά ανάλογα με την διάθεσή του. Εάν η διάθεσή του είναι αρνητική και η ζωή του αντίθετη με το θέλημα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα αποχωρεί, αναχωρεί, εγκαταλείπει το χριστιανό και εκείνος νεκρώνεται πνευματικά. Δεν φτάνει να βαπτιστεί κανείς, παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αν η ζωή του από εκεί και πέρα είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, τότε νεκρώνεται ο άνθρωπος πνευματικά. Και απομένει το σώμα ενωμένο με την ψυχή, αλλά χωρίς Άγιο Πνεύμα. Όσο ο πνευματικός άνθρωπος είναι χαριτωμένος, τόσο χωρισμένος από το Άγιο Πνεύμα, είναι απεχθής, είναι ταλέπορος, άθλιος. Ο πνευματικά νεκρωμένος άνθρωπος στην πραγματικότητα ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε αισθάνεται. Είναι ένα πτώμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος που αναφέρεται σε εκείνους που εγκατέλειψαν τον Θεό και τον συναντούμε στην Παλιά Διαθήκη. «Ου μη εμείνει το, μείνει το πνεύμα μου επ' αυτούς, δια το είναι αυτούς σάρκας». Έγιναν δηλαδή σάρκες και το πνεύμα μου το Άγιο δεν θα μείνει σε αυτούς. Ο πνευματικά νεκρός είναι πορωμένος, κυβερνείται από διεστραμμένες επιθυμίες, οι οποίες τον οδηγούν να διαπράξει μικρές ή μεγάλες αμαρτίες, κάποτε δε και εγκλήματα. Και η πνευματική νέκρωση του ανθρώπου είναι το κατάντημα του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού. Μας έπλασε ο Θεός, εικόνα του Θεού, η εικόνα του, και εμείς αυτήν την λερώσαμε, την μαυρίσαμε την εικόνα του. Ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών και στο τέλος της φθοράς και του θανάτου. Σε αυτήν ακριβώς την έκρωση αναφέρεται η ζωοποίηση που πρόσφερε στον άνθρωπο ο Χριστός ο Αναστημένος. Πρόκειται δηλαδή για την επανασύνδεση του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία των Ευαγγελίων, η Ανάσταση του Χριστού συνδέεται ιδιαίτερα με την παροχή του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός πριν από το πάθος είπε στους μαθητές του: «Συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω, εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου πορεύσεται προς ημάς, ου κελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Και αυτό που υποσχέθηκε πριν από την Ανάσταση, το κάνει πράξη μετά από την Ανάσταση. Σε μια από τις εμφανίσεις του, στάθηκε μπροστά στους μαθητές του και τι τους είπε? «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την οναφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής». Το δίνει το πνεύμα το Άγιο, βέβαια, ειδικά εδώ στους Αποστόλους, και συγχρόνως τους κάνει τους Αποστόλους διαχειριστές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και εκείνοι μεταβιβάζουν την εξουσία στους διαδόχους τους, και έτσι με την ευλογία των ιερέων η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταφέρεται σε όλους τους πιστούς μέσω των μυστηρίων. Έτσι μετά την Ανάσταση του Χριστού το Άγιο Πνεύμα έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την πνευματική αναζωογόνηση των πιστών. Είναι αυτό που αλλοιώνει τις καρδιές, που οδηγεί τους αμαρτωλούς στη μετάνοια, που κάνει τους υπερήφανους ταπεινούς, τους ακρατείς ασκητές, τους ληστές και τις πόρνες Αγίους, τους δειλούς μάρτυρες του Κυρίου. Είναι αυτό που χαριτώνει τους ανθρώπους, που τους ανασταίνει πνευματικά, τους ζωογονεί. Και η πνευματική αυτή ζωοποίηση αμέτρητων ανθρώπων μέσα στους 20 αιώνες μετά την Ανάσταση του Χριστού αποτελεί και αυτό εγγύηση για την Ανάσταση των νεκρών και πίστη στην Ανάσταση του Χριστού μας. Πόσοι άνθρωποι αγιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα μέσα στους 20 αιώνες μέχρι τώρα? Όλη αυτή είναι η στρατεία, το νέφος των Αγίων και των μαρτύρων, που και αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μαρτυρούν την Ανάσταση του Χριστού. Όλοι αυτοί οι οποίοι ζωοποιήθηκαν, ήταν νεκροί και πήρανε το Πνεύμα το Άγιο και με το Πνεύμα το Άγιο έγιναν καινούργοι νέοι άνθρωποι. Το ένα λοιπόν είναι το συνεζωοποίηση, το δώρο. Το δεύτερο είναι το συνήγυρε. Αυτό αναφέρεται στην έγερση και προϋποθέτει την πτώση του ανθρώπου. Είναι απαραίτητο και πάλι να ξεκινήσουμε από την αρνητική αυτή κατάσταση για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αξία της μεγάλης αυτής δωρεάς του αναστημένου Χριστού μας. Τι είναι στην ουσία η πτώση του ανθρώπου? Είναι η πτώση στη φθορά και μετά στον θάνατο. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο από το τίποτε, εξού κόντων, χωρίς να υπάρχει τίποτε. Και από αυτό και γι' αυτό από τη φύση του ο άνθρωπος, επειδή είναι φτιαγμένος από το τίποτε, γι' αυτό και οδεύει προς το θάνατο, προς τη φθορά και το θάνατο. Έτσι αποκομμένος ο άνθρωπος από το Θεό, αδρανοποιείται μέσα στη φθορά του. Δεν έχει δηλαδή δυνατότητα να ενεργήσει, να κάνει το καλό. Και μετά από εκεί, όταν είναι στο πνεύμα το πονηρό, ενεργοποιείται για το κακό ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορούμε πολλές φορές να θέλουμε το καλό και να μην μπορούμε να το κάνουμε? Επειδή μας έχει εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Κοίτατε λοιπόν πτώμα αληθινό μέσα στην φθορά και μέσα στο θάνατο και στην αποξένωση από το Θεό. Ο μόνος τρόπος να υπερνικήσει αυτή την πτώση του ο άνθρωπος, που είναι στο τέλος πτώση μέσα στο μνήμα, κοίτατε νεκρός, είναι η ένωσή μας με το Θεό. Εφόσον ο άνθρωπος συνδέεται με το Θεό και είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα, ζωογονείται από αυτό και διατηρείται στη ζωή. Στο γεγονός του θανάτου διαπιστώνουμε κατά τον πιο απτό τρόπο την τραγικότητα του ανθρώπου που αποξενώθηκε από το Θεό. Όντως φοβερότατον του θανάτου μυστήριον, πως ψάλλουμε στην νεκρόσιμη ακολουθία. Και ο άνθρωπος ο πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, κοίταται έτσι πτώμα φοβερό, χωρίς πνοή, χωρίς κάλος, χωρίς ψυχή. Και σε λίγο θα αρχίσει η αποσύνθεση του σώματος και θα γίνει βορά των σκολίκων. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ευχάριστα αυτή την κατάληξη του ανθρώπου? Να είμαστε πεσμένοι εκεί και να σαπίζουμε μέσα στο μνήμα? Κανένας. Και αυτό διότι υπάρχει πηγαία μέσα στον άνθρωπο η βαθύτατη επιθυμία να ζήσει αιώνια, να είναι εγιγερμένος και όχι πτώμα μέσα στον τάφο. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να την εκπληρώσει η δεύτερη δωρεά των Αστάντος Χριστού. Η έγερση του ανθρώπου από την πτώση. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει νίκη της φθοράς και του θανάτου, αλλά και έγερση εκ του τάφου. Όπως ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, σηκώθηκε, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος ενώνεται με το Θεό, παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ζωοποιείται και μετά εγείρεται και δραστηριοποιείται πνευματικά. Όπως το ψάλλουμε και αυτό στον Αναστάσιμο ύμνο, ως όντως ιερά και πανέορτος αυτή η σωτήριος νίξ της λαμπροφόρο ημέρας της εγέρσεως. Έγερση είναι η Ανάσταση και έγερση είναι και η δική μας έγερση. Με το θάνατο του ο Χριστός νίκησε το θάνατο, ηγέρθη εκ το μνημείο και εγείρει έτσι και τον Αδάμ και την Εύα. Και αυτό το ακούμε πολύ καλά στο εξαποστηλάριο της εορτής του Πάσχα. Σαρκή υπνός σας ως Θεός, ο Βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Αδάμ εγείρας εκ νεκρών. Αναστήθηκες και τι έκανες? Συγχρόνως ήγηρες, σήκωσες, πήρες επάνω τον Αδάμ από τους νεκρούς και καταργήσας θάνατον και κατήργησε έτσι τον θάνατο. Η δωρεά αυτή της εγέρσεως του ανθρώπου από τον αναστημένο Χριστό εκ πρώτης όψεως δεν είναι πολύ φανερή, διότι μέχρι σήμερα ζούμε το τραγικό γεγονός του θανάτου. Πεθαίνουμε και πεθαίνουν γύρω μας συνεχώς οι άνθρωποι. Η νίκη κατά του θανάτου θα φανεί τέλεια στη δευτέρα παρουσία του Χριστού με την Ανάσταση όλων των σωμάτων, όλων των ανθρώπων. Εγγύηση για την Ανάσταση αυτή αποτελεί η Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος είχε μαζί με τη Θεία του Φύση και ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Όσο λοιπόν φοβερό είναι το μυστήριο του θανάτου, τόσο πιο σημαντική και σπουδαία είναι η δωρεά του Αναστάντος Χριστού, της εγέρσεώς του. Δηλαδή ο Χριστός, όταν μπήκε μέσα στον τάφο, δεν μπήκε ως Θεός, αλλά ως Θεός και ως άνθρωπος μαζί. Το σώμα του ήταν, το ανθρώπινο σώμα είχε και τη θεότητα. Αλλά στη θεότητα ήταν μαζί και το ανθρώπινο σώμα, η ανθρώπινη φύση. Και όταν αναστήθηκε, ηγέρθη ο Χριστός, τότε ηγέρθηκε η ανθρώπινη φύση. Σηκωθήκαμε κι εμείς. Και έρχομαι τώρα στην τρίτη δωρεά, που εκφράζεται με το ρήμα «συνεκάθισε». Ειδικότερα το ρήμα αυτό, αδελφοί μου, έχει σχέση με ένα άλλο γεγονός της Θείας Οικονομίας, με το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Όμως η ανάληψη είναι το επακόλουθο της Αναστάσεως. Τότε στους ουρανούς αναλήφθηκε το αναστημένο σώμα του Χριστού, αφού προηγουμένως είχε νικήσει τη φθορά και αναστήθηκε από τον τάφο. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δόξασε τόσο πολύ τη δική μας ανθρώπινη φύση, ώστε την έφερε και την έβαλε στην πιο τιμητική θέση, δίπλα στο θρόνο του Θεού. Αφού δηλαδή μας ζωοποίησε πνευματικά, αφού μας ήγηρε, παρέλαβε ο ίδιος την ανθρώπινη φύση και την ανέβασε στα δεξιά του Θεού Πατρός με την ανάληψή Του. Την έφερε τόσο κοντά στο Θεό που κανένας άλλος δεν μπορούσε να τη φέρει. Και αυτή την αλήθεια την καταγράφηκε πάλι ο ημνοδός σε ένα τροπάριο της Πεντηκοστής. «Την φύση των ανθρώπων, Χριστέ, πεσούσαν εξ ανέστησας». Τη φύση την ανθρώπινη αυτή που έπεσε κάτω, την πήρες και εσύ την ανέστησες. «Και τη ανόδο σου ύψωσας και αυτός ημάς εδόξασας». Και με την άνοδό σου, με την ανάληψή σου, την εξύψωσες και εσύ ο ίδιος μας δόξασες. Αδελφοί μου, και οι τρεις δωρεές τις οποίες αναφερθήκαμε σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ είναι μια λεπτομέρεια που θέλω ιδιαίτερα να την προσέξουμε. Όλες αυτές οι δωρεές, οι απαραίτητες για μας, έγιναν από το Χριστό και με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φανταστεί τρόπο τέτοιου είδους να βοηθήσει τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει τη φθορά και το θάνατο. Και αυτή η αλήθεια, ότι έγιναν όλα με τον Χριστό, με τον ίδιο, φαίνεται σε αυτή τη μικρή λέξη, το πρόσφημα, μια μικρή λέξη, το συν. Δεν λέει απλώς «εζωοποίησε», ο Απόστολος που θεολογεί, αλλά τι λέγει, «συνεζωοποίησε». Δεν λέγει «ήγηρε», αλλά «συνήγηρε». Ούτε «εκάθισε», αλλά «συνεκάθισε». Δηλαδή, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι συνδέει τις εξαίρετες δωρεές με το πρόσωπο του αναστημένου Χριστού και μας προσφέρει τις τρεις δωρεές, ο Χριστός, όχι απλώς τις τρεις δωρεές, μας τις προσφέρει τις τρεις δωρεές μαζί με τον εαυτό Του. Μας δίνει δηλαδή τον εαυτό Του και μαζί με τον εαυτό Του μας δίνει αυτές τις τρεις δωρεές. Αυτή η προσωπική συμμετοχή του ίδιου του Θεανθρώπου στις τρεις δωρεές προς τους ανθρώπους προσδίδει σε αυτές αμέτρητη αξία. Το ότι μας ζωοποίησε, ζωοποίησε και τον Λάζαρο που ήταν νεκρός. Αλλά ο Λάζαρος μετά από λίγο καιρό πέθανε πάλι. Ήταν πολύ προσωρινή η δωρεά αυτή. Ενώ η δωρεά την οποία κάνει με την Ανάστασή του ο Χριστός σε όλους μας είναι μόνιμη, αιώνια. Γιατί? Διότι γίνεται καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Είναι δυνατόν να πεθάνει ο Χριστός, ο Θεός, ο Θεός? Όχι. Όσο είμαστε μαζί ενωμένοι, δεν πεθαίνουμε κι εμείς. Θα φθαρεί ο Χριστός, ο Αναστημένος? Ποτέ. Όσοι είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, δεν θα φθαρούμε κι εμείς. Και θα χάσει τη δόξα Του ποτέ ο Χριστός που έχει δίπλα στον Πατέρα? Ποτέ. Ούτε κι εμείς θα χάσουμε αυτή τη δόξα ποτέ, αρκεί να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Οι τρεις δωρεές αυτές του Χριστού, αδελφοί μου, είναι αμετάκλητες, είναι αδιάπτωτες, είναι μόνιμες, επειδή προέρχονται από τον ίδιο τον αναλύωτο Θεάνθρωπο και προσφέρονται μαζί με τον ίδιο τον εαυτό Του. Ο Θεάνθρωπος έχει για πάντα το Άγιο Πνεύμα, αυτό που ζωογονεί. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε μαζί με την ανθρώπινη φύση και αυτή παραμένει για πάντα αναστημένη. Ο αναστημένος Χριστός ανέβηκε μαζί με την αναστημένη φύση, την ανθρώπινη, στον ουρανό και κάθεται αιώνια στο θρόνο της δόξης, στα δεξιά του Πατρός. Απομένει σε εμάς να συμμετάσχουμε ενεργά στο σώμα της Εκκλησίας και να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός Του. Τότε σίγουρα θα συνζωοποιηθούμε, θα συνεγερθούμε και θα συγκαθίσουμε μαζί με τον ένδοξο και αναστημένο Χριστό στα δεξιά του Θεού. Αυτή είναι η εμπειρία του Ορθοδόξου Χριστιανού, ο οποίος ζει τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό κάθε Κυριακή δεν έχουμε, έχουμε πανηγύρι. Κάθε Κυριακή έχουμε Ανάσταση. Κάθε Κυριακή που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, ζούμε το γεγονός της Αναστάσεως. Και αυτή η εμπειρία εκφράζεται καθαρά σε εκείνον τον αναστάσιμο ύμνο που τον ακούσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Χθες συνεθαπτώμηνση Χριστέ, συνεγείρω με σήμερον αναστάντηση. Συνεσταυρούμην χθες, αυτός με συνδόξασον σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Χθες θαπτώμουν μαζί σου. Αυτό, αν δεν ξέρουμε αυτά που σας είπα, την ένωση δηλαδή του Χριστού, του Θεού με την ανθρώπινη φύση, τι θα πει συνεθαπτώμην? Απλώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε έτσι ιδεολογικά ότι από αγάπη, όπως λέμε για ένα φίλο μας, απονούσες, συμπονούσα και εγώ. Αρρώστησες, αισθανόμουν και εγώ άρρωστος. Όχι. Αλλά συνεθαπτώμην σημαίνει πραγματικά μπήκα μέσα στον τάφο, επειδή η ανθρώπινη φύση που την είχες μαζί σου, Χριστέ μου, μπήκε μέσα στον, μέσα στον τάφο. Συνεθαπτώμην πραγματικά. Συνεγείρωμαι σήμερα. Και αφού εσύ αναστήθηκες, εγέρθηκες, έτσι γέρθηκα, αναστηθήκαμε και εμείς. Συνεσταυρούμην χθες, στο σταυρό ήταν και η ανθρώπινη φύση, η φύση η δική μας. Άρα και εμείς πάνω στο σταυρό μαζί με τον Χριστό. Αυτός με συνδόξασε να σωτήρεν τη βασιλεία σου. Εκεί που ανέβηκες ψηλά, στο θρόνο του Θεού και δοξάζεις τον άνθρωπο εκεί να με έχεις και εμένα στη βασιλεία σου, σωτήρα μου. Αδελφοί μου αγαπητοί, συναισθανόμενοι βαθιά τις απερίγραπτες αυτές δωρεές του αναστημένου Χριστού, δεν μας απομένει παρά να λογιστούμε την ανέκφραστη αγάπη του Κυρίου μας, του νυμφίου της Εκκλησίας και από το άλλο μέρος τη δική μας μικρότητα και μικροψυχία. Πόσο έπρεπε να τον αγαπούμε? Δεν έπρεπε να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Δεν έπρεπε να μας απασχολεί τίποτα άλλο παρά ο μεγάλος μας ευεργέτης. Τι έκανε για μας, τι μας έδωσε, τι μας πρόσφερε, τι μας χάρισε. Είναι μια αλήθεια που την εκφράζει ένα περιστατικό από τον Αβά Μακάριο. Ο Αβάς Μακάριος κάποτε, το έχετε ακούσει πιστεύω, πήγαινε μαζί με τους μοναχούς του. Έκανα μια περιοδία σε κάποια άλλα μοναστήρια και περνούσαν από κάποια χωριά. Και σε ένα χωριό, σε μια στιγμή που βάδιζαν, ο Αβάς άκουσε ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο μιλούσε στη μάνα του. Και έλεγε, «Μάνα, υπάρχει ένας που μ' αγαπάει, μ' αγαπάει, μ' αγαπάει πολύ και εγώ δεν τον αγαπώ, δεν τον αγαπώ, δεν τον αγαπώ. Και είναι και ένας άλλος που δεν μ' αγαπάει καθόλου και εγώ τον αγαπώ, τον αγαπώ, τον αγαπώ». Όταν τα άκουσε αυτά, κάλεσε τους μοναχούς ο Αβάς και του λέει, «Ελάτε να ακούσετε».

0: είναι ο Σατανάς και εμείς τον αγαπούμε και τον αγαπούμε πολύ. Έτσι συμβαίνει και με εμάς που πολλές φορές ξεχνούμε το μεγάλο μας ευεργέτη που έπρεπε να αγαπούμε πάνω απ' όλα. Εδώ επιτρέψτε μου να κλείσω την ομιλία αυτή με ένα άλλο περιστατικό το οποίο έζησα ο ίδιος πριν από πολλά χρόνια σε μία επίσκεψή μου σε ένα μοναστήρι της Κεφαλονιάς. Εκεί μαζί με κάποιους άλλους αδελφούς επισκεφτήκαμε το μοναστήρι, παρακολουθούσαμε μία ακολουθία και διαβάστηκε εκεί ως αποστολικό ανάγνωσμα τις ημέρες εκείνη, την ημέρα εκείνη, μία περικοπή από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή που μιλούσε για την Ανάσταση των νεκρών και για εκείνους οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Τελειώσαμε την ακολουθία, βγήκαμε απ' έξω στον Άρθικα εκεί του μοναστηριού και ένα γεροντάκι με βαθουλωμένο το πρόσωπό του φαινόταν ότι είχε χρόνια πολλά που ήταν στο μοναστήρι, είχε ως διακόνημα να μεταφέρει τα ζώα και να κάνει δουλειές με τα ζώα. Ανέβαινε, κατέβαινε στο μοναστήρι, φόρτωνε, ξεφόρτωνε. Μας είδε και μας πλησίασε και αντί να μας πει τίποτα άλλο, είχε μέσα στο νου του αυτά τα οποία διαβάστηκαν στην Αποστολική Περικοπή. Μας κοίταξε έτσι και ενώ κυλούσαν δάκρυα στα μάτια του, μας ψέλισε με πολύ βαθιά συγκίνηση. Ακούσε εκεί τσι άθλοι να λένε ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός και δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε επιχειρήματα, ούτε τίποτα άλλο. Η εμπειρία των δωρεών του Αναστημένου Χριστού ήταν η πιο μεγάλη και η πιο ισχυρή μαρτυρία για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έζησε το γεγονός της Αναστάσεως και το ζούσε σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας. Λένε ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Και εμείς λέμε Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Μύρου, τρεις δωρεές του Αναστημένου Χριστού, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου το 2010.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το όραμα της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέχρι το 2030 παρουσίασε στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός. Έντονη είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού και τον κατηγορούν για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κόνο συλλεύεται 50χρονος εργάτης μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Ίσυρο. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείο. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων ανακοινώθηκε μέχρι και την 30 Ιουνίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στη συνέχιση της πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας με στόχο να επιτευχθεί η ειρήνη. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης τόσο στην Αθήνα όσο και στις νότιες περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για τον Εσπερινό και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου. Μέχρι να συνδεθούμε, ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Συνδέομαστε αμέσως με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάς, αμαρτίας ημών, θρίποτα συγχώρων της νομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Αγίας Αθηνίας ημών, ένα για το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιευτεί το όνομά σου, θέλετε βασιλεία σου, γιατί δεν θέλει μα σου, όσο είναι ο νόχη επί της γης. Τον άνθρωπο μόνο τον επιούσεων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα πλήματα ημών, όσο και εμείς αφήμε τους βαλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πλασμών, αλλά ρε εις εμάς του πονηρού. Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκύσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητέ το σκήνομαι τάσκη και το δυνάμεων, υποθεί και κλεί ψυχή μου σε βλάσσο Κυρίου. Η καρδία μου και σάξου μου γαλιάζει το πιθανόν ζώντα. Σε γάστο Θεό νεύρε αυτό εκείαν και τρεγόνω σε ένα αυτή, ουθή στην ουσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου και το δυνάμεων, ο βασιλέ μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντα το οίκο σου, ει το όνο των αιώνων έσου είσαι. Μακάρι στον ήρωα, στην τύλιψη αυτού παρασύ, αναβάσταν την καρδία του διάθετο, στη λάθη του πλαθμόνου, στον τόπο ονέκτο. Και γάρι ευλογία τόσο μοστών, πορέψω εκ δυνάμεω δύναμη, οφείλω στο Θεό των Θεών Ενσιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, σάκου ψευχή μου, ενώτσε ο Θεό Ιακώβ. Και περαστά ημών, ήδη ο Θεό και πλούσιο όπω του Χριστού σου. Ποτέ κρίση είναι μοίρα μια τσευλέση περί χιλιάδα. Εξερεξά μην παρεπτήσε το οίκο του Θεού, μάλλον ή οίκη με σκηνόμαστε ματωλών. Ότι έλο και λίθεν αγαπά, κύριο ο Θεό, χάρη και δόξαν δώσει, κύριο ο Ιρήση χαβάτη προηγουμένη στην κακία. Κύριε Θεό των δυνάμεων, μακάρο άνθρωπο έπεσε να πεσέ. Ευδόξα κύριε την αγή σου, απέστρεφο γαλοσιάν Ιακώβ. Αφήκα στον ομοίωση του λαού σου, καλή πάση αμαρτία αυτών. Κατέβασα πάση την οργή σου, απέστρεψα από οργή τιμού σου. Επίστωσαν ημά ο Θεό του τριών ημών, και εγώ στο θυμό εφημών. Μη σου όνο το ρηξί σημείν, για την ίση οργή σου απογεννάζει γενεάν. Ο Θεό επιστρέψε ζώο ημά και λαό του εφηθεί στην πισή. Δείξε μην κυρία του λαό σου και στο τριών σου δώσει μην. Ακούσουμε τη λαλίστη είναι με κυρίω ο Θεό, ότι λαλίστη ειρήνη είναι πλούν αυτού και επιστωσίω αυτού και επιστρέψε τη καρδιά από αυτών. Πλην εκεί στο φοβμένο αυτών, στο τριών αυτού, που κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεο πλήθε νίτσαν, δικαιοσύνη κυρίνη κατεφίλησαν. Αλήθεια εξήγησαν έτλε και η δικαιοσύνη και ονού διέκυψε. Τη γάρο γύρω δώσε Χριστότητα και η γη μόνη δώσε τον καπών αυτή. Δικαιοσύνη από αυτού που προπορεύσε και θύσε ζώντα τα διαδείγματα αυτού. Πλην ο κύριε του ούσο και πάκου σώντη πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φίλοξε ψυχή μου ότι ω σημεί σώντα το δώσε αυτό που τελμπίζονται πισε. Ελέσαι με κύριε ότι προσέχει κράξη μου την ημέρα, έφερε την ψυχή του δούλου σου, του προσέρα την ψυχή μου. Ο τσίκη Χριστό και επικεί και πολυέλεο πλάτη σε καλμένησε. Ενώ σε κύριε την προσευχή μου και προ τη φωνή διέσεω μου. Την ημέρα τη δύο μου και έχασε προσέω την επικουσά μου. Ο κύριε σημείο ευθύ κύριε και ο κέσαι κατά τα έργα σου. Πάντα τέχνο επίση ήξουση και προσκυνή συνοπιών σου κύριε και δοξά το όνομά σου. Ότι μέγα σύκπιο θαυμάσαι εσύ Θεό μόνο. Ο δίκη μου εγγύνεται εδώ και κουρέσει την τελευταία σου, εφραθεί την καρδία μου και το βίστο όνομά σου. Εξομολόγησε με συγκρίθω εν όλη καρδία μου και δοξά το όνομά σου την αιώνα. Ότι λόγω σου με μέρα επί με κυρίω την ψυχή μου και στα δεκατά του. Ο Θεό πανάνω που ενέστη επί με και στην αγωγή κρατεών, η ζήτη την ψυχή μου και ο πρέπει των συνοπιών αυτών. Και σε κύριο Θεό μου κρίμα και λέει μου, μακρόθυμο και πολύ έλεο και ληθινό. Εμπλέψουν με και λέει σών με, δώσ' το κράτο του παιδί σου, ξών των ιών του παιδί και σου. Πίσω με τιμού σημείων σχαθών και δώσαν μιλούν με και σχεδίζουσαν ότι και βοηθάνε παρικαλεσά με. Πίσω με τιμού σημείων σχαθών και δώσαν μιλούν με και σχεδίζουσαν ότι και βοηθάνε παρικαλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Το βεδρόν τη Αναστάσεω Κυρίου με τον Αγίου Μαθούσα του Κυρίου Μαθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψει τη Αποστόλη και φόμεν έλεγον. Σκρίφτει ο θάνατο και έρθει ο Θεό, το νούμερο του κόσμου του Μεγάλεω. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος το μήνας καθέ, ο θανάτου θάνατος κλέψας και έργης συνδείξητος Θεός. Μη παρήδευσε πλήση χειρή σου, δείξε με φιλανθρωπία σου λέιμον, δέξε αντικούσε σε Θεοτόκον, πρευζεύσε ελπερημών και σου σωστό τήρημο όλων απεγνωσμένων. Μη ήδη παραδόσει μα τέλο των μάτων του Άγιον και μη διασκεδάσει την κρίση σου, και μη αποστεί σου λέω σε φημών, διαβλάβει την αγαπημένη που σου και διασέκ το δρόμο σου και τρέλει των αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος το να του λέσουν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος το να του λέσουν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος το να του λέσουν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία τη Λέα, ελέγχει την ημάς, κύριε Λά, αμαρτία Σιμών, τρέχοντα χώρο τη νομία Σιμών, άγιε επίσκεψη και αστυνομία Σιμών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα την γενήν και ει και ει του αιώνα στον όνομα μην. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, άγιε αυτή το όνομά σου, θέλει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ω τον ουρανό και επί τη γη. Τον όρτον ημών την επιούσουν, δώσ' μην σήμερον και άφησε μην τα κλίματα ημών, ω και εμεί αφίεμε τι πελάτε ημών, και εμεί συνέγγιση μα πελατών, αλλά ρε εμά του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πίστε ελθούσαν του φρέα της Σαμαρίτης, εδεάστατο, το της οποίας είδωσε ο ποτιστήσα αψηλός βασιλείαν την άνωθεν, εκκληρώστατο αιωνίως αείδημος. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο ανυπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και επί γης, προσκυνούμενος και δοξόμενος προς ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπραχνος, ο του δικαίου σου αγαπών και του μαρτυρού σου λεών, ο πάντας καλόφορος τρίδας της Ευαγγελίας των Λούντων Αγαθών, αυτός Κύριε πρόσταξε ημών ενδύρα δάψης αντεύσης και ήθινων ζωνή μου προς τον τελά σου. Τα ψυχά σου μου αγία σου, τα σώματα άγνωσον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνέες κάθρον, και ρίσαι ημάς ο πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησε να μα αγγίσει να γύρει στην πανεπολέμηση του φρουρούμενη και οδηγούμενη, κανονίσουμε στην όντα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απολύτω δόξη, ότι ευλογητό τη του αιώνα των όρων. Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και αιώ και αγίου πνεύμα την κοινή και αιώ και του αιώνα των όρων. Αμήν. Την τίμιο τέρα των χειροβήμ και ενδοξωτέρα στην τρίτο σεραφείμ, την αδιαφθόρα σε θόλου λόγω τεκούσα, πιόντα το τόκον σε μεγαλύνομεν. Ενώματι κύριε Βλόγισον Πάτερ.
2: Θεός κτηρίσε ημά και ευλογήσε ημά επιφάνε το πρόσωπο να φτύθει μα και ελεήσε ημά.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί της οποίου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστείτε μες τον παράδεισο να το ποιεί σας, είσοδον και αθανάτων των θανάτων όλες σας. Ηλάς τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλου σου ημάρτουμεν γαρ και ηνομήσαμεν, και ουκές μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδό της δικαιοσύνης σου και πορεύουμεν εν τη στερή μας των καρδιών ημών, αλλά και δεύουμεν την ανήκωστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατ' οδείς του ελέους σου και σωσον ημάς δια το όνομα σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελούει ημάς της των τυχημένων χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και ενέκρουσαν το σεραγικό ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμην οι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και εσύ ζήσουμε το μέτρο δεσπότη και δαιμόνη. Και ούτω ότι στις ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνια ανάπαυσιν καταδύσουμε εν ερθαπάντων στην εφερμένων κατοικία. Συγκαριόντος αληθινή ευρωσύνη και αγαλείος των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στον ανάρχο σου Πατρί και τον Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων.
1: Αμήν.
4: Δόξα
1: Πατρί και αγίου και αγίου πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ευλόγησον.

ομολογεί η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό, ο σιδέρινο στεγάζον, εν είδα είστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύ την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο ο σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνει νόρε και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όν εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντοτα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρθουν τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ άγιν άρθουν εκ τη γη και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρή είναι πρόσωπο ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσου εν τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου ασεβίτευσα. Εκεί στρουθία ενό εύσου συντοριοδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρεται εψηλάδε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνιν εις καιρούς ο ήλιος ένω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γίνε τον ήξεν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εις σοφία επίησας, επληρώθηκε της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σου και ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ορεύλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σου του εντροφήν αυτών ει εύκαιρο δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πλήστησονται Χριστόιτο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ανταραχθίσονται. Ανταέλει στο πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελεί στο πνεύμα όσοι χτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Η το ειδόξα κυρίου του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το κυρίω. Εκλείπε ένα μαρτωλία από τη γη και άγνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιος έργο την δύσην αυτού έθου σκότω και γίνε τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Μακάριος ανήρος σου και πορεύθιεν βουλιασεβών και ενωδό αμαρτωλόνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισεν αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων ότον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορίησετε και πάντα όσα αν ποιοί κατεβοδοθήσετε ουχούτος η ασεβής, ουχούτος αλλίως συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού επισιών, όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε, έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς, και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύτητε πάντες ή κρίνονται στην γην, δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, ικτήρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδιοι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάστος ο Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου από καρπού ουσίτου, ίνου και ελέου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σοι, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνε τη κραυγή μου. Πρόσχε στη φωνή τη Δεήσεώ μου, ο βασιλεύ μου και ο Θεό μου, ότι προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σοι. Ου παρικήσεις η πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούς η παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εισας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδηγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκέστην εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριγκς αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ο ψόπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ή ασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου. Ότι ουκέστην εν το θανάτω μνημονεύων σου, εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν βάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις οίκουσε Κύριος της φωνής του κλαφθμού μου. Οίκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εξ αιώνας νόνου να μην. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξω Θεός. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξω Θεός. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξω Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, επίησα τούτο, ή εστιν αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της και ομένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και έμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατήρθησο ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψου με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνην και αστέρας ασύε θεμελίωσας, τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσχυ αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα απάσα επιβέ και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών, Κύριε ο Κύριο Σιμών, ω θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Καταξίωσον, Κύριε, εν διές παρά τα άφθην αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρεπιένος, συπρεπιείμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε Θεός, ημών ο κρίνασον όσου καταβάσει η σωτηρία του γένους των ανθρώπων να επιδέπει τους δούλους και την κληρονομία σου σιγάρ το φοβερό κύριο ανθρώπου κριτής, οι δούλοι παίγνας και φαλάζου δεύτερον πέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώον περιμένοντες έρεος και την συναπεκδεκόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν πάντη καιρό και κατά την παρούσα εσπέραν και την προσούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάση δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Νην απολύσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οθαρμοί μου το σωτήριό σου. Ω ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέαν έτηλε, χόρευε νυν και αγάλους ιών, σίδε αγνή τέρπου Θεοτόκε εν τη εγέρση του τόκου σου.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η Εκκλησία ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα

Πάσα νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντος του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η Κυριακή του Τυφλού δεν είναι απλώς η ανάμνηση ενός μεγάλου θαύματος του Χριστού. Είναι μια πρόκληση βαθιά προσωπική, ένας καθρέφτης μέσα στον οποίο καλείται ο κάθε άνθρωπος να δει τον εαυτό του, όχι όπως φαίνεται εξωτερικά, αλλά όπως πραγματικά στέκεται ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος του Ευαγγελίου γεννήθηκε τυφλός. Δεν είχε δει ποτέ το φως. Δεν είχε αντικρίσει ουρανό, πρόσωπα και χρώματα. Ζούσε μέσα σε έναν κόσμο περιορισμένο, σιωπηλό και σκοτεινό. Κι όμως, μέσα σε αυτή την απόλυτη έλλειψη, συναντά το φως του κόσμου. Ο Χριστός δεν περιμένει να του ζητήσει βοήθεια. Πλησιάζει πρώτος, αγγίζει, θεραπεύει, αποκαθιστά. Και εδώ αποκαλύπτεται ένα μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Πολλές φορές Εκείνος έρχεται στη ζωή μας πριν ακόμη τον αναζητήσουμε. Μας πλησιάζει όταν ακόμη δεν βλέπουμε, όταν δεν καταλαβαίνουμε, όταν δεν είμαστε έτοιμοι. Η χάρη Του προηγείται πάντοτε. Ο τυφλός υπακούει χωρίς αντιρρήσεις. Δεν αναλύει, δεν αμφισβητεί, δεν απαιτεί εξηγήσεις. Πηγαίνει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, πλένεται και επιστρέφει βλέποντας. Και ξαφνικά ο κόσμος ανοίγεται μπροστά του. Το φως δεν είναι πια μια ιδέα, γίνεται εμπειρία, γίνεται ζωή. Κι όμως εκεί που θα περίμενε κανείς χαρά και δοξολογία, ξεκινά μια σύγκρουση. Εκείνοι που θεωρούσαν ότι βλέπουν, οι Φαρισαίοι, αρνούνται να δουν το θαύμα. Στέκονται μπροστά στην αλήθεια και δεν αναγνωρίζουν τον Θεό. Έχουν γνώση, έχουν εξουσία, έχουν θρησκευτικό κύρος, αλλά η καρδιά τους παραμένει κλειστή. Έτσι, ενώ έχουν μάτια, μένουν τυφλοί. Πόσο επίκαιρη είναι αυτή η εικόνα στις ημέρες μας. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη εικόνες, πληροφορίες, θόρυβο και τεχνικό φως. Κι όμως ο άνθρωπος συχνά χάνει το σιώδες. Μπερδεύει την αλήθεια με την προσωπική γνώμη, την ελευθερία με την αυθαιρεσία, την αγάπη με την ανάγκη επιβίωσης. Μαθαίνει να κοιτάζει, αλλά όχι να βλέπει. Και το πιο δύσκολο είναι πως αυτή η πνευματική τύφλωση δεν φαίνεται. Δεν πονά όπως μια σωματική ασθένεια. Δεν φωνάζει, είναι αθόρυβη. Φανερώνεται όταν δικαιολογούμε τα πάθη μας, όταν αποφεύγουμε την αλήθεια, όταν η καρδιά σκληραίνει και ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί πια να την αγγίξει. Ίσως τελικά να είμαστε πιο κοντά στον τυφλό του Ευαγγελίου από όσο νομίζουμε. Όχι μόνο στην αδυναμία του, αλλά κυρίως στη στιγμή της επιλογής. Θα παραμείνουμε στο σκοτάδι ή θα πορευτούμε προς το φως? Γιατί η θεραπεία υπάρχει και είναι ζωντανή. Ο δρόμος που δείχνει το Ευαγγέλιο δεν είναι θεωρητικός, αλλά βαθιά υπαρξιακός. Ξεκινά από μια ειλικρινή παραδοχή. «Κύριε, δεν βλέπω όπως νομίζω ότι βλέπω». Αυτή η ταπείνωση ανοίγει την πόρτα της χάριτος και έπειτα έρχεται η εμπιστοσύνη να ακολουθήσει κανείς το Θεό ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνει τα πάντα, να τον αφήσει να ενεργήσει μέσα του. Και τότε αρχίζει η κάθαρση. Η μετάνοια δεν είναι τιμωρία, είναι πλήσιμο των ματιών της ψυχής. Είναι η στιγμή που το φως αρχίζει να διαπερνά το σκοτάδι μας και σιγά σιγά ο άνθρωπος μαθαίνει να βλέπει διαφορετικά τον εαυτό του χωρίς ψευδεστήσεις, τον συνάνθρωπο με συμπόνια και το Θεό με πίστη. Όμως αυτή η όραση έχει και κόστος. Ο θεραπευμένος τυφλός δεν κρατά το θαύμα για τον εαυτό του. Μιλά, ομολογεί και γι' αυτό απορρίπτεται, βγαίνει στο περιθώριο. Και τότε συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Μέσα στη μοναξιά του συναντά ξανά το Χριστό, όχι πλέον μόνο ως θεραπευτή, αλλά ως σωτήρα. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου. Το φως δεν δίνεται μόνο για να δούμε τον κόσμο, αλλά για να γνωρίσουμε τον Θεό. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση στο σημερινό θαύμα, βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική. Ο τυφλός δεν θεραπεύεται μόνο στα μάτια, θεραπεύεται και στην αξιοπρέπειά του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος στο περιθώριο. Οι περισσότεροι τον έβλεπαν σαν βάρος, σαν πρόβλημα, σαν μια ύπαρξη συνδεδεμένη με την αμαρτία και τη δυστυχία. Ακόμη και οι μαθητές ρωτούν, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Πιο εύκολο συμβαίνει και σήμερα το ίδιο. Ο άνθρωπος βλέπει τον πόνο του άλλου και αντί να πλησιάσει με αγάπη, αναζητά εξηγήσεις. Κρίνει χωρίς να γνωρίζει. Καταδικάζει χωρίς να έχει αγαπήσει. Ο Χριστός όμως δεν στέκεται απέναντι στον άνθρωπο ως δικαστής. Στέκεται ως πατέρας. Δεν αναζητά ενόχους. Αναζητά ψυχές που έχουν ανάγκη από φως. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη τύφλωση της εποχής μας, ότι πολλές φορές δεν βλέπουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Περνάμε δίπλα από τον πόνο και δεν συγκινούμαστε. Ακρούμε κραυγές μοναξιάς, αλλά μένουμε αδιάφοροι. Βλέπουμε ανθρώπους κουρασμένους, πληγωμένους, απογοητευμένους και συνεχίζουμε το δρόμο μας σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Κι όμως, εκεί ακριβώς δοκιμάζεται η πνευματική μας όραση. Ο άνθρωπος που συναντά αληθινά το Χριστό αρχίζει να βλέπει διαφορετικά τους άλλους. Δεν βλέπει μόνο συμπεριφορές και χαρακτήρες. Βλέπει πληγές, βλέπει αγώνες κρυφούς, βλέπει ψυχές που διψούν για λίγη αγάπη, λίγη κατανόηση, λίγο φως. Στην εποχή μας οι άνθρωποι μοιάζουν περισσότερο συνδεδεμένοι από ποτέ, αλλά μέσα στους παραμένουν βαθιά μόνοι. Προβάλλουν εικόνες ευτυχίας, ενώ συχνά κρύβουν φόβο, άγχος και ένα μεγάλο κενό. Και μέσα σε αυτή την σύγχυση, ο άνθρωπος χάνει την ικανότητα να βλέπει την αιωνιότητα. Όλα περιορίζονται στο πρόσκαιρο, στο επιφανειακό, στο στιγμιαίο. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν υπάρχει απλώς για να διδάξει ηθικές αρχές. Υπάρχει για να θεραπεύσει την όραση της ψυχής, να μάθει τον άνθρωπο να βλέπει ξανά το αληθινό νόημα της ζωής. Και το νόημα αυτό είναι βαθύ. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε μόνο για την επιβίωση. Δημιουργήθηκε για κοινωνία με το Θεό, για φως, για αιωνιότητα, για αγάπη που δεν τελειώνει. Όταν απομακρύνεται από αυτή την αλήθεια, ακόμη και αν αποκτήσει τα πάντα, μέσα του παραμένει ένα σκοτάδι που τίποτε ανθρώπινο δεν μπορεί να το γεμίσει. Ο τυφλός του Ευαγγελίου δεν απέκτησε μόνο όραση, απέκτησε προορισμό. Η ζωή του απέκτησε νόημα επειδή συνάντησε πρόσωπο. Και αυτή είναι η ουσία της πίστης μας. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία, ούτε ένα σύστημα κανόνων. Είναι η συνάντηση με τον ζωντανό Χριστό. Μια συνάντηση που αλλάζει τον άνθρωπο από μέσα προς τα έξω. Βέβαια, αυτή η αλλαγή δεν γίνεται απότομα. Είναι καθημερινός αγώνας φωτός απέναντι στο σκοτάδι. που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Υπάρχουν στιγμές πίστης και στιγμές αφιβολίας, στιγμές προσευχής και στιγμές πτώσης. Όμως ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο επειδή πέφτει, τον αναζητά διαρκώς, όπως αναζήτησε το θεραπευμένο τυφλό μετά την απόρριψή του. Έτσι αναζητά και κάθε ψυχή που παλεύει μέσα στη σύγχυση της εποχής μας. Και ίσως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να έχουμε ανάγκη αυτή την συνάντηση. Γιατί γύρω μας αυξάνεται η σκληρότητα, ο θυμός, η σύγχυση. Υπάρχει πολλή πληροφορία, αλλά λίγη σοφία. Πολλή έκθεση, αλλά λίγη αλήθεια. Πολλή εικόνα, αλλά λίγη εσωτερική ζωή. Κι όμως, μέσα σε όλον αυτό τον θόρυβο, η φωνή του Χριστού συνεχίζει να ακούγεται ήρεμα και σταθερά. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όχι ένα φως θεωρητικό, ένα φως που οδηγεί, που παρηγορεί, που αποκαλύπτει, που θεραπεύει, που σώζει. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο θαύμα να μην είναι το άνοιγμα των σωματικών ματιών, αλλά το άνοιγμα της καρδιάς στον Θεό. Να σπάσει η σκληρότητα, να νικηθεί ο εγωισμός, να γεννηθεί η αληθινή μετάνοια. Να μπορέσει ο άνθρωπος να πει με ειλικρίνεια, «Κύριε, χωρίς εσένα χάνομαι». Από εκεί αρχίζει το φως. Και τότε ακόμη και οι δυσκολίες της ζωής αποκτούν άλλο νόημα. Ο πόνος δεν εξαφανίζεται πάντα, αλλά μεταμορφώνεται. Η δοκιμασία δεν γίνεται αδιέξοδο, αλλά δρόμος προς τον Θεό. Ας μην φοβηθούμε λοιπόν να πλησιάσουμε τον Χριστό όπως πραγματικά είμαστε, με τις αδυναμίες, με τις πτώσεις και τα σκοτάδια μας. Γιατί το φως Του δεν έρχεται για να μας κατηγορήσει, αλλά για να μας αναστήσει. Και όταν ο άνθρωπος φωτιστεί αληθινά από τη χάρη του Θεού, τότε γίνεται και ο ίδιος φως για τους άλλους, με ένα λόγο παρηγοριάς, με μία πράξη αγάπης, με μία συγχώρεση, με μία σιωπηλή παρουσία σε έναν πονεμένον άνθρωπο. Αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός. Όχι εκείνος που απλώς μιλά για το φως, αλλά εκείνος που το μεταφέρει μέσα στον κόσμο. Ήθε λοιπόν ο Κύριος να ανοίξει και τα δικά μας μάτια, να μας μάθει να βλέπουμε την αλήθεια, να αγαπούμε ουσιαστικά και να πορευόμαστε με πίστη, ώστε όταν τελειώσει αυτή η επίγεια πορεία, να περάσουμε οριστικά όχι απλώς από το σκοτάδι στο φως, αλλά από την φθορά στην αιώνιον ζωή, μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, Οδού Αιώλου, για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α» 1961-1978, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2022.

Χειρόγραφο δίχως αναγνώστη. Το στενό μακρό άλογο του Χάροντα χαίρεται ρόδινες κωμωδίες, αχνίζοντας τίποτα. Το νερό τρεκλίζει, ψιθυρίζοντας αρχαιότητες. Ο ευγενής βρικόλακας, η άνοιξη, φανερώνεται πάλι. Καταραίουν τα μοίρα και ο σμαράγδινος χόρτος ανεβαίνει δροσερά στην ειδηπάθεια. Μα εμείς όλα αυτά τα χαρίζουμε σε ένα κορνάρισμα. Τα δέντρα τότε γίνονται πνιγυρές ηρωνίες. Να βλέπεις ένα αστραποβόλημα στην άμυρη τη φύση. Να βλέπεις και να λες ωραία χρώματα. Να βλέπεις άλλοτε τον ήλιο και να λες υπέροχη αυτή η αθλειότητα. Η θαλερή και μάχημη και ακτινοβόλα. Μα αν είναι η ψυχή μας άπραχτη, γεμάτη πράξη, το φως που δεχτίζεται παρέχει ολομόναχη.

Μικρά ποίηματα. Στα έρημα χαράματα των κήπων αραιά πέφτουν τα δάκρυα των άστρων. Αναλάμπει ο αρχαίος Σημαίνεως η ολκή του θανάτου. Την ώρα που τραβιέμαι από την κόλαση, τίποτα δεν κατορθώνω. Συνήθισα να κλονίζομαι στις πικρές θάλασσες. Το νερό υποφέρει. Ξόδεψα μακρινούς περίπατους για να καταλάβω. Η ζωή δεν έχει και τόση ζωή μέσα της. Όλο το ζήτημα είναι να δούμε μονάχα που βγάζει τις φλόγες. Τότε προσεκτικά πλησιάζουμε, κρατώντας μια χαρτοσακούλα και τη γεμίζουμε. Όταν παιδέψεις τώρα δά μια πεταλούδα, δεν το βλέπεις, αλλά αργότερα κάπου θα πονέσει ο πολιτισμός. Όταν τα δέντρα μες τους κήπους πλέκουν το αεράκι του θέρους, ο άνθρωπος που διαιρεί με πληγώνει. Στον ήλιο τώρα εξαφανίσου. Μέχρι πότε θα παίζει ο σκοπός με τα εμπόδια? Μέχρι πότε θα βλέπεις τη μύγα να σεριανίζει απάνω στη ζάχαρη? Σε ονόμασα βήματα για να στράφτει ανήλιαγος ο νόμος που συχνά ψιθυρίζει στην αφή, πως ο δρόμος δεν υπάρχει. Σύμβολο και πραγματικότητα, η ίδια φτώχεια. Στον ήλιο τώρα εξαφανίσου για φανέρωση. Όταν δίνεις ένα φιλί στο εικονοστάσι, φιλάς τη ζωή. Και αυτό φτάνει.

Υπενθυμίζω. Η καρδία είναι κέντρον υπερφυσικών, εγχειρίδιων συμβουλευτικών Νικοδήμου Αγιορείτου. Σου είπα, εξουθένωσε τον ήλιο ποτάμιε, στην ίδια σου τη φτώχεια, την πλουτοφόρα. Σου είπα, γίνε το χαμόκλαδο της ερημιάς, που μέρο τα παράφορο το σέρνει δόθε κήθε ο αγέρας. Κι ακόμη, λάμψε στην εξέχουσα καθαρότητα, λατρεύοντας όχι βέβαια την απέραντη φύση, μα την ακόρεστη ματιά της, όπου θερμαίνει το εργαζόμενο δέντρο. Σου είπα να μπει εδώ μέσα, δίχως αντάμυψη, σε αυτό το αχούρι, σε αυτή την άρνηση και σε αυτή τη θάλασσα, με τα ξύλινα ρούχα σου κολυμπώντας προς την αγάπη, που δεν γίνεται να δεχτεί το όνομά της. Αν έτσι προχωρήσεις ασήμαντε, κόβοντας που και που κανένα ανθάκι, για να μυρίζεις όλο ένα λησμονιά και άδολη αιτιότητα, υπάρχει τρόπος τότε να γεράσεις βρεφικά, να ξεδιαλύνεις το μυστήριο του κόκκινου, ναι, και του κάτασπρου, όχι, του λύκου και του πρόβατου. Λοιπόν, όπως και να είναι, η μαύρη αιωνιότητα κάνει τη δουλειά της.

εποχές και η τεράστια πόα της μοίρας είναι ο χρόνος. Πλήθος οι σπίθες, αδελφικές, από μια θράκα διφορούμενη και οι αποστάσεις, αρτηρίες της αόρατης ακινησίας. Εδώ μέσα κυλιέται ο κόσμος, κρεμάμενος από το κορμί, σαν ένα φύλωμα χωρίς λόγο. Και αυτό είναι υπέρτατο. Κανένας ποταμός, ούτε κήτη τα πράγματα. Ήρεμα ψέματα. Ο ήλιος, όταν ανατέλει και βυθίζει, δυο δικές μου τελετές. Κανένας ποταμός, ούτε μια πράξη στο μέλλον, ούτε μια προσταγή. Και ο ουρανός εμπέζει τη φωτιά, την κάνει χρώματα. Η θάλασσα δεν έχει στόμα. Σκοτώνει την ποικιλία, ιδρύοντας την εικόνα του νερού με ονειότητες. Την πείρα που μας κάνει να γονγίζουμε. Πότε μεγάλη διαρκής αναμέτρηση και πότε το στήθος σφάζοντας εμβρώντι τη σιγή. Εδώ μέσα υπάρχω κυρίαρχος δίχως λόγο. Και αυτό είναι υπέρτατο. Μα η εξέλιξη με ρίχνει κάτω. Πηγαίνει προς το άλλο πράσινο. Με παίρνει σβάρνα. Συνοστίζεται γύρω μου. Κι εγώ βουλιάζω στην έρημο των αισθήσεων. Ανυπολόγιστος. Ένας καρπός οριμάζει και πέφτει. Δεν έχει πρόσωπο, ούτε καθρέφτη. Το διψαλαίο δράμα. Η ζωή να είναι μέσα μας και έξω από μας.

Οι άνθρωποι των επιρρημάτων. Όταν αγγίζω τη χειρότερη σιγή που δεν μπορώ με τίποτα να τη συνδέσω, καθώς απλώνει γύρω η αβεβαιότητα σαν το νερό στο πάτωμα, τρέχοντας απ' τη ραγισμένη στάμνα, σκέφτομαι πόσο αδικήσαμε τους ήχους όλων των πρωτογόνων. Όμως είναι καλύτερη και η πιο νοθρή σιγή και η πιο τυφλή μας γεύση, χαρούμενη σελέστα. Είναι πολύ προτιμότερο το χάζεμα των λεωφορείων, η αγάπη των διαβάσεων από πράσινο σε πράσινο, μικρό μυθιστόρημα των βημάτων, ανάμεσα σε ολόιδιες εξελίξεις, όπως ο ήλιος γίνεται λαμπρή, μεγάλη αδιαφορία, ή θα έλεγα

Ναχωμένος κούρος. Είναι πολύ προτιμότερο το χάζεμα των αυτοκινήτων από κάθε θλιβερή βλάστηση στο αυτάρεσκο τοπίο της γλώσσας, με ένα φρικώδη χήμαρο συντακτικού, με ένα αιματωμένο ξύρισμα για να αγοράζουμε μισοτιμής το σεβασμό των άλλων με τα σαφώς, εν τέλει και σαφέστατα των πάσης φύσεως δικηγόρων. Αν δεν πεθαίνει κάτι, είναι η μοναξιά μας.

0: Το μεταθετό των επισκόπων, του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγίνα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aginaferis.gr.
0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το όραμα της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέχρι το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και δέχτηκε έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τον κατηγόρησαν για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. 2,5 ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο 4 σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών στο τμήμα Σεπόλια Μεταξουργείο. Νεκρός είναι ο άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία στο Κορδελιό. Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων με 2 μοτοσυκλέτες σημειώθηκε το απόγευμα στην Πατησίων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών με σκοπό να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυξημένες είναι σήμερα οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης τόσο στην Αθήνα όσο και σε αρκετές περιοχές της χώρας νότια. 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της χώρας μας, που όμως είναι λίγο γνωστός και κατά αυτόν τον τρόπο και λίγο αδικημένος. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο, όπως τον συναντάμε στη βιβλιογραφία. Κοντά μας ένας ίσως μακρινός απόγονός του, Βασίλειος Μπέλιος, γιατρός γυναικολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί βέβαια με τον Κωνσταντίνο Βέλιο και είναι κοντά μας να μας ξεδιπλώσει και να μας παρουσιάσει την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού εθνικού ευεργέτου, ο οποίος υπέγραφε ως Μακεδόν. Για να τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Κύριε Μπέλιο, καλώς ορίσατε. Χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας και να μιλήσουμε για τον αξιόλογο αυτό άνθρωπο, ο οποίος είναι σχετικά αδικημένος. Όπως είπαμε, γιατί είναι άγνωστος βασικά, δεν ξέρουν πολύ για αυτόν τον ευεργέτη.
0: Τον συναντάμε ως ο Βαρόνος Κωνσταντίνος Δημητρίου Βέλιος,
1: ο Μακεδόν. Ναι, γράφεται αδιακρίτως Βέλιος με β ή Μπέλιος με μη π.
0: Και δύο λάμπτα συνήθως.
1: Και δύο λάμπτα ή ένα λάμπτα. Τον βρίσκουμε και με ένα λάμπτα. Ο ίδιος υπεγράφε σαν Βαρόνος Κωνσταντίνος Δημητρίου Μπέλιος ο Μακεδόν. Και λέγεται Μακεδόν και είναι υπερήφανος που ήταν Μακεδόν, διότι εγεννήθηκε στη Βλάστη Κοζάνης το 1772. Αναφέρει όμως αμακρινή καταγωγή των γονέων του το Λινοτόπι, ή ένα χωριό στην ανήκει μάλλον στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά είναι στη Δυτική Μακεδονία, ανήκε στην περιοχή της Μοσχοπόλεως, και αυτά τα μέρη τότε κατεστράφησαν και οι γονείς του είχαν, μάλλον ο πατέρας του ή ο παππούς του, είχε πάει όπως και άλλοι πολλοί Μοσχοπολίτες στη Βλάστη Κοζάνης. Εκεί γεννήθηκε αυτός το 1772, όπως είπαμε, και σε ηλικία 4 ετών, μαζί με 2 άλλα μεγαλύτερα αδέρφια του, τα πήρε ο πατέρας του, ο Δημήτριος, και μετενάστευσαν μέσω Κωνσταντινουπόλεως στο Βουκουρέστι, στις ηγεμονίες τότε. Εκεί διέπρεψαν όλη η οικογένεια, έγιναν μεγάλοι, σπουδαίοι. Φαίνεται ότι οικονομικά έβρικαν έδαφος πρόσφορο να γίνουν αρκετά εύποροι. Ο Κωνσταντίνος έτυχε, φαίνεται, καλής μορφώσεως εκεί στο Βουκουρέστι, ελληνικής, και μετενάστευσε στη Βιέννη. Εγκατεστάθη στη Βιέννη σε ηλικία 20 ετών, το 1792. Το ότι είχε καλή μόρφωση φαίνεται από την σπουδαία βιβλιοθήκη που για την εποχή του είχε. Βρίσκονται τα βιβλία του εδώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών, αλλά και εκεί στη Βιέννη, που φρόντισε βέβαια να γίνει και αυτός μεγάλος έμπορος, μεγαλέμπορος και πλούσιος πολύ, ήταν τραπεζίτης για την εποχή εκείνη, απέκτησε πάρα πολλά χρήματα, και το 1817 πήρε και τον τίτλο του Βαρόνου από τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας, για τις πολλές δωρεές που έκανε προφανώς εκεί. Και οι πολύ πλούσιοι, φαίνεται, και αντί χρημάτων, έπαιρναν και τίτλους ευγενίας. Έτυχε και αυτός λοιπόν να γίνει Βαρόνος το 1717. Όταν πήγε όμως στη Βιέννη το 1792, αμέσως, πολύ σύντομα μετά από αυτό, μετέφρασε το Ροβινσόνα Κρίσο σε παιδική έκδοση στην ελληνική. από τα γερμανικά στα ελληνικά, με το σκεπτικό ότι πρέπει και οι ελληνόπαιδες να έχουν ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, να μαθαίνουν ελληνικά γράμματα και να μην έχουν μόνο το ψαλτήρι και το οκταήχη που είχαν τότε τα παιδιά της τουρκοκρατίας, αλλά να έχουν ένα πιο ευχάριστο και ωφέλιμο βιβλίο. Είχε μεγάλη επιτυχία το βιβλίο αυτό και μετά από 20 χρόνια, το 1818 ή το 19, επανεκδόθη πάλι στη Βιέννη από κάποια τυπογραφία Ελλήνων που υπήρχαν στη Βιέννη, γιατί η ελληνική κοινότητα της Βιέννης τότε ήκμαζε. Ο ίδιος είχε εξειδανικεύσει πάρα πολύ την Ελλάδα, την είχε μονίμως στο μυαλό του. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της ελληνικής επαναστάσεως ο ίδιος δεν αναφέρεται πουθενά ότι έλαβε μέρος, διότι στη Βιέννη που ζούσε φαίνεται ήταν και δύσκολα, ήταν επί Μέτερνιχ. Τα αδέρφια του όμως, ο Στέφανος κυρίως, που είχε επίσης μεγάλη περιουσία και μεγάλες θέσεις στο Βουκουρέστι, είχαν πολλές σχέσεις με τους εκεί Έλληνες, και όταν έγινε η επανάσταση του Ιψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821 στο Ιάσιον, από τον εξώστη του αρχοντικού του Στέφανου Μπέλιου υψώθη η ελληνική σημαία. Και όταν αργότερα, λίγες μέρες αργότερα, όταν έφτασε στο Βουκουρέστι ο Ιψηλάντης και είχαν τα πράγματα λίγο κρυώσει, λίγο είχε αρχίσει να απογοητεύεται η επανάσταση, να μην έχει την συμπαράσταση που θα περίμενε από τον τοπικό πληθυσμό, κάνανε δοξολογία στο Βουκουρέστι, στο σπίτι του φίλου του Ιψηλάντη Βελίου. Εκεί το γράφει ο Κόκκινος στην ιστορία του, στην οικία του Βελίου.
0: Του Στέφανου.
1: Του Στέφανου προφανώς, γιατί
0: υπάρχει και ο Γεώργιος Μπέλιος.
1: Υπάρχει ένας Γεώργιος για τον οποίο δεν έχουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός, αλλά για τον Στέφανο Μπέλιο ξέρουμε ότι και τα παιδιά του έγιναν μετά πολύ σπουδαίοι.
0: Ήταν λογοθέτης, υπουργός δηλαδή δικαιοσύνης τότε.
1: Υπουργός δικαιοσύνης και είχε και άλλους πολλούς τίτλους που έδιναν τότε στη Βλαχία και στην Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Εκεί που δείχνει έγινε, λοιπόν, επίσης μόρφωση ψηλή.
1: Προφανώς
0: για να πάρει αυτή
1: είχαν
0: θέση.
1: Και
0: όλη η οικογένεια δηλαδή.
1: Όλη η οικογένεια. Και αν, τώρα που είχα την τύχη να βρω το χειρόγραφό του, διότι όσες μέρες ήρθε, όσες εβδομάδες, μερικούς μήνες έμεινε στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση, επί Όθωνος ήρθε στην Αθήνα το 1836, με μεγάλη λαχτάρα να δει την Ελλάδα, την απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα. Και αρχίζει το χειρόγραφό του με το ξεκίνημά του από τη Βιέννη: «Αποφασίζον τέλος πάντων το δια Ελλάδα ταξίδιών μου, όπερ προϊκανών χρόνων εμελέτουν δια την έφεσιν ειν ήχων, δια να ειδώ αυτήν την κλασικήν γην ανεξάρτητον και των ελληνικών ορίζοντα ελεύθερον, έφεσιν ειν οι προπάτορές μου μη ενέσπειρον εν σπαργάνης αίτιον». Δηλαδή, από μωρό οι γονείς του του ανέπνευσαν αυτή την αγάπη προς την πατρίδα και με αυτό μεγάλωσε. Και αποφάσισε λοιπόν τον Οκτώβριο του 1836 να κάνει αυτό το από πολλά χρόνια σχεδιαζόμενο ταξίδι του στην Ελλάδα. Είχε στείλει 3-4 χρόνια νωρίτερα χρήματα και αγόρασε εδώ σπίτι στους πρόποδες της Ακρόπολης, πολύ καλό, μεγάλο, με 8 δωμάτια, διόροφο. Αγόρασε ένα κτήμα στο κάπου εδώ στις παρυφές της τότε Αθήνας και στα Σεπόλια, όπως γράφει, προφανώς είναι εκεί που είναι τώρα τα Σεπόλια, 10 στρέμματα. Δίπλα σε αυτό το χωράφι αγόρασε και ένα αμπέλι μεγάλο, δια αντιπροσώπου εδώ στην Αθήνα, στέλνοντας τα χρήματα, και κάποια άλλα οικόπεδα εδώ στην περιοχή των Αθηνών. Και ξεκίνησε τον Οκτώβριο λοιπόν του 36 να έρθει στην Αθήνα με πολύ λαχτάρα, έφερε και τα βιβλία του, τη βιβλιοθήκη του, 771 τίτλοι, 1886 τόμοι, σχεδόν 2000 τόμοι δηλαδή, και γράφει στα απομνημονεύματά του 8 μεγάλα κυβότια. Είχε με συνοδεία, ήρθε μέσω Τεργέστης.
0: Από Πάτρα δηλαδή.
1: Από Πάτρα. Ήρθε μέχρι την Τεργέστη με άμαξα, με συνοδό και με υπηρέτη και με τα πράγματά του. Την Τεργέστη πήρε το καράβι και κατέβηκε στην Πάτρα. Μέσω κορυφών, που λέει μέσω Κερκίδας δηλαδή, και Ραγούσας από την Αδριατική. Με ταλαιπωρίες πολλές, διότι και τότε ήταν ιστιοφόρα με πανιά και κυκλοφορούσε μάλιστα και η χολόρια, όπως λέει. Υποθέτω ότι ήταν η χολέρα θα κυκλοφορούσε τότε και έπρεπε σε κάθε μέρος να μείνουν οι ταξιδιώτες σε καραντίνα 15-20 μέρες και μετά να συνεχίσουν. Είχε πολλές ταλαιπωρίες. Να φανταστείτε, από τα μέσα Οκτώβρη που ξεκίνησε από τη Βιέννη, στην Αθήνα έφτασε 12 Δεκέμβρη. Με πολύ λαχτάρα ερχόταν, κατέβηκε στην Πάτρα λοιπόν και εκεί συνάντησε όλους τους προύχοντες, τον πρόξενο της Αυστρίας και τους τοπικούς άρχοντες και επισκέφθηκε τον Κανάρη στο σπίτι του. Ο Κανάρης τότε, το 1836, ήταν επικεφαλής μιας μοίρας του στόλου και σαν άβαρχος ήταν και επικεφαλής και έμενε στην Πάτρα εκείνη την εποχή. Και πήγε κατευθείαν στο σπίτι του Κανάρη να επισκεφθεί τον ένδοξον Κανάρη και να του προσφέρει τα σευγνωμοσύνας του, έτσι το γράφει μέσα στο ημερολόγιο του. Αισθανόταν δηλαδή ότι είχε υποχρέωση προς τους ελευθερωτές της πατρίδας του να τους προσφέρει τις σευγνωμοσύνες του. Τον βρήκε, λέει, με πυρετό στο κρεβάτι και η γυναίκα του ως μία αμαζόν, την περιγράφει, και ένα μικρό γιο. Μίλησε ακάμποση ώρα με τον Κανάρη και του ζήτησε και αυτόγραφο και έστειλε αμέσως, λέει αυτός, να του φέρουν χαρτί και υπέγραψε και το πήρε, τον χαιρέτησε και έφυγε.
0: Έτσι λοιπόν βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο Βέλιο, τον Βαρόνο, να έρχεται με μεγάλη λαχτάρα από την Κέντρο Ευρώπη στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα και από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Μπέλιο, είχε συμβάλει και οικονομικά στον απελευθερωτικό αγώνα της χώρας το 1921. Να σας ξεκουράσουμε όμως λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα είναι ο γιατρός γυναικολόγος Βασίλειος Μπέλιος, αλλά όχι με την ειδικότητα του γιατρού, αλλά του ανθρώπου που έχει ασχοληθεί με έναν μακρινό προγονό του, μεγάλο εθνικό ευεργέτη της χώρας μας, τον Κωνσταντίνο, τον Βαρόνο Κωνσταντίνο Δημητρίου Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο. Και όπως μας είπε ο κύριος Μπέλιος, ο Βαρόνος Κωνσταντίνου Δημητρίου Βέλιος ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, κάπου στην βλάστη τη σημερινή, στο Συσανίου Ιορδαίος του νομού Κοζάνης. Και η απότερη καταγωγή του όμως ήταν από το λινοτόπι της Βορείου Ηπείρου, σύνορα εκεί με τη Μακεδονία, γι' αυτό και πέρασαν κάποιοι απόγονοι στην Δυτική Μακεδονία και υπάρχουν στην περιοχή της Καστοριάς, της Κοζάνης, αυτές τις περιοχές που συνορεύουν. Μορφώθηκε και έφυγε για τη Ρουμανία μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του. Γνωστός ο αδελφός του, ο Στέφανος Μπέλιος, που έγινε και λογοθέτης, δηλαδή υπουργός δικαιοσύνης στη Βλαχία. Ο ίδιος όμως φεύγει από τη Ρουμανία και τον βρίσκουμε πλέον στην Βιέννη, στην Κεντρική Ευρώπη. Είναι οι δρόμοι που έχουν πάρει πολλοί Έλληνες, έμποροι κυρίως της εποχής εκείνης, που έκαναν χρήματα και στη συνέχεια έγιναν και μεγάλοι ευεργέτες. Η λαχτάρα του για την πατρίδα και για την απελευθέρωσή της πολύ μεγάλη. Δίνει κάποια χρηματικά ποσά για τους ενδεείς Έλληνες στον αγώνα του 21 και όταν πλέον το κράτος μας απελευθερώνεται, τα πρώτα μέρη της ελεύθερης Ελλάδας, παίρνει τη μεγάλη του βιβλιοθήκη, όπως μας είπατε κύριε Μπέλιο, και μέσω Ιταλίας και Ανδριατικής φτάνει στην Πάτρα με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και δει στην Αθήνα, στην οποία είχε ήδη αγοράσει ακίνητα και χωράφια, μπέλια. Μας δώσατε και την εικόνα της εποχής εκείνης.
1: Ναι.
0: Μια και η Αθήνα ήταν μόνο η πλάκα, όλα τα γύρω ήταν χωράφια.
1: Ήταν χωράφια. Και μετά από την Πάτρα σταμάτησε, πήγε στο Μεσολόγγι να προσκυνήσει τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη. Ζήτησε να πάει στο σπίτι του Μάρκου Μπότσαρη και είδε τη γυναίκα του, τη μητέρα του και την κόρη του. Και περιγράφει όλους αυτούς και από αυτούς πήρε υπογραφές και από τους στρατιώτες και συμπολεμιστές του Μάρκου Μπότσαρη που μαζεύτηκαν σε εκείνη την ημέρα στο σπίτι και ζήτησε και από αυτούς αυτόγραφα και πήρε όλων τις υπογραφές και τις φύλαγε σαν ενθύμιο, τις πήρε μαζί του. Στη συνέχεια πήγε στους Δελφούς, κατέβηκε στην Έπακτο, όπως λέει, την Ναύπακτο. Σταμάτησε στην Ναύπακτο, στη συνέχεια μέσω του λιμένος των Σαλώνων, προφανώς στην Ιταία, νίκιασε ζώα και ανέβηκε πάνω να δει τους Δελφούς. Πήγε στο μαντίο των Δελφών και περιγράφει και πώς τα είδε και από παντού έπαιρνε και ένα λιθαράκι ή ένα αγριόχορτο για ενθύμιο μαζί του και τα φύλαγε για ενθύμιο. Στη συνέχεια κατέβηκε στην Κόρινθο, πέρασε από την Κόρινθο, ανέβηκε στο κάστρο της Κορίνθου, στο Λουτράκι, και από εκεί πήρε το καράβι και έφτασε στην Αθήνα 12 Δεκεμβρίου του 1836. Εκεί τον περίμενε ο αντιπρόσωπος που είχε για τα κτήματά του στην Αθήνα, ο Λουκάς Πύρου. Φαίνεται ότι όλοι τον είχαν λιγάκι κοροϊδέψει, δηλαδή του είπανε ότι δεν νοικιαζόταν το σπίτι 4 χρόνια τώρα που ήταν εδώ, ότι ήταν ανίκιαστο δήθεν. Και αυτός νόμισε ότι θα μείνει στο σπίτι του όσο θα έμενε στην Αθήνα. Αλλά του είπαν να εκείνη τη στιγμή κάποιος πρέσβης έμενε μέσα και δεν μπορούσε να φύγει. Άρα αναγκάστηκε να πάει σε ένα ξενοδοχείο που το λέγανε Μόναχον, το ξενοδοχείο, αλλά ήταν της κακιάς ώρας και πανάκριβο. Το περιγράφει με πολύ μελανά χρώματα. Τέλος πάντων, αναγκάστηκε να μείνει εκεί. Διαπίστωσε ότι ούτε ενίκεια από τα χωράφια του έπαιρνε όλα αυτά τα χρόνια ο αντιπρόσωπος εδώ, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν νοικιαζόντουσαν, κάτι είχαν έξοδα κλπ. Τέλος πάντων, είχε κάποιες απογοητεύσεις. Αλλά είχε μεγάλη λαχτάρα να γνωρίσει τους αγωνιστές του 21, τότε που ζούσαν στην Αθήνα. Και άρχισε με επίσκεψη στο σπίτι του Κολοκοτρώνη. Λέει πως ήταν ο Κολοκοτρώνης, ήταν κοντός, μαυροδερός, ότι δεν είχε αγριότητα όπως μερικοί τον περιγράφουν σαν αγριάνθρωπο κλπ. Σε αυτόν ήταν γελαστός και ευπροσίγορος και μιλούσαν για την κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα, όταν ο Κολοκοτρώνης άκουσε ότι είναι Μακεδόν, του ανέφερε για τον Αναστάσιο Πολυζωήδη που ήταν επίσης Μακεδόν και που του έσωσε τη ζωή στη Δίκη το 1933, που θα αν δεν ήταν ο Πολυζωίδης θα είχε εκτελεστεί. Και του ανέφερε ότι να, ο Μακεδόν Πολυζωίδης του χρωστάω γνωμοσύνη, διότι τρόπον την να ήταν εκείνος ο αίτιος που τη μου έσωσε τη ζωή. Και από αυτόν πήρε βέβαια αυτόγραφο. Στη συνέχεια γνώρισε τον Μακρυγιάννη που είχε συχνή επικοινωνία μαζί του, πήγαινε στο σπίτι του, έκανε βίζιτα και αντιβίζιτα. Και στο Μακρυγιάννη το σπίτι γνώρισε και τον Νικήτα, τον λεγόμενο Τουρκοφάγων, και έγιναν φίλοι, λέει, αμέσως, και συναντιόντουσαν συχνά. Μάλιστα ο Νικήτας απέκτησε και τότε ένα μωρό λίγες εβδομάδες πριν, αγόρι, και είπε στον Μπέλιο να του το βαφτίσει και να το βγάλει το όνομα Αλέξανδρον. Αλλά επειδή ο Μπέλιος είχε εδώ πολλές απασχολήσεις και καθυστερήσεις, δεν μπορούσε να πάει στον Άφλιο, θα γινόταν στον Άφλιο η βάφτιση. Έστειλε λοιπόν εξουσιοδότηση στον διοικητή Αργολίδος να βαφτίσει εκ μέρους του Μπέλιου τον ιόν του Νικήτα του Τουρκοφάγου, και έστειλε και 200 δραχμές για τα έξοδα. Και ψάχνω τώρα βέβαια να βρω τι έγινε με εκείνο το παιδί, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά. Ίσως θα πέθανε αργότερα. Δεν είδα από πουθενά ότι είχε και δεύτερο γιο ο Νικήτας. Ο Νικήτας είχε έναν γιο και δύο κόρες, που θα ήταν βέβαια μεγάλα την εποχή εκείνη, το 1836. Το ότι είχε μωρό τότε το ξέρω μόνο από το χειρόγραφο του βαρόνου Κωνσταντίνου Μπέλιου,
0: ο οποίος στα χειρόγραφα που μας είχε αφήσει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Μπέλιο, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες και για ανθρώπους και απογόνους και τους ίδιους τους αγωνιστές. Βέβαια. Και για κάποιους τι έχουν απογίνει που δεν γνωρίζουμε την κατάληξή τους, αλλά μας δίνει και εικόνες φοβερές της Αθήνας
1: πώς ήταν
0: της εποχής εκείνης.
1: Βέβαια. Ναι. Ένα μέρος ό,τι αφορά την πόλη των Αθηνών είχε δημοσιεύσει το περιοδικό Εποχές το 1965 νομίζω, κάποιες σελίδες τις είχε δημοσιεύσει ο νεαρός τότε ιστορικός Βασίλης Παναγιωτόπουλος. Εκείνος βρήκε το χειρόγραφο το οποίο είχε εξαφανιστεί για 150 χρόνια και το βρήκε φθαρμένο ο αείμνηστος Κώστας Δημαράς, το είχε στη βιβλιοθήκη του σε κακή κατάσταση, φθαρμένο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Βαρόνος έγραφε εδώ κάθε μέρα
0: σαν ημερολόγιο.
1: Σαν ημερολόγιο. Mm. Και το έγραφε σε τετράδια. Και όταν πήγε στη Βιέννη, τα έδεσε αυτά τα τετράδια και είναι 482 πυκνογραμμένες σελίδες.
0: Υπάρχουν αυτές, κύριε Μπέλιο?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Τις έχει στην ιδιοκτησία της ο Δημαράς. Πέθανε. Τη βιβλιοθήκη του την έχει. Ένα μέρος ίσως της βιβλιοθήκης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και εκεί υπάρχει αυτό το ημερολόγιο και επειδή εγώ παρεκάλεσα να μου το διαθέσουν, είχαν την καλοσύνη οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης να, για προσωπικούς λόγους, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το εκμεταλλευτώ αλλιώς, και το διάβασα όλο και είδα, ήταν, κόστησε πολύ, ξενύχτη, γιατί ήθελε να
0: ειδικές γνώσεις, να διαβάσει
1: ειδικές γνώσεις παλαιογραφίας. Αλλά βλέπετε εκεί την περιγραφή των Αθηνών, πως οι δρόμοι ήταν άστροποι, με λάσπες, πως μόνο η οδός Πειραιός είχε διορθωθεί και ήταν απόσταση μιας ώρας Αθήνα στον Πειραιά. Και οι άλλοι δρόμοι ήταν αληθόστρωτοι και με λάσπες. Και όταν έβρεχε ήταν απελπισία, έπρεπε κανείς, λέει, να σηκώσει τα παντελόνια του, τα μπατζάκια του ψηλά, για να μην λερωθούν.
0: Μας δίνει και την εικόνα ενός συναδέλφου σας γιατρού, φίλου του την εποχή εκείνη, που λέει ότι η βράκα του, ο Λευκίας, βρεχόταν.
1: Βρεχμένη. Το κλίμα των Αθηνών και τα σπίτια των Αθηνών. Τα περιγράφει.
0: Οποία είναι οσπίτια στην Ελλάδα.
1: Τα οσπίτια των Αθηνών. Και το κλίμα, τα σπίτια είναι κακοφτιαγμένα και κακορίζικα. Πολύ με προχειρότητα φτιαγμένα. Το ίδιο ισχύει και για την Πάτρα και για την Αύπακτο που είδε και για την Κόρινθο. Πάρα πολλά ερείπια και μερικά νεόκτιστα πολύ κακοχτισμένα. Και ο αέρας έμπαινε από όλες τις μεριές. Έλεγε για το κλίμα. Ναι, μένει πολύ ωραίο το κλίμα. Έχει πολύ λιακάδα. Αλλά όταν το χειμώνα φυσάει ο αέρας, ο βόρειος, είναι πολύ τσουχτερό το κρύο, διαπεραστικότατο, και πρέπει κανένας να προσέξει να μην κρυώσει, ιδίως το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου και το πρωί. Τα δε σπίτια είχαν τόσο κακοφτιαγμένες τις πόρτες που πέρναγε ο αέρας από όλες τις μεριές μέσα. Και
0: τρίζαν τα ξύλα και άκουγες.
1: Ναι, τρίζαν τα ξύλα, δεν μπορούσε να γράψει γιατί κουνιόταν το πάτωμα, ας πούμε. Γιατί κάθε βράδυ γύριζε στο ξενοδοχείο, το Μόναχο, έτσι λεγόταν το ξενοδοχείο, και καθόταν να γράψει τι έγινε όλη την ημέρα. Το έλεγε το καθημερινόν του. Το ημερολόγιο το έλεγε το καθημερινόν του.
0: Εν αντιθέση με τα ανάκτορα που τότε κτίζονταν.
1: Ναι, και τα οποία ήταν, λέει, θα κρατήσουν πολύ καιρό. Πήγε, τα επισκέφθη με τον αρχιτέκτονα τον Κλεάνθη. Περιγράφει και τον Κλεάνθη ότι είχε συχνά συναντήσεις μαζί του. Και τον πήγε ο Κλεάνθης να δει και τα ανάκτορα. Και έκανε μάλιστα και παρατηρήσεις ο Μπέλιος. Πρώτον το είδε για πολύ μεγάλο και πολύ έξοδο και ότι θα κάνει πολύ καιρό να χτιστεί. Και για 800.000 πληθυσμό, λέει, δεν αξίζει τον κόπο τόσο μεγάλο κτίριο.
0: Θα περάσει, λέει, και τα ανάκτορα της Αγγλίας.
1: Της Αγγλίας, έτσι όπως πάει. Αλλά ήταν σε ωραία θέση, με θέαν καλή. Και διαπίστωσε ότι μέσα στα δωμάτια της Βασιλίσσης οι σωλήνες ήταν μαύροι και δεν είχαν καλή εμφάνιση, και φώναξε τους τεκνίτες και τους έκανε την παρατήρηση να το φροντίσουν να φέρουν, να αλλάξουν το χρώμα των σωλήνων και κάτι τέτοιες παρατηρήσεις. Ήταν όμως κάθε μέρα σε δράση, γύριζε από τα σπίτια των αγωνιστών και κυρίως όταν ανέβηκε στην Ακρόπολη τον ξενάγησε εκεί ο Κυριακός Πιτάκης, που ήταν έφορος αρχαιοτήτων της εποχής εκείνης, και εκεί ενθουσιάστηκε με τα ερείπια, ας πούμε, και εκεί του ήρθε η ιδέα και συνέστησε στον Πιτάκη να συστήσουν μια εταιρεία περί ανασκαφής και ανακαλύψεως αρχαιοτήτων, και έτσι θεωρείται ο πρώτος που είχε την ιδέα να ιδρυθεί η αρχαιολογική εταιρεία. Και μάλιστα ο Πιτάκης συμφώνησε, έφτιαξε και τα σχετικά χαρτιά και ήρθε και τα υπογράψανε. Έγραψε πρώτος το όνομά του, λέει, υπέγραψα πρώτος εγώ, Βαρόνος Κωνσταντίνος Μπέλιος. Δεύτερον έγραψε τον ανιψό του Αλέξανδρο Μπέλιον, το γιο του Στέφανου, που ήταν στο Βουκουρέστι. Τρίτον τον φίλον του Ζινόβιον Ποπ, μεγαλέμπορα Έλληνα της Βιέννης, και κάποιους άλλους, το Σούτσο και κάποιους άλλους που του είχαν υποσχεθεί ότι θα συμμετάσχουν στην, και βάλαν τα πρώτα λεφτά και έγινε η πρώτη
0: η αρχαιολογική εταιρεία.
1: Είναι ο ιδρυτής της βασικά.
0: Και έτσι ξεκίνησαν βέβαια οι ευεργεσίες του στο ελληνικό κράτος με την βοήθεια την οικονομική του ενδεής
1: του 1921.
0: Αλλά τώρα πλέον, όταν φτάνει στην Ελλάδα, αρχίζουν οι δωρεές, τις οποίες όμως θα τις πούμε σε λίγο, κύριε Μπέλιο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Σήμερα μιλάμε για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Βαρόνο Κωνσταντίνο Δημητρίου Βέλιο, ή Μπέλο, ή Μπέλιο, και κοντά μας είναι ο γιατρός Κωνσταντίνος Βέλιος, ο οποίος μας αναφέρει... Βασίλειος, ναι, τα μπέρδεψα. Ο γιατρός Βασίλειος Μπέλιος, ο οποίος μας ξεδιπλώνει την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού εθνικού ευεργέτη. Η Μακεδόνας υπογράφει, ο Βέλιος. Και ο οποίος μετά, όπως είδαμε από τα χρήματα τα οποία έκανε στην Κεντρική Ευρώπη στη Βιέννη, έρχεται στην Αθήνα με σκοπό να παραμείνει. Αγοράζει τα κίνητα, περνάει και από κάποιους επιτίδιους ως συνήθως, ναι. Μας δείχνει ότι και στο νεοσύστατο κράτος υπήρχε αυτό σε μεγάλο βαθμό και δει στην Αθήνα και από την περιγραφή των κτηρίων ακόμα, τα οποία δεν ήταν καλοκτισμένα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος είχε μεγαλώσει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
2: Είναι ο ιδρυτής της αρχαιολογικής εταιρείας.
3: Είναι, ναι, και ήρθε εδώ. Απογοητεύτηκε από πολλά πράγματα, από τις συμπεριφορές των ανθρώπων και από την εμφάνιση γενικώς των πόλεων, των σπιτιών. Δεν ξέρω αν είχε οπωσδήποτε σκοπό να μείνει στην Αθήνα, επειδή είχε αγοράσει τα ακίνητα. Πάντως ήρθε με πολύ ενθουσιασμό. Και άρχισε να κάνει τις δωρεές εδώ, ήρθε αποφασισμένος να τα δωρήσει όλα. Τα χρήματα λοιπόν που πήρε από τα κτήματα που είχε αγοράσει στην Αθήνα, από το σπίτι στην Ακρόπολη, από το χωράφι το μεγάλο, το αμπέλι και τα οικόπεδα, τα δώρησε όλα για να χτιστεί το νοσοκομείο, το δημοτικό νοσοκομείο που ήταν μέχρι το 1971 νοσοκομείο και τώρα είναι πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
2: Η Ελπής.
3: Η Ελπής, ναι, ήταν το νοσοκομείο, είναι η Ελπής, η δημοτικό νοσοκομείο, λειτουργήσε από το 1837 που το χτίσε αυτός με δικά του λεφτά, κόστισε γύρω στις 70.000 δραχμές τότε, οι 60.000 ήταν από του Μπέλιου τα χρήματα και τα υπόλοιπα λίγα από κάποιους εράνους που κάνανε τότε. Έφερε τη βιβλιοθήκη του, όπως είπα, που για την εποχή ήταν αξιολογότατη. Φαίνεται ο άνθρωπος για τη μόρφωσή του είχε φροντίσει πάρα πολύ στη
2: και
3: Βιέννη.
2: Και σπάνια βιβλία από ό,τι
3: σπάνια είναι. Βιβλία έχει, στα πρακτικά έχει μέσα τον κατάλογο των βιβλίων και όποιος θέλει μπορεί να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών να τα δει. Είναι περίπου 2.000 τόμοι. Για την ακρίβεια 1.866 βιβλία, 771 τίτλοι. Στις αρχαίων ελληνικών συγγραφέων, Ελλήνων συγγραφέων, ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως γερμανικά και γαλλικά.
2: Να σταθούμε λίγο εδώ, ναι. Γιατί από ό,τι γνωρίζω τα βιβλία αυτά κατέληξαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
3: Θα σας εξηγήσω, ναι.
2: Ο σκοπός του ήταν να τα δωρήσει
3: στους Μακεδόνες.
2: Στους Μακεδόνες, ναι, ένα βεβαίως. Νέο, η Μακεδονία τότε είναι ακόμα Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και η Θεσσαλία, και έτσι το νεοσύστατο κράτος είναι, ας πούμε, από τη Φθιώτιδα και κάτω.
3: Φθιώτιδα.
2: Η Φθιώτιδα συνορεύει με αυτά τα μέρη, άρα οι Μακεδόνες, οι ελεύθεροι, πού θα πάνε, κάπου κοντά στη, κάπου στη Φθιώτιδα.
3: Αυτοί που είχαν λοιπόν αγωνιστεί στην Ελλάδα και παρέμειναν στην ελεύθερη Ελλάδα, αποφάσισαν, μαζεύτηκαν στη Νέα Πέλα τη λεγόμενη, κάπου εκεί στην περιοχή της Αταλάντης. Και εκεί θα γινόταν μια μεγάλη πόλη, θα είχε και βιβλιοθήκη και τα βιβλία. Τα 8 μεγάλα κυβότια με βιβλία υποτίθεται θα πήγαιναν εκεί. Προσωρινά θα έμεναν στη βιβλιοθήκη των Αθηνών μέχρι να είναι εις κατάσταση, όπως έλεγε ο ίδιος, η Νέα Πέλα να δεχθεί, και είχε, να δεχθεί τα βιβλία, και είχε μάλιστα ορίσει και μια επιτροπή των Μακεδόνων εκεί, οι οποίοι θα φρόντιζαν να αποκτήσει σχολείο, εκκλησία, η Νέα Πέλα, και οι κάτοικοι της Νέας Πέλας να πάρουν χωράφια για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν γη, και μάλιστα φρόντιζε ο ίδιος όσο καιρό ήταν εδώ να βοηθήσει την επιτροπή αυτή, η οποία ήταν, ένας ήταν ο Πολυζωίδης και άλλοι Μακεδόνες, να μεσολαβήσει μέσω του Άρμανσπερκ που ήταν ο αντιβασιλέας τότε Και μάλιστα και στον
2: ότι
3: ίδιο.
2: Ότι βασιλέας επί Όθωνος, γιατί Όθωνος ήταν ακόμα ανήλικος.
3: Ήταν ανήλικος, αλλά και στον ίδιο τον Όθωνα μετά παρουσιάστηκε ο Μπέλιος και τον παρεκάλεσε να φροντίσει για τους Μακεδόνες πατριώτες του.
2: Τι γίνεται με τη Νέα Πέλα?
3: Τίποτα, έγινε. Τέλος πάντων, μικρό χωριό. Δεν κατάφερε να γίνει κάτι.
2: Μια πολιτεία.
3: Μια μεγάλη πόλη. Και η βιβλιοθήκη παραμένει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας ακόμα. Μέχρι η Μακεδονία να έρθει κάποτε να πει ότι θέλω τα βιβλία του Μπέλιου. Έχουν όλα τη σφραγίδα της δωρεάς του Κωνσταντίνου Μπέλιου.
2: Δωρεά τη Μακεδονία παραβαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλιου Μακεδόνος. Ναι. 1837. 37. Αυτή είναι η σφραγίδα.
3: Αυτή είναι η σφραγίδα σε όλα τα βιβλία. Σε υπάρχει αυτή η σφραγίδα επάνω.
2: Η οποία έχει και ένα οικόσημο.
3: Έχει και το οικόσημο του Βαρώνου. Το δικό του οικόσημο, ναι. Στην περιγραφή της πόλεως των Αθηνών είπαμε ότι απογοητεύθηκε, γιατί και γενικώς, διότι αυτός είχε συνήθειες από μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές και μεγαλώσει στο Βουκουρέστι και στη Βιέννη, που δεν μπορούσε και περίμενε να δει κάτι περίπου αντίστοιχο εδώ, ποιος ξέρει. Πάντως απογοητεύθηκε από την εμφάνιση των σπιτιών, των δρόμων και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Γιατί είδε πολλή εκμετάλλευση από τους καταστηματάρχες, είδε μεγάλη ακρίβεια εδώ
2: από που δεν άξιζε. Τους ντόπιους
3: εδώ, ναι. Αλλά είδε και εκμετάλλευση από τους Βαβαρούς. Γιατί τότε εδώ ήταν η Αντιβασιλεία, ήταν όλοι οι Επίτροποι, οι Υπουργοί. Όλοι ήταν, όπως έχουμε σήμερα τον, να μην πω κακά λόγια, για την εποχή μας, τους Επιτρόπους της Γερμανίας. Έτσι και τότε είχαν εδώ τους Βαβαρούς. Υπουργοί και μεγάλοι γραμματείς, όλα τα κανόνιζαν οι Βαβαροί. Και αυτό τον στενοχωρούσε. Οι Έλληνες ζητούσαν σύνταγμα να φύγουν οι Βαβαροί και να πάρουν αυτή τη θέση. Οι αγωνιστές κυρίως ήταν χωρίς μισθούς, χωρίς συντάξεις κλπ. Αυτό τον ελείπησε ιδιαίτερα.
2: Είχε διεξάγει εντωμεταξύ Εράνους, ναι, στην Βιέννη.
3: Είχε
2: για την
3: και
2: Ελλάδα,
3: μετά στη συνέχεια.
2: Και στο Βουκουρέστι.
3: Και στο Βουκουρέστι και μετά όταν έφυγε από εδώ και πήγε εκεί.
2: Και συγκέντρωσε πολύ μεγάλα ποσά με αυτούς τους Εράνους.
3: Περίμενε περισσότερα από ό,τι έλεγε ο ίδιος, από ό,τι λέγει ο ίδιος, αλλά πάντως μάζεψε χρήματα και για τη Νέα Πέλα.
2: Και για ποιο σκοπό, όχι μόνο για την Νέα Πέλα, για την ίδρυση, ναι, σχολείων,
3: νοσοκομείων
2: και άλλων κοινοφυλών ιδρυμάτων.
3: Και στη Βιέννη, αν είδατε, είχε κάνει μεγάλες δωρεές εκεί. Και στο νοσοκομείο, στο Allgemeines Krankenhaus στην Alsestrasse, είχε δώσει μεγάλο ποσό.
2: Γι' αυτό και ο τίτλος του Βαρώνου από τον, ναι, αυτοκράτορα της Αυστρίας, τον Φραγκίσκο,
3: ναι,
2: τον Πρώτο.
3: Και στο νοσοκομείο των Barmherzigenbrüder στη Leopoldstadt, κάτω από το κανάλι δηλαδή της Βιέννης, είχε δώσει στο νοσοκομείο, σε πτωχοκομεία, σε ορφανοτροφία, είχε δώσει πολλά λεφτά και σε εκκλησίες. Και στον Αγιώργη και στην Αγία Τριάδα άφησε πολλά χρήματα.
2: Στη
3: Βιέννη, ναι. Και γιατί ήταν και πολύ θρησκευόμενος. Είχε αγωγή από το σπίτι του παραδοσιακή ελληνική, όπως τη φανταζόταν εδώ. Και αυτό επισημαίνει στο χειρόγραφό του και κάποια πράγματα που δεν του αρέσαν εδώ. Δηλαδή πήγε να επισκεφθεί το ρίζον ρουλό στο σπίτι του Παραμονή Θεοφανίων και τον βρήκε να τρώει κρέας. Και λέει πως είναι δυνατόν οι σημερινοί Έλληνες να μην κρατάνε τη Σαρακοστή, να μην κρατάνε τις τετράδες και Παρασκευές. Δηλαδή του έκανε εντύπωση κάποια πράγματα από την ελληνική παράδοση, κυρίως την θρησκευτική παράδοση, που δεν τηρούνται.
2: Δύο λόγια για το ρίζο τον Νερουλό, ο οποίος τον είχε κοροϊδέψει.
3: Φαίνεται,
2: να
3: ότι, ναι, γιατί εκφράζει κάπου τα παράπονά του, ότι ενώ είχε αναλάβει να τον συστήσει, να τον παρουσιάσει στο βασιλιά και να του πει ότι για τις δωρεές, φαίνεται ότι δεν έκανε το καθήκον του όπως έπρεπε ο Ρίζος.
2: Φοβόταν ότι θα του πάρει τις θέσεις που είχε
3: ίσως,
2: ο Ρίζος.
3: Ίσως να είχε και τέτοιους φόβους. Ή άλλη υποψία είναι ότι θα περίμενε καμιά δωρεά από τον Βαρώνο, κάποιο λάδωμα, ποιος ξέρει. Εκφράζει κάποιες τέτοιες υποψίες, αλλά φρικτά παράπονα, γιατί παρολίγο να φύγει και να μην πάει στον Όθωνα. Τελικά μεσολάβησαν και κάποιοι άλλοι και μπόρεσε και πήγε στον Όθωνα και ήταν παρευρέθη μάλιστα και στους χορούς του Όθωνας και στο τραπέζι έγινε και ένα γεύμα για τον Βαρώνο και του δώρησε ο Όθωνας το σταυρό των χρυσών σταυρών του Χριστού, πώς λέγεται τώρα.
2: Ναι, την ανώτατη τιμή.
3: Μια μεγάλη τιμή που την περίμενε λίγο πολύ ο Βαρώνος, γιατί, ανάλογα με τις δωρεές που έκανε. Γιατί άλλοι είχαν πάρει τον Χρυσούν Σταυρόν χωρίς να έχουν εκτός μεγάλες δωρεές, μόνο επειδή μεσολάβησε ο Νερουλός ή κάποιοι άλλοι. Έτσι εκφράζει κάποια παράπονα για τον Νερουλό. Αλλά και άλλοι τον κοροϊδεύαν εδώ. Κυρίως ο αντιπρόσωπος που είχε, ο Λουκάς Σπύρου, για να του προσέχει τα κτήματα και τα οικόπεδα εδώ και τους κήπους. Δεν του, κυρίως το σπίτι, του έλεγε πάντα ότι ήταν ανίκιαστο. Το σπίτι προφανώς ενοικιάζεται. Και άλλες τέτοιες διαπιστώσεις.
2: Ο Κωνσταντίνος Μπέλιος, όπως μας είπατε στην αρχή της παρουσίας της προσωπικότητάς του, ασχολήθηκε με το εμπόριο και με τις χρηματιστηριακές εργασίες.
3: Ναι.
2: Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι είναι εκείνος ο οποίος δορίζει το πρώτο χρηματοκιβώτιο στον ασύστατο κράτος.
3: Ναι, το συνδυρούν κιβώτιον.
2: Για πέστε μας λίγο.
3: Ναι, το δόρισε αυτό πριν έρθει αυτός, το είχε στείλει.
2: 1836.
3: Ναι, και δεν του στείλαν ούτε ένα ευχαριστήριο γράμμα. Αναγκάστηκε να το ζητήσει μετά. Το είδε δε όταν ήρθε εδώ στο Υπουργείο κάπου που το είχαν και το είδε, λέει, σε κακή κατάσταση, σκονισμένο και με σκουριασμένες τις κλειδαριές. Λέει, τέτοιο ακριβό κιβώτιο, χρηματοκιβώτιο, δεν το εκτίμησαν ανάλογα ή εδώ παράγοντες. Και αυτό το παράπονο το εκφράζει. Κάτι άλλο που δεν θέλω να ξεχάσω να πούμε, ότι στη διαθήκη του άφησε 30.000 φιωρίνια, δεν ξέρω τι αξία είχαν, πρέπει να ήταν μεγάλο το ποσό, σαν κληροδότημα σε τράπεζες της Βαυαρίας, του μονάχου, για να σπουδάζουν με τους τόκους δύο Μακεδόνες επί 6 χρόνια. Και το κληροδότημα αυτό υπάρχει μέχρι σήμερα και δίδονται δύο υποτροφίες που κοντεύουν τώρα 200 χρόνια από τότε.
2: Είναι αυτό που φέρει το όνομά του
3: Βελίων Ίδρυμα.
2: Και
3: ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Χορήγηση δηλαδή υποτροφιών σε δύο Μακεδόνες από τη Βλάστη, τη Σχιάτιστα, την Καστοριά ή άλλη πόλη τη Μακεδονία.
3: Και να είναι
2: από τη Νέα Πέλη.
3: Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πολύπλευρη δραστηριότητα και σκέψη. Πώς θα φανεί χρήσιμος εις τους απογόνους. Δεν αξίζει, λέει, τον κόπο να ζεις, να περάσεις από τη γη και να πεθάνεις και να τελειώσεις. Πρέπει να αφήσεις κάτι για τους μεταγενεστέρους.
2: Η οικογένεια έκανε.
3: Δεν έκανε η οικογένεια. Έμεινε. Ναι, ήταν ανήπαντρος.
2: Όπως όλοι
3: οι πλήστοι των ευεργετών. Πολλοί ήταν ανήπαντροι. Και πέθανε σε ένα χρόνο αφού έφυγε από την Ελλάδα και πήγε πάλι στη Βιέννη. Πέθανε από αποπληξία, από εγκεφαλική αιμορραγία προφανώς, και όλα τα δημοσιεύματα των τότε εφημερίδων κατά την παραμονή του εδώ και τις δωρεές του και τα πρακτικά των δωρεών στο Δήμο της Αθήνας και στο ελληνικό κράτος τα μαζέψανε οι αδελφοί Αργυριάδη εξιατίστης από τη Σάτιστα. Είχαν αυτοί εκδοτικό οίκο ή κάτι τέτοιο στη Βιέννη και εκεί τα εξέδωσαν με τίτλο, εξέδωσαν ένα βιβλίο στα ελληνικά τυπωμένο στη Βιέννη το 1838, τα πρακτικά των δωρεών του βαρόνου Κωνσταντίνου Μπέλιου Μακεδόνος.
2: Τα βρίσκει κανείς σήμερα αυτά.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Και τώρα βρέθη μάλιστα πρόσφατα και το αναμετάδωσε, ναι, το επανέκδωσε ο Γιάννης Βαρβαρούσης, ένας μπλατσιώτης, σε βιβλίο με τον τίτλο «Ο Βαρόνος Κωνσταντίνος Μπέλιος από τη Βλάστη και η επίγονή του».
2: Μάλιστα.
3: Μέσα εδώ έχει τα πρακτικά των δωρεών, όπως τα είχαν δημοσιεύσει οι Αργυριάδηδες, έχει τα δημοσιεύματα των τότε εφημερίδων, έχει τη διαθήκη του, έχει επίσης τον κατάλογο των βιβλίων, ένα προς ένα. Τα έχει σε αυτό το βιβλίο δημοσιευμένα.
2: Και γραβούρες της εποχής εκείνης.
3: Και γραβούρες.
2: Και έχουμε και
3: ένα φωτογραφικό αρχείο εδώ,
2: ναι,
3: από την οικογένεια Μπέλιου στο Βουκουρέστι.
2: Κάποιους πίνακες που απεικονίζουν.
3: Από τον Ερωδιό, από τον εκδοτικό οίκο Ερωδιό στη Θεσσαλονίκη πριν 4-5 χρόνια.
2: Μάλιστα.
3: Είναι αξιόλογο αυτό το βιβλίο. Και είναι άξιοι επένων οι βλατσιώτες της εποχής μας που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τον πατριώτη τους, κυρίως για να παρακινήσουν το Δήμο Αθηναίων να κάνει την προτομή του εδώ μπροστά στο
2: πνευματικό
3: κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Κυρίως ο Σύλλογος Βλατσιωτών του Δήμου, του νομού Λάρισσας.
2: Θα έρθουμε και σε αυτό να μας πείτε λίγο περισσότερο, αφού κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα πρώτα. Μάλιστα.

0: παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Μαραγδί Καράγιουργα. Σήμερα αναφερόμεθα στο βαρόνο Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο τον Μακεδόνα, και μας παρουσιάζει την προσωπικότητά του ο γιατρός Βασίλειος Μπέλιος, ο οποίος μάλιστα έχει ασχοληθεί, όπως καταλαβαίνετε από όλα αυτά τα οποία μας είπε, αλλά και στην αποκαλυπτήρια πρωτομή που έγινε στον χώρο που ο ίδιος δόρισε στο νεοσύστατο κράτος για να γίνει το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών η Ελπής, είναι το σημερινό πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν το 2012, πολλά χρόνια, αιώνες μετά από τη δωρεά, αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων να στήσει την πρωτομή του μεγάλου δωρητή του κτηρίου, που τότε ήταν Δημοτικό Νοσοκομείο, και το 1837, και όπως μας είπατε κύριε Μπέλιο, έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 70, του 1970.
1: Το 1970 σταμάτησε να λειτουργεί σαν νοσοκομείο και έγινε πνευματικό κέντρο. 71. Το 71 για την ακρίβεια, ναι.
0: Εκεί λοιπόν έγινε το αποκαλυπτήρια και ήσασταν ο μιλητής για το...
1: Έκανα και εγώ ένα χαιρετισμό.
0: Ένα χαιρετισμό, ναι. Αλλά παρόντες όμως ήταν και οι Μακεδόνες, ο Δήμαρχος, Περιφερειάρχης.
1: Βέβαια, από τη Δυτική Μακεδονία πήραν μέρος. Η πρωτομή αισθήθηκε χάρη στις άοκνες προσπάθειες των βλατσιωτών, κυρίως των βλατσιωτών του νομού Λάρισσας, με πρόεδρο έναν πολύ έτσι άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την ιστορία του τόπου του, ο Κώστας Βασβατέκης, ο οποίος φρόντισε πολύ, επί

0: και από τον νομό Λάρισας,
1: ο Δήμος Αθηναίων,
0: οι πρέσβεις της Αυστρίας και ο Δήμος Αθηναίων βέβαια, και έγιναν τα αποκαλυπτήρια, είχαν φέρει μάλιστα και χορευτικό συγκρότημα και μουσική με μακεδονικές στολές και έγινε μια πάρα πολύ ωραία τελετή εκείνη την ημέρα.
1: Καλή αργά και, παρά ποτέ, έστω, δύο αιώνες, ναι, μετά.
0: Σχεδόν
1: από...
0: δύο αιώνες, ναι, μετά. Και έτσι υπάρχει η πρωτομή τώρα του Δωρητού μπροστά στο κτίριο το οποίο εκείνος με έξοδά του έχτισε τότε σαν νοσοκομείο.
1: Και το οποίο διατηρήθηκε δύο αιώνες, έτσι.
0: Διατηρήθηκε μέχρι το 1971,
1: ναι,
0: που από τότε είναι
1: το πνευματικό,
0: πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, η ίδρυση της αρχαιολογικής εταιρείας πρέπει να αναγνωριστεί. Τώρα, από το χειρόγραφό του βλέπουμε διάφορες σκηνές. Πρώτον, πώς ήταν η πόλη.
1: Πριν προχωρήσουμε στις σκηνές, νομίζω ότι είχε ενισχύσει οικονομικά και τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Όπως και άλλη μεγάλη εθνική ευεργέτηση, ναι, είχαν συμβάλει στην αρχαιολογική εταιρεία της και εκείνο συνέβαλε σε ευεργεσίες άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Σε ευεργεσίες με χρήματα, ναι, ναι. Και τώρα για τη βιβλιοθήκη του είπαμε ότι υπάρχει ήταν πολύ μεγάλη, αξιόλογη. Ο ίδιος υπολογίζει την αξία της τότε περίπου 30.000 δραχμές. Άλλες δωρεές εκτός από το σιδηρούν εκείνο πολυτελές κυβότιο που είπαμε σαν χρηματοκυβότιο, στο βασιλιά Όθωνα έφερε ένα ξύφος βυζαντινών αρχαίων μεγάλης αξίας για σαν δώρο στο βασιλιά του νεοσύστατου κράτους, στη δε βασίλισσα ένα πεντάτομο όμηρο, το ποίημα του Ομήρου σε πέντε τόμους, έκδοση των Παρισίων μεγάλης αξίας, για να το δωρήσει στη βασίλισσα, και το δώρησε στη βασίλισσα την Αμαλία τότε. Παρευρέθη σε ένα χορό του παλατιού που ήταν όλοι εκεί οι αγωνιστές και τα περιγράφει με λεπτομέρειες και έχει ενδιαφέρον να δημοσιευτεί κάποτε αυτή η περιγραφή.
1: Γενικά οι περιγραφές το έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχουν ενδιαφέρον, ναι. Μερικές σας λέω, έχει δημοσιεύσει ο Παναγιωτόπουλος, ο ιστορικός, στο περιοδικό Εποχές του 65.
1: Να δούμε σε μια από αυτές τις περιγραφές που μας δίνει άγνωστες πτυχές,
0: ναι,
1: των μεγάλων ευεργετών του νεοσύστατου κράτους και των αγωνιστών που δεν γνωρίζουμε ούτε την τύχη τους ή την οικογένειά τους ή πώς κατέληξαν.
0: Ναι.
1: Μας κάνει λοιπόν την περιγραφή μιας γυναίκας φτωχής,
0: μάλιστα,
1: που κάποιος της μίλησε για τον
0: Βέλιο, την επίσκεψη του Βέλιου,
1: του Βέλιου, ναι, ότι έχει χρήματα προφανώς και παίρνει το θάρρος να πάει και
0: να τον
1: επισκεφθεί. Βρει. Για να δούμε τώρα πώς μας το περιγράφει ο ίδιος και ποια είναι.
0: Ήταν 14 Φεβρουαρίου 1837 και η μέρα της εβδομάδος Τρίτη. Βλέπω και έρχεται μία γυναίκα εις τον οδάν μου, το εξωτερικόν της οποίας δεν την ενδείχνει ποταπίν. Μη λέγει, εμβαίνουσα, να τη συγχωρήσω, διότι έρχεται άνευ αδίας εις άνθρωπον τον οποίον δεν γνωρίζει. Πλην η ανάγκη την βιάζει να με ενοχλήσει και τα παράπονά της να μη υπεί. Τι κάνω τα δέοντα κοπλιμέντα εις μίαν δάμαν, την δίνω σκαμνή να καθίσει και τη λέγω τι κατά δύναμην θέλω τη συντρέξει. Αρχίζει λοιπόν να λέγει ότι είναι σύζυγος του γνωστού Εμμανουήλ Ξάνθου Πατμίου, ο οποίος ως Ξεύρο ήταν με τον Αλέξανδρον Υψηλάντιν εις Μπογδανίαν και Βλαχίαν, Μοδοβλαχίαν, των καιρών της εκεί αποστασίας, και ότι ένδοξα και μεγάλα κατορθώματα επίησε, πλείωνα και από τα του Υψηλάντου. Τι ούτου ανδρός σύζυγος, λέγε το σεβαστή, ούσα, αυτή εξακολουθεί, ο οποίος αν ήτο εδώ, ουχή μόνον των σταυρών του Σωτήρος ήθελε λάβει, αλλά και το πρώτον υπούργημα εις το ελληνικό κράτος ήθελε έξι. Ευρίσκομαι ήδη με 11 ψυχές εις ένδιαν και μεγάλην στενοχώριαν, και αύριον ο διδάσκαλος Βάμβας, το οποίο χρεωστώ υπέρτας 2.000 δραχμάς, θα μου πωλήσει το σπίτι, ενέχειρον εις αυτόν εις δημοπρασίαν, και πού να υπάγω η κακομήρα να καθίσω με τόσας ψυχάς, όθεν σας παρακαλώ να με συντρέξετε όπως είδετε. Τι είπων λοιπόν εγώ εις απάντηση της παρακλήσεώς της, ότι εγώ δεν είμαι κάτοικος Αθηνών δια να δυνηθώ να δανείσω, είμαι οδηπόρος, είμαι ξένος και επιποδός, μετά την ασημέρας μισεύω και μόλις δύναμαι να εξοικονομήσω

0: τα έξοδα του δρόμου μου και λυπούμαι διότι δεν μπορώ να συσυντρέξω. Πληροφορηθήσα την αλήθεια και τους ορθούς λόγους, άρχισε να με παρακαλέσει δια τον άντρα της, ώστις από άκραν μελαγχολίαν του έπεσεν εις μίαν τη αύτην μελαγχολίαν και υποχονδρίαν, ώστε κατήντησε να ζήσει στο μοναστήρι του Μοντζινένη, στη Βλαχίαν, ως ένας ασκητής, και είναι αδύνατο να πιστεί να έλθει στη γυναίκα του και τη φαμίλια του. Περί τούτου έγραψεν και ο Ρίζος, κατά προσταγήν του Άρμασμπεργκ, το ελληνικό προξένο σακελαρίο εις Βουκουρέστη, δια να κάμει ό,τι δύναται και με έξοδα να τον εφοδιάσει και χωρίς άλλον να τον ξεκινήσει δια εδώ, και με το να μην βλέπει κανέναν καρπόν των τόσων υποσχέσεων από μέρους του Ρίζου και των τόσων καλών λέξεών του, άρχισε να υποπτεύεται τον κύριον Ρίζον ότι δεν γράφει, αλλά ούτε ενεργεί, και μάλιστα είπε ρη των Ρίζων άνθρωποι την πληροφορούν το εναντίον, διότι φοβείται αυτόν, και όχι μόνο ο Ρίζος, αλλά όλοι οι εν υπουργοί μας είναι όντες συγγενείς του, ίον ο Παναγής Σούτσος και οι λοιποί, καθότι αυτού εντάφθα ερχομένου θα πάρει αυτός το πρώτο και καλύτερο υπούργημα, ίσως και το του Ρίζου, διότι όχι μόνο είναι πεπαιδευμένος άνθρωπος, αλλά και δικαίωμα μέγα έχει στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τι υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα πάει στο Βουκουρέστι και θα φροντίσει περαιτέρω.
1: Μαθαίνουμε λοιπόν είναι... για τη γυναίκα του περίφημου Ξάνθου, ενός από τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, ο οποίος είχε πάθει μελαγχολία.
0: Είχε πάθει μελαγχολία προφανώς και ήταν σε ένα μοναστήρι. Ναι.
1: Μετά όμως το ξεπέρασε αυτό και ήρθε στην Ελλάδα.
0: Ήρθε στην Ελλάδα αργότερα.
1: Πληροφορίες πολύτιμες μας δίνει ο Βέλιος.
0: Μας δίνει αρκετές πληροφορίες.
1: Χειρόγραφα τα οποία θα άξιζε να μαζευθούν και να βγουν.
0: Είναι κάποια, ίσως δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ναι, γιατί είναι κάποιες λεπτομέρειες.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτόν τον πραγματικά μεγάλο εθνικό βεργέτη που δύο αιώνες σχεδόν μετά
0: τον αναγνωρίσαμε.
1: Έχει παραμείνει άγνωστος και όμως είναι τόσο σημαντικός. Είναι ιδρυτής αρχαιολογικής εταιρείας. Είναι αυτός που ίδρυσε το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπής, που είναι σήμερα το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Που ίδρυσε τον οικισμό της Νέας Πέλας Αταλάντης Λοκρίδος. Που δωρίζει τα 1866 σπάνια βιβλία του με 771 τίτλους στη Νέα Πέλα. Σήμερα βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, που μας δίνει τόσες πολύτιμες πληροφορίες από τις περιγραφές τις οποίες μας κάνει και για τον σύστατο κράτος και για τους αγωνιστές και για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους επιστήμονες ή τους απλούς. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες.
0: Το κληροδότημα.
1: Το κληροδότημα των βελίων, το οποίο δύο αιώνες μετά υφίσταται ακόμα και δίνει υποτροφία σε Μακεδόνες φοιτητές.
0: Ναι.
1: Και πολλές άλλες δωρές, εκ των οποίων πολλές ήδη τις είπαμε στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι.
0: Όχι, πιστεύω ότι είπαμε τα κυριότερα, ότι ο άνθρωπος απογοητεύτηκε λίγο από την εδώ κατάσταση γενικώς και των ανθρώπων και των πραγμάτων και έφυγε κάπως απογοητευμένος, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εν τούτης βρέθη χρήσιμος. Μετά από ένα χρόνο πέθανε και τα πρακτικά του ευτυχώς τυπώθηκαν και υπάρχουν.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Βαρόνο Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο. Μας παρουσίασε την ζωή και το έργο του ο γιατρός γυναικολόγος Βασίλειος Μπέλιος. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος 9.

αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτερας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι, Τριάς Αγία δόξεσαι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάβησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσομε, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντους σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της ελλιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμών.

άμασιν. Αλλά σύ, Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα, είπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοίερθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισον με από παντός ζωματισμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μηδέα ασθενή γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματό σου. Όπως αν καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε, Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλή. Αλλά ως εξύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα τη εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα συσερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να

0: στο μειοάφρεξτο παραγείου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ουγάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεση ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεση. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμβάνουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσες. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμόν των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεση. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλαση, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεση ο Θεός ημών δόξεση. Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυμδίαν, δώσ μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκε πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε προσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ημάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσι ο Θεός ημών, δόξεσι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάτη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρωσόν μου τα ψυχοφθόρα πάτη του σώματος. ότι τα φύσου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσαι κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόξον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσωγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ίαση έλαβεν, ιδέ του σου σαχράν τους πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμο δόξασαι. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε την παραμονή μας εδώ στην Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων στην σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης. Και σήμερα θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να συνομιλήσουμε με τον γέροντα της Καλύβης, τον ιερομόναχο πατέρα Γαβριήλ, καθώς επίσης και με τον ιερομόναχο πατέρα Χρυσόστομο. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας αυτή με τους επτούς πατέρες, θα σας διαβάσω ως έναυσμα ένα απόσπασμα από το αθωνικό βιβλίο «Αγιορείτες, ευλογείτε», που είναι το 7ο στην σειρά πύρα πατέρων.

Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αποδίδει ως εξής τα του όρους και των πατέρων του στην ακολουθία των Αγιοριτών Αγίων. Έφρανον εν Κυρίω ο Αγιώνυμος Άθος, ο νοητός της Θεοτόκου και ωραίος παράδεισος. Ιδού γάρεντες οι πορείες σου εξύνθησαν κρίνα αϊθαλή και πανεύωσμα και εντεσκυλάσι και παραλίη σου δένδρα ουρανομίκη και ευσκιόφυλλα ανεβλάστησαν καρπούς αθανάτους του πνεύματος προβαλόμενα. Η των οσίων σου πάντων υγειασμένη και σε αγιάσασα σύναξης ηνίν προκειμένη εις έπαινον. Όθεν τους ενσύμοναστάς και μηγάδας συναγαγών χαρμοσύνος εόρτασον και ευχαρίστος τη δεσπίνη και εφόρο σου βόησον. Μεγαλήνωσε Θεοτόκε, την μεγαλήνα σαν με και αποδούσαν τις τέκνης μου, πατέρας ουρανίους. Όντες πρεσβείες, διαβίους και πόμενα, το παρατουιού σου κομίζονται μέγα έλεος.

Το Άγιον Όρος είναι το θεοφρούριτο περιβόλι που χάρισε στη μητέρα του ο Κύριος. Η Παναγία εξόντωσε τους βυθίους δράκοντας. Περιυπταμένη το προστατεύει με την τιμία ζώνη και τις θαυματουργές εικόνες της από κάθε ορατό και αόρατον εχθρό. Άκρος παρήγορη και ελπιδοφόρος η υπόσχεσή της σε όλους τους αγιορείτες, ότι θα συνηγορήσει να κερδίσουν τον Παράδεισο, φτάνει να μείνουν πιστοί άχρη θανάτου στην αθωνική μετάνοιά τους. Οι πατέρες στο πάντερπνο περιβόλι της Παναγίας, με την αϊθαλή βλάστηση και τα ολόδροσα νερά, μα και με την τραχιάν ομορφιά της αυχμηράς ερήμου, προγεύονται του Παραδείσου προς τον οποίον ασφαλώς κατευθύνονται. Όταν δεις μοναχό να περπατεί μόνος, ταπεινός και πράος και ήσυχος και ήρεμος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ζήλεψέ τον, φανού μιμητής της φιλοσοφίας του και ευχήσου να γίνεις όμοιος με τον δίκαιον αυτών άνθρωπων. Ο μακαριστός γέρον Παΐσιος αναφέρει ότι στον μοναχόν αρμόζει η εσωτερική και εξωτερική ειρήνη, η ευλάβεια και η αδιάλειπτη προσευχή για τον αγιασμό της ψυχής του και για τις ψυχές των συνανθρώπων του, που δεν ευκαιρούν να προσεύχονται. Μοναχός, κατά τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, εστίν υγειασμένον σώμα και καθαρμένον στόμα, πεφωτισμένος νους. Κατά δε τον Άγιον Εφραίμ, μοναχών ούχη κουρά και υπερβολή συνέστησεν, αλλά ουράνιος πόθος και η έμθεος πολιτεία, εν τούτης γάρο βίος άριστος φαίνεται. Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει, ο μοναχός της ζωής απάσης καταφρονεί, πόλην έχων των ουρανών.

0: Ο μακαριστός Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος, ο εμπνευσμένος αυτός αρχιερεύς, διετέλεσε επί σειράν ετών αγιορείτης. Αναφερόμενος στην ευλογημένη περίοδο της αθωνικής βιωτής του, τόνιζε: «Ήτο από τας βαθυτέρας χαράς και ικανοποίησης μου η μελέτη, διδασκόμην, ωφελούμην, οκοδομούμην, έχερον χαράν ανεκλάλλητον. Πολλάκης εντρυφώνει στα θεόπνευστα του μεγάλου Πατριάρχου Χρυσοστόμου έργα, υποτιού του ιερού ενθουσιασμού και συγκινήσεως κατελαμβανόμην, ώστε ενυγκαλιζόμην των τόμων και τον κατεφύλουν ευλαβώς». Δεν επέμενεν ο εν μακαρία τη λήξη σεβάσμιος γέρον Ζωσιμάς μόνον εις το να με συνδέσει αρήκτος με το βιβλίον, αλλά και στην αυτοσυγκέντρωση και περισυλλογήν με ίσκι. Εκ πείρας γνωρίζον ότι δια της περισυλλογής συντελείται στην ψυχήν σπουδαιοτάτη μεταμόρφωσης, συνίστα αυτήν και εις εμέ. Ο μεταξοσκόληξ έλεγε: «Αν δεν παραμείνει μέσα στο κουκούλι του, πεταλούδα δεν γίνεται». Επέμενε να εφαρμόζω ανελιπώς την περισυλλογήν και την στροφήν εις των εσώτερων κόσμων μου. Πόση η εκτάφθης πνευματική ωφέλεια! «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν», είπε ο Κύριος, «και εντός μου πράγματι έβρισκον τους θησαυρούς της Θείας Χάριτος την Βασιλεία των Ουρανών». Καιρός όμως, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, να περάσουμε στην συνομιλία με τους Σεπτούς Αγιορείτες Πατέρες, τον πατέρα Γαβριήλ και τον πατέρα Χρυσόστομο, από την Αδελφότητα των Καρτσονέων, εδώ στην σκήτη της Αγίας Άνης.
1: Παπα Χρυσόστομε, μιλήσατε την αδιάκριτη υπακοή και μου άρεσε πολύ ο όρος. Τώρα θα μιλήσουμε για τη διάκριση. Τι είναι η διάκριση, Γέροντα?
2: Για τον υποτακτικό δεν υπάρχει διάκριση. Mm-hmm. Στο γέροντα υπάρχει διάκριση.
1: Στο γέροντα.
2: Στο γέροντα που δεν υπάρχει. Για τον υποτακτικό δεν υπάρχει διάκριση. Ο υποτακτικός είναι υποχρεωμένος για την υπακοή του. Είπαμε αδιάκριτη υπακοή.
1: Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, δηλαδή γέροντας και υποτακτικού. Ο μεν ένας έχει υπακοή, ο άλλος διάκριση.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Στον υποτακτικό δεν υπάρχει διάκριση.
1: Η νύψη, πατέρ Γαβρίλ, είναι η εγρήγορση. Συνεχώς τη λέτε αυτή την έκφραση. Yeah. Διαβάζετε νυπτικούς πατέρες.
3: Η νύψη είναι η συνεχής, συνεχής προσευχή, η συνεχής σκέψη προς το Θεό. Να σκεφτόμαστε συνέχεια το Θεό.
1: Ο προσανατολισμός δηλαδή, ο άγρυπνος.
3: Ναι, ο άγρυπνος. Ναι, η σκέψη συνεχής νύψης. Να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε συνέχεια το Θεό. Τον Παράδεισο, τα ουράνια τάγματα, τους Αγίους, τους Αγγέλους, γενικά όλα.
1: Δηλαδή, να είναι όλους... η πηξίδα να μην ξεφύγει από τον προσανατολισμό της.
3: Από τον προσανατολισμό της, από την ύψη.
1: Θέος, εις πάντα Χρυσόστομε, είναι σκοπός, στόχος.
2: Στόχος, πρωταρχικός στόχος. Και αυτό το πετυχαίνεις, αν το θέλεις, πάλι με την υπακοή. Λέμε πολλά πράγματα για την υπακοή και... ίσως τον κόσμο φανεί παράξενο.
1: Κι όμως πρέπει να τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούμε.
2: Για έναν μοναχό που θα πάει να γίνει μοναχό σε ένα μοναστήρι είναι η υπακοή. Και όταν έχεις την υπακοή και την ταπείνωση, θα θεωθείς. Θα τον πιάσεις. Το Θεό θέλει, δεν θέλει ο Θεός, θα τον πιάσεις.
1: Στην απόχη, ε!
2: Βεβαίως.
1: Κατά Θεόν ησυχία, Γέροντα Γαβρίλ, όταν λέμε, εννοούμε τη φυσική ησυχία αυτή που έχουμε και τώρα, αυτή την ώρα που ομιλούμε εδώ στην Καλύβη. Ή είναι μια εσωτερική ησυχία, είναι μια άλλου είδους ησυχία?
3: Η ησυχία είναι τελείως ησυχία. Να είναι μοναχός το απερίσπαστο στην ώρα της προσευχής, στο κελί του, στο εγώ καιρό του, στο αυτό και να ησυχάζει. Να μην έχει ούτε συζητήσεις.
1: Συντυχίες, όπως λέμε.
3: Ούτε συντυχίες, ούτε κουβέντες, ούτε. Είναι η τέλεια ησυχία.
1: Ουσιαστικά να ησυχάζει εσωτερικά, αυτό θέλετε να πείτε. Και εξωτερικά, βέβαια.
3: Η ησυχία η εσωτερική, η ψυχή, η ηρεμία της ψυχής και η πνευματική ησυχία. Στην άμα και η εσωτερική.
1: Πάτε Χρυσόστομε, θέλω να απευθυνθείτε στους ανθρώπους οι οποίοι φαντάζομαι και εδώ στην Καλύβη σας θα έρχονται ή από το τηλέφωνο ενδεχομένως ή με επιστολές κυρίως και θα σας ζητούν συμβουλές γερόντων, αδιάκριτα όμως θα τις ζητούν συμβουλές γερόντων. Υπάρχει μια τάση στην εποχή μας να αντιμετωπίζουμε μερικοί τους γέροντες περίπου σαν θρησκευτικά medium. Ναι. Συγγνώμη για την έκφραση που λέω, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνείτε με αυτό. Τι πρέπει να κάνουν οι γέροντα οι άνθρωποι έξω, να καταφέρουν σε κάθε περίπτωση τον αγιορείτη, Δηλαδή, έχει κάτι παραπάνω ο Αγιορείτης από τον πνευματικό, ας πούμε, της ενορίας, το πνευματικό του. Θέλω λίγο να μας τα ξεκαθαρίσετε, γιατί είναι, τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα για μερικούς.
2: Πιστεύω ότι αυτοί που ψάχνουν και θέλουν να βρουν κατά κάποιο τρόπο ένα πνευματικό μέντιο είναι εκτός πραγματικότητος. Δεν έχουν πάει ούτε σε εκκλησία, δεν γνωρίζουν καν εκκλησία. Ασχέτως αν σωματικά πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά πνευματικά δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Διότι ο κάθε πνευματικός τους, όταν υπάρχει υπακοή προς το πνευματικό τους, έξω, όχι εδώ Αγιορείτη, κάθε άλλο, όλοι οι πνευματικοί πατέρες το ίδιο είναι. Φτάνει ο πνευματικός να είναι ο σωστός και ο καλός και αυτόν θα τον διαλέξουν, έχουν το δικαίωμα της επιλογής.
1: Όπως το γιατρό.
2: Βεβαίως. Διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν και καλοί και κακοί πνευματικοί, όπως και εδώ στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μοναχοί. Υπάρχουν. Παντού υπάρχουν, όπου υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο.
1: Είναι και ανθρώπινη πολιτεία, συγγνώμη, έτσι.
2: Ανθρώπινη πολιτεία, έτσι. Δεν είναι αγγελική πολιτεία.
1: Έτσι. Πρέπει να γίνει.
2: Πρέπει να γίνει.
1: Έτσι.
2: Προσπαθούμε να γίνει.
1: Το δέον είναι αυτό.
2: Προσπαθεί να γίνει. Γι' αυτό και έλεγε κάποιος ότι ο χειρότερος μοναχός εδώ στο Άγιον Όρος είναι ο καλύτερος από τους λογικούς έξω. Λόγω το ότι
1: από τους λαϊκούς, είπατε.
2: Από τους λαϊκούς. Mm-hmm. Λόγω του ότι ο μοναχός γνωρίζει την αναξιότητά του και κάθεται και κάνει υπομονή και μετανοεί για τις πράξεις του, αγωνίζεται.
1: Αγωνίζεται.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν να ακολουθούν κατά γράμμα το πνευματικό τους, ό,τι θα τους πει ο πνευματικός τους έξω. Και εφόσον κάνουν υπακοή, ο Θεός θα φέρνει έτσι τα ευλογή κατά αυτό, τα ευλογή τουλάχιστον αυτό η πείρα μας έχει διδάξει που έχουμε δει πολλά εκεί έξω πράγματα. Ο Θεός θα φωτίσει το πνευματικό. Ασχέτως και αν είναι αυτό που θα πει ο πνευματικός δεν είναι σωστό, με την έννοια ότι δεν θα μας αρέσει εμάς, τι μας λέει τώρα ο πνευματικός, ας πούμε. Εάν θα κάνουν αδιάκριτη υπακοή, ο Θεός θα τα φέρει δεξιά και θα πραγματοποιηθεί αυτό που θέλουν. Αυτό δηλαδή που θα τους πει ο πνευματικός. Η υπακοή, η ταπείνωση. Όταν λέμε υπακοή στον υποτακτικό εδώ στο Άγιον Όρος, δεν εννοούμε μόνο τον υποτακτικό εδώ στον κόσμο, αλλά εννοούμε και τους λαϊκούς έξω που εξομολογούνται στο πνευματικό τους. Είναι υποτακτική τους. Είναι υποτακτική τελείως. Δεν χωράει η αμφιβολία. Χρειάζεται αδιάκριτη και εκεί υπακοή στο πνευματικό. Ό,τι θα τους πει ο πνευματικός. Δεν εννοώ βέβαια μέσα στη βιοπολιτική του ζωή, ας πούμε, το τι θα κάνουν. Αλλά στα πνευματικά τους. Δεν εννοώ στην επαγγελματική του ζωή, το τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν.
1: Που και γι' αυτό μερικοί ρωτάνε, και γι' αυτό ακόμα.
2: Ναι, ακόμα και γι' αυτό ρωτάνε, αλλά τουλάχιστον εμείς τουλάχιστον αποφεύγουμε.
1: Λέμε,
2: εσύ είσαι υπεύθυνος των πραξεών σου. Αν θα πέσει σε κάποια αμαρτία, αυτό θα έρθει να μου πει. Και όχι το τι θα, με ποιου θα συνομιλήσει αύριο, τι εργασία θα πιάσει.
1: Η πνευματική διάσταση δηλαδή.
2: Η πνευματική διάσταση.
1: Ενδιαφέρει.
2: Και όταν λοιπόν υπάρχει η πνευματική διάσταση και η πνευματική συνομιλία με το πνευματικό, και η υπακοή, αδιάκριτη και εδώ η υπακοή προς το πνευματικό, τότε πιστεύω ότι ο Θεός θα τα φέρει δεξιά και όλα θα πραγματοποιηθούν, όχι κατά το θέλημά τους, διότι όταν θα πας στο Θεό και θα πεις ότι «Θεέ μου, θέλω αυτό», λέει μέσω του Ευαγγέλιο, όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα εκεί μέσω αυτών και θα κάνω αυτά που θα μου πούν. Δεν εννοεί ο Θεός σε αυτό το πράγμα ότι μαζευόμαστε δύο-τρία άτομα και λέμε ότι θα πάμε να κάνουμε ένα φόνο, ξέρω, βοήθησέ μας. Στην πνευματική μας ζωή, την πνευματική μας κατάσταση θα ευλογήσει ο Κύριος. Και αν ζητούμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα τα προσθέσει ο ίδιος ο Θεός.

0: Γέροντα Γαβρίλη, υπάρχουν στο Άγιο Όρος σήμερα πατέρες που να έχουν εμπειρία χτίση του φωτός. Δεν θέλω ονόματα, δεν θέλω λεπτομέρειες, γιατί προφανώς δεν πρέπει να μας πείτε. Απλώς θέλω να ξέρω, υπάρχει, γεύονται και σήμερα πατέρες, υπάρχουν σε τέτοια μέτρα δηλαδή, αρετής, άνθρωποι.
1: Τώρα είναι, υπάρχουν και δεν. Αλλά τι είναι τόσο, ας πούμε, δηλαδή αυτοί οι απομονωμένοι και κρυμμένοι που δεν μπορούμε να. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το
0: θέμα. Μου αρκεί πολύ η απάντησή σας. Γέροντα, πόσο εσάς πάλι, πατέρα Γαβρίλη, και καθώς ολοκληρώνουμε σιγά την επικοινωνία μας, θέλω να πείτε πόσο στενή και τεθλιμμένη είναι η πύλη, η οδός, η απάγουσα στην ζωή. Έχω δει σε ορισμένα καλυβάκια εδώ του Αγίου Όρους την πύλη, την πορτούλα, να είναι πολύ στενή και πολύ χαμηλή. Δηλαδή σκύβει ο άλλος για να μπει μέσα. Είναι συμβολικό αυτό.
1: Συμβολικό είναι αυτό. Στενή και τεθλιμμένη η οδός που λέει ο Κύριος, γιατί στο κατά θυμάμαι που λέει εκεί το Ευαγγέλιο ότι μάθετε επί μου ότι πράω σημεί και ταπεινώσει την καρδία και βρίσκεται ανάπηση και σημών. Βγάζει γός μου, Χριστός εστί και το ελαφρύ μου και το
0: φορτίο μου ελαφρύ.
1: Ελαφρώνεστι. Βέβαια το στενή και τεθλιμμένη είναι η πνευματική ζωή. Όταν λέμε τη στενή και τεθλιμμένη οδός η απάγρυξη προς τη ζωή και η ευρύχωρηση η απάγρυξη προς την απώλεια είναι η πνευματική ζωή που διαλέγει ο άνθρωπος. Γιατί δύσκολα τη διαλέγει την πνευματική ζωή, διότι λόγω της αμαρτίας, λόγω του εγωισμού που έχει ο άνθρωπος δεν μπορεί να.
0: Των παθών, βέβαια.
1: Των παθών δεν μπορεί εύκολα να, να αγαπήσει τον Χριστό και να τον να προσευχηθεί και να φελειωθεί στον Χριστό. Η άλλη ζωή. Που αγγέλει στην απώλεια,
0: η
1: γλυκιά ζωή απολαύσης,
0: όπως λέμε.
1: Η ξεκούραση, το γλέντι, το αυτά είναι πιο
0: εύκολο.
1: Η αμαρτία είναι πιο εύκολη. Από αυτή τη πλευρά είναι πιο εύκολη και γρήγορο. Αλλά η ζωή του Χριστού είναι πιο, αν την πάρουμε και την μάθει κανείς και την ακολουθήσει και τη γευθεί, είναι πιο εύκολη και πιο ωραία.
0: Στην ουσία. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πάτε, εξωτερικά, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για τη γυναικεία φύση ο μοναχισμό.
2: Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο ο μοναχισμό και η γυναικεία φύση. Και αυτό το βλέπουμε ότι και μέχρι σήμερα υπάρχουν ιερώτησε πολύ διακριτικέ, υπάρχουν σωστέ μοναχέ. Απλούστατα, η γυναικεία φύση δεν έχει αυτήν την. Πώς να το πω, δεν θέλω να.
0: Τη βιολογική αντοχή, ίσως.
2: Ναι, και τη βιολογική αντοχή.
0: Τη βιολογική τραχύτητα, ας το πούμε έτσι.
2: Δεν έχουν την αντοχή.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: αντοχή.
2: Νομίζουμε ότι δεν μπορεί η γυναίκα, ας πούμε, να πραγματοποιήσει τον μοναχικό της κανόνα σωστά. Μπορεί και πάρα πολύ. Δεν είναι δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δύσκολο.
0: Πάλι να συνεχίσουμε στο ίδιο ερώτημα με μια άλλη διάσταση. Εδώ στο Άγιον Όρος, Πατεξόστομε, το πρόσωπο που κατεξοχήν τιμάται είναι γυναικείο.
2: Ναι.
0: Είναι το ωραιότερο και ιερότερο πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας. Βεβαίως είναι η μετά Θεών Θεός, η τα δευτερία της Τριάδος έχουσα. Πλην όμως είναι άνθρωπος η γυναίκα, τιμιωτέρα βεβαίως η Παναγία, τιμιωτέρα των Χεροβίων και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Γιατί λοιπόν Γέροντα, ενώ τόσο πολύ τιμάται τη γυναίκα στο Άγιον Όρος, δεν επιτρέπεται την είσοδο των γυναικών σε αυτό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος, μάλλον να το βάλω σε τρίτο ενικό πρόσωπο, όχι εσείς, δεν επιτρέπεται με αλφαγιώτα η είσοδος των γυναικών στο Άγιον Όρος.
2: Αυτό είναι μία εντολή της Παναγίας. Δεν είναι δική μας αυτή η εντολή.
0: Είναι υπακοή στην Παναγία, δηλαδή.
2: Υπακοή στην Παναγία. Και μάλιστα κάποιοι που με ρώτησαν γιατί δεν επιτρέπεται στο Άγιον Όρος να έχετε γυναίκα και το έχετε κάνει ανδροκρατούμενο το Άγιον Όρος, τους απήντησα ότι λάθος, γυναικοκρατούμενο της Παναγίας είναι. Δεν είναι ανδροκρατούμενο, είναι της Παναγίας. Και εφόσον δεν θέλει η Παναγία, κανονίστε εσείς με την Παναγία το πότε θα σας επιτρέψει να έρθετε στο Άγιον Όρος. Εμείς κάνουμε υπακούλια, απρόσταθα.
0: Γέροντα, εκεί είπατε ότι είναι γυναικοκρατούμενο το Άγιον Όρος, η σκήτη σας επίσης είναι γυναικοκρατούμενη, περισσότερο γιατί είναι και η μητέρα της Παναγίας εδώ και η Παναγία η ίδια, δηλαδή μάνα και κόρη εδώ πέρα έχουν σκηνώσει εδώ στο χώρο σας. Ένα γεροντάκι γέροντα εδώ στο Κυριακό της Αγίας Άνης, που είχε πάρει το κατζίο μια φορά ένας εκκλησιαστικός και θύμιαζε τι ακριβώς έγινε εκεί με την Αγία Άννα, κάτι έχει γίνει, για πέστε μας αυτό.
2: Υπάρχει η παράδοση εδώ στη Σκήτη ότι πολλοί πατέρες έχουν δει την Αγία Άννα ή την έχουν ακούσει να περπατάει, με διάφορες αποκαλύψεις. Και μεταξύ των πολλών είναι και αυτό ότι κάποιος γέροντας, εκκλησιαστικός, τον πρόφτασα εγώ αυτόν τον γέροντα, λέγεται ο Σιμεών.
0: Αγιανανίτης.
2: Αγιανανίτης, ναι.
0: Σε ποια καλή ήταν γέροντα μου, θυμάστε?
2: Δύο προδρόμου.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς θυμίαζε με τον Κατσί, πήγε στο θρόνο και θυμίαζε στο δεσποτικό θρόνο αρκετή ώρα. Πράγμα το οποίο όταν είναι στις αριθμίες που δεν υπάρχει δεσπότης, δεν θυμιάζουμε τον θρόνο εκτεταμένα.
0: Εννεάκης που λέμε τον επίσκοπο, ας πούμε.
2: Ναι. Μόνο θυμιάζουμε.
0: Διέλευση, μια διέλευση.
2: Μια διέλευση, ναι, και μάλιστα. Όλο τον άλλο. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο γέροντας και όταν βγήκε από το ιερό για να θυμιάσει την υπόλοιπη την εκκλησία, κάθισε στο θρόνο αρκετή ώρα και θυμίαζε. Αλλά και όταν θυμίασε τον ναό, πάλι ξαναπήγε στο θρόνο και θυμίαζε. Και όταν επέστρεψε στο ιερό πλέον ο μοναχός ο Γεροσιμεών,
0: ο εκκλησιαστικός,
2: και έβαλε το κατσίο στη θέση του, το ρώτησε κάποιος γέροντας εκεί και του λέει: Πάντα Σιμεών, εφόσον δεν υπάρχει δεσπότη στο θρόνο, τι κάθεσαι εσύ και θυμιάζεις στο θρόνο
0: τόση ώρα.
2: Και το απήντησε ο γέροντας αυτός με μια απλότητα και η γριούλα που ήταν πάνω στο θρόνο. Και τότε συνειδητοποίησε ο γέροντας αυτός. Λέει, πάτε, ήταν μια αγριά επάνω στο γεγονός και βγήκε έξω να είναι ακόμα, ναι, στο θρόνο. Είναι ακόμα επάνω.
0: Και από ό,τι ξέρω, γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση προσωπικά εσάς, πατέρες εδώ στην σκή της Αγίας Άνης ακούν και τα βήματά της.
2: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Έτσι δεν είναι, γέροντα? Ναι, να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση τώρα. Ακούν και τα βήματά της και κάποιους χτύπου, πέστε μου λιγάκι έτσι, τι έχετε ακούσει. Όχι εσείς ο ίδιος, από τους πατέρες. Τι έχετε ακούσει εσείς μέσα στο γύρο? Δηλαδή χτύπους, ναι. Σαν χτύπημα πόρτας,
2: ναι.
0: Σε ώρα ησυχίας, ας πούμε.
2: Θα πω ένα προσωπικό μου. Το φέρετε πολύ.
0: Σας το έφερα πλαγίως.
2: Ναι. Άναβα το καντήλι στο ιερό μέσα. Στο ιερό. Η εικόνα της απέχει περίπου από το καντήλι, την εκείνη το καντήλι απέχει γύρω στα 10-12 μέτρα.
0: 10-12 μέτρα, τόσο, μάλιστα.
2: Ναι. Και όταν άναβα το καντήλι νύχτα, μεσάνυχτα, ακούω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα άκουσα. Και στην
0: μεσάνυχτα.
2: Αρχή τρόμαξα, μεσάνυχτα, ναι. Στην αρχή βέβαια τρόμαξα για ελάχιστα δευτερόλεπτα, μετά συνειδητοποίησα. Εντάξει, δεν είναι.
0: Και
2: φορά τα βήματά της έτσι μέσα.
1: Ακούσε βήματα μέσα, νομίζω κάποιος είναι, πας να δεις ποιος είναι και δεν βλέπεις τα σημαντικά.
0: Και βήματα νομίζω
2: σιρτά
0: βήματα.
2: Σιρτά, ναι.
0: Σαν να περπατάει ηλικιωμένος, ναι, ή ηλικιωμένη.
2: Ναι. Και μικρά βηματάκια.
0: Μικρά.
2: Μικρά βηματάκια και να σε
0: έμενε. Σύρσιμο δηλαδή παντούφλας, ας πούμε, ναι. Μιας γιαγιάς, ας το πούμε έτσι.
2: Βέβαια στην αρχή δεν το συνειδητοποιείς, μετά το συνειδητοποιείς το τι ήταν αυτό.

0: Γέροντα Γαβριήλ, ο θάνατος είναι τέλος ή αρχή? Γιατί τον φοβούνται το θάνατο τόσο πολύ στον κόσμο? Τον φοβόμαστε στον κόσμο, για να μην βγάζω έξω τον εαυτό μου.
1: Ο θάνατος αρχή είναι της ζωής.
0: Αρχή της ζωής.
1: Αρχή της ζωής, δεν είναι τέλος, γιατί δεν υπάρχει τέλος για τον άνθρωπο. Είναι
0: μόνο αρχή υπάρχει.
1: Αρχή. Ποτέ δεν υπάρχει τέλος. Και είναι μια αρχιδέα ζωής, ανώτερα ζωής ο θάνατος. Και παγαίνουμε εκεί που μας έχει ο Θεός ορίσει. Δηλαδή για μια ευτυχισμένη, πνευματική, ανώτερη ζωή. Μια απαλλαγή από των δεινών εδώ του κόσμου και των λυπηρών και μας προπαγαίνει στα ευχάριστα, στα ευπρόσινα, στη χαρά που χαίρονται όλοι οι Άγιοι και οι Άγιοι.
0: Να θυμηθώ, Γέροντα, την Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως και το υπέροχο, το μεγαλειώδες «Όποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο Κρητής επί θρόνου φοβερού, βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά τους κόντους δημοσιεύονται». Γέροντα, η εσχατολογία στην εποχή μας απασχολεί πολύ τον κόσμο. Δεν ξέρω αν γνησίως τον απασχολεί ή αν νοσηρός τον απασχολεί. Αν υπάρχει δηλαδή θρησκευτική νοσηρά θρησκευτικότητα και νοσηρά προσέγγισης. Στην εποχή μας, προεκτείνω το ερώτημά μου για να σας παρακαλέσω να απαντήσετε, στην εποχή μας ο κόσμος, πολύ μάλλον εξ ημών, μιλούν περισσότερο για τον Αντίχριστο και πολύ λιγότερο για τον Χριστό. Δηλαδή η αντιχριστολογία καλύπτει εν πολύ στη χριστολογία. Πώς τα έχει καταφέρει Γέροντα ο διάβολος έτσι και μας έχει
1: μπερδέψει? Μια τέχνη του διαβόλου, κατά τη δική μου τη γνώμη και πατέρων εδώ που είναι πνευματικών, ότι αυτό είναι μια πλάνη του διαβόλου για να μην να κάνει τον άνθρωπο και ιδίως και τους μοναχούς και γενικά τους χριστιανούς να ασχολούνται με το πρόσωπο του Αντιχρίστου, του Σατανά, ας πούμε, και να αφήνουν την ευχή και την προσευχή που πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται πάντα κοντά στο Χριστό συνέχεια και να κερδίζει έδαφος στο διάβολο με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι αυτό είναι πολύ λαθασμένο. Λάθος αυτό, οι αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα του Αντιχρίστου.
0: Είναι λάθος.
1: Λάθος, μεγάλο λάθος.
0: Απλώς πρέπει να τελούμε εν υπακοή στην Εκκλησία, δεν είναι Γέροντα?
1: Στην Εκκλησία υπακοή, και αυτό το πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και πότε είναι, αυτό είναι στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε κανείς.
0: Εμείς.
1: Ούτε μπορούμε να πούμε τώρα θα έρθει ο Αντίχριστος.
0: Όπως και τα έσχατα, Γέροντα, ακόμη και από την εποχή του Αποστόλου Παύλου αντιμετωπίστηκε αυτό, γιατί ξέρετε τις περιπτώσεις που τότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία, λέγονται τώρα, τότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία και συνεχώς αυτό και γελιοποιήσεις κλπ.
1: Όχι, αυτό είναι πλάνη ας πούμε, του διαβόλου, μας πλανάει για να μας αποσχολεί σε διάφορα θέματα τα οποία δεν μας αφαιρούν τίποτες, μάλλον μας λάβουν.

0: ολοκληρώνουμε την συνομιλία μας. Πάτε Χρυσόστομε, θέλω εσείς πάλι να ξεκινήσετε ως ο νεότερος και μετά να έχουμε το γέροντά μας να κλείσει αυτή την επικοινωνία για την οποία σας είμαι βαθύτατα ευγνώμων. Θέλω να ευλογήσετε, Πάτε Χρυσόστομε, τους ακροατές μας, τις ακροάτριές μας, από εδώ, από αυτό το πνευματικό μετερίζει, από την Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων, της Αγίας Άνης, της Κήτεως Αγίας Άνης. Θέλω να μας δώσετε την ευλογία σας, να μας ευχηθείτε ό,τι εσείς νομίζετε.
1: Το ότι και πρωτήτερα το είπαμε αυτό, ότι όταν λέμε

0: τον κόσμο και προπάντων τις οικογένειες είναι να έχουν μεταξύ τους επικοινωνία και όχι να είναι μέσα στο σπίτι, να είναι ξένοι. Αυτό είναι που έχει φέρει σήμερα, πιστεύω, τον κόσμο σε αυτό το αδιέξοδο, σε αυτή την πνευματική νάκη, ότι βρίσκονται μέσα στο σπίτι και δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον, δεν γνωρίζει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, είτε το παιδί τον πατέρα με τη μητέρα, είτε οι γονείς. Αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξω.
1: Για να δείτε πνευματικό κι εσείς και έχετε αναπτυχθεί πολύ κόσμο και το κάνετε συνεχώς. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να μου πείτε το περιστατικό ενός παλικαριού, καλοβαλμένου, από καλή οικογένεια, εύπορη οικογένεια, που ήρθε εδώ και κάτι, ένα παράπονο τραγικό σας είπε για τους γονείς του, ότι νιώθει βαθιά απογοήτευση, βαθιά μοναξιά. Για πέστε μου, Γεροντά, και τι έδειξε, τι έκανε, τι είπε αυτό το παλικάρι, τι σας κατέθεσε.
0: Μου είπε ότι από πλούσια εύπορη οικογένεια. Και μου είπε ότι είμαι δυστυχισμένος, λέει ο πατέρα. Όλα τα έχω. Αυτοκίνητο έχω, κομπιούτερ έχω. Παίρνω το τρίτο πτυχίο μου τώρα αυτές τις ημέρες. Αλλά δυστυχώς είμαι δυστυχισμένος. Του λέω, γιατί είσαι δυστυχισμένος? Διότι πηγαίνοντας στο σπίτι κάθε βράδυ μετά τη δουλειά μου, βλέπω τους γονείς μου να κάθονται σε έναν καναπέ και να βλέπουν τηλεόραση.
1: Δίπλα-δίπλα.
0: Δίπλα-δίπλα. Χωρίς να μου δείχνουν εμένα κανένα βλέμμα ότι μπαίνουμε στο σπίτι. Να λένε, παιδί μου, δείχνοντας, στο ψυγείο έχουμε το φαγητό.
1: Δείχνοντας και όχι βλέποντας.
0: Όχι βλέποντας, όχι. Κοίτα την τηλεόραση. Παιδί μου, έχεις εκεί εγώ το άλλο. Μήπως σου χρειάζεται βενζίνη για το αυτοκίνητο. Μήπως θέλεις κάτι να πάρουμε αύριο. Δεν ξέρω εγώ, αλλά χωρίς να τον βλέπουν. Και μου λέει το παιδί ότι εγώ πηγαίνω στο σπίτι μου, δεν έχω παρέες έξω. Αλλά και να είχα παρέες, πηγαίνω στο σπίτι μου να βρω μια γαλήνη. Λοιπόν, βλέποντας τους γονείς μου σε αυτήν την κατάσταση, απογοητεύομαι, διότι εγώ πηγαίνω για να μιλήσω με τους γονείς μου. Δεν πηγαίνω για να τους δω να βλέπουν τηλεόραση. Να καθίσω, να τους δω τους γονείς μου, να μιλήσω. Και αυτό με έχει απογοητεύσει, με έχει κάνει δυστυχή, διότι δεν μπορώ να μιλήσω με τους γονείς μου.
1: Επομένως, η ευχή σας, Γέροντα.
0: Επικοινωνία. Επικοινωνία. Χωρίς την επικοινωνία είναι διαλυμένο σπίτι. Ασχέτως αν φαίνονται αγαπημένοι μέσα στο σπίτι, στην πραγματικότητα είναι διαλυμένοι, διότι δεν γνωρίζει τα προβλήματα ο ένας το άλλο. Και όταν δεν γνωρίζει ο πατέρας το πρόβλημα του παιδιού, αυτό είναι το μεγαλύτερο, πιστεύω, η μεγαλύτερη διχόνοια μέσα στο σπίτι, ο μεγαλύτερος χωρισμός.
1: Πατέρα Χρυσόστομε, σας ευχαριστώ απείρως. Γέροντα Γαβρίλη, εσείς πρέπει να κλείσετε, καθηκόντος και αρμοδίως, ο γέροντας πάντα λέει την τελευταία λέξη. Σας ακούμε με πολύ σεβασμό και με πολύ προσοχή.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Μελενέ, που ήρθατε εδώ σε εμάς, έτσι, κάνετε τον κόπο, τόσο κόπο, να έρθετε να μας δείτε και να μιλήσουμε μερικά πράγματα πνευματικά. Και έχουμε ο Κύριος να συνδεραμώνει πάντοτε και να σας έχει καλά, πνευματικά και σωματικά. Και έχουμε σε όλο τον κόσμο, η προσευχή μου είναι πάντοτε να είναι να βρίσκονται σε υγεία πνευματική, να έχουν καλή μετάνοια και σαν άνθρωποι, αν είναι, έχουν πέσει σε αμαρτήματα, να μετανοήσουν, να μετανοούν και να παγαίνουν σε πνευματικό, να εξομολογούνται και να αρχίσουν μια πνευματική ζωή.
1: Χωρίς να απελπίζονται, Γέροντα.
2: Χωρίς να απελπίζονται, διότι ο Χριστός είναι πάντοτε μαζί μας και μας περιμένει κάθε ώρα και στιγμή, πότε να μετανοήσουμε, να μας αγκαλιάσει. Διότι, όπως λέει ο Κύριος, ο Κύριος τον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς της μετάνοια μου. Δεν ήρθαν να καλέσουν τους δικαίους στη γη, αλλά ήρθαν να καλέσουν τους αμαρτωλούς. Και δεν έχουν ανάγκη οι ισχύοντες ιατρού,
1: αλλά οι κακώς έχοντες.
2: Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω όλους τους χριστιανούς να μετανοούν σαν άνθρωποι, να μετανοήσουν και να προσέλθουν στην Εκκλησία κοντά στον Χριστό και να προσπαθήσουν να κάνουν έργα όσο μπορούν πνευματικά για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον Παράδεισο, την αιώνια ζωή.
1: Γέροντα, αν θέλει κάποιος από τους χριστιανούς, από τους ακροτές μας, να επικοινωνήσει με την Καλύβη, είναι ευλογημένο, κάτι οδήποτε τρόπο?
2: Είναι ευλογημένο να επικοινωνήσει. Ότι υπάρχει κάποια πρόβλημα, ανάγκη, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το τηλέφωνο.
1: Με το τηλέφωνο μπορούμε να το δώσουμε, αν εσείς κρίνετε, αν δεν πρέπει. Εγώ γι' αυτό ερώτησα αν είναι ευλογημένο. Ή με επιστολή, τι φρονείτε καλύτερα εσείς θα μου πείτε.
2: Βέβαια, εγώ πάντοτε δεν θα είμαι κοντά στο τηλέφωνο, επειδή έχουμε πολλά διακονήματα.
1: Φυσικό είναι αυτό. Φυσικό είναι αυτό.
2: Να εξυπηρετήσουμε όπως πρέπει, γιατί έχουμε και τα διακονήματα.

0: Αν θέλουν να γράψουν λοιπόν.
1: Ναι, σε ένα...
0: Είναι νομίζω πιο.
1: Σε μια επιστολή, αλλά και όταν υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο. Θα είναι ο Πατρικισόστομος ή εγώ, δεν μπορούμε κάτι να του συμβουλέψουμε.
0: Μπορούμε να το δώσουμε το τηλέφωνο, είναι ευλογημένο τότε.
1: Ναι,
0: το πρόθυμα του Αγίου Όρους το ξέρω να το πω. 2-3-77-0, το λέω ξανά, 2-3-77-0 το πρόθυμα και καλύβει.
1: Το 23-3-38.
0: 2-33-38. 2-3-77-0, 2-33-38. Είναι η Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων, 6-30-87, Δάφνη Άγιον Όρος. Σας ευχαριστώ. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας μετάνοια σας βάζω, γεροντάδες, και σας είμαι ευγνώμων και παρακαλώ να μας έχετε πάντα στην προσευχή σας.
1: Το Θεό να ευχαριστούμε όλοι και σας έχουμε καλή δύναμη και καλή μετάνοια να έχουμε όλοι.
0: Ευλογείτε.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Παραλλήλως, ολοκληρώνεται η επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου στην σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης με τον Σεπτό Γέροντα της Καλύβης, τον Ιερομόναχο Πατέρα Γαβρίλ και τον Ιερομόναχο Πατέρα Χρυσόστομο της Αδελφότητος των Καρτσονέων. Οι σεβαστοί πατέρες με πολλή αγάπη συνομίλησαν μαζί μας και μας χειραγώγησαν εις Χριστόν με τον άλατι ηρτημένο λόγο του στον βιωματικό. Τους ευχαριστώ και εκ μέρους ημών ασφαλώς, εκ μέσης ψυχής και καρδίας. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη και αυτή τη φορά να με συνοδεύσετε στο προσκυνηματικό ταξίδι αυτό. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες ευλογείτε» που είναι το 7ο στην σειρά «Πείρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: αγαπητοί ακροατές της,
1: ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του Βασιλιά. Ο κατοικών εν ουρανής εχελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Ο ψαλμωδός απαντά. Όμως αυτός που κατοικεί στους ουρανούς θα γελάσει περιφρονητικά σε βάρος τους και ο Κύριος θα τους περιπέξει και θα τους χλεβάσει. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Τότε γρήγορα, με αγανάκτηση, θα μιλήσει προς αυτούς και με την τρομερή έκρηξη του θυμού τους θα τους συνταράξει και θα τους αναστατώσει. Ο Μεσσίας εγκαθίσταται βέβαια αιώνιος στην Ιερουσαλήμ και κηρύττει την κυριαρχία πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού και επισιών όρος το Άγιον αυτού. Μιλάει ο Μεσσίας. Εγώ όμως ο Χριστός του Κυρίου, παρά τις αντιδράσεις αυτών των ασεβών, εγκαταστάθηκα και ενθρονίστηκα από τον Κύριο Βασιλιά στο όρος το Άγιο της Σιών, στην πόλη Ιερουσαλήμ, για να εξαγγέλω και να κηρύττω το πρόσταγμα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε σε μένα, «Συ είσαι ο Υιός μου, τον οποίον εγώ εγέννησα προαιώνων και σήμερα όταν σε ανέστησα από τον τάφο, εδόξασα την ανθρώπινη φύση που διαμέσου της Μαρίας της Παρθένου σου έδωσα. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω αμέσως ως κληρονομιά όλα τα έθνη και θα θέσω κάτω από την απόλυτη κυριαρχία σου όλη τη γη μέχρι των άκρων και των περάτων αυτής. Όλους αυτούς θα τους κυβερνήσεις με ράβδο, σιδερένια και άθραυστη και όλους εκείνους που θα θελήσουν να αντισταθούν σε σένα θα τους συντρίψεις με τόση ευκολία σαν να ήταν από εκείνα τα έθραυστα αγγεία που από πυλό κατασκευάζει ο κεραμοποιός. Έτσι λοιπόν θα συντριβεί τόσο εύκολα κάθε αντίστασή σας γι' αυτό ο βασιλής, όσο είναι καιρός, βάλτε μυαλό και συνετιστείτε και πάρετε μαθήματα από τα παθήματά σας, όλοι οι άρχοντες της γης, και γίνετε φρόνιμοι εσείς που καταδικάζετε τους λαούς της γης. Να υπηρετήσετε δηλαδή τον Κύριο Θεό με την ευλαβική τήρηση των θείων εντολών, δουλεύοντας με φόβο και σεβασμό και θα δοκιμάσετε την ειρήνη και την αγαλίαση που φέρει στην καρδιά ο ευσεβής τρόμος του κακού. Σπεύσατε λοιπόν με όλη τη δύναμη να εγκολπωθείτε και να κρατήσετε στερεά τη σύνεση και τη φρόνηση που χαρίζει η Θεία Διδασκαλία του Υιού. Μήπως οργιστεί εναντίον σας ο Κύριος και καταντήσετε στον όλεθρο που επιφυλάσσετε σε όλους εκείνους που απομακρύνονται από την ευθεία οδό της αρετής. Όταν εντός ολίγου θα ανάψει σαν καμίνι ο θυμός του Κυρίου, τότε θα είναι πανευτυχείς όλοι όσοι θα έχουν στηριγμένη την ελπίδα και την πεποίθησή τους σε Αυτόν. Ο δεύτερος ψαλμός, πασίγνωστος, ωραίος και βαρισίμαντος, μιλάει για επανάσταση λαών και εθνών κατά του Χριστού του Κυρίου, τον οποίον ο ίδιος ο Κύριος κατέστησε βασιλέα της Σιών. Στη συνέχεια χαρακτηρίζεται ως Υιός του Θεού, τον οποίον Αυτός γεγέννηκε, δηλαδή εγέννησε. Πολύ σωστά λοιπόν, ανέκαθεν ο ψαλμός, θεωρήθηκε ως μεσιανικός, αναφερόμενος δηλαδή στο πρόσωπο του αναμενόμενου Μεσσία του Ιησού Χριστού, αφού και η Ιουδαϊκή παράδοση από τα πολύ παλιά χρόνια έτσι εννόησε αυτόν τον ψαλμό, όπως και η Χριστιανική παράδοση. Φαίνεται δε βέβαιο ότι ο ποιητής του ψαλμού που έζησε στα χρόνια της Βασιλείας συνέταξε αυτόν τον ύμνο για να χρησιμοποιηθεί από τους σύγχρονους του βασιλείς όταν τους έχριε ο Μέγας Αρχιερεύς κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Αλλά και με την εξαφάνιση της βασιλείας, ο ψαλμός αυτός δεν χάνει το νοημά του, επειδή ο λαός του Θεού τον συνδέει με νέες παραστάσεις που σχετίζονται με την αναμονή ενός εσχατολογικού βασιλιά του Χριστού Κυρίου, ο οποίος θα έλθει να εγκαταστήσει το θρόνο του στη Σιών. Οι παραστάσεις αυτές, που στην προκειμένη περίπτωση έχουν προφητικό χαρακτήρα, παρουσιάζουν το Μεσσία ως Υιό του Θεού, θέμα που γίνεται πραγματικότητα με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού και τη δράση του πάνω στη γη. παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία ασεβών βασιλέων, με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και του Χριστού. Ο πρώτος λοιπόν στίχος αρχίζει με το εξής ερώτημα του ποιητή. Είναι τι. Έχουμε συνεπώς μια απότομη εισαγωγή στο θέμα. Με απορία του ψαλμοδού, ο οποίος διερωτάται ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσηκώθηκαν οι λαοί κατά του βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Ίσως η απορία αυτή έχει σχέση με τα ιστορικά γεγονότα που έγιναν στην Ιερουσαλήμ, την αγανάκτησή του για το τόλμημα των επαναστατών. Και τούτο, διότι ο ποιητής είναι βέβαιος για την αποτυχία των επαναστατών κατά του Κυρίου. Διερωτάται λοιπόν για ποιο σκοπό, για ποια αιτία και λόγο καταφεύγουν σε μια τέτοια αδικαιολόγητη ενέργεια. Γι' αυτό γράφει στη συνέχεια «Εφρίαξαν έθνη». Το ρήμα «φριάτο» χρησιμοποιείται για την συμπεριφορά των αγρίων αλόγων που είναι αδάμαστα, που χτυπούν το έδαφος με τα πόδια και προσπαθούν να ξεφύγουν από το χαλινάρι τους και είναι αχαλήνοτα. Έτσι με την πολύ επιτυχημένη εικόνα των αλόγων ζώων εμφανίζει ο ψαλμοδός την αλόγιστη συμπεριφορά των εχθρών του Θεού και του Χριστού. Έθνη και λαοί. Με τη φράση αυτή θα πρέπει να εννοήσουμε γενικά τους ιδωλατρικούς λαούς και ιδιαίτερα στην εποχή του Χριστού τους Ρωμαίους στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν οι λαοί εμελέτησαν κενά. Με τις λέξεις αυτές ο ποιητής εκφράζει τα σχέδια και τις συνωμοσίες των εχθρών του Κυρίου που στο τέλος όμως απέβησαν άκαρπα και κενά. Και τι έκαναν αυτοί οι λαοί? Παρέστησαν. Η λέξη αυτή σημαίνει παρετάχθησαν, σχημάτισαν, δηλαδή εχθρική παράταξη με αγέροχη, αλαζονική και απειλητική συμπεριφορά, με σκοπό να προσβάλλουν και να εξοντώσουν τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό. Βασιλείς και άρχοντες, με τις λέξεις αυτές οι Άγιοι Πατέρες μνημονεύουν τον Ηρώδη, τον Πόντιο Πιλάτο και τους ηγέτες του Ιουδαϊκού λαού. Επομένως, σύμφωνα με τη μαρτυρία των Αγίων Αποστόλων στις πράξεις, όλοι ανεξαιρέτως, έθνη, λαοί, βασιλείς και άρχοντες, παρά τις διαφορές τους, ενώθηκαν κάτω από την ίδια σημασία κατά του Κυρίου και Χριστού αυτού. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια επανάσταση στρέφονταν κατά του Θεού και του αντιπροσώπου του επί της γης. Η λέξη Χριστός εδώ υποδηλώνει τον και χρισμένον, αυτόν που χρύεται με λάδι. Στην Αγία Γραφή ονομάζονται Χριστοί οι βασιλείς που χρύονταν με λάδι. Η λέξη και χρισμένη αντιστοιχεί στην εβραϊκή λέξη Μασιάχ και στην ελληνική Μεσσίας. Πάντως, υπεράνω όλων αυτών, η Αγία Γραφή θεωρεί ως Χριστόν Κυρίου τον Μεσσία. Και περί αυτού πρόκειται εδώ, διότι μόνο εναντίον αυτού επαναστάτησαν οι δυνάμεις του κακού, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και διώκτες του χριστιανισμού και η μεγάλη μάζα του Ιουδαϊκού λαού, που δεν έλειψαν σε κάθε εποχή μέχρι σήμερα. Βέβαια, όταν ζούσε ακόμη ο Κύριος επί της γης, ξεχώρισαν και οι άρχοντες ως διώκτες του, όπως ο Ηρώδης, ο Πιλάτος και οι αρχιερείς, και κυρίως ο Ηρώδης, ο οποίος υπήρξε απάνθρωπος σε σημείο που δεν δίστασε να σφάξει την ίδια του τη γυναίκα, τρία από τα παιδιά του, τον πεθερό του, και φυσικά παρέμεινε στην ιστορία ως αιμοσταγής βασιλιάς, σφάζοντας τα αθώα νήπια της Βηθλέμ. Αργότερα, εφρίαξαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και διώκτες του χριστιανισμού και μέχρι τέλους των αιώνων θα συνεχίζεται ο πόλεμος αυτός. Είναι δε γεγονός ότι σε κανέναν άλλο Χριστό, βασιλέα του Ιουδαϊκού λαού, δεν εξαπολύθηκαν τόσες δυνάμεις του κακού όσες εναντίον του Χριστού. Διάψαλμα. Κατά τον Θεοδόρητο σημαίνει μέλους εναλλαγή. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ου μόνο μέλος, αλλά και διανοίας νοήματος απαλλαγή. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις, επιμέρησης προς υποδοχήν του Θεόθεν επικρινωμένου νοήματος. Δηλαδή η λέξη αυτή έχει σκοπό μουσικό, σημαίνει ανάπαυλα προς μυρικασμό των νοημάτων, μια διακοπή του ποίηματος του ψαλμού. Θα έπρεπε δηλαδή οι ψάλλοντες να σιωπήσουν για να ακουστούν μόνο τα όργανα, να βροντίσουν οι χειρότερα και ο λαός σε αυτή τη διακοπή να ψάλει.

Συνεχίζοντας, ο ψαλμωδός λέει ότι όλοι αυτοί οι βασιλείς και άρχοντες πήραν μια απόφαση και είπαν «Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών». Ο στίχος αυτός περιέχει το σύνθημα της εξεγέρσεως των επαναστατών, σύντομο και ζωηρό. Οι άρχοντες των εθνών, που είναι αντίθετοι στην κυριαρχία του Θεού και του Χριστού, συγκεντρώθηκαν για να οργανώσουν την στάση, μια πράξη που θα φέρει, αν βέβαια πετύχουν το σκοπό τους, την απόλυτη ελευθερία. Θέλουν να σπάσουν τα δεσμά τους και να τεινάξουν από πάνω τους το ζυγό που τους έχει επιβληθεί. Οι σκηνές αυτές προδίδουν στοιχεία της ιωνικής παραδόσεως που αναφέρονται στην επίθεση των λαών κατά της πόλεως του Θεού. Πάντως ο Κύριος του Σύμπαντος και ο Μεσσίας του, ο άνθρωπος που χρήστηκε για να τοποθετηθεί στη Σιώνος βασιλιάς, αγρυπνούν και δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια επιτυχία της Επαναστάσεως που είναι έτσι εκ των πραγμάτων καταδικασμένη σε αποτυχία. Των ζυγών. Με τη λέξη ζυγών μας υπενθυμίζει ο ψαλμωδός το ζυγό των ζώων που οι άνθρωποι τοποθετούν στον τράχυλό τους για να είναι ευκολοκυβέρνητα. Χρησιμοποιείται δε εδώ με μεταμφορική έννοια και είναι σύμβολο ξένης δεσποτείας, ανελευθερίας, καταπιέσεως και τυραννίας, ενώ δεσμά ήταν τα σκοινιά με τα οποία δενόταν ο ζυγός στον τράχυλο του ζώου. Οι δεσμοί του τρίτου και ο ζυγός εδώ είναι σύμβολα δουλείας, υποταγής, την οποία ζητά ο Κύριος και Χριστός από τους Ιουδαίους και εθνικούς. Αλλά ο ζυγός του Χριστού είναι Χριστός και το φορτίο του ελαφρώνεστη. Οι Ιουδαίοι φώναζαν τη δίκη του Χριστού, στη δίκη του Χριστού ουθέλωμεν τούτον βασιλεύσε εφημάς. Είναι η στιγμή που αφηνιάζουν κατά του Χριστού και του θελήματός του και όλα αυτά κατά τον ψαλμωδό γίνονται εδώ στη γη. Ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του βασιλιά. Αλλά ας δούμε τώρα. Ποιος είναι ο αντίλαλος στα θρασίδετα λόγια των επαναστατών κατά του Θεού? Μιλώντας λοιπόν προφητικά ο ψαλμωδός για λογαριασμό του Θεού, λέγει με βεβαιότητα ότι ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται. Ενώ κάτω εδώ στη γη έθνη πολλά και λαοί κινούνται με πυρετόδη κίνηση και αγωνία, άνω στον ουρανό ατάραχος παραμένει ο Θεός, απρόσβλητος και απτόητος από την επαναστατική κίνηση των λαών. Έτσι λοιπόν, με μια σκηνή μεγαλοπρεπή εισάγεται ο Θεός κατοικών εν ουρανής. Η παράσταση του Θεού που κατοικεί στους ουρανούς είναι γνωστή ήδη από τη μεγαλειώδη περιγραφή του θρόνου του Θεού, όπως μας τη δίνει ο προφήτης Ισαΐας. Συνδέεται όμως ο Θεός άμεσα και με τον τόπο όπου είναι το ιερό του, ο ναός, στον οποίο λατρεύεται από τους πιστούς του. Ο τόπος αυτός είναι ο λόφος Σιών. Έτσι, από τον ουράνιο θρόνο του φροντίζει για την ασφάλεια του επίγειου θρόνου στον οποίο κάθεται ο Χριστός του, ο αντιπρόσωπός του στη γη. Και πρώτα-πρώτα γελά μαζί τους. Η δύναμη του Θεού είναι τέτοια που η εξέγερση των εθνών δεν του προξενεί παρά μόνο γέλιο και ειρωνία και απευθύνεται με μορφή κοροϊδίας στους επαναστατημένους λαούς. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής για να φανερώσει ότι ο Κύριος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα φριάγματα αυτά των εθνών. Αντίθετα, τους αντιμετωπίζει με χαμόγελο που δείχνει ήρεμη περιφρόνηση στη δική τους λυσαλαία επίθεση. Πολύ ωραία εικόνα. Και τι άλλο κάνει? Ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο μυκτηρισμός εστί πνεύμα διαρρηνών αφιέμενον εις εξουδένωση των μεγάλων φριατωμένων, δηλαδή θα τους εξευτελίσει, θα τους μισήσει και θα τους αποστραφεί, διότι μυκτηρισμός είναι φύσιμα των ρωθώνων προς περιφρόνηση εκείνων που υπερηφανεύονται με αυτόν τον υπερβολικό τρόπο. Στο φρίαγμα, δηλαδή στο εξοργιστικό φούσκωμα των ρουθουνιών, όπως συμβαίνει στα άλογα, τα ατίθασα και συνεπώς επί του προκειμένου των εχθρών του Θεού, ο Κύριος απαντά με την ήρεμη περιφρονητική και χλευβαστική εκπνοή και κίνηση των μυκτήρων του στον ουρανό. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα ωραιότατο, μεγαλοπρεπή
και εκφραστικότατο ανθρωπομορφισμό. Επισημαίνουμε εδώ μια δραματική πρόοδο της οργής του Κυρίου που αρχίζει με ένα επιδιφρονητικό μηδίαμα, προχωρεί σε ένα έντονο μικτηρισμό και χλεβασμό για να δούμε στη συνέχεια να ξεσπάσει η ορμή του και ο θυμός του. Τότε, ο θυμός του Κυρίου κορυφώνεται όταν η υπομονή του περάσει τα όρια της. Πάβει η μακροθυμία του και έρχεται η ώρα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή τότε τους μιλάει με την οργή του. Έτσι το γέλιο και η ειρωνία του Θεού δεν αργεί να μετατραπεί σε οργή και θυμό. Επειδή τα εχθρικά έθνη συνεχίζουν να πιστεύουν στην μάταιη δύναμή τους. Το αποτέλεσμα της οργής του Θεού δεν είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θα είναι η ολοκληρωτική συντριβή και η κατατρόπωση των αντιπάλων. Ταράξει αυτούς. Θα τους ταράξει. Θα τους οδηγήσει σε τρομερή σύγχυση και αναστάτωση. Εν οργή αυτού, θυμό. Οι λέξεις θυμός και οργή πολλές φορές είναι έννοιες ταυτόσιμες στο Ιερό Κείμενο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που διαφέρουν μεταξύ τους. Η λέξη οργή σημαίνει οργασμό που φανερώνει την έντονη ζέση και οξύδωτο θυμό εκ του θύην την εκδήλωση οργής. Ο Θεοδόρητος, ενθυμούμενος τη φοβερή καταστροφή των Ιεροσολύμων από τους Ρωμαίους, θεωρεί ως εφαρμογή της έκρηξης του θυμού του Θεού εναντίον του Ιουδαϊκού λαού, για την οποία μάλιστα έχει προφητεύσει και ο Κύριος. Στρατιά γαραυτής επιστάτα, γράφει. Ρωμαϊκήτε την πόλην επόρθησε και ενέπρισε των ναών και τους μεν πλήστους αυτό θανάτο παρέπεμψε, τους δε δουλείας παρέδωκε. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου «Ουέ μην γραμματείς και φαρισαίοι και θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία, διότι με την καταστροφή των Ιεροσολύμων πουλήθηκαν ως δούλοι υπό των Ρωμαίων». Εκείνος δε ο πόλεμος τερματίστηκε την άνοιξη του 73 μετά Χριστόν με την ομαδική αυτοκτονία των υπερασπιστών του Φρουρίου Μασαδά και έτσι τερματίστηκε η εθνική αυτοτέλεια του Ιουδαϊκού λαού για πολλούς αιώνες. Να αναφέρουμε εδώ ότι έπειτα από την ισοπαίδωση του ναού των Ιεροσολύμων οι Εβραίοι έκτοτε δεν έχουν ναό. Γι' αυτό δεν έχουν και ιερατείο. Εφόσον ο Μωσαϊκός νόμος δεν τους επιτρέπει να οικοδομήσουν ναό σε άλλο μέρος, παρά μόνο στην ίδια τοποθεσία που βρισκόταν ο ναός που καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Όμως, στην ίδια θέση έχει οικοδομηθεί το τέμενος του Ομάρ και το μουσουλμανικό τέμενος Ελ Ασκά. Η ύπαρξη των ζαμιών αυτών στο χώρο του ναού δεν επιτρέπουν ούτε καν επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα. Και αυτό ακριβώς αποτελεί και ένα ακόμη λόγο της διενέξεως μέχρι σήμερα μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαιστινίων. Ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ, κηρύττει την κυριαρχική του εξουσία πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού». Εδώ μιλάει ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Μετά τον Θεό έρχεται επί σκηνής ο Μεσσίας εφόσον κατέχει την πρώτη θέση μετά τον Θεό. Σιών δεν ονομάζει την Εκκλησία. Στο στίχο αυτό ο ίδιος ο Θεός έρχεται και τονίζει την υποστήριξή του στον βασιλιά της Σιών αλλά και στην ιδιαίτερη προτίμησή του για την Ιερουσαλήμ. Τα λόγια του έκτου στίχου έχουν κάτι το πανηγυρικό και αποδίδουν τη βεβαιότητα της νίκης κατά των επαναστατών. Στα προηγούμενα ο Θεός εμφανίστηκε ως απτόητος. Εδώ προβάλλεται ο Μεσσίας ως βασιλιάς ατάραχος, παρίσταται μεγαλοπρεπής και βέβαιος για το σταθερό και ασάλευτο θρόνο του. Για τη νίκη του βεβαίωσε προηγουμένως ο Θεός. Μεγάλη σημασία και δύναμη έχει το εγώ του εβραϊκού και του ελληνικού κειμένου. Αντιτίθεται με έμφαση στις δυνάμεις του κακού κατά των οποίων θα επέλθει ο Χριστός και θα στείλει ο Θεός των Χριστών του κατά το εβραϊκό κείμενο. Κατά τους ξένους ερμηνευτές, ο Δαβίδ και η διάδοχή του είναι οι Χριστοί Κυρίου, οι εκλεκτοί, οι αντιπρόσωποι του Θεού στην γη. Γίνονται κληρονόμοι της πόλεως του Γιαχφέ γιατί ο Θεός τους δέχτηκε. Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι ο βασιλιάς με την ενθρόνησή του γίνεται κατά φύση Υιός του Θεού, ούτε ότι υποχρεωτικά μπαίνει στη σφαίρα της θεότητος, αλλά με τη θέληση του Θεού
κατά την ενθρόνησή του αναγνωρίζεται ως Υιός του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δαβίδ και η διάδοχή του βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη θέση σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με τον Θεό. Έτσι μπορούν και μετέχουν στην κυριαρχία του Θεού στη γη. Η υποταγή των διαφόρων λαών είναι έργο του Θεού, από το οποίο όμως εποφελούνται οι εκλεκτοί του. Βασικό στοιχείο της δαβητικής παράδοσης είναι η θεώρηση ότι ο βασιλιάς είναι απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ. Όλες οι ενέργειές του ξεκινούν από τη Σιών μετά από την εκδήλωση της τελήσεως του Θεού. Έτσι, ο βασιλιάς δέχεται τις ενέργειες της χάρης του Θεού. Έχει όμως και τις σχετικές υποχρεώσεις απέναντι στο Θεό. Όσο καιρό μένει πιστός στη συμφωνία με το Θεό, απολαμβάνει την ευλογία του. Όταν όμως παραβαίνει τη συμφωνία, υφίσταται τις συνέπειες της παρακοής του. Επισιών. Το Άγιο μου Όρος. Μια κοινά παράδοση και πίστη των λαών της αρχαιότητος, η κορυφή των ωραίων, είναι η κατοικία των θεών. Όπως για τους αρχαίους προγόνους μας, οι θεοί της Ελλάδος έχουν για κατοικία τους την κορυφή του Ολύμπου. Και τούτο, γιατί τα όρη εξαιτίας του ύψους και τους πιο πολλές φορές της αγριότητός τους προξενούν φόβο και δέος στους αρχαίους λαούς. Και είναι πολύ φυσικό να τοποθετούν στις κορυφές τους τους θρόνους των ποικίλων θεοτήτων λόγων του ύψους, αλλά και γιατί ακόμη πίστευαν ότι το θεμέλιο του όρους ήταν ταυτόχρονα και το θεμέλιο της γης που έχει τις ρίζες του στα βάθη της. Γίνεται το στήριγμα του ουρανού επειδή φθάνει μέχρι τα ύψη του. Εκεί ψηλά στην κορυφή του όρους έχει το θρόνο του η θεότητα. Από εκεί ξεκινούσε πάντοτε ένας ποταμός που μετέτρεπε το τοπίο σε κήπο του παραδείσου. Έτσι, το όρος Κυρίου είναι μικρογραφία όλου του κόσμου και ταυτόχρονα σύνδεση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Πάντως το ιερό κείμενο του έκτου στίχου παρουσιάζει τον ίδιο το βασιλιά να λέει ότι τοποθετήθηκε από το Θεό στο θρόνο του της Ιών, ενώ στον πρωτότυπο ο Θεός είναι αυτός που μιλά για το Μεσσία του. Η παράσταση μάλιστα του θυμού και της ορκής του Θεού κατά των εχθρών του βασιλιά της Ιών θυμίζει αντίστοιχες εικόνες του προφήτου Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για τα γεγονότα της εποχής του, κάνει όμως λόγο για τη γένεση από την Παρθένο του Εμμανουήλ. Η εμφάνιση του προσώπου αυτού που δεν διαφέρει από το Χριστό του Κυρίου το Μεσσία συνδέεται με κρίση και καταδίκη σύγχρονων πολιτικών δυνάμεων του προφήτη. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Δηλαδή, για να εξαγγείλω το κατωτέρω ενθρονιστήριό μου πρόσταγμα. Με τη λέξη πρόσταγμα, την εβραϊκή λέξη χοκ, η λέξη αυτή όπως αναφέρεται έχει σχέση με τις συνήθειες της αυλής. Με την άνω δηλαδή στον θρόνο του βασιλιά συντασσόταν κάποιο έγγραφο που αναφέρονταν στην πράξη της ενθρονίσεώς του. Ο αρχιερέας τότε του ναού έδινε στον νέο βασιλιά το σχετικό πρωτόκολλο. Έτσι, η γνωστοποίηση της αποφάσεως του Θεού για την εγκατάσταση στο θρόνο της Ιών του νέου βασιλιά είχε ως συνέπεια και την ταυτόχρονη αναγγελία των δυνατοτήτων του νέου βασιλιά που συνδέονταν με την παντοδυναμία και τη θέληση του παντογνώστου Θεού. Η όλη πρόταση «Θα διαγγείλω το πρόσταγμα του Κυρίου» αποτελεί μεγαλειώδη πρόλογο του επομένου. «Κύριος», είπε προς με. Αυτό σημαίνει ότι θα δημοσιεύσω το θείο διάταγμα, το αμετάβλητο, το αυθεντικό που παρήχε στο Μεσσία την παγκόσμια βασιλεία για την οποία θα μιλήσει ευθύς αμέσως. Έτσι αυτός ο Χριστός, επί παρουσία όλων των αυτοπτών εχθρών του, αυτοπροσώπος δηλαδή, δημοσιεύει το εθρονιστήριο διάταγμά του και συνεπώς υπάρχει πλήρης αλληλεγγύη Θεού και Χριστού. «Υιός μου εισύ». Να το πρώτο και κύριο μέρος του διδάγματος του Θεού που αναφέρεται στην ιότητα του Χριστού και ευθύς αμέσως αυτή η ιότητα προσδιορίζεται με το πιο σαφέστερο τρόπο λέγοντας «Εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Τονίζοντας με την προσωπική αντωνυμία «εγώ», περισσότερο δε με το «σήμερον γεγενικάσαι», την ιδιαίτερη ιότητα τούτου του Χριστού. Και με το «μεν εγώ» τονίζεται η ιδιαίτερη σχέση Θεού ως Πατρός και Χριστού ως Υιού, «εγώ σε γέννησα», ενώ με το «σήμερον γεγενικάσαι»
περιλαμβάνοντας το παρόν, σήμερον και το παρελθόν γεγένικα, τονίζεται έτσι η προαιώνια γένεση και σε κάθε παρούσα στιγμή η ύπαρξη του Υιού. Συνεπώς, ούτε γύρας υπάρχει σε Αυτόν, γιατί αποκλείεται αυτό από το σήμερον, ούτε αρχή, γιατί αυτή έρεται από το ιστορικό παρακείμενο γεγένικα. Άρα, στο Χριστό ούτε μόνον παρόν, ούτε μόνο παρελθόν υπάρχει, αλλά ατέλειωτη αιωνιότητα. Έτσι, η ίδια η φύση του Πατέρα διεκήρυξε ως Υιόν και Αυτόν είναι πρόσταγμα που έχει πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό, στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε «όσον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού». Δηλαδή, η ίδια η ουσία του Πατέρα με απέδειξε χαρακτήρα της υποστάσεως του Πατρός. Πρέπει δε να πούμε εδώ ότι τα λόγια αυτά στρέφονται ευθέως και εναντίον της αιρέσεως του Αρίου και των σημερινών χιλιαστών που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού εφόσον τον θεωρούν ως απλό κτίσμα του Θεού. Πολύ σωστά λοιπόν προστίθεται το «Η» που φανερώνει την προαιώνια γέννηση, διότι ο Υιός υπήρχε πάντοτε. Έτησε, παρέ μου, είναι κάποιος τρόπος εκφράσεως. Αντί πρόθυμα, θα σου δώσω, ζήτησέ μου και θα σου δώσω. Έθνη την κληρονομία σου. Ο Θεός ως δημιουργός του σύμπαντος έχει τη δυνατότητα να διαθέσει όπως ο ίδιος θέλει τη δημιουργία του. Έτσι απευθυνόμενος στον Υιό του, τον προλαβαίνει να ζητήσει ό,τι θέλει και του υπόσχεται την κυριαρχία πάνω στα πέρατα της γης. Ο Χριστός, ως Υιός του μονογενής, έχει δικαίωμα κληρονομιάς όλου του κόσμου. Και έτσι δεν έχει παρά να το ζητήσει μόνο από το Θεό και θα γίνει. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο στίχος αυτός σε κανένα άλλο βασιλιά της Ιουδαϊκής Θεοκρατίας μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από το Μεσσία. Και σε αυτό συμφωνεί και το Ταλμούδ των Εβραίων. «Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά». Δηλαδή η δύναμη του Χριστού θα είναι τόσο μεγάλη και οι άνθρωποι, οι εχθροί του τόσο μικροί και αδύνατοι, ώστε παρουσιάζεται ο Χριστός ως βασιλιάς με σκύπτρο σιδερένιο και οι άλλοι. Δοξαστικό Μεγάλης Παρασκευής. «Εξέδισαν με τα ημάτια μου ή να συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμαίος». Δηλαδή, έθραυστα, πύληνα δοχεία κεραμοποιού που με πολύ ευκολία θα του συντρίψει. Αυτά όμως εφαρμόζονται μόνο στο Χριστό και σε κανέναν άλλο Ιουδαίο βασιλιά. Η ράβδος, η σιδηρά δεν αντιπροσωπεύει το πολύτιμο του μετάλλου, αλλά το στερεό, τα δεσκεύη του κεραμοποιού, το έθραυστο και ευδιάλυτο, κάθε αντίδραση που προέρχεται από τους ανθρώπους. Η έξαρση του ψαλμοδού πάνω από τα εθνικιστικά όρια και η εξύψωση του Μεσσία σε παγκόσμια προσωπικότητα είναι χαρακτηριστικά θείας πνοής. Ο Ζυγαβηνός όμως βλέπει την ανακαινιστική δύναμη σε αυτή τη ράβδο, το σκύπτρο, και γράφει «Καθάπερ ο κεραμεύς επιδάν ήδη τα πεπλασμένα σκεύια δόκιμα συντρίβει, προτού προσομιλήσει πυρή και αναπλάτη ούτως και εσύ ο Χριστός τούτον τα φρονήματα συντρίψεις το Ευαγγελίο και αναπλάσεις το λουτρό της μετανοίας». Λοιπόν, θα τους σπάσεις με σκύπτρα σιδηρένια. Η άσκηση αυτής της εξουσίας βεβαιώνεται από τις διοικητικές και δικαστικές εξουσίες που αποδίδονται στο Χριστό Κυρίου. Με το σκύπτρο του σύμβολο της βασιλικής εξουσίας θα διευθύνει τις τύχες όλων των λαών, ενώ με την κρίση που θα αποδώσει θα είναι αμήλικτος απέναντι στους αδιόρθωτους εχθρούς. Προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του για να μην καταστραφούν από την οργή του Κυρίου. Και νυν. Και τώρα, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, αφού τέτοιος είναι ο Κύριος και ο Χριστός αυτού, σύνετε, παιδεύθητε, συνετιστείτε και βάλτε μυαλό και πάρτε μαθήματα από τα παθήματά σας. Έτσι, αφού έγινε ξεκάθαρο στους προηγούμενους στίχους ότι ο Θεός διευθύνει το σύμπαν με τον αντιπρόσωπό του στη γη και αφού τονίστηκαν και οι δυνατότητες που προσφέρονται στο Μεσσία, παρουσιάζεται στη συνέχεια ο βασιλιάς της Σιών να νουθετεί τους βασιλείς και κριτές της γης. Η υποταγή αυτή δεν θα πρέπει να είναι μια παθητική αποδοχή της δυναμικής του Θεού της Σιών,
αλλά μια ενεργετική υποταγή. Οι βασιλείς προτρέπονται να υπηρετήσουν το Θεό με φόβο, να φιλήσουν τρέμοντας τα πόδια του, αναγνωρίζοντας ότι ο θυμός του Θεού σημαίνει το χαμό τους. Η εικόνα αυτή, ηγεμόνων που πέφτουν στα πόδια των νικητών βασιλιάδων, είναι γνωστή από πολλές παραστάσεις που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στη Μέση Ανατολή. Οι νικημένοι ήταν πάντα καταδικασμένοι σε εξαφάνιση. Ο βασιλιάς όμως της Σιών δίνει ελπίδες στους νικημένους. Η πλήρης υποταγή τους και η αποδοχή του Θεού ως μόνου Κυρίου είναι η μόνη δυνατότητα που απομένει για τη σωτηρία τους. Γενικά από αυτόν τον στίχο και εξής διατυπώνεται παρένεση όχι μόνο προς τους βασιλείς και άρχοντες, αλλά και προς όλους όσοι θα ήθελαν στο πέρασμα των αιώνων να επαναστατήσουν κατά του Μεσσία.

0: Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο. Με φόβο, λόγω της δυνάμεως της μεγάλης του Κυρίου, γίνεται δούλη του Κυρίου και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο, ενθυμούμενη την καλοσύνη του. Το περιεχόμενο αυτού του στίχου φαίνεται με μια πρώτη ματιά ως αντιφατικό και τούτο διότι από το ένα μέρος κάνει λόγο για αγαλίαση, για ανίποτη χαρά και από το άλλο μέρος μιλάει για τρόμο. Χαρά και φόβος, εφροσύνη και ανησυχία. Και διερωτάται κανείς, είναι δυνατόν να συμβιβαστούν οι αντιθέσεις αυτές που είναι έννοιες και καταστάσεις αντιφατικές? Και πώς μπορώ να νιώθω αγαλίαση τη στιγμή που θα φοβάμαι και θα τρέμω? Είναι πολύ εύλογη και πολύ φυσική η απορία. Εμείς θα είχαμε να προσθέσουμε εν συντομία ότι το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει όχι απλώς να συνδυάζει αυτά που μας φαίνονται ασυμβίβαστα, αλλά παρακινεί με το στόμα του ψαλμωδού και τον καθένα μας να κάνει το ίδιο. Είναι σαν να μας λέει «εργαστείτε ως δούλοι του Θεού», νιώθοντας φόβο και ευλάβεια απέναντί του και χαρείτε κοντά του, προσέχοντας όμως μήπως τον εξοργήσετε με τις αμαρτίες σας. Γεμίστε με χαρά, γιατί βρίσκεστε κοντά σε εκείνον που ξεπερνά στην καλοσύνη και αγάπη και την πιο τρυφερή μητέρα και το πιο στοργικό πατέρα. Μην ξεχνάτε όμως, είστε αμαρτωλοί, ενώ εκείνος είναι αμόλυντος και πανάγιος και δεν έχει καμία σχέση με το κακό. Θα λέγαμε λοιπόν ως συμπέρασμα σε αυτό το σχόλιο μας ότι η λέξη φόβος εδώ έχει, όπως γενικά και στη γραφή, την έννοια του σεβασμού, της αφοσιώσεως, της τιμής και της απεριόριστης αγάπης προς τον πλάστη και πατέρα μας Θεό. Η μαγνητική βελόνη στρέφεται προς τον πολιτικό αστέρα σταθερά, αλλά και τρέμει. Ο Θεός, κατά τον Αυγουστίνο, είναι μυστήριο τρομερό, μυστήριο μαγευτικό. Δράξαστε παιδείας, δηλαδή της Ευαγγελικής κατά τον Ευσέβιο αυτής φωνής, με τη φράση αυτή συνίσταται στους βασιλείς και κρίνοντες της γης να εποφεληθούν της ευκαιρίας και να διδαχθούν. Δράξαστε παιδείας τάχει εν το βίο τούτο, την χάνοντες μήποτε οργιστεί ο Κύριος και αλωτριώσει ημάς της χαράς των δικαίων. Εν τάχει, δηλαδή εντός ολίγου, κατά την ημέρα της κρίσεως, τη μεγάλη και επιφανή, όταν θα ανάψει η οργή του Κυρίου σαν καμίνι. «Μακάρι οι πάντες, οι πεπιθώτες», για να μην αφήσει ο ψαλμωδός τον αναγνώστη κάτω από την επίδραση των τρομερών απειλών, τελειώνει τον ψαλμό με την γλυκιά παρηγοριά. «Με όλους ως μακάριους», τους χαρακτηρίζει δηλαδή όλους μακάριους και τις ευτυχισμένους, και εφόσον θα έχουν όμως τι? Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Πρέπει, πριν τελειώσουμε εδώ, να σημειώσουμε ότι η Ιουδαϊκή παράδοση συνέχισε να βλέπει το δεύτερο ψαλμό ως μεσιανικό ψαλμό μέχρι την εποχή του Χριστού, οπότε η μαρτυρία των ιερών συγγραφέων της Καινής Διαθήκης για το πρόσωπο του Ιησού τους έκανε να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρησιμοποίηση στη συνέχεια του ψαλμού αυτού. Η ερμηνεία μάλιστα που έδωσαν στον ψαλμό αυτόν οι ίδιοι οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, που τον χρησιμοποιούν στην προσευχή τους μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους, τονίζει για μια ακόμη φορά τη σημασία του δεύτερου ψαλμού ως μεσιανικού για την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Αλλά και την ίδια ακριβώς ερμηνεία δίδουν και οι πατέρες της εκκλησίας που ασχολήθηκαν με τον ψαλμό αυτόν, τονίζοντας πολύ περισσότερο την εχθρότητα των Ιουδαίων για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σημασία του ωραιοτάτου αυτού ψαλμού βρίσκεται κυρίως στο μεσιανικό του περιεχόμενο, γι' αυτό και του έδωσε εξέχουσα θέση στο πέρασμα των αιώνων. Μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης και στα πατερικά κείμενα γίνεται πλουσιότατη χρήση. Ιδιαίτερα η περίφημη φράση «Υιός μου εισείς, εγώ σήμερα γενικά σε» βρίσκεται σε άπειρα κείμενα. Ο ψαλμός με το πλούσιο περιεχόμενό του δίνει αφορμές σε πολλά θέματα και στην εξαγωγή πολλών και ποικίλων ηθικών συμπερασμάτων και επισημάνσεων. Ας αναφέρουμε μερικά. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο Χριστός και η στρατιά των οπαδών του αντιμετωπίζουν ακατάπαυστα αντιδράσεις όχι σπάνια νησαλαίες και φωνικές, αλλά και πάντοτε νικούν και ποτέ δεν γνώρισαν την τροπή της ήττας. Μας το βεβαίωσε άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος όταν έλεγε «Εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Δηλαδή ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον κόσμο τον έχω νικήσει. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι όσο και αν φαίνεται να κυριαρχεί το κακό, Ας μην αμφιβάλλουμε ότι οι εχθροί του Κυρίου θα γελιοποιηθούν και θα εκμηδενιστούν. Η δε βασιλεία του ασφαλώς και βεβαίως θα έλθει και θα επικρατήσει και με πίστη σταθερά και ακράδαντη ας επαναλαμβάνουμε και εμείς το ελθέτω η βασιλεία σου. Ιδιαίτερα όσο αφορά στα εμπόδια που οι εχθροί της Εκκλησίας ορθώνουν εναντίον της, ας ακούσουμε τι μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος. Όπως το χαλάζι και η χήμαρη και πολλά παρόμοια φαινόμενα, τα μεν μαλακά αντικείμενα βλάπτουν και καταστρέφουν εύκολα, όταν δεν συναντήσουν σκληρά αντικείμενα, μάλλον παθαίνουν αντί να ενεργήσουν εναντίον της Εκκλησίας, αποδεικνύονται ασθενέστεροι από το στερέωμα της πίστεως στο Χριστό, έτσι και τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν τώρα, έπειτα από λίγο δεν θα υπάρχουν. Αρκεί μόνο να αποφεύγουμε να κοιτάξουμε το παρόν και να ατενίζουμε με την ελπίδα το προσεχές μέλλον. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος θα γράψει. Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν κατά καιρούς την Εκκλησία, εκείνοι χάθηκαν και η Εκκλησία υψώθηκε ως τους ουρανούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της. Την πολεμούν και νικά. Την επιβουλεύονται και βγαίνει θριαμβεύουσα. Τη βρίζουν και φανερώνεται λαμπρότερη. Δέχεται χτυπήματα και δεν κλονίζεται, αλλά γίνεται πιο στέρεη. Κλειδονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά δεν ναυαγεί. Παλεύει, αλλά δεν υποκύπτει. Αλλά σε αυτό τον ψαλμό ο Δαβίδ μιλά για το φόβο του Θεού, ο οποίος πρέπει να συνοδεύει την τήρηση των εντολών του. Βέβαια, και σε πολλά άλλα γεωγραφικά και πατερικά κείμενα γίνεται λόγος για τον φόβο του Θεού. Η απόκτηση του όμως είναι δύσκολη και θέλει ιδιαίτερα πνευματικό αγώνα. Τι εννοούμε λοιπόν φόβο Θεού? Τι σημαίνει φόβο Θεού? Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει μια πατερική σκέψη. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής θα μας πει φόβος Θεού είναι βίος, ακριβής, πολιτείας ενάρετος, συνείδηση ευσεβής, λόγος εφάρμαστος, πίστη ορθή, φρόνημα ταπεινό. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, ο φόβος του Θεού είναι διτός, δηλαδή δύο ειδών. Ο πρώτος γεννιέται μέσα στην ψυχή μας από τις απειλές της κολάσεως. Από το φόβο αυτό γεννιόνται η μία μετά την άλλη, η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και η αγάπη. Ο δεύτερος φόβος είναι συνδεδεμένος με την ίδια την αγάπη. Ο φόβος αυτός γεννά στην ψυχή την ευλάβεια, ώστε η ψυχή να μην καταφρονήσει το Θεό εξαιτίας της παρησίας που δημιουργεί η αγάπη. Στο ερώτημα «Πώς αποκτάται ο φόβος Θεού», ο Αββάς Δωρόθεος μας λέγει «Ο άνθρωπος αποκτά το φόβο Θεού όταν έχει τη μνήμη του θανάτου και τη μνήμη των τιμωριών και όταν κάθε βράδυ ερευνά τον εαυτό του πώς πέρασε την ημέρα και το πρωί πάλι ερευνά πώς πέρασε τη νύχτα». Και όταν προσκολάται σε άνθρωπο που φοβείται τον Θεό. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ο φόβος του Θεού δεν πρέπει να είναι στον άνθρωπο μια απλή ιδέα ή ένας σεβασμός προς τον Θεό, αλλά καθημερινή πράξη. Και δεν μπορεί να συγκριθεί ο φόβος του Θεού με όποιον άλλο φόβο, γιατί είναι μια πνευματική πραγματικότητα την οποία μόνος του εκλέγει κανείς τον τρόπο ζωής. Ενώ οι άλλοι φόβοι δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις και περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα είναι ο φόβος της ασθένειας που δημιουργεί στον άνθρωπο ταραχή, ψυχικό κλονισμό, έντονη μνήμη θανάτου. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο φόβος του νόμου που περιορίζει τη δραστηριότητα του ανθρώπου όταν τον παραβεί χάνει την ελευθερία του για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες παρόμοιες, ο φόβος είναι ψυχική κατάσταση δυσάρεστη, η οποία οδηγεί πού? Στον όλεθρο. Ποιες λοιπόν αλήθεια είναι οι ωφέλειες από την ύπαρξη του φόβου του Θεού? Πολλές και ποικίλες. Ο φόβος του Θεού εξαγνίζει την ψυχή κατά τον διάδοχο φωτικής, αναχαιτίζει τις αμαρτωλές επιθυμίες, καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη και ελευθερώνει το νου. Εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αρετή, διότι ο φόβος του Θεού προηγείται κάθε άλλη αρετή. Και για να συνοψίσουμε τις οφειλές από τον φόβο του Θεού, ας κλείσουμε με τον Όσιο Εφραίμ το Σύρο, ο οποίος θα μας πει τα εξής με το πιο σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο, ότι φόβος Κυρίου φυλακτήριον ψυχής, φόβος Κυρίου κυβερνήτης ψυχής, φόβος Κυρίου παιδευτήριον ψυχής, ουκ έστι ανθρώπους μίζων του φοβουμένου των Κύριων. Ο φοβούμενος ούρα θυμεί. Έχει δίκιο λοιπόν και ο λαός μας όταν λέει «φοβού των μη φοβούμενων θεών». Το τρίτο και τελευταίο συμπέρασμα από την ερμηνεία και από την ανάλυση που κάναμε αυτού του ψαλμού, τον βασιλέα, τον μονογενή Υιό του Θεού, στον οποίον οφείλουμε απόλυτη υποταγή, απεριόριστη εμπιστοσύνη, τρέμοντες, μήπως παροργήσουμε. Αυτόν και χαίροντες καυχόμενοι ότι έχουμε τέτοιον σωτήρα, αρχιερέα και λυτρωτή. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Στο μικρόφωνο Ηλίας Λιαμής και στα ραδιόφωνα εσείς, οι περιστασιακοί ή οι τακτικοί ακροατές μιας εκπομπής που παίρνεις ως πρώτη ύλη το ανάγνωσμα της Κυριακής που ακολουθεί. Μια πρώτη ύλη που μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις, σε συμπεράσματα, κυρίως όμως σε έτσι, λεπτομέρειες, κρυμμένες γωνιές θα έλεγα του Λόγου του Ευαγγελικού. Γωνιές που μας περιμένουν πολλές φορές εκπλήξεις. Όσο περνάει ο καιρός και όσο η εκπομπή αυτή με φέρνει στην κατάσταση μιας συστηματικότερης μελέτης του βιβλικού λόγου, όλο και περισσότερο πείθομαι ότι δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο ούτε ένας στίχος, ούτε μία λέξη που να μην έχει κάτι να πει. Πολλές φορές το μάτι μας, η προσοχή μας επικεντρώνονται στα μεγάλα, τα μείζωνα, τα κραυγαλαία θα έλεγα. Κι όμως, αν κανείς αφιερώσει λίγο χρόνο και θελήσει να μελετήσει λίγο το Ευαγγέλιο, θα έλεγα αργά, με λίγη προσοχή, με λίγη αφοσίωση, θα πιστεί πολύ πολύ γρήγορα ότι πίσω από δευτερεύοντες σε πρώτη ανάγνωση στίχους μπορεί να κρύβονται απαντήσεις που έρχονται να συναντήσουν πολύ πολύ προσωπικά ερωτήματα. Έλεγε ένας γέροντας σχετικά πρόσφατα των αρχών του περασμένου αιώνα ότι δεν πρόκειται να μιλήσει το Ευαγγέλιο σε έναν αναγνώστη ο οποίος δεν θα αποταθεί σε αυτό έχοντας συνειδητοποιήσει τις ανάγκες του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του, αλλά και την επιθυμία να βγει από αυτά. Δεν είναι ανάγνωσμα το Ευαγγέλιο, είναι απάντηση. Χωρίς ερώτημα, το Ευαγγέλιο παραμένει πιθανότατα ένα απλώς ενδιαφέρον ανάγνωσμα, αλλά για μία και μόνη φορά. Ας μην μακρηγορούμε όμως. Είχα σκοπό να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή λέγοντάς σας, ή μάλλον επισημένοντάς σας, ότι η εποχή που ζούμε, αν χαρακτηρίζεται από κάτι, είναι η κατάρρευση των σταθερών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι δεν έχει ένα μέτρο να μετρήσει αυτά που συμβαίνουν. Το σωστό, το λάθος, το καλό, το κακό, το ωφέλιμο ή το βλαβερό μπερδεύονται κάθε μέρα, μέχρι σε σημείο κανείς να κουράζεται να ασχοληθεί, να παραιτείται και να αφήνει τα πράγματα να πάνε όπως θέλουν εκείνα να πάνε. Είναι κρίσιμες οι εποχές που ζούμε, όχι τόσο εξαιτίας μιας ανέχειας ή μιας οικονομικής δυσκολίας. Είναι γιατί ο κόσμος θα ξαναζητήσει πάλι το μέτρο του σωστού και του λάθους. Το μέτρο εκείνου που σώζει και εκείνου που καταδικάζει. Εκείνο που οδηγεί στην καταστροφή ή εκείνου που οδηγεί στη σωτηρία. Είναι εποχές κανείς να θυμηθεί την χριστιανική του ταυτότητα. Πρώτα για τον ίδιον. Χρειάζεται να μετρηθεί ο κόσμος με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Χρειάζεται ο κόσμος να αναζητήσει στάσεις, συμπεριφορές για την καθημερινότητά του. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά να αμφιβάλλουμε ποια συμπεριφορά είναι σωστή και ποια λάθος. Δεν είναι όμως μόνο για τον εαυτό μας να ζητήσουμε το μέτρο, είναι και το τι θα δείξουμε προς τα έξω, αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει μαρτυρία.
έχουμε να προτείνουμε στον κόσμο τρόπο να μετρήσει το σωστό και το λάθος μιας διαδρομής που ακολουθούμε και ως πρόσωπα και ως κοινωνία. Στέρεο υλικό, στέρεη μεζούρα για το τι τρέχει γύρω μας έχουμε να του δώσουμε. Όλα πρώτα-πρώτα ξεκινάνε από μας. Τα λέω αυτά και έκανα αυτές τις σκέψεις έχοντας μπροστά μου την αυριανή περικοπή. Μια περικοπή μεγάλη. Έχει ως τίτλο «Η ίαση του τυφλού». Ουσιαστικά είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός ιάσιος ενός εκγενετής τυφλού. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό καθε αυτό το γεγονός δεν καλύπτει πάνω από 3 στίχους, ίσως να λέω και πολύ. Ενώ ολόκληρη η περικοπή είναι σε σύνολο στίχων 38. Ναι, όντως, εκ πρώτης όψεως είναι η περιγραφή ενός θαύματος. Αν μείνει κανείς εκεί και δεν θελήσει να πάει λίγο παραπέρα, ίσως θεωρήσει περιττά τα γεγονότα που εξιστορούνται λίγο πριν και λίγο μετά. Αν όμως κανείς αντιμετωπίσει την περικοπή με το πνεύμα το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή με την πεποίθηση ότι όλα όσα αναγράφονται στο Ευαγγέλιο και όλες οι περικοπές που η Εκκλησία μας έχει επιλέξει, στην έκταση που έχει επιλέξει να αναγνωστούν, νομίζω ότι θα ανακαλύψει ακόμη περισσότερα και ακόμα πιο πολύτιμα στοιχεία. Γιατί σήμερα ο πρωταγωνιστής φαίνεται να είναι ο Χριστός. Εκείνος είναι ο θαυματουργός. Εκείνος είναι που προσφέρει σε έναν άνθρωπο ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του. Γρήγορα όμως ο Χριστός αποσύρεται και στο προσκήνιο μένει ο ευεργετημένος. Σήμερα ένας τυφλός παρακαλεί τον Θεό για τη σωτηρία του. Την ίαση την βρίσκει. Το πιο χαρακτηριστικό όμως απ' όλα είναι ότι αυτό το ίδιο γεγονός αφήνει διαφορετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους γύρω. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι η κεντρική ιδέα της σημερινής περικοπής δεν είναι αυτό καθε αυτό το θαύμα. Είναι αυτή η μεγαλειώδης ελευθερία του ανθρώπου να βλέπει ό,τι επιλέξει να δει. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει και σε άλλη εκπομπή, ότι η λογική ουσιαστικά είναι υποταγμένη στις κινήσεις της καρδιάς. Αυτό το επισημαίνουν πολύ έντονα όλοι οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Και στην σημερινή περικοπή το γεγονός αυτό επαληθεύεται πλήρως. Διαφορετικές καρδιές των ανθρώπων που γίνονται μάρτυρες αυτού του θαύματος δημιουργούν διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικές στάσεις. Θα διαβάσω την περικοπή. Θερμά όμως σας παρακαλώ, προσπαθήστε να επισημάνετε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, πώς αντιδρούν σε ένα γεγονός αναμφισβήτητο και πόσο τελικά το ίδιο γεγονός δημιουργεί τέτοια ποικιλία συναισθημάτων και στάσεων, ώστε κανείς πραγματικά νομίζει ότι δεν είδαν το ίδιο πράγμα. Αυτή λοιπόν την πρόταση σας κάνω. Καθώς θα σας διαβάζω την περικοπή, παρακολουθήστε αντιδράσεις ανθρώπων.

Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά, ο Ιησούς έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό από το πτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ», που σημαίνει «απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω, έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησα λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν το ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιον. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από την συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα».
Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το αποκρίθηκαν, και κάνεις τον δάσκαλο σε μας. Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε «Εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε.

Βλέπετε λοιπόν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τόσοι άνθρωποι. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Χριστός θα μπορούσε να είχε δώσει ευκολότατα λύση. Θα μπορούσε δημοσίως να πάρει τον τυφλό από το χέρι, να πάει στους Φαρισαίους και ενώπιόν τους να κάνει το θαύμα. Σε τι θα δυσκολευότανε? Θυμάμαι μερικές φορές ένα περιστατικό, να το πω εντάχει γιατί χρόνος πολλής δεν υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην περικοπή. Είχα βρεθεί με γιατρό. Με γιατρό ο οποίος δήλωνε αγνωστικιστής. Συζητάγαμε γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, αλλά όπως του είχα πει και του ίδιου, παγιδευμένος σε μια μονοδιάστατη, σε έναν μονοδιάστατο τρόπο σκέψης. Όταν λοιπόν προχωρούσε η συζήτηση για θαύματα, τα οποία φυσικά απέρριπτε, μου έλεγε κάτι πολύ πολύ απλό. Δεν είδα ποτέ έναν ακροτηριασμένο να του μεγαλώνει ξανά το πόδι. Μέχρι να το δω αυτό, θαύματα για μένα δεν υπάρχουν. Γιατί δεν συμβαίνει λοιπόν, με ρωτούσε, και τολμώ να πω ότι με ρωτούσε με καλοπροαίρετη αγωνία. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να δώσω άμεση και γρήγορη απάντηση. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Μέχρι που κατέληξα στο ότι ένα τέτοιο θαύμα θα ήταν μια απόλυτη δέσμευση της ανθρώπινης ελευθερίας. Θα ήταν κάτι τόσο υποχρεωτικό, ώστε δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο στον άνθρωπο αυτόν και στον κάθε άνθρωπο να το αμφισβητήσει. Βέβαια, σήμερα, μετά από κάποια χρόνια και μετά από τέτοιου είδους αναγνώσματα σαν τη σημερινή περικοπή, καταλήγω να πω ότι και αυτό να συνέβαινε, πάλι το μυαλό που αρνείται να παραδοθεί στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού θα βρει και μια λογική εξήγηση. Θα απευθυνόταν σε χίλιες δυο επιστημονικές θεωρίες. Πάντως σίγουρα θα έβγαζε εξήγηση. Γιατί τελικά ο άνθρωπος ό,τι θέλει, το ξαναλέω, ό,τι θέλει βλέπει και πιστεύει. Σήμερα λοιπόν ο Ιησούς όχι μόνο δεν κάνει επιτόπου το θαύμα εκείνο, αλλά βάζει τον τυφλό να κάνει μια διαδικασία. Δηλαδή πραγματικά θα μπορούσε κανείς να μην συνδέσει την επάλυψη των ματιών του τυφλού με τον πυλό που έγινε από το πτήμα του και θα μπορούσε να πει ότι η γιατριά με βρήκε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτά τα δύο πράγματα σήκωναν πάρα πολύ αμφισβήτηση και ο Χριστός σκοπίμως μπαίνει στη διαδικασία αυτή σαν να θέλει να, πώς να πω, να ενθαρρύνει τις αμφιβολίες. Και οι αμφιβολίες έρχονται. Πρώτα, αυτοί που βρισκόντουσαν μαζί με τον τυφλό. Μια κατηγορία. Και κοιτάξτε τους. Τον ρωτούν πως άνοιξε τα μάτια. Ο τυφλός τους εξιστορεί. Ρωτάνε για εκείνον. Δεν πείθονται. Μπροστά στα μάτια τους βλέπουν την αλλαγή. Βλέπουν τη γιατριά και ακούνε την ιστορία. Δεν παραδίδονται. Αμφιβάλλουν. Τον παίρνουν λοιπόν και τον πάνε στους Φαρισαίους. Δεύτερη κατηγορία. Ξαναλέει πάλι την ιστορία. Εκείνοι δεν μένουν στο γεγονός αυτής καθεαυτής της ίασης, αλλά ξαφνικά θυμούνται ότι είναι Σάββατο. Καταλαβαίνετε. Έχουν πάρει την απόφασή τους ότι αυτό δεν συνέβη. Αλλά και να συνέβη δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν αποφασίσει να δουν τα πράγματα στραβά. Και φυσικά το στραβό βρίσκεται. Τους το έχει προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός με τη στάση του. Η ίαση αυτή μπορούσε να έχει γίνει μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά. Και αρχίζει ένα είδος ανάκρισης και θα έλεγα μιας ανάκρισης ενοχλητικής και αφελούς. Δεν βλέπουν ότι ξεφτιλίζονται οι ίδιοι. Δεν έχουν το ενδιαφέρον καν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι η μορφωμένη της κοινωνίας. Ένας ασήμαντος ζητιάνος φτάνει να τους ηρωνευτεί. Φτάνει να τους πει στο τέλος
Γιατί ρωτάτε έτσι, μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητές του? Και οι άνθρωποι αυτοί ούτε και από αυτή την προσβολή δεν συνέρχονται να δούνε αν μη τι άλλο ότι ξεφτιλίζονται. Όχι. Η πορωμένη ματιά, η πορωμένη καρδιά και συνεπώς η πορωμένη λογική τους έχει εξαλείψει ακόμα και κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Τρεις φορές του λένε να ξαναπεί την ιστορία και φέρνουν και τους γονείς του. Μια τρίτη κατηγορία. Η κατηγορία των φοβισμένων ανθρώπων. Φοβούνται. Φοβούνται να έρθουν σε σύγκρουση με την κοινωνία. Ίσα-ίσα που ομολογούν ότι αυτό είναι το παιδί τους. Και το πνεύμα της περικοπής είναι ότι αν επέμεναν και γινόντουσαν και λίγο πιο απειλητικοί οι Φαρισαίοι, μπορεί να φτάνανε να το απαρνηθούν κιόλας. Ο φόβος μην τα χαλάσω με την κοινή γνώμη και με τους ισχυρούς αυτού του κόσμου. Ο φόβος που πνίγει την μαρτυρία, ο φόβος που κάνει τον άνθρωπο να σταυροκοπιέται έξω από μια εκκλησιά, όπως έλεγε ένας παππούλης παλιά, σαν να ξυλώνει το πουλόβερ του, ο φόβος που κάνει κάποιον άνθρωπο να πει ένα κυριλέισον μέσα από τα δόντια του, ο φόβος που πνίγει όχι μην πάθει κανείς κάτι, αλλά μην απορριφθεί, μην απομονωθεί, μην μείνει μόνος. Και μέσα σε όλα αυτά ο αληθινός πρωταγωνιστής της περικοπής, ο ίδιος ο τυφλός, ο Χριστός, όπως βλέπετε, αρχή και τέλος στην περικοπή παρουσιάζεται. Ο τυφλός, ο οποίος δεν κάνει βήμα πίσω. Τον πιέζουν όλοι, ο περιγυρός του σχεδόν τον ειρωνεύεται, οι Φαρισαίοι ευθέως τον απειλούν και κάποια στιγμή τον βρίζουν, οι γονείς του τον εγκαταλείπουν ουσιαστικά, δεν τον καλύπτουν και ο Χριστός δεν είναι παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Χριστός τον συναντάει όταν ο τυφλός έχει περάσει όλο τον ανήφορο της μαρτυρίας μόνος του. Τι τον στηρίζει? Τι τον στηρίζει? Ποιος είναι τελικά ο πυλός, όχι των ματιών του των σωματικών, αλλά των ματιών της ψυχής του? Ποιος είναι? Ο πυλός είναι η ευγνωμοσύνη. Ο τυφλός δεν ξεχνάει την ευεργεσία. Την κρατάει στην καρδιά του. Δεν είναι ο άνθρωπος που χάρηκε και ενθουσιάστηκε και στα 5, 10, 15 πρώτα λεπτά είχε ήδη ξεχάσει και θεωρούσε σαν φυσιολογικό γεγονός ότι τι έγινε. Τυφλός ήμουνα και τώρα βλέπω. Το θεωρείτε παράλογο? Μην το θεωρείτε. Κοιτάξτε γύρω σας ανθρώπους πώς κάποια στιγμή η ευεργεσία τους χτυπάει την πόρτα, την απολαμβάνουν, λένε κάποια στιγμή ένα «Δόξα το Θεό» και αμέσως η ευεργεσία εντάσσεται στα αυτονόητα, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό γεγονός που μπορούσε να τους τύχει. Η ευγνωμοσύνη είναι το μεδούλι της σημερινής περικοπής. Η συνεπής και σταθερή ευγνωμοσύνη. Το μήνυμα προς όλους μας ότι εάν υπάρχουμε, όπως υπάρχουμε, ό,τι έχουμε, ό,τι αισθανόμαστε, δεν είναι τίποτα άλλο από δώρο του Θεού. Διαρκώς, αδιαλείπτως και επίμονα ευγνώμονες. Η ευγνωμοσύνη είναι ο πυλός που μπορεί να κρατεί διαρκώς τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά, ώστε να αξιωθούμε κάποια στιγμή, να δούμε μπροστά μας τον Χριστό και να μας πει με το ίδιο του το στόμα: «Πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» να μας ρωτήσει. Και να πούμε: «Κύριε, ποιος είναι?» και να αξιωθούμε, επειδή έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, να ακούσουμε από εκείνον: «Εγώ είμαι αυτός που σου μιλάει». Και να έχουμε ήδη απαντήσει με τις πράξεις μας και τέλος με τα λόγια μας, όχι αντίστροφα, όπως ο τυφλός: «Ναι, Κύριε, πιστεύω», και να συμπληρώσω κάτι που το ξέρει και ο Χριστός για τον τυφλό. Του είπε: «Πιστεύω και το απέδειξα, Χριστέ μου, ότι πιστεύω». Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε πάντα καλά. Μια καλή Κυριακή για όλους μας, ευλογημένη, με δύναμη, κουράγιο και απόλυτη εμπιστοσύνη
ότι και μόνο η αγάπη του Θεού αρκεί για να αποκτήσει νόημα αυτή η ζωή, η προσωπική ζωή του καθενός.

έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι γνωστό ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Εκκλησία, η πεμπτουσία της δασκαλίας του χριστιανισμού, είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας Γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγείρεται τη τρίτη μέρα κατά τας Γραφάς μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, όπου κατά τρόπο συνοπτικό δίνει την πεπτουσία και την ραχοκοκαλιά της χριστιανικής διδασκαλίας σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού μας. Το όλο σωτηριώδες έργο του Κυρίου μας επισφραγίζεται και ολοκληρώνεται με την Ανάσταση του Χριστού μας. Γιατί με την Ανάστασή του νικά το μεγάλο, τον προαιώνιο και τον πιο δύσκολο εχθρό του ανθρώπου, που ήταν ο θάνατος. Και μάλιστα τον νικά εκ μέρους των ανθρώπων για τους ανθρώπους, καταργώντας τον Άδη και δίνοντας στον άνθρωπο μια νέα προοπτική, μια νέα βεβαιότητα ζωής και ελπίδος. Το διαφυσβήτητο θεμέλιο της χριστιανικής πίστεως επισημαίνεται από τον Απόστολο Παύλο και με μία ακόμα λεπτομέρεια. Αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι «Η Χριστός ουκ εγείγερτε, ματέα η πίστης ημών». Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη μας είναι μάταια. Γιατί? Γιατί ο έσχατος εχθρός έχει παραμείνει και δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει προοπτική, καθώς είμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας. Και επιπλέον, αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε θα είμαστε οι ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Αντιθέτως όμως, επειδή ο Χριστός όντως αναστήθηκε, ο Απόστολος Παύλος μας διαβεβαιώνει: «Χριστός εγείγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετου». Αρνητές όμως και πολέμοι της Αναστάσεως του Χριστού μας δεν υπήρξαν μόνο οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι και το Ιουδαϊκό Συνέδριο, οι διάφοροι ορθολογιστές, προτεστάντες, θεολόγοι, οι άλλοι άθεοι και άπιστοι. Αρνητές της Αναστάσεως του Χριστού μας είναι επίσης οι γνωστοί μας μάρτυρες του Ιχωβά, που ως γνωστόν ως αιρετική και παραχριστιανική κίνηση συνοψίζουν και εκφράζουν στη σύγχρονη εποχή πλήθος αρχαίων αιρετικών κακόδοξων διδασκαλιών. Οι μάρτυρες του Ιχωβά αρνούνται και αυτήν την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως, όπως και τόσες άλλες. Αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού. Και όχι μόνο την αρνούνται, αλλά διδάσκουν και πράγματα παράδοξα. Διατυπώνουν ισχυρισμούς ανεδαφικούς, ισχυρισμούς παράλογους, που ούτε ιστορικά επιβεβαιώνονται, ούτε γεωγραφικά. Και στην προσπάθειά τους να καταστήσουν τα επιχειρήματά τους αληθοφανή, δεν πάβουν και σε αυτήν την περίπτωση να διαστρεβλώνουν πλήθος αγιογραφικών σχολείων σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού μας. Τι υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιχωβά και την Ανάσταση του Χριστού? Δεν αναστήθηκε το σώμα του Χριστού, λέγουν. Αλλά τι έπαθε? Αφανίστηκε. Εκμηδενίστηκε μέσα στον τάφο. Και τότε τι αναστήθηκε? Α, αναστήθηκε ο Χριστός μόνο ως πνεύμα, παντού. Ο Θεός, ισχυρίζονται στα κείμενά τους, εξαφάνισε το σώμα του Ιησού. Καταναλώθηκε με τη δύναμη του Θεού. Αυτή είναι η επίσημη θέση τους, η επίσημη διδασκαλία τους. Η πρώτη σύντομη επισήμανση, η συγκεκριμένη κακόδοξη και βλάσφημη αυτή άποψη, καταργεί το έργο της σωτηρίας. Γιατί αν Χριστός ουκ εγείγερται, είναι ματαία η πίστη μου. Και επιπλέον, όπως συνήθως κάνουν όλοι οι αιρετικοί ανά τους αιώνες, έχονται και διδάσκουν ένα άλλο Ευαγγέλιο εντός εισαγωγικών. Διδάσκουν ως Ευαγγέλιο κακόδοξες αντιλήψεις που δεν έχουν σχέση με την αλήθεια και με την παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή, στην οποία θα αναφερθούμε εκτενώς,
Θα δούμε όμως ότι και στο σημείο αυτό διαψεύδει πανηγυρικά για μία ακόμη φορά τους μάρτυρες του Ιεχωβά και βροντοφωνάζει κυριολεκτικά ότι πραγματικά ο Κύριος, ο Χριστός μας αναστήθηκε πραγματικά με το σώμα Του. Και όχι μόνο αναστήθηκε με το σώμα Του, αλλά και με το σώμα Του αναλύθηκε στους ουρανούς και το οποίο σώμα διατηρεί στους αιώνες ως δεύτερος Αδάμ, ως νέος Αδάμ, ως η απαρχή και ο γενάρχης της ανακαινισμένης και σεσωσμένης ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό η σωματική ανάσταση του Χριστού μας είναι η πλέον αδιάψευστη εγγύηση και απόδειξη όχι μόνο της κατάργησης του θανάτου, αλλά φυσικά και της αναστάσεως όλων των ανθρώπων, όπου θα λάβει χώρα κατά τη Δευτέρα παρουσία. Ας δούμε όμως αγιογραφικές μαρτυρίες που αποδεικνύουν τελείως εσφαλμένο, κακόδοξο, τον ισχυρισμό των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε και ότι ο Θεός κατανάλωσε και εξαφάνισε το σώμα Του μέσα στον τάφο. Στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου αναφέρεται ο Κύριος και λέγει «Λύσατε τον ναόν τούτον», μιλάει ο Χριστός μας στους Ιουδαίους, «και εν τρεις ημέρες εγερώ αυτόν». Συμπληρώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού, ότι ούν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνήσαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε και πίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο είπεν ο Ιησούς. Είναι σαφέστατη η μαρτυρία. Ο Χριστός μας μιλά για την Ανάσταση του σώματός Του, όχι για το πνεύμα Του, όπως ισχύει μάλλον στο Ιεχωβά. Τι κάνουν στο χωρίο αυτοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Λένε, εδώ δεν μιλάει για σώμα το ανθρώπινο, αλλά ο σώμα μεταφορικά εννοεί την Εκκλησία. Φυσικά, αυτός ο ισχυρισμός στερείται όχι μόνο θεμελίωση, στερείται σοβαρότητος. Αναιρείται από την ίδια τη φράση. Ότε ούν ηγέρθη εκ νεκρών. Και από το γεγονός ότι η φράση «ναός του σώματος» μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται μόνο στο ανθρώπινο σώμα, όπως το έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους. Μια δεύτερη μαρτυρία αγιογραφική αποτελούν τα λόγια των Αγίων Αγγέλων προς τις Άγιες Μυροφόρες Γυναίκες που βλέπουν τα οθόνια κείμενα μόνα και τα οθόνια δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για καμία αμφισβήτηση για το γεγονός της σωματικής Αναστάσεως του Χριστού μας. Μας πληροφορούν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές, λέει πιο συγκεκριμένα στο 24ο κεφάλαιο ο Λουκάς, «Εύρον το λίθον αποκυκλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε ούχε εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ιδε δύο άγγελοι είπων προς αυτά στίζητε το ζώντα μετά των νεκρών, ούχε συνόδε, αλλά γέρθη». Οι Αγίες Μυροφόρες Γυναίκες βλέπουν ότι το σώμα του Χριστού που αναζητούσαν δεν είναι παρόν. Έχει αναστηθεί. Το ηγέρθη αναφέρεται ακριβώς στο σώμα του Κυρίου. Και επιπλέον, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού έδραμον στο μνημείο, είδαν τα οθόνια και τα σουδάρια, δηλαδή τα νεκρικά σάβανα με τα οποία ήταν τυλιγμένο το σώμα του Χριστού, τυλιγμένα και κενά. Γι' αυτό πιστεύουν στην Ανάσταση, όχι κάποιου πνεύματος φυσικά, αλλά στην Ανάσταση του σώματος του Χριστού μας. Τρίτη μαρτυρία. Την Κυριακή της Αναστάσεως, ο Χριστός μας εμφανίζεται στους μαθητές Του. Αυτοί ξαφνιάζονται, φοβώνται, λέει το ωραίο κείμενο, εδώκουν πνεύμα θεωρεί, νόμιζαν δηλαδή ότι βλέπουν πνεύμα.
Και η απάντηση του Κυρίου είναι σαφής. Τι τεταραγμένοι είστε και γιατί οι διαλογισμοί αναβαίνουν τις καρδίες ημών. Είδε τα σχήρας μου και τα σπόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ούκε έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτής τα σχήρας και του σπόδας. Συνεχίζει ο Ιωάννης με μια λεπτομέρεια. Έτι δε απιστούντον αυτόν από τη χαράς και θαυμαζόντον, λαβόντον ενώπιον αυτόν έφαγε. Υπάρχει πιο σαφή μαρτυρία. Υπάρχει πρόσκληση του Κυρίου. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Ψηλαφίσετε με. Και τους υπενθυμίζει ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ούκ έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Πόσοι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν ισχυρίζονται ότι ενέσει ως πνεύμα και το σώμα του εξαφανίστηκε και καταναλώθηκε. Ο Κύριος προτρέπει τους μαθητές σου να δουν τα χέρια του, τα πόδια του και ότι τους λέει το πνεύμα δεν έχει ούτε σάρκα ούτε οστά όπως έχω εγώ. Και τους επιδεικνύει και τα χέρια και τα πόδια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να εξαλειφθεί τελείως η δυσπιστία. Λαμβάνει ενώπιον αυτών και τρώει. Να μια ακόμα τρανταχτή αγιογραφική μαρτυρία που κονιορτοποιεί κυριολεκτικά τα επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος στο 28ο κεφάλαιο μας λέει ότι το πρωί της ιδίας ημέρας της Κυριακής συναντά ο Κύριος τις μυροφόρες και εκείνες, ας δούμε τη λεπτομέρεια, προσελθούσε κράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτού. Το πνεύμα σάρκα και οστέα ούκ έχει, μας λέει το Ευαγγέλιο. Οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες όμως εκράτησαν αυτού τους πόδας. Τα πόδια του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Είναι γνωστή επίσης η ιστορία με τον Απόστολο Θωμά. Τον προσκαλεί ο Κύριος και του λέει «Φέρε το δάκτυλό σου, όδε, και είδε τα σχήρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Εάν ήταν πνεύμα, όπως λένε οι Μάρτυρες Ιεχωβά, είναι αυτονόητο ότι δεν θα προσκαλούσε τους μαθητές του να τον ψηλαφίσουν. Δεν θα έτρωγε μαζί τους. Οι Αγίες Μυροφόρες γυναίκες δεν θα κρατούσαν τα πόδια του. Και γενικά ούτε σάκα ούτε οστά θα είχε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια για να δούμε πώς η πλάνη σκοτίζει κυριολεκτικά το νου του ανθρώπου και δεν αφήνει τους διάφορους αιρετικούς και συγκεκριμένους μάρτυρες του Ιεχωβά για να δουν τις αγιογραφικές μαρτυρίες οι οποίες είναι αδιαφεσβήτητες σχετικά με την ανάσταση του Χριστού μας. Να δούμε πώς δικαιολογούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά το περιστατικό με τον Θωμά. Λένε ότι αφού ανέστη ως πνεύμα ενώπιον του Θωμά, απλώς υλοποιήθηκε. Πήρε κάποιο σάρκινο σώμα. Χρησιμοποίησε ένα σώμα με πληγές. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά παρουσιάζουν τον Χριστό να παραπλανά τον Άγιο Απόστολο, αφού δεν πήρε το δικό του σώμα, αλλά κάποιο τυχαίο, κάποιο φαινομενικό. Και οι πληγές είναι δικές του, αλλά υποτίθεται του σώματος φαινομενικού. Σε τέτοιου είδους βλασφήμιες κυριολεκτικά οδηγούμαστε, όταν υπάρχει αυτή η πνευματική ζώφωση και η πλάνη αλλοιώνει όλες τις λειτουργίες και τις νοητικές λειτουργίες αυτού ακόμα του ιδίου του ανθρώπου. Υπάρχει και μια μαρτυρία επίσης πολύ χρήσιμη. Και αυτή η μαρτυρία είναι η μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου από το πρώτο κήρυγμά του. Τι κάνει και ο Απόστολος Πέτρος.
επιβεβαιώνει την Ανάσταση του Κυρίου, υπενθυμίζοντας ότι σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου υπάρχει και μια σχετική προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, η προφητεία του Δαβίδ. Λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι προειδών ο προφήτης Δαβίδ την Ανάσταση του Χριστού ελάλησε και μίλησε για αυτή και παραπέμπει στο παλαιοδιαθηκτικό «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει, επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου εισάδου, ουδέ δώσει των οσιών σου ειδή διαφθορά. Ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά». Η σάκα του Κυρίου μας δηλαδή δεν είδε ούτε διαφθορά. Μία προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη. Αφού δεν είδε διαφθορά και υπάρχει η προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη για το ίδιο γεγονός, αντιλαμβανόμαστε πόσο αντιγραφική και πόσο κακόδοξη είναι η θέση των μαρτύριων του Ιεχωβά, ότι το σώμα του Χριστού δεν ανέστη, αλλά εξαφανίστηκε και το κατανάλωσε ο Ιεχωβά Θεός μέσα στον τάφο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούει την εκπομπή «Αντριατική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Συνεχίζω στην αναφορά μας στην ανέρεση και στην επισήμανση των κακόδοξων ισχυρισμών των μαρτύρων του Ιχωβά σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού. Είδαμε πλήθος αγιογραφικών μαρτυριών που κατά τρόπο αναφυσβήτητο επιβεβαιώνουν το γεγονός της σωματικής Αναστάσεως του Χριστού μας και απορρίπτουν και καταρρίπτουν και αποδεικνύουν βλάσιμο και ανεδαφικό τον ισχυρισμό των μαρτύρων του Ιχωβά ότι δήθεν ο Χριστός δεν αναστήθηκε και το σώμα του καταναλώθηκε στον τάφο. Προκαλεί εντύπωση αυτός ο ισχυρισμός επιπλέον, γιατί η λέξη Ανάσταση σημαίνει έγερση. Έγερση ενός νεκρού σώματος. Εάν το νεκρό σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε, τότε δεν έγινε Ανάσταση. Και αφού δεν έγινε Ανάσταση, τότε σύμφωνα με τη λογική των μαρτύρων του Ιχωβά πρέπει να ψεύδεται και η Αγιαγραφή. Δυστυχώς εκεί καταντάμε πολλές φορές με τους αιρετικούς ισχυρισμούς. Στις πιο παράδοξες και ανεδαφικές συνέπειες που μπορεί κανείς να συναντήσει έχουν πολλοί αιρετικοί ισχυρισμοί. Δεν αναστήθηκε, λένε οι μάρτυρες του Ιχωβά Χριστός. Νινί δε Χριστός αγίγεται εκ νεκρών, απαρχή των κειμένων γέντο, απαντάει η Αγιαγραφή. Βέβαια, η Αγιαγραφή έχει δίκιο διαχρονικά και πάντοτε. Και όχι φυσικά οι μάρτυρες του Ιχωβά. Υπάρχει μία ακόμα όμως λεπτομέρεια που ξεφεύγει και δίνει το τραγελαφικό και τον εδαφικό αυτών των αρνητικών ισχυρισμών. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην δεύτερη καθολική επιστολή του ότι πολλοί πλάνης ήταν εις τον κόσμο, οι μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή, ούτως εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος. Ας προσέξουμε κάτι. Δεν λέγει ελθόντα εις σαρκή. Ή ελληλιθόταν εις σαρκή. Αν υπήρχε αυτή η λεκτική διατύπωση, τότε θα αναφέρεται μόνο στην πρώτη πρόσωπη του Χριστού. Αλλά λέει ερχόμενον εσαρκή. Και αναφέρεται στο μέλλον, αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία. Για να έλθει κατά τη δευτέρα παρουσία ο Κύριος ενσαρκή, είναι αυτονόητο ότι και σωματικά αναστήθηκε και σωματικά ανελήφθη. Άρα, και στο σημείο αυτό, οι μάρτυρες του Ιχωβά στοιχίζονται πίσω από την αλυσίδα εκείνη ανά τους αιώνες, των πλάνων και των αιρετικών, οι οποίοι προσπαθούν να ακροτηριάσουν το πρόσωπο και τη δασκαλία του Χριστού μας. Το σώμα του Χριστού λοιπόν όχι μόνο δεν είδε φθορά μέσα στον τάφο, όχι μόνο δεν αφανίστηκε, αλλά αναστήθηκε άφθαρτο πια, αθάνατο και αιώνιο. Ένα σώμα με άλλα διακριτά χαρακτηριστικά που δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό και τον βλέπουμε κατά τρόπο θαυμαστό να μπαίνει ενώ οι θύρες είναι και κλεισμένες και με αυτό το Άγιο Σώμα να αναλυφθεί στους ουρανούς και με αυτό το ίδιο το αναστημένο σώμα θα έλθει πάλι κρίνε ζώντας και νεκρούς όπως ομολογούμε σύμφωνα με την πίστη μας. Στην προσπάθειά τους οι μάρτυρες του Ιχωβά να καταστήσουν πιστικό και αληθοφανή τον ισχυρισμό τους ότι δήθεν το σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε επικαλούνται κάποια γεωγραφικά χωρία όπου κατά τη μόνιμη προσφυλή και συνήθη τακτική τους τα γεωγραφικά αυτά χωρία τα κακοποιούν κυριολεκτικά ερμηνευτικώς. Το πρώτο χωρίο που επικαλούν είναι από την πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο, οι στίχοι 18 και 19. Θα ανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι.
το ζωοποιηθείς πνεύματι, λέγουν και το ερμηνεύουν και το εξηγούν, σημαίνει ζωοποιηθείς ως πνεύμα. Αυτή όμως η πρωτοφανή διαστρέβλωση και αυτός ο εκβιασμός του κειμένου γίνεται στην προσπάθειά τους να καταστήσουν αληθοφανή το επιχείρημά τους. Γιατί η έννοια είναι πολύ πιο διαφορετική. Η φράση «ζωοποιηθείς πνεύματι» λαμβάνει δύο ερμηνείες. Αν αναφέρεται στο πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, τότε σημαίνει το πνεύμα του Χριστού έλαβε

0: πορευθείς εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η δοτική του οργάνου ζωοποιηθείς ως πνεύμα δεν επιβεβαιώνει την θέση των μαρτυρίων του Ιεχωβά, αλλά στο χωρίο αυτό αποδεικνύει τον τραγικό και παράλογο, πόσο τραγικός και πόσο παράλογος είναι ο ισχυρισμός τους. Προχωρούν πιο πέρα οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λέγουν ότι ο Χριστός μετά την Αναστασή του εμφανίζουν μαθητές του με διάφορες μορφές. Αυτό λένε δείχνει ότι είναι κάποιο πνεύμα το οποίο υλοποιείται κατά βούληση. Στη συνάντηση υποστηρίζουν του Χριστού με τη Μαγδαληνή, αυτή δεν τον αναγνωρίζει και νομίζει ότι είναι κυπουρός. Και στην συνάντησή του με τους δύο μαθητές στον δρόμο προς Εμαούς, ούτε εκείνοι τον αναγνωρίζουν, λένε. Τα γεγονότα όμως είναι ευεξήγητα. Η Μαγδαληνή δεν αναγνωρίζει τον Χριστό, όχι γιατί κάποιο πνεύμα υλοποιήθηκε, αλλά γιατί είναι ακόμα σκοτεινά, λίγα πρωί, και ψυχολογικά δεν αναμένει καθόλου ότι το Χριστό αναστημένο αναζητεί μόνο νεκρό σώμα. Αλλά και στο δεύτερο περιστατικό, η εξέταση του κειμένου μέσα στη συνοηματική του συνάφεια διαψεύδει σαφέστατα τον ισχυρισμό των μαρτύριων του Ιεχωβά. Διευκρινίζει ο Λουκάς ότι οι δύο μαθητές δεν αναγνώρισαν τον Χριστό, όχι γιατί είχε άλλη μορφή ή είχε υλοποιηθεί κάποιο πνεύμα. Μας λέει στο στίχο 16 του 24ου κεφαλαίου ότι οι οφθαλμοί αυτών εκρατούν του μη επιγνώνει αυτόν. Οικονομεί δηλαδή και ο Θεός και παραχωρεί στο σημείο αυτό να μην τον αναγνωρίσουν αμέσως. Αργότερα όμως, όταν έτρωγαν μαζί στην Εμαούς, τι λέει το ηροκείμενο. Διενύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτό. Όχι απλώς έγνωσαν, επέγνωσαν. Άρα, τι διαπιστώνουμε? Όχι ότι ο Χριστός έχει κάποια άλλη μορφή ή είναι κάποιο πνεύμα το οποίο κατά το δοκούν υλοποιείται ή άλλο σώμα, αλλά έχει την ίδια μορφή που έχει και πριν το θάνατό του. Τι αποδεικνύουν οι απόπειρες των μαρτύρων του Ιεχωβά να θεμελιώσουν και γεωγραφικώς δήθεν την αφισβήτηση και την άρνηση της Ανάστασης του Χριστού, αποδεικνύονται ότι η εταιρεία Σκοπιά αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα εκείνη των ανιωτών του Θεανθρώπου με πολλούς και ποικίλους τρόπους, ασχέτως αν λεκτικά ομολογεί ότι το πρόσωπο του Χριστού την εμπνέει ή το σέβεται ή την καθοδηγεί. Γιατί είναι πολλά τα παράδοξα, τα παράλογα και τα ανιστόρητα που προκύπτουν ως συνέπειες των διάφορων επιχειρημάτων του τόσο σε επίπεδο υγείας γραφής, όσο σε επίπεδο ερμηνείας, όσο και σε επίπεδο ιστορίας. Να το τονίσουμε ότι αν Χριστός ούκαι γίγεται, είναι ματέα η πίστης ημών. Φυσικά εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε με όλη τη δύναμη της υπαραξιός μας να τους αιώνες ότι νυνίδε Χριστός εγίγεται εκ νεκρών και απαρχή των κεκειμένων εγένετο. Άρα η πίστη μας δεν είναι ματέα, αλλά ζωντανή, και είναι η πίστη που λάβαμε και παραλάβαμε και κρατάμε από τους Αγίους Αποστόλους, τους μάρτυρες της Αναστάσεως, της σωματικής Αναστάσεως του Χριστού μας. Ματέα είναι η πίστη των μαρτύρων του Ιεχωβά, ακριβώς γιατί στοιχίζεται πίσω στην αλυσίδα των αρνητών της Αναστάσεως του Χριστού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τις σκέψεις του Αβά Χερήμωνα σχετικά με το φόβο που γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου από το μεγαλείο της τελειότητας. Όταν σταθεροποιηθεί κανείς στην τελειότητα της αγάπης, λέει ο Αβάς Χερήμων, αναγκαστικά θα ανέβει σε μια βαθμίδα πιο ξεχωριστή και ακόμα πιο υψηλή. Αυτή η βαθμίδα είναι ο φόβος που αισθάνεται κανείς μήπως πληγώσει την αγάπη. Αυτός ο φόβος δεν γεννιέται από τον τρόμο για την τιμωρία, ούτε από την ελπίδα της ανταμοιβής, αλλά από το μεγαλείο της αγάπης. Είναι αυτό το μείγμα σεβασμού και τρυφερής στοργής που έχει ο γιος για τον γεμάτο επιοίκεια πατέρα του. Αυτόν που έχει ο αδελφός για τον αδελφό του, ο φίλος για τον φίλο του ή η σύζυγος για τον σύζυγό της. Καθένας από αυτούς, βέβαια, δεν φοβάται τα χτυπήματα ούτε τις επιτιμήσεις. Φοβάται μόνο μήπως πληγώσει την αγάπη, έστω και με το ελαφρότερο τραύμα. Για κάθε πράξη, για κάθε λόγο, είναι πολύ προσεκτικός, επειδή τρέμει μήπως μειωθεί μέσα του η φλόγα της αγάπης. Μήπως αυτή γίνει χλιαρότερη, μήπως υστερήσει σε κάτι έστω και στο ελάχιστο. Ο προφήτης Ισαΐας έχει εκφράσει πολύ ωραία το μεγαλείο αυτού του φόβου για την απώλεια της αγάπης. Γράφει στο 33ο κεφάλαιο του ομονίμου βιβλίου του: «Ο Κύριος θα δώσει σταθερότητα στο μέλλον σου, λαέ του Κυρίου. Η σοφία και η γνώση θα είναι τα πλούτη που θα σε σώσουν. Ο φόβος σου στον Κύριο θα είναι ο θησαυρός σου». Δεν θα μπορούσε να δηλώσει ο προφήτης πιο καθαρά και πιο χειροπιαστά την αξία και την τιμή αυτού του φόβου, παρά με το να λέει ότι ο πλούτος της σωτηρίας μας, που βρίσκεται στην αληθινή σοφία και τη γνώση του Θεού, διαφυλάσσεται μόνο με αυτό το φόβο. Γι' αυτό τα προφητικά λόγια καλούν σε αυτό το φόβο όχι τους αμαρτωλούς, αλλά τους Αγίους. Ο ψαλμωδός λέει: «Φοβηθείτε τον Κύριο όλοι οι Άγιοι Του. Τίποτα δεν θα στερηθούν όσοι τον φοβούνται και τον σέβονται». Είναι απόλυτα βέβαιος ο προφήτης ότι δεν υστερεί καθόλου σε τελειότητα εκείνος που φοβάται τον Κύριο με ένα τέτοιο είδος φόβου. Όσον αφορά το φόβο της τιμωρίας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται». Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία. Άρα υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα σε αυτό το φόβο, ο οποίος δεν υστερεί καθόλου από τα άλλα χαρίσματα, γιατί είναι θησάβρισμα σοφίας και γνώσεως, και στον ατελή φόβο. Αυτός ο τελευταίος δεν είναι παρά η αρχή της σοφίας. Προϋπόθεση για την ύπαρξη φόβου είναι η απειλή της τιμωρίας, και αυτή η απειλή απομακρύνεται από την καρδιά των τελείων όταν έρχεται σε αυτήν η πληρότητα της αγάπης. Γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Πράγματι, αν ο φόβος είναι αρχή σοφίας, πού αλλού υπάρχει τελειότητα παρά μέσα στην αγάπη του Χριστού? Αυτή έχει μέσα της το φόβο της τέλειας αγάπης και από αυτό το γεγονός αξίζει αυτή να ονομαστεί όχι πια η αρχή, αλλά το θησαυροφυλάκιο της σοφίας και της γνώσεως. Υπάρχουν λοιπόν στο φόβο δύο βαθμίδες. Η πρώτη χαρακτηρίζει τους αρχάριους, δηλαδή εκείνους που ακόμη τρέμουν κάτω από το φόβο του ζυγού της δουλείας. Για αυτούς έχει υποθεί «Ο δούλος τιμά τον Κύριό του». Και στο Ευαγγέλιο επίσης διαβάζουμε «Δεν σας ονομάζω δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του». Να, γιατί έχει επίσης υποθεί «Ο δούλος δεν μένει στο σπίτι για πάντα». Η Αγία Γραφή θέλει με αυτό να μας εμπνεύσει, ώστε να περάσουμε από το φόβο της τιμωρίας στην απόλυτη ελευθερία της αγάπης και στην εμπιστοσύνη που ταιριάζει στους φίλους και στα τέκνα του Θεού. Ο μακάριος Απόστολος Παύλος είχε προπολού ξεπεράσει τη βαθμίδα του δουλικού φόβου και είχε φτάσει στην αρετή της Θείας Αγάπης. Βλέποντας λοιπόν από το ύψος που βρισκόταν αυτά τα κατώτερα δώρα, διακηρύσει ότι ο Κύριος τον πλούτησε με πολύ μεγαλύτερα αγαθά, γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης, αγάπης και σοφροσύνης. Κατόπιν παροτρύνει αυτούς που φλέγονται από την τέλεια αγάπη για τον ουράνιο Πατέρα και που η απολαβή της υιοθεσίας τους έχει κάνει ιούς και τους λέει «Γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει το θάρρος να απευθυνόμαστε στον Θεό και να του λέμε «Αβά, Πατέρα μου». Με παρόμοιο τρόπο μιλάει και ο προφήτης Ισαΐας για το φόβο της αγάπης, όταν περιγράφει το πνεύμα που ανεπάφθη στον Θεάνθρωπο κατά την ένσαρκη οικονομία του και λέει «Πάνω του θα αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, εκείνο που θα του δίνει την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το φόβο στον Κύριο». Κατόπιν προς το τέλος, σαν κορονίδα όλων αυτών των δωρεών, λέει «Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να φοβάται τον Κύριο». Πάνω σε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι δεν λέει «Το πνεύμα του φόβου του Θεού θα αναπαυθεί επάνω του», όπως το είχε κάνει για τις άλλες δωρεές, αλλά λέει «Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο». Αυτό το πνεύμα πράγματι, όταν κυριεύσει μια ψυχή, εκχέεται με αυθονία. Δεν καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά την πλημμυρίζει ολόκληρη. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί η ψυχή έχει γίνει ένα με την αγάπη, η οποία ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Αυτή η αγάπη δεν γεμίζει απλώς, αλλά κρατάει αδιάσπαστα και για πάντα ενωμένο με τον Θεό, εκείνον που έχει κυριευθεί από αυτή. Δεν μπορούν να ελαττώσουν αυτή την αγάπη τα χαρούμενα και τα ευχάριστα του κόσμου τούτου, πράγμα που συμβαίνει πολλές φορές με το φόβο, γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Τέτοιος είναι ο φόβος των τελείων. Από τέτοιου είδους φόβο ήταν γεμάτος ο Θεάνθρωπος, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Κύριος δεν ήρθε μόνο για να μας εξαγοράσει, αλλά για να μας προσφέρει στο πρόσωπό Του το πρότυπο της θελειότητας και το υπόδειγμα των αρετών. Όσον αφορά το δουλικό φόβο της τιμωρίας, δεν είναι δυνατόν αυτός να είχε καταλάβει ποτέ τον Κύριο, γιατί εκείνος ήταν αληθινός Υιός του Θεού. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε.

Αββάς Κασιανός. Η πνευματική πείνα που είχαμε και η επιθυμία για να ακούσουμε τη διδασκαλία του γέροντα μας έκανε ώστε όχι μόνο να μην απολαύσουμε το γεύμα που εκείνος μας παρέθεσε, αλλά μάλλον να το θεωρήσουμε άγευστο και περιττό. Όταν τελειώσαμε το φαγητό, ο γέροντας χερίμων αντιλήφθηκε ότι περιμέναμε να τηρήσει αμέσως την υπόσχεση που μας είχε δώσει. Γι' αυτό πήρε αμέσως το λόγο και άρχισε την ομιλία του περίπου έτσι. «Αββάς χερίμων, χαίρομαι», είπε, «βλέποντας την αδυναμία που σας διακατέχει, στην οποία βέβαια σας παρασύρει η έφεση που έχετε για μάθηση. Δεν είμαι όμως καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που θέσατε την απορία σας, γιατί η σειρά που ακολουθήσατε, θέτοντας το ερώτημά σας, είναι σίγουρα στηριγμένη στη λογική. Η αγάπη όμως απαιτεί οπωσδήποτε την τέλεια και αδιάκοπη αγνότητα». Εδώ έχουμε δύο πνευματικές καταστάσεις καταπληκτικά όμοιες, την αγάπη και την αγνότητα. Δύο άρρηκτα δεμένες χαρές. Είναι τόση η ομοιότητα που τις ενώνει, ώστε είναι αδύνατον να έχει κανείς τη μία και να στερείται την άλλη. Πριν προχωρήσω στις σκέψεις μου, επιτρέψατε μου, πατέρες, να επαναλάβω το ερώτημά σας. Μου είπατε, μας μιλήσατε γέροντα για την τέλεια αγάπη. Θα θέλαμε τώρα να σας ρωτήσουμε πολύ απλά για την υψηλή βαθμίδα της καθαρότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι κορυφές της αγάπης, όπως ως τώρα το αποδείξατε και από τις οποίες υψωνόμαστε από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπάρξουν χωρίς την τελειότητα της αγνότητας. Μπορεί όμως ποτέ αυτή η αρετή να είναι τόσο σταθερή μέσα μας, ώστε να μην ενδίδουμε ποτέ στα θέλγητρα της φιλιδονίας? Είναι δυνατόν, εφόσον ζούμε στο φθαρτό αυτό σώμα, να παραμένουμε τόσο απρόσβλητοι από τα σαρκικά πάθη, ώστε να μην αισθανόμαστε ποτέ το τσίμπημα από το κεντρί τους? Να, με απλά λόγια, αυτό είναι εκείνο που μας απασχολεί. Το ερώτημά σας λοιπόν, πατέρες, επιτρέψτε μου και πάλι, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο εξής σημείο και να διατυπωθεί κάπως έτσι. Είναι δυνατόν να σβήσει τελείως η πύρωση της σάρκας, αφού κουβαλάμε μέσα μας τις, κατά κάποιο τρόπο, έμφυτες φλόγες της? Αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι εκείνο που πρέπει να ξεκαθαριστεί και να φωτιστεί μέσα από μία συζήτηση ανάλογη με την προηγούμενη. Πρώτα απ' όλα, ας ερευνήσουμε με μεγάλη προσοχή πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος. «Απονεκρώστε», λέει στην προς Κολασαΐς επιστολή, «τα μέλη σας που ζητούν γήινες απολαύσεις και ειδονές». Πριν όμως προχωρήσουμε περισσότερο την έρευνά μας, ας δούμε ποια είναι αυτά τα μέλη που ο Απόστολος μας παραγγέλει να νεκρώσουμε. Γιατί δεν εννοεί ασφαλώς να κόψουμε τα χέρια μας ή τα πόδια μας, ούτε να ακροτηριάσουμε τον εαυτό μας με βάρβαρο τρόπο. Αυτό που θέλει να μας πει ο Απόστολος είναι ότι θα πρέπει ο ζήλος μας για την απόλυτη αγιότητα να καταστρέψει το σώμα της αμαρτίας, το οποίο φυσικά αποτελείται από διάφορα μέλη. Για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, σημειώνει συμπληρωματικά σε μια άλλη επιστολή του προς τους Ρωμαίους. Και στη συνέχεια
εξηγεί σε τι συνίσταται αυτή η νέκρωση και λέει «Ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας». Ζητάει λοιπόν, στενάζοντας από τα βάθη της καρδιάς του, να λυτρωθεί από αυτό το σώμα και αναφωνεί. «Ταλέπορος εγώ, άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο που είναι καταδικασμένο σε θάνατο?» Οι διάφορες κακίες αποτελούν τα πολλαπλά μέλη του σώματος της αμαρτίας. Ό,τι κακό γίνεται με πράξεις, με λόγια ή με σκέψεις, είναι μέλη αυτού του σώματος. Αυτά τα μέλη πολύ ορθά χαρακτηρίζονται γήινα. Όσοι θέτουν σε ενέργεια αυτά τα μέλη ψεύδονται όταν λένε «Είμαστε πολίτες του ουρανού». Ο Απόστολος απαριθμεί αυτά τα μέλη στο παρακάτω χωρίο και λέει «Πορνεία, ακαθαρσία, κάθε πάθος, κάθε κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία». Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει από όλα τα γήινα μέλη πρώτα την πορνεία, η οποία διαπράτεται με τη συμμετοχή του σώματος. Ως δεύτερο μέλος αναφέρει την ακαθαρσία που μολύνει τον άνθρωπο χωρίς να μεσολαβήσει σαρκική επαφή. Αυτή μολύνει απρόσμενα καμιά φορά τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του ύπνου ή και σε ώρα εγρήγορσης όταν η ψυχή είναι αμελής και ράθυμη. Ο Μωσαϊκός νόμος επιτιμά την ακαθαρσία και απαγορεύει την ενσυνείδητη πτώση του ανθρώπου σε αυτή την αμαρτία, σε σημείο που όχι μόνο δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να φάνε από τα κρέατα των θυσιών, αλλά και διατάσσει να απομακρύνονται από τη λατρευτική κοινότητα για να μην μολύνουν με το άγγιγμά τους τα ιερά αντικείμενα. Λέει λοιπόν ο νόμος «Αυτός που είναι ακάθαρτος και φάει από τα κρέατα της ευχαριστήριας θυσίας που προσφέρεται για τη σωτηρία, αυτός ο άνθρωπος να αποκοπεί από το λαό του και όποιος εγγύσει πράγμα ακάθαρτο θα αποκοπεί από τον λαό του και θα εξαφανιστεί». Επίσης, στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε «Αν βρεθεί μεταξύ σας κάποιος που δεν είναι καθαρός επειδή έπαθε ονείρωξη, να βγει έξω από το στρατόπεδο και να μην μπει μέσα όλη την ημέρα. Όταν βραδιάσει, να πληθεί με νερό και με τη δύση του ηλίου να μπει πάλι στο στρατόπεδο». Κατόπιν ο Απόστολος βάζει σαν τρίτο σκέλος της αμαρτίας την επιθυμία για ειδονή, αυτή που αναπτύσσεται στα κατάβαθα της ψυχής και που μπορούμε να τη συναντήσουμε ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει σαρκική πτώση. Πράγματι, η ειδονή έχει τη ρίζα της στο ρήμα «είδομε», που σημαίνει «τέρπομαι από κάτι» ή «κάτι με ευχαριστεί βαθιά». Ύστερα, ο Απόστολος, κατεβαίνοντας από τις πιο βαριές αμαρτίες στις ελαφρότερες, αναφέρει σαν τέταρτο σκέλος του σώματος της αμαρτίας την κακή επιθυμία. Αυτό το όνομα αποδίδεται και στο πάθος της ασέλγειας, αλλά και γενικά χρησιμοποιείται για να ορίσει και όλες τις άλλες εμπαθείς επιθυμίες. Η επιθυμία είναι η αρρώστια της διεφθαρμένης θέλησης. Γι' αυτή μιλάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο και λέει «Όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν». Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει κανείς την επιθυμία ενός λάγνου ανθρώπου και μάλιστα όταν μια προκλητική παρουσία τον σαγηνεύει
και του προσφέρει την ευκαιρία για τη διάπραξη της αμαρτίας. Βλέπουμε λοιπόν πολύ καθαρά ότι η αγνότητα, η οποία περιορίζεται μόνο στο σώμα, δεν αρκεί για να φτάσει κανείς στην τέλεια καθαρότητα, αν δεν προσθεθεί σε αυτήν και η αγνότητα της ψυχής.

Ως τελευταίο μέλος του αμαρτωλού σώματος, ο Απόστολος αναφέρει και την πλεονεξία. Ασφαλώς με αυτό θέλει να μας υποδείξει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να επιθυμούμε τα αγαθά του πλησίον μας, αλλά ότι πρέπει με απλοχεριά να προσφέρουμε και τα δικά μας υπάρχοντα. Αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ότι έκανε η πλειονότητα των πιστών της πρώτης εκκλησίας. Γράφει το ιεροκείμενο. Όλοι όσοι είχαν πιστέψει ήταν ομόφρονες και ομόψυχοι. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν όλα κοινά. Ούτε υπήρχε κανείς φτωχός μεταξύ τους, γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια, τα πολλούσαν και έφερναν το αντίτιμο και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων, οι οποίοι τα μοίραζαν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που εκείνος είχε. Και για να μην νομίζουμε ότι η απαλλαγή από το πάθος της πλεονεξίας είναι προνόμιο λίγων μόνο ανθρώπων, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι επιβάλλεται να τον νικήσουμε, γιατί η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο εύστοχος χαρακτηρισμός για την πλεονεξία από αυτόν της ειδωλολατρίας. Όταν δεν βοηθάμε τον φτωχό στις ανάγκες του, όταν βάζουμε τις εντολές του Χριστού πιο πάνω από τα χρήματά μας, τα οποία φυλάμε στο πουγγί με τη τσιγκουνιά ενός άπιστου, τότε πραγματικά πέφτουμε στο αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προτιμούμε την αγάπη της ύλης από την αγάπη του Θεού αλλά και του αδελφού. Βλέπουμε ότι πολλοί για την αγάπη του Χριστού παραιτήθηκαν από την περιουσία τους. Και είδαμε ότι αυτοί όχι μόνο απαρνήθηκαν τα χρήματα, αλλά ότι ξερίζωσαν από την καρδιά τους ακόμα και την επιθυμία της κατοχής τους. Τι λέτε λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε με τον ίδιο τρόπο να σβήσουμε και την πύρωση της σάρκας? Αν είναι αδύνατον αυτό να γίνει, τότε δεν θα παρουσίαζε ο Απόστολος το αδύνατο ως δυνατό. Αν αυτός μας παραγγέλει να νεκρώσουμε και την πορνεία και την ακαθαρσία, είναι γιατί γνωρίζει καλά ότι αυτό είναι κατορθωτό και για τις δύο αμαρτίες. Έχει τέτοια πεποίθηση ότι μπορούμε να ξεριζώσουμε από τα μέλη του σώματός μας την πορνεία και την ακαθαρσία, ώστε, όπως λέει, δεν είναι αρκετό να τις νεκρώσουμε. Αυτές δεν πρέπει ούτε καν να τις κατονομάζουμε όταν μιλάμε μεταξύ μας. Λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Πορνεία δε και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να αναφέρεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει σε ανθρώπους που αγιάστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ούτε εσχρότητα ή ανόητα λόγια ή απρεπή αστεία». Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για κάθε άλλο πράγμα που είναι εξίσου ολέθριο και μας απομακρύνει για τον ίδιο λόγο από τη Βασιλεία του Θεού, όπως ο ίδιος στη συνέχεια μας διδάσκει. Διότι πρέπει, λέει, να γνωρίζετε καλά ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ειδωλολάτρης, δεν έχει δικαίωμα να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και αλλού πάλι λέει: «Μην έχετε αυταπάτες, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες
θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Ύστερα από αυτά, δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι μπορούμε να εξαφανίσουμε τελείως από τα μέλη του σώματός μας το μολυσμό της πορνείας και της ακαθαρσίας. Ο Απόστολος επίσης λέει ότι θα πρέπει παράλληλα με την πορνεία και την ακαθαρσία να αποφεύγουμε και την φιλαργυρία, τα ανόητα και ευτράπελα λόγια, τη μέθη, την κλοπή, δηλαδή όλα αυτά τα κακά που μπορούμε πολύ εύκολα να περικόψουμε. Εν τούτης, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας εξασφαλίσουν τη σταθερή καθαρότητα της αγνότητας ούτε η πιο αυστηρή εγκράτεια στο φαγητό και στο νερό ή η αγρυπνία, αλλά ούτε και η αδιάκοπη εργασία και η συνεχής ενασχόληση με τη μελέτη. Από τη σκληρή και επίπονη άσκησή μας, από την ίδια δηλαδή την πείρα μας, διδασκόμαστε ότι μια τέτοια ηθική ακεραιότητα είναι τελικά δώρο της χάρης του Θεού. Ποιος θα είναι λοιπόν ο καρπός από την ακούραστη επιμονή μας σε αυτές τις ασκήσεις? Ασφαλώς το να ελκύσουμε πάνω μας το έλεος του Κυρίου. Να γίνουμε δηλαδή άξιοι για να δεχθούμε από το ευεργετικό χέρι του Θεού τη λύτρωση από τις επιθέσεις της σάρκας και από την παντοδύναμη τυραννία των παθών. Να μην τολμήσουμε όμως ποτέ να καυχηθούμε ότι κερδίσαμε με τις ασκήσεις μας την αγνότητα που επιθυμούμε. Άλλωστε, καθένας μας πρέπει να φλέγεται για την κατάκτηση αυτής της αγνότητας από τον ίδιο πόθο και από τον ίδιο έρωτα που συναντάμε στον φιλάργυρο, τον οποίο κατατρώει η πλεονεξία, ή στον φιλόδοξο που τον βασανίζει η δίψα για τιμές, ή αυτόν που κατακαίγεται από την φιλιδονία και από την επιθυμία της ικανοποίησης του πάθους του. Όποιος φλέγεται από τον ακόρεστο πόθο της αγνότητας θα περιφρονήσει ακόμα και την τροφή και το νερό που είναι απαραίτητα για τη συντήρησή του. Ίσως θα διώξει ακόμα και αυτό τον λίγο ύπνο που η φύση απαιτεί, ή θα τον δεχθεί με ψυχή γεμάτη φόβο και με δυσπιστία σαν ύπουλο εχθρό της καθαρότητας και σαν δηλωμένο αντίπαλο της αγνότητας. Αν αυτός το πρωί διαπιστώσει ότι παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας καθαρός, ας χαρεί για την αγνότητα που του παραχωρήθηκε και ας αντιληφθεί καλά ότι δεν την πέτυχε ούτε με το ζήλο, ούτε με την επαγρύπνησή του, αλλά με την προστασία του Θεού. Ας γνωρίζει επίσης ότι παρόλα αυτά το σώμα του δεν θα παραμείνει σε αυτή την καθαρότητα παρά μόνο όσο το έλεος του Θεού θα θελήσει να του την παρέχει απλόχερα. Όποιος κατορθώσει να αποκτήσει τέτοιο φρόνημα θα προφυλαχθεί από την υψηλοφροσύνη η οποία τον πείθει να εμπιστεύεται στη δική του αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα αφήσει ποτέ τον εαυτό του να εφησυχάσει αμέριμνος. Ούτε πάλι θα γίνει μαλθακός ή σίγουρος και ασφαλής με τη σκέψη ότι είχε παλιότερα νικήσει τον πειρασμό. Γιατί αυτός γνωρίζει καλά από την πείρα του ότι αν αποσυρώταν από πάνω του η σκέπη του Θεού και η προστασία του, έστω και για μια μόνο στιγμή, πολύ σύντομα θα έβλεπε τον εαυτό του κυλιδωμένο από τις πτώσεις και από την αμαρτία. Για να μείνει λοιπόν η αγνότητα αναφέρεται στο σώμα και στην ψυχή μας, πρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς.

Και συνεχίζει ο Αββάς Χερίμωνας τις σκέψεις του σχετικά με το τι ωφελεί τον άνθρωπο ο πόλεμος της σάρκας. Λέει, «Θέλετε, πατέρες, μια ολοφάνερη απόδειξη πάνω σε αυτό που σας λέω, η οποία θα σας κάνει να συμφωνήσετε και συγχρόνως να κατανοήσετε ότι ο πόλεμος της σάρκας είναι προς όφελό σας? Όσο επικίνδυνος και αν φαίνεται αυτός ο αντίπαλος, είναι πολύ συνηθισμένες οι επιθέσεις του στα μέλη μας. Προσέξτε, παρακαλώ, αυτούς που είναι γεννημένοι ευνούχοι. Τι τους κάνει αυτούς αργούς και χλιαρούς στην άσκηση της αρετής? Δεν είναι το ότι είναι ήσυχοι και νομίζουν πως αυτοί δεν κινδυνεύουν να δουν αμαυρωμένη την αγνότητά τους? Ας μην πιστέψει όμως κανείς πως, λέγοντας αυτά, ισχυρίζομαι και ότι δεν έχουν αυτοί τίποτα να τους παρακινήσει προς την τέλεια αποταγή. Θέλω απλά να πω ότι, αν κάποιος ευνούχος αγωνιστεί με θάρρος και επιμονή για να κερδίσει το βραβείο της τελειότητας, αυτός θα νικήσει και θα ξεπεράσει την πνευματική χλιαρότητα, την οποία υποθάλπει μέσα του η φυσική αναπηρία του. Γιατί όταν μέσα σε κάποιον έχει ανάψει η φλόγα του πάθους, αυτή τον αναγκάζει να ρηχθεί στην πείνα, στη δίψα, στις αγρυπνίες, στη γυμνότητα και σε όλες τις σωματικές γυμνασίες και μάλιστα όχι μονάχα με αναγκαστική υπομονή, αλλά με αγώνα πρόθυμο και χαρούμενο. Ο σοφός Σολομώντας λέει, «Ο άνθρωπος κοπιάζει για τον εαυτό του και διώχνει μακριά το θάνατο που προέρχεται από την πείνα». Και πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών λέει, «Στον πεινασμένο και τα πικρά φαίνονται γλυκά». Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, ούτε να αποβάλουμε τον πόθο για τα πράγματα του κόσμου τούτου, αν στη θέση των παθών, τα οποία επιδιώκουμε να εξαλείψουμε, δεν τοποθετήσουμε άλλες επιθυμίες και σωτήριους πόθους. Και αυτό γιατί η ζωτική ενέργεια της ανθρώπινης ψυχής δεν της επιτρέπει να μείνει χωρίς το αίσθημα της επιθυμίας ή του φόβου, της χαράς ή της λύπης. Δεν μένει λοιπόν παρά να μετασχηματίσει κανείς αυτή την έφεση της ψυχής ή την επιθυμία και να τη στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να διώξουμε από την καρδιά μας τις σαρκικές επιθυμίες. Ας δώσουμε αμέσως θέση στις άγιες επιθυμίες και στις θεϊκές χαρές. Όταν η ψυχή πιαστεί σε αυτό το δίχτυ, τότε θα έχει στο εξής από κάπου να κρατηθεί, θα έχει κάπου να στηριχθεί. Και έτσι εύκολα θα απορρίψει τα θέλγητρα και τις γήινες χαρές που είναι τόσο πρόσκαιρες. Όταν ο καθημερινός αγώνας θα μας έχει οδηγήσει σε αυτή την πνευματική κατάσταση, τότε θα κατανοήσουμε με τη βοήθεια της πείρας που θα έχουμε ήδη αποκτήσει τι εννοεί ο στίχος εκείνου του ψαλμού που όλοι συνεχώς τον ψάλουμε στο γνωστό ρυθμό, αλλά που μόνο λίγοι, αυτοί δηλαδή που η πείρα τους έχει διδάξει, τον κατανοούν σε βάθος. Λέγει λοιπόν ο 8ος στίχος του 15ου ψαλμού του Δαβίδ, «Βλέπω
τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Τον βλέπω να στέκεται στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Μόνο αυτός που έχει τέτοια βιώματα θα συλλάβει το νόημα αυτών των λόγων σε όλη του την εμβέλεια. Μόνο εκείνος που έχει φτάσει σε αυτή την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, για την οποία τώρα μιλάμε, θα καταλάβει ότι ο Κύριος είναι εκείνος που τον διαφυλάσσει κάθε στιγμή, ώστε να μην ξαναπέσει από αυτά τα σωτήρια ύψη. Μόνο εκείνος προστατεύει σταθερά τη δεξιά του ανθρώπου, δηλαδή τις άγιες κινήσεις της ψυχής του και τις πράξεις του. Ο Κύριος δεν στέκεται ποτέ στα αριστερά των Αγίων του, αλλά πάντοτε στα δεξιά τους, γιατί ο Άγιος άνθρωπος δεν έχει τίποτε κακό επάνω του. Οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς δεν τον βλέπουν. Αυτοί δεν έχουν καθόλου τη δεξιά πλευρά, στην οποία ο Κύριος συνηθίζει να στέκεται και δεν μπορούν να πούν μαζί με τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. «Τα μάτια μου είναι συνεχώς στραμμένα προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα βγάλει τα πόδια μου από την παγίδα». Τέτοια λόγια μπορεί να θεωρηθούν αληθινά μόνο όταν λέγονται από το στόμα εκείνου, ο οποίος θεωρεί όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου περιτά και επιζήμια, ή τουλάχιστον κατώτερα από την τελειότητα που χαρίζει η αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος στρέφει όλα τα βλέμματά του, όλη την επιμέλειά του και όλες τις φροντίδες του προς τη φυλακή της καρδιάς του και προς την τέλεια αγνότητα. Το πνεύμα, θα λέγαμε, οξύνεται με αυτές τις ασκήσεις και όσο προοδεύει ο άνθρωπος, τόσο και φωτίζεται. Τότε σώμα και ψυχή, ολόκληρη δηλαδή ύπαρξη, αγιάζεται. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Αγαπητοί ακροατές, τη Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάους πέλων φάος, τον εκγενετής οματής τυφλών λόγε. Είναι η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα εδώ μέσα από το ραδιόφωνο, σε αυτήν την όμορφη φιλική συντροφιά τη ραδιοφωνική που έχετε αγαπήσει και που μαζί συνοδοιπορούμε έστω και ραδιοφωνικά, αλλά θέλω να πιστεύω περισσότερο καρδιακά. Για όσους ρωτούν, μπορείτε να βλέπετε ή να ακούτε περισσότερες εκπομπές μας στο ιστολόγιο μας, εκεί που είναι συγκεντρωμένες, Ρωμαϊκό Βήμα, και εκεί υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας για όσους θέλουν να καταθέτουν, όπως και κάνετε, τα ερωτήματά σας, τις αντιρρήσεις ενδεχομένως, τις αμφιβολίες για όσα συζητούμε και συμβουλές για όσα θέλετε να αλλάξουμε μέσα από την εκπομπή μας αυτή, από αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά και, όπως είπα, συνοδοιπορία. Ανέφερα στην αρχή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι θα μιλήσουμε σε ένα γενικό πλαίσιο για την έκτη Κυριακή από του Πάσχα, για το θαύμα του Κυρίου μας στον τυφλό, για έναν τυφλό ο οποίος γεννήθηκε με μία ιδιαιτερότητα. Δεν συνέβη αυτό κατά τη διάρκεια της παιδικής εφηβικής ηλικίας του, είτε της νεανικής, αλλά ακόμα από την κοιλία της μητρός του. Ήδη δηλαδή ήταν τυφλός όταν γεννήθηκε. Και μάλιστα δε οι Άγιοι Πατέρες, όταν κάνουν ερμηνεία σε αυτό το ευαγγελικό χωρίο, αναφορικά με την εορτή και το θαύμα που εορτάζουμε την ημέρα αυτή, την Κυριακή έκτη από του Πάσχα, μας λέγουν ότι δεν ήταν απλά τυφλός αυτός ο άνθρωπος, αλλά στην ουσία έλειπαν και κόρες του οφθαλμού. Δηλαδή δεν έλειπαν ακόμα και οι κόρες των οφθαλμών του, των ματιών του. Ήταν σαν να μην υπήρχε καθόλου δηλαδή οφθαλμός. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάνει ακόμα πιο δύσκολο μια λογική προσέγγιση ιατρική, θα λέγαμε. Εδώ όμως έχουμε θαύμα. Ένα από τα πολλά θαύματα της Καινής Διαθήκης, το οποίο οι Άγιοι Πατέρες το προσεγγίζουν όπως και όλοι μας με την πίστη, πόσο δε μάλλον όταν είναι παρόν ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλω σε αυτό το σημείο, πριν αναφερθώ σε αυτό το θαύμα, να υπενθυμίσω στην αγάπη όλων ότι και τις προηγούμενες Κυριακές εορτάζαμε στην Αγία μας Εκκλησία το θαύμα εις των παραλυτικών, αλλά και το θαύμα εις την Σαμαρίτιδα, την Αγία Μετέπειτα Φωτεινή, και στις δύο περιπτώσεις που είπα μόλις, αλλά και στο θαύμα του τυφλού, κυρίαρχο μέσο, θα λέγαμε, θεραπείας είναι το νερό. Το νερό, το οποίο ως γνωρίζομαι σε πολλές περιοχές, ακόμα και σήμερα, σε πολλές περιοχές που δεν έχει φτάσει το Ευαγγέλιο του Χριστού μας και η αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, αυτό το νερό έχει για πολλούς, για να μην πω μόνο θεραπευτικές, αλλά ούτε μόνο ιαματικές, αλλά και θαυματουργικές ιδιότητες για πολλούς. Φανταστείτε, εκεί που επικρατεί το σκοτάδι σήμερα και δεν έχει φτάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου της Ορθοδόξου πίστεως. Λίγο όμως πριν ξεκινήσω, θέλω να πω κάτι ως κατάθεση ψυχής. Εσείς ξέρετε και ακούτε από την εκπομπή ότι αποφεύγω να κάνω προσωπικές καταθέσεις. Δεν το κάνω ποτέ. Σήμερα όμως έχω την αίσθηση, ταπεινά το λέγω, ότι εδώ ταιριάζει στην περίπτωσή μας. Ενθυμούμε μία πρόσκληση σε μία ομιλία
συνέβη 2 χρόνια πριν, εις το κέντρο των Αθηνών, εις τη Μενάνδρου, για όσους γνωρίζετε. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας σύλλογος κοφών και εκείνη την ημέρα είχε διοργανωθεί μια ομιλία, με είχαν καλήσει ως ομιλητή. Ένα θέμα, αν θυμούμε, πρέπει να ήταν αφιερωμένο στην Ευαγγελική περικοπή του Ασώτου, στην παραβολή του Ασώτου. Και ήσαν πολύ κοφάραλοι και πολύ τυφλοί. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μετά την ομιλία ένιωσα μεγάλη χαρά από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όταν δεν ήλθα εις το σπίτι μου, ένιωσα μεγάλη λύπη προς τον εαυτόν μου. Ένιωσα σαν να είμαι ο μεγαλύτερος, ενδεχομένως και να είμαι ο μεγαλύτερος αχάριστος άνθρωπος επάνω στον πλανήτη. Δεν το λέγω ταπεινολογώντας, θα εξηγήσω γιατί. Ένιωσα τόσο αχάριστος άνθρωπος, τόσο αγνώμων, όταν είδα τόσους ανθρώπους με τέτοια προβλήματα, προβλήματα ακοής, προβλήματα οράσεως, να έχουν απίστευτη διάθεση, χαρούμενη διάθεση, να κατακλείζονται από συναισθήματα ευδιάθετα, να έχουν μία προσμονή, μία ελπίδα, ένα χαμόγελο, μία ευθυμία. Ένιωσα τόσο άσχημα όταν αρτιμελίσων, όταν σχεδόν έχουμε τα πάντα, και πολλές φορές αρχίζουμε και γκρινιάζουμε, δεν δείχνουμε καλή διάθεση, όλο παράπονα, όλο μου φταίει κάτι, ποτέ δεν βλέπω το χαμόγελο να διαγράφεται στο πρόσωπο, συνέχεια είμαι κατηφής, συνέχεια είμαι θυμωμένος, συνέχεια μου έκαμε εντύπωση. Και το λέω σε νέους και νέες που αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές πρέπει και εμείς όλοι να μπούμε σε μια τέτοια, θα έλεγα άτυπα, μια σύγκριση με ανθρώπους που έχουν στερηθεί όσα για μας είναι αυτονόητα. Δεν είναι όμως αυτονόητα, αγαπητοί φίλοι. Και το λέω με πόνο ψυχής. Αν κάποιος από εσάς μέσα στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του έχει προσωπική εμπειρία αυτών των καταστάσεων, μπορεί να καταλάβει περισσότερα από εμένα, διότι τα βιώνει. Εγώ δεν τα βιώνω. Εβίωσα μόνο 2 ώρες, 3, όσο ήταν η ομιλία και η συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους. Όμως δεν είναι αυτονόητα αυτά τα οποία έχουμε, γι' αυτό και θα πρέπει να δοξάζουμε νυχθημερών τον Άγιο Θεό, να προσευχόμεθα νυχθημερών για αυτές τις ψυχούλες που στερούνται όσα για εμάς είναι αυτονόητα, και παρακαλώ την αγάπη όλων, για να το κλείνω εδώ το θέμα, μην είμεθα κατηφής και κατσούφιδες και γκρινιάριδες και συνεχώς παράπονα και γκρίνια συνέχεια. Όχι, όχι, παρακαλώ την αγάπη όλων. Ας αφήσουμε το χαμόγελο να ξεχυλήσει. Όλοι έχουμε προβλήματα. Αγαπητοί νέοι και νέες, όλοι έχουμε προβλήματα. Και όσοι δεν τα παρουσιάζουμε προς τα έξω, ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα. Δεν είναι όμως αυτός λόγος να είμαστε μονίμως με ένα παράπονο και με μία γκρίνια συνέχεια στο πρόσωπο. Ας αφήσουμε τον Άγιον Θεό να έλθει. Ας αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, μπορείς να κάνεις κάτι πολύ απλό. Από το να γκρινιάζει συνέχεια για το σκοτάδι που επικρατεί γύρω σου, τράβηξε, λέει, την κουρτίνα και άσε άπλετο το φως να εισέλθει μέσα στο δωμάτιο σου. Κάμ' το κι εσύ. Άσε το φως του Χριστού να εισέλθει μέσα στο δωμάτιο της ψυχής σου ή στην καρδιά σου, να φύγει το σκοτάδι, και τότε μπαίνουμε σε μια άλλη πνευματική κατάσταση που κατανοούμε πολλά πολλά και πολύ περισσότερα. Για την Κυριακή λοιπόν, την 6η από του Πάσχα, αυτός ο τυφλός, όπως είπαμε, γεννήθηκε τυφλός. Μάλιστα, στην ερώτηση των μαθητών του Κυρίου μας, ποιος ευθύνεται γι' αυτό, εδώ ο Άγιος Θεός έρχεται και δίδει μια αποστομωτική απάντηση εις τους Αγίους Αποστόλους, αλλά και εις όλων των κόσμων και εις εμάς σήμερα που ρωτούμε περίπου παρόμοιες, σχεδόν τέτοιου είδους ερωτήσεις που κάνουμε συνεχώς. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι φοβερό ενδεχομένως και
ρωτάμε γιατί να συμβεί, γιατί να επιτρέψει ο Άγιος Θεός, και έρχομαι εγώ και αρχίζω και λέγω γι' αυτό το λόγο έρχεται ο άλλος, γι' αυτό το λόγο έρχεται ο άλλος, γι' αυτό το λόγο, και αρχίζουμε όλοι και είμαστε εκφραστές του Θείου θελήματος. Ο ένας θα πει κάτι, ο άλλος θα πει λιγότερο, ο άλλος θα πει περισσότερο, όλοι εκφράζουμε το Θείο θέλημα. Από πού και ως πού? Ποιος ξέρει? Ποιος γνωρίζει? Ενθυμούμε, έλεγε ο μακαριστός ο Παναγόπουλος, αυτός ο μεγάλος λαϊκός ιεροκήρυξης, που αφιέρωσε τη ζωή του στην κατήχηση και στην Ιεραποστολή. Έβαζε από την τσέπη του, μας λέγει η ιστορία, όσοι τον εγνώρισαν διαζώσεις, έβαζε χρήματα από την τσέπη του για τα κόμιστρα της εποχής, είτε με αυτοκίνητα είτε με το τρένο της εποχής, και πήγαινε σε όλη την Ελλάδα όπου τον καλούσαν για να κηρύξει Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα, και ποτέ δεν έπαιρνε χρήματα. Έκαμνε τεράστιο ιεραποστολικό έργο. Έλεγε λοιπόν ο μακαριστός ο Παναγόπουλος, αυτή η μεγάλη μορφή πνευματική, κάποτε, λέγει ο Παναγόπουλος, με είχαν ειδοποιήσει ότι ένας γνωστός μου, μακρινός συγγενής, επερνούσε δύσκολα διότι ευνίδια εκοιμήθη ο γιος του, ένα νέο παλικάρι, και πήγα, λέγει, στην κηδεία. Και τότε είχε έρθει, λέγει, ένας επίσκοπος και έλεγε ότι τον αγάπησε, έλεγε από ωραία πύλης, τα λέγει αυτά ο Παναγόπουλος, τον αγάπησε το παιδί μας ο Άγιος Θεός, γι' αυτό το πήρε κοντά του, και άρχισε να λέγει τέτοια. Και τότε λέει ο Παναγόπουλος, μα ποιος γνωρίζει ποιο είναι το Θείο θέλημα? Μπορούμε εμείς να πούμε για ποιον λόγο ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάλεσε κάποιον νέο κοντά του? Μπορούμε να το γνωρίζουμε? Θα μου πείτε, μα είναι λόγια που ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή στα ότα και στα αυτιά των γονέων είναι βάλσαμο και παρηγοριά. Μπορούμε όμως να γίνουμε εκφραστές του Θείου θελήματος? Δεν θα ήταν πιο πρόσφορο να μην ομιλούμε γι' αυτό, αλλά να ερχόμεθα να αγκαλιάζουμε κάθε πατέρα και κάθε μητέρα? Τα λέω αυτά, δεν είναι δικά μου λόγια, τα επενθυμίζω, είναι του μακαριστού Παναγόπουλου, διότι δεν μπορούμε να γινόμαστε εκφραστές του Θείου θελήματος. Θα αφήσουμε τη Θεία Πρόνοια να λειτουργεί και εμείς θα επιστρατεύουμε ταπείνωση και υπακοή σε όλη αυτή την πνευματική διάσταση και σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα που κάνουμε. Όταν λοιπόν ρωτούν οι μαθητές του Χριστού μας, ο Κύριος λέγει ότι εμέσως πλην σαφώς όλα γίνονται για να δοξαστεί το όνομα του Αγίου Θεού. Και μάλιστα στον πιο εσωτερικό πυρήνα του θαύματος, εκεί έχουμε ότι την σκηνή όπου ο Κύριος μας, πτήσας χαμέ, διαβάζουμε, και πυλών πίσας, επέχρισε τους τύπους των οφθαλμών αυτού, τους τύπους των οφθαλμών. Δεν του έδωσε νερό, δεν τον εβάπτισε θα λέγαμε με νερό για να τον ιατρεύσει ο Κύριος μας, αλλά πτήσας χαμέ, έπτυσε κάτω. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν ότι γιατί το κάνει αυτό? Διότι η χάρις από του εμπτήσαντος στόματος του Χριστού μας εδόθη εις των τυφλών, για να φανεί η δόξα του Αγίου Θεού. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα θαύμα, το οποίο το μέσον είναι το νερό. Η πηγή του θαύματος όμως είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό και του λέγει να υπάγει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ ο Κύριος μας, του λέγει του τυφλού, διότι η κολυβήθρα του Σιλοάμ, με την ιστορία που έχει στην Παλαιάν Διαθήκη την γνωστή, ευρισκόταν έξωθεν της πόλεως των Ιεροσολύμων. Έξω δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα, της παλιάς πόλης των Ιεροσολύμων. Έχει όμως σημασία εδώ, διότι εφόσον έπτυσε ο Χριστός μας εις το χώμα, μάλιστα εδώ οι Άγιοι Πατέρες έχουν και λέγουν να και πάλι το χώμα ως υλικό στοιχείο για να επιθυμίζει τον άνθρωπο από που προήλθε. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι, το τονίζω, ο Κύριος μας θα μπορούσε και μόνο με ένα νεύμα του αμέσως να κάνει το θαύμα, με έναν λογισμό του. Όμως αφήνει ο Κύριος μας
να ταπεινωθεί μπροστά στους άλλους και κάμνει αυτή τη διαδικασία, αυτό το τελετουργικό θα λέγαμε, πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας, επέχρισε τους τύπους των οφθαλμών αυτού για να φανεί η χάρις από του εμπτήσαντος στόματος του Χριστού μας, για να φανεί η χάρις του Αγίου Θεού. Και εδώ, στο σημείο αυτό, θα λέγαμε οι δογματολόγοι της Εκκλησίας μας καινοδιαθηκικά και οι καινοδιαθηκολόγοι, όσοι δηλαδή ασχολούνται με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, μας λέγουν ότι μέσα από αυτό το σημείο και από αυτό το τελετουργικό, επιτρέψτε μου τη φράση, τη λέξη του θαύματος, διαφαίνεται η Θεία Φύση και η ανθρώπινη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή εδώ βροντοφωνάζει ότι ο Κύριος μας είναι Θεός και Θεός και άνθρωπος. Πού είναι οι χιλιαστές να τα ακούσουν και οι μάρτυρες του Ιεχώβα που δεν μπορούν να αποδεχθούν? Πού είναι να τα ακούσουν? Να λοιπόν να θυμόσαστε από σήμερα, αν έρθετε σε μία επαφή με αυτούς, να λοιπόν ένα ακόμη από τα πολλά, τα αναρρύθμιτα επιχειρήματα της Καινής Διαθήκης, ότι ο Κύριος μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εδώ φαίνεται η ανθρώπινη φύση, διότι ο Κύριος μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ότι πτύει δηλαδή χαμέ και μετά επέχρισε αυτούς τους οφθαλμούς του τυφλού, φαίνεται εδώ η ανθρώπινη φύση, αλλά και μέσα από την χάρη του εμπτήσαντος στόματός του φαίνεται η θεία του φύσης, δηλαδή η θεότητά του. Και μάλιστα του λέγει και για να τον οδηγήσει στην ταπείνωση, δηλαδή να δει αν θα κάνει υπακοή, τι του λέγει ο Χριστός μας? Του λέγει να υπάγει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Τον στέλνει εκεί γιατί? Διότι και θα δοκιμαστεί ως προς την υπακοή και την ταπείνωσή του ο τυφλός, αλλά και διότι εκεί που θα υπάγει θα γίνει, θα λέγαμε, ένα ζωντανό θαύμα στους υπόλοιπους. Θα γίνει δηλαδή ένας ιεραποστολικός πόλος. Και έτσι και έγινε. Όταν το έκαμνε αυτό ο τυφλός, δηλαδή τι, όταν έκαμνε τι, όταν έκαμνε τι, υπακοή. Έκαμνε υπακοή ο τυφλός. Επήγε λοιπόν στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, στην ουσία τον επήγαν, δεν μπορούσε μόνος του. Και όταν λοιπόν ακολούθησε τις συμβουλές και τις οδηγίες του Χριστού μας, αμέσως είδε το φως του. Και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι όταν άνοιξαν οι οφθαλμοί του, ενώ πριν δεν υπήρχαν, όσοι είπαμε, οι κόρες των οφθαλμών, τώρα υπήρχαν και οι κόρες. Δηλαδή δεν έβλεπε χωρίς κόρες, υπήρχαν και οι κόρες των οφθαλμών. Και έχει σημασία. Γίνεται ένας ιεραποστολικός πόλος, μια ιεραποστολική πηγή αυτός ο τυφλός, διότι γίνεται ένα ζωντανό θαύμα σε όλους. Και τον προσεγγίζουν οι Ιουδαίοι, αλλά και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και πολλοί συγγενείς του. Ακούστε, ακόμα και από τον σκληρό πυρήνα, τον πρωτογενή θα λέγαμε της οικογένειας, δηλαδή οι γονείς και αδέλφια. Και όταν λοιπόν αρχίζουν όλοι να τον ρωτούν και να του λέγουν να δοξάσει τον Θεό, προσέξατε, όχι τον Κύριο σου Χριστό, όχι τον Άγιον Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, αλλά να δοξάσουν τη βίβλο με την έννοια της εβραϊκής προσέγγισης, όσοι είχαν οι Ιουδαίοι. Όταν λοιπόν του λέγουν ότι στην ουσία μέσα από την δική τους πίστη έγινε το θαύμα, εκείνος αρνείται, μιλάει για τον Χριστό μας, κάνει θα λέγαμε κήρυγμα στην ουσία για τον Χριστό μας και λέει ουκ είδα φυσήν, ένε πίσταμε ότι τυφλώσον και δι' αυτού βλέπω. Και λέγει αφήστε με όλα αυτά τα νομικίστικα και όλα αυτά τα φαρισαϊκά τερτύπια θα λέγαμε. Εγώ ξέρω ότι τόσα χρόνια δεν έβλεπα και τώρα από τυφλός βλέπω. Και εδώ έχουμε και την έκφραση της ευγνωμοσύνης. Προσέξτε τι βαθύτατα νοήματα αναδύονται μέσα από αυτήν την θαυματουργική αναφορά που κάνουμε του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί των τυφλών. Εκφράζεται και διαφαίνεται και αυτή η ένδειξη ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Ποιου? Του τυφλού προς τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος επιστρέφει εις τον Άγιον Θεόν, εις τον Κύριόν μας
Και όταν ο Κύριος τον ερωτά, λέγει ότι πιστεύει ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και μάλιστα όχι μόνο επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, αλλά εδώ είναι η ουσία. Δεν επέστρεψε τυπικά, θα λέγαμε με έναν ευγενικό τρόπο, με έναν τρόπο αυροσύνης, ώστε να πει ένα ευχαριστώ και να φύγει. Να κάνει δηλαδή το καθήκον του τυπικά, τυπολογικά. Επέστρεψε και από τότε έγινε μαθητής του Χριστού μας και ακολουθούσε τον Χριστόν μας. Στον όχι στενό κύκλο των μαθητών, αλλά στον ευρύτερο. Αλλά επίστεψε στον Χριστόν μας. Και εκεί έχουμε και πάλι ένδειξη της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που λέγει «Ναι, Κύριε, πιστεύω». Και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από αυτήν την θαυματουργική αναφορά η Αγία μας Εκκλησία έρχεται και προβάλλει την ευγνωμοσύνη που πρέπει όλοι μας να δείχνουμε στον Άγιον Θεό, προβάλλει την υπακοή, προβάλλει ασφαλώς, όσο είπα στην αρχή, και κατακεραυνώνει τους απανταχού αιρετικούς, εσχάτως δε και κυριότατα τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που λέγουν ότι ο Κύριος μας δεν είναι Θεός και δεν είναι πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, που έχει την αυτή ουσία με τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι πέρα από την υπακοή, την ταπείνωση, προσέξτε πόσες βαθιές αρετές αναδύονται σήμερα. Η υπακοή του τυφλού, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη που επιδεικνύει και επιστρέφει για να ευχαριστήσει τον Άγιο Θεό. Και από εκεί και πέρα έρχεται η Αγία μας Εκκλησία και λέγει, θα λέγαμε επιτρέψατε μου τους όρους, το λέγω για να γίνω περισσότερο αντιληπτός, αγγίζει τις λέξεις τυφλός, και οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν και λέγουν τυφλός και μοιοπάζων, αυτός δηλαδή που έχει μοιοπία ως εγώ που σας ομιλώ, ή αυτός ο οποίος είναι μονόφθαλμος. Ποιος είναι ο μονόφθαλμος σήμερα? Εδώ οι Άγιοι Πατέρες αναφέρονται στην τύφλωση, την πνευματική τύφλωση. Πέρα από τη σωματική που είχε ο τυφλός ο άνδρας αυτός, αναφέρονται και στην πνευματική τύφλωση, και εκεί έχουμε και ανθρώπους που μοιοπάζουν πνευματικά πάντοτε, αλλά και που είναι και μονόφθαλμοι πνευματικά. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες? Για αυτές τις κατηγορίες θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα μας.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Νεανικές αναζητήσεις». Ομιλούμε για τον τυφλό. Για όσους ετούτη την ώρα συνδεθήκατε ή στους ραδιοφωνικούς δέκτες σας με την εκπομπή μας «Νεανικές αναζητήσεις». Για τον τυφλό και το θαύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αυτόν, για την έκτη δηλαδή Κυριακή από του Πάσχα, και για όσα συνέβησαν γύρω από την κολυβήθρα του Σιλοάμ συζητούμε σήμερα σε μια εκπομπή που οι Άγιοι Πατέρες προσπαθούν και ερμηνεύουν όσα μηνύματα, θα λέγαμε και κρυμμένα, βρίσκονται γύρω από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και από τον τυφλό γενετής. Κυρίως δε αναφέρονται εις την τυφλότητα και εις την τύφλωση που κάθε άνθρωπος φέρει, όχι τη σωματική μόνο, που αυτή είναι περιορισμένη σε κάποιους αδελφούς μας, αλλά και στην πνευματική τύφλωση που ενδεχομένως να είμαστε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Η πνευματική τύφλωση είναι ασθένεια πνευματική. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι όπως το σώμα έχει οφθαλμούς, έτσι έχει και η ψυχή οφθαλμούς. Και η ψυχή ώρα, όχι μόνο το σώμα, και η ψυχή έχει οφθαλμούς. Ποιοι είναι οι οφθαλμοί της ψυχής, ποιοι είναι, για πείτε το. Οι οφθαλμοί της ψυχής είναι ο νους. Ο νους του ανθρώπου. Ο νους του ανθρώπου είναι οι οφθαλμοί της ψυχής. Η ψυχή βλέπει ώρα μέσα από το νου. Γι' αυτό και πρέπει ο νους να είναι πάντοτε κατά το δυνατόν, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, έτσι προετοιμασμένος, δοκιμασμένος και κατάλληλα να έχει εργαστεί πνευματικά, ούτως ώστε η ψυχή μέσα από το νου να βλέπει όλα τα φιλάρητα και θεάρεστα γύρω μας, μέσα από τους καλούς λογισμούς. Και όσο περισσότερο αυτό καλλιεργείται, τόσο η ψυχή μας θα ωρεοποιείται η κατάσταση, θα γίνεται πλέον φιλάρετη, πλέον φιλόχρηστη, θα ζεσταίνεται ο έσω άνθρωπος, ως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και τότε ο νους μας από ένα σημείο και μετά πιο εύκολα θα παράγει αγαθούς λογισμούς κατά το ρηθέν του Αγίου Εφραίμ του Αγίου αυτού Γέροντος του Αμερικάνου, που έλεγε: ξεκίνα να παίρνεις νίκες απέναντι στον διάβολο και μετά θα το σκέπτε το διάβολος να έλθει να σε πειράξει, διότι ξέρει ότι αν πάω σε αυτόν συνήθως χάνω. Και είναι τέτοιος ο εγωισμός του εωσφορικός που δεν αντέχει να χάνει. Δηλαδή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, η καλλιέργεια του νου με αγαθές σκέψεις και λογισμούς έρχεται και τροφοδοτεί την ψυχή μας με ευωδία πνευματική. Και αντίστροφα, η ψυχή μας η οποία δουλεύεται ενεργά πάντοτε πνευματικά μέσω της προσευχής, αλλά και μέσα από την ενεργό συμμετοχή μας στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, αναδύει πνευματικές ευωδίες και μυρουδίες εις τον νου. Και ο νους πλέον μετά πιο εύκολα παράγει αγαθούς λογισμούς και αγαθές σκέψεις. Έρχομαι να γίνω πιο κατανοητός. Μου κάνει εντύπωση γιατί οι Άγιοι Πατέρες εις αυτήν την Κυριακή αναφέρονται στις έννοιες μονόφθαλμος πνευματικά, μυοπάζων πνευματικά, και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Ποιος είναι ο μυοπάζων πνευματικά? Αυτός ο οποίος έχει μυοπία πνευματική, αυτός που βλέπει θολά, δηλαδή ως εγώ. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός ο οποίος ενδεχομένως να γνωρίζει το Ευαγγέλιο και να μην το πράττει. Ή ενδεχομένως να γνωρίζει το Ευαγγέλιο, εδώ υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, και να διαστρεβλώνει αυτό που γνωρίζει για το δικό του όφελος. Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι, εξηγούμε. Ξέβρεις, έχεις διδαχθεί, έχεις διαβάσει, έχεις μελετήσει ότι στο Άγιο Ευαγγέλιο η Αγία μας Εκκλησία μας προτρέπει να κοινωνούμε ή δυνατόν συχνότατα, αυτό ο καθένας θα το φροντίσει και θα το συζητήσει με τον πνευματικό του, δηλαδή κατά πόσον είναι αυτό το συχνότατα, για άλλους μπορεί να είναι 2-3 φορές την εβδομάδα,
για άλλους να είναι κάθε Κυριακή, για άλλους να είναι μια φορά το μήνα. Αυτά καθείς και κάθε μία τα συζητάει με τον πνευματικό του και τον πνευματικό της. Όμως για τη ροή της συζήτησης λέγω, η Αγία μας Εκκλησία μέσα από το Ευαγγελικό κείμενο μας προτρέπει να κοινωνούμε συχνότατα και εγώ πνευματικός μοιός, επειδή μοιοπάζω πνευματικά και τα βλέπω θολά, αλλάζω, το διαστρεβλώνω αυτό, επειδή δεν με συμφέρει να προετοιμάζομαι κάθε φορά για να κοινωνήσω, δεν μπορώ να προετοιμάζομαι πνευματικά για να κοινωνήσω, με συμφέρει να ζω μια χλιαρή πνευματική ζωή. Δείχνω λοιπόν μια πνευματική μοιοπία σε αυτό που λέγεται το Ευαγγέλιο και κάνω αυτό που μου λέει ο εγωισμός μου. Δηλαδή κοινωνώ μια φορά στο τετράμινο, στο πεντάμινο, όπως εγώ έχω και όπως ο εγωισμός και η φιλευτία μου μου υποδεικνύει. Αυτός είναι ο πνευματικά μοιοπάζων, ο μοίωψ. Αυτός ο οποίος μπορεί να είναι και ο μονόφθαλμος, δηλαδή τα βλέπει τα πράγματα με το ένα μάτι, όχι με τα δύο. Και το ένα μάτι, ένας οφθαλμός, ο ένας οφθαλμός είναι συνήθως αυτός ο οποίος με βολεύει, αυτός ο οποίος με αναπαύει και κατά κάποιον τρόπο μου βολεύει τη συνέχεια των έργων. Για παράδειγμα, πάμε στην νηστεία. Ένα άλλο ζήτημα. Η Αγία μας Εκκλησία μας έχει καθορίσει τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Έρχομαι εγώ και λέγω, δεν βαριέσαι. Δεν τα βλέπει αυτά ο Άγιος Θεός. Άλλα είναι, τώρα το φαγητό είναι. Εδώ έχουμε έναν πνευματικά μονόφθαλμο. Και ταυτόχρονα και πνευματικά άνθρωπο ο οποίος μοιοπάζει. Γιατί? Διότι ενώ ξέρεις την αλήθεια, εσύ κάνεις συνειδητά διαστρέβλωση της αλήθειας, επειδή σε συμφέρει εσένα αυτή η διαστρέβλωση. Και μπορείς μέσα από αυτήν την διαστρέβλωση να κοιμάσαι πιο ήσυχα, να μην ακούς τη φωνή της συνείδησής σου που σε ελέγχει και να μπορείς να συνεχίζεις τη ζωή σου όπως εσύ νομίζεις. Εδώ όμως υπάρχει Ευαγγέλιο. Εδώ υπάρχει Αγία Εκκλησία. Δεν είναι όπως εγώ νομίζω ή όπως εσύ νομίζεις. Εδώ είναι η ουσία. Θυμάστε τι είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ο τυφλός έκανε υπακοή και αμέσως πήγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Δεν πήγε στη διαδικασία να αναρωτιέται τι είναι αυτά που μου λες, γιατί να το κάνω, πώς. Αμέσως έκανε υπακοή. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, να ακούμε τον Λόγο του Θεού και να μην κάνουμε υπακοή ή να αλλάζουμε αυτόν γιατί έτσι εμάς μας συμφέρει. Εδώ υπάρχει μια πνευματική τύφλωση. Πολλές φορές θα μου πείτε αυτή η πνευματική τύφλωση που ενδεχομένως χαρακτηρίζει πολλές και πολλούς από εμάς δεν είναι συνειδητή, ασφαλώς. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ακούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Δηλαδή τι εννοώ? Μου κάνουν εντύπωση, λέγουν πολλοί, να λέγει κάποιος σε κάποιον άλλον, είσαι εγωιστής λέγει. Και ερωτούν οι Άγιοι Πατέρες, μα καλά υπάρχει άνθρωπος χωρίς εγωισμό? Ο σκοπός, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι να μην έχουμε εωσφορικό εγωισμό. Υπάρχουν βέβαια 38 παραδείγματα ανίποτης ταπεινώσεως, που εκεί δεν υπάρχει εγωισμός. Αναφέρομαι στην καθημερινότητά μας τώρα. Υπάρχουν 38 παραδείγματα οσίων ανδρών, γυναικών και αγίων που επέδειξαν στην ζωή τους ανίποτο τρόπο ταπεινώσεως. Είναι αλήθεια. Ελάτε όμως στην καθημερινότητα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει εγωισμό. Ο σκοπός είναι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, να μην έχουμε εωσφορικό εγωισμό και από εκεί και πέρα αυτόν τον ανθρώπινο εγωισμό να τον σφυριλατούμε. Είναι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, σαν το παγόβουνο, το οποίο προσπαθούμε σιγά σιγά να το λιώσουμε. Αυτό δεν λιώνεται με τη μία. Ούτε με μία ευνίδια κίνηση μπορεί να λιώσει. Ακόμα λέγουν και βόμβες να βάλεις και φωτιές, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σε ένα παγόβουνο, μπορείς να το διαλύσεις σε πολλά μικρά παγόβουνα, δεν μπορείς να το εξαλείψεις. Με την έννοια, θέλοντας να τονίσει με την έννοια αυτή και να φανερώσει και να υποδηλώσει ότι αυτό απαιτεί μεγάλο κόπο και πνευματικό υδρότα και αγώνα. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορείς λοιπόν να είσαι μονόφθαλμος πνευματικά, να έχεις τύφλωση, να έχεις μοιοπία πνευματική, αλλά ταυτόχρονα να έχεις την αίσθηση ότι είσαι συνειδητός χριστιανός και τα κάνεις όλα καλά. Δεν τα κάνεις όλα καλά.
Απλά βολεύεσαι και αναπαύεσαι σε αυτήν την διαστρέβλωση την οποία έχεις πετύχει και την οποία πολλές φορές εσύ και εγώ τη συντηρούμε. Εδώ είναι το θέμα. Συντηρούμε μία πνευματική τύφλωση επειδή μας βολεύει έτσι. Για παράδειγμα, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δεν ξέρεις ότι είσαι νέος και νέα και θέλεις να ακολουθήσεις τον έγαμο βίο. Δεν ξέρεις ότι το από Θεού δοσμένο ευαγγελικό είναι να έλθεις εις κοινωνίαν γάμου και μετά, αν ο Θεός σου δώσει, να κάνεις οικογένεια. Γιατί λοιπόν αναλώνεσαι σε διάφορες σχέσεις πρώτου γάμου και πολύ περισσότερο μπαίνεις στη διαδικασία, να μην πω, να μην τα χαρακτηρίσω, αυτό της συζυγίας, να γνωρίσω, λέει, τον άλλον αν μου κάνει, αν του κάνω, αν ταιριάζουμε, και κάνουμε και μετά έναν πολιτικό γάμο, κάνουμε και ένα σύμφωνο συμβιώσεως. Αυτά δεν γνωρίζεις ότι είναι εκτός Ευαγγελίου? Τα γνωρίζεις ενδεχομένως. Γιατί το κάνεις? Διότι έρχεσαι σε μια κατηγορία πνευματικής μοιοπίας. Αναφέρομαι γενικά, δεν το προσωποποιώ. Αντιλαμβάνεστε? Πάμε σε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο για να δούμε πνευματική τύφλωση και μοιοπία. Μου κάνει εντύπωση. Εδώ εις τον Πειραιά που διαμένω, βρίσκομαι κοντά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι κάθε Σάββατο το χειμώνα σφίζει από κόσμο. Επικρατεί το διαχώρητο. Ξέρουμε δηλαδή εδώ εμείς εις τον Πειραιά ότι κάθε φορά που, κάθε Σάββατο βράδυ που θα έχει η ποδοσφαιρικό αγώνα, θα υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στον δρόμο, θα υπάρχουν φωνές, θα υπάρχει δηλαδή μια μικρή φασαρία εντός εισαγωγικών. Ξέρουμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι. Αν λοιπόν κανείς βγει από την οικία του και περπατήσει στον δρόμο μέχρι το γήπεδο, θα συναντήσει όχι νέους και νέες, αλλά όλη την νεότητα, θα λέγαμε, όλη την νεότητα στα γήπεδα. Και αγόρια και κορίτσια. Σάββατο βράδυ. Την επομένη, ο ναός εδώ που πλησιαζόμαστε στην ενορία μου βρίσκεται κοντά, θα λέγαμε, ή σε αυτό το γήπεδο. Πηγαίνεις το πρωί στο ναό και βλέπεις όχι απλά ελάχιστους, μπορείς να τους μετρήσεις, θα λέγαμε, και στα δάχτυλα της παλάμης σου. Ενδεχομένως και των δύο παλαμών σου. Και αντιλαμβάνεστε τι λέγω, πού πήγαν όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες? Εκεί δεν υπάρχει πνευματική τύφλωση, όταν έχεις αφήσει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας σε μια κατάσταση εκ του μακρόθεν, εξωπραγματική, που δεν με αγγίζει, και βάζεις στην ιεραρχία και στην προτεραιότητα άλλα θέματα, ακόμα όπως και το γήπεδο. Και δεν είπε κανείς να μην πάγεις στο γήπεδο, να μην υπάγεις, ασφαλώς και να πας και μία και δύο και 102 φορές. Αλλά μπορείς να αφήνεις τη μυστηριακή ζωή για να πηγαίνεις εσύ και εγώ σε γήπεδο ή σε οπουδήποτε αλλού? Αυτό δεν είναι μία μορφή πνευματικής τυφλώσεως? Όταν, να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει με την προσευχή, δεν είναι πνευματική τύφλωση να έχουμε αφήσει την προσευχή σε μία επιδερμική κατάσταση, το οποίο να περιορίζεται σε 1, 2, 3 σημεία του σταυρού? Θα κάνω 1, 2 φορές το σταυρό μου και αυτό όπως αν τον κάνω μέχρι εκεί. Αυτό σημαίνει προσευχή για μένα. Και το Ευαγγέλιο που λέγει ότι δια της προσευχής ενώνεται ο άνθρωπος και αυτή η επικοινωνία γίνεται οντολογική κοινωνία προσευχομένου και Αγίου Θεού, πού πηγαίνει? Δεν το γνωρίζουμε, δεν το ακούσαμε, δεν το διδαχθήκαμε. Εδώ λοιπόν έχει τεράστια σημασία αυτή η πνευματική τυφλότητα, να έλθει και να μας υπομνηματίζει σε κάθε μία και καθέναν από εμάς ότι ως πνευματικοί μοιοπάζοντες, ως πνευματικοί μοιοπές, ως μονόφθαλμοι πνευματικά, ως τυφλοί πνευματικά, θα πρέπει να ανανύψουμε, να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε? Ως έκανε και ο τυφλός, υπακοή εις τον λόγο του Χριστού μας, δηλαδή εις τον λόγο της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ποια είναι η υπακοή, τη γνωρίζουμε. Δεν είναι, για παράδειγμα, να πω ένα άλλο παράδειγμα, δεν είναι πνευματική τύφλωση το γεγονός ότι απέχουμε από τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας? Έχω ξαναπεί και άλλες φορές, τα μυστήρια, αν μπορούμε να, συμβατικά,
συμβατικά να τα απαριθμίσουμε είναι 7. Συμβατικά το λέγω για τη ροή της συζήτησης. Ασφαλώς είναι πολύ περισσότερα, λέει η Γιαγιά μας Εκκλησία δογματικά. Όμως για την φύση της συζήτησης και τη ροή θα μπορούσαμε να συμβατικά να πούμε ότι είναι 7. Τα 4 εξ αυτών είναι επαναλαμβανόμενα και υποχρεωτικά. Ποια είναι αυτά? Είναι το βάπτισμα και το χρίσμα, και μετά είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Επαναλαμβάνω, το βάπτισμα, το χρίσμα, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία, αυτά είναι και υποχρεωτικά σε κάποιον που πολιτογραφεί τους Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά και επαναλαμβανόμενα τα δύο τελευταία, όχι το βάπτισμα και το χρίσμα, τα δύο τελευταία, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Και ασφαλώς έχουμε και τα άλλα τρία, τα οποία είναι μη υποχρεωτικά, είναι κατά προαίρεση, και αυτό είναι το μυστήριο του γάμου, διότι δεν θα παντρευτούμε όλοι σε αυτόν τον κόσμο, το ορθόδοξο ασφαλώς γάμου, δεν αναγνωρίζουμε άλλον γάμο. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης, ούτε όλοι θα γίνουμε ιερείς σε αυτόν τον κόσμο. Και το τρίτο είναι το ιερό ευχέλιο, που ενδεχομένως σχεδόν όλοι, αλλά ενδεχομένως και όχι όλοι, το κάνουμε και χρειόμεθα από το Άγιον Έλεον, αντιλαμβάνεστε. Τα τέσσερα είναι, στην αρχή λοιπόν είναι υποχρεωτικά και τα επαναλαμβανόμενα ως προς την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Το γνωρίζεις, το γνωρίζω, γιατί δεν τον κάνεις? Αν δεν το κάνεις, δεν υπάρχει πνευματική τύφλωση. Εδώ δεν είσαι μονόφθαλμος και είμαι που δεν το κάνω και μπαίνω σε μια διαδικασία να προσεγγίζω κάτι όπως εμένα με συμφέρει. Το ανέφερα πριν για εξομολόγηση τώρα και για Θεία Κοινωνία. Μα τώρα πού ζούμε? Αντιλαμβάνεστε, δεν περνάνε αυτά τα μηνύματα. Σε πολλούς περνάνε. Εδώ λοιπόν έγκυται η δική μας η συμβολή, η δράση, να μιλήσουμε με πολύ ταπεινό τρόπο, όχι διδασκαλικά, αδελφικά και αγαπητικά, σ' όσους γνωρίζουμε, και να προσπαθήσουμε κι εμείς να αποτινάξουμε αυτή την πνευματική τύφλωση. Πρωτίστως κάνοντας υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία, και ασφαλώς μετά με μια ευγνώμονα διάθεση και προδιάθεση να γίνουμε κι εμείς όπως έγινε και ο τυφλός, όχι μόνο ευγνώμονες απέναντι στον Άγιο Θεό, αλλά και μικροί Ιεραπόστολοι. Αυτό έκανε ο τυφλός. Ακολούθησε μετά πλέον μετά το θαύμα των Κυριών μας στον ευρύτερο χορό των μαθητών του, και έκαμνε μία μικρή ιεραποστολική κατά τα δυνατά ανθρώπινα μέτρα της εποχής, όπου μπορούσε και με όποιον τρόπο μπορούσε. Ίσως είναι και η δική μας η συμβολή, η δική μας, τα λέγαμε, η παρουσία στην εορτή αυτή, την Ευαγγελική, σε αυτή την Μεγάλη Κυριακή, την έκτεπο του Πάσχα, που τελούμε την ανάμνηση αυτού του γεγονότος, της θεραπείας δηλαδή, της θαυματουργίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί του τυφλού εκγενετής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω πολλές φορές, αναρωτιέμαι, είμαι κι εγώ νέος άνθρωπος σαν και εσάς, λέγω πολλές φορές, ενδεχομένως να περνάει και από το νου πολλών από εσάς, μήπως τελικά αυτή η τύφλωση πνευματική έχει εισέλθει και επισέλθει και εισχωρήσει και σε εμάς σε πολλά σημεία? Και μήπως πολλές φορές λέμε πολλά λόγια, αναφέρομαι στον εαυτό μου, μιλούμε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να αντικρίσουμε τη δική μας τύφλωση, την δική μας πνευματική μοιοπία και μονοθαλμία? Πολλές φορές το σκέπτομαι. Και σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτήν την ενδεχόμενη θα λέγαμε περίπτωση, αυτό που μας μένει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τον Άγιο Θεό να μας δίδει ταπείνωση, κατά το ιατρέ θεράπευσον σε Αυτόν, να σμιλεύσουμε τον εαυτό μας, να αγωνιστούμε ενάντια στα πάθη μας και να κάνουμε ιεραποστολή πρωτίστως με το παράδειγμα το βιωματικό μας, και μετά με καλές συμβουλές, καλές κουβέντες, όχι όπως λέγω πάντοτε διδακτικές και αφιψηλού, αλλά αγαπητικές, φιλικές, αδελφικές. Κυρίως όμως μέσα από την βιωματική εμπειρία μας. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ιεραποστολικό είναι, πριν πεις όσα θα πεις, να τα βιώσεις.
και όταν τα βιώνεις αυτό φαίνεται. Θυμηθείτε αυτό που είπα στην αρχή, ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όταν η ψυχή ευωδιάζει, αυτό φτάνει στο νου. Και αντίστροφα, όταν ο νους επιστρατεύει συνέχεια καλούς λογισμούς, τότε η ψυχή αρχίζει και ανθίζει και γίνεται ένα μυρίπνον άνθος. Αυτό φαίνεται στους άλλους γύρω μας και τίποτα να μην πούμε φαίνεται και ακούγεται και επιτρέψατε μου να πω και μυρίζεται. Η αγιότητα οσφραίνεται. Η πνευματικότητα γίνεται διάφανη εις τους γύρω μας ακόμα και όταν δεν μας γνωρίζουν. Πώς? Με ένα απλό χαμόγελο. Θα μου πείτε, το χαμόγελο είναι αγιότητα, είναι η προδιάθεση του καλού λογισμού. Και όσο επιστρατεύουμε καλούς λογισμούς, θα λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», θα βάζουμε ταπείνωση, θα βάζουμε ακατακρισία, δηλαδή να μην κατακρίνουμε κανέναν, και σιγά σιγά όλα αυτά θερμαίνουν τη μηχανή. Ας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ξεκινάμε, βάζουμε μπροστά και σιγά σιγά το ένα φέρνει το άλλο. Από εκεί και πέρα καθένας και κάθε μία, επειδή γνωρίζω μέσα από την επικοινωνία που έχουμε στην εκπομπή μας αυτή και από τα email και μηνύματα που στέλνετε, από εκεί και πέρα καθένας θα χαράξει το δρόμο του σύμφωνα με τις επιταγές και συμβουλές του γέροντος πνευματικού του. Δεν θα κάνει κανείς ό,τι του αρέσει και ό,τι αναπαύεται, αλλά θα ακολουθήσει αυτήν την συνοδοιπορία με τον πνευματικό του και κάθε φορά, κάθε μέρα που θα περνάει, θα είμαστε περισσότερο ευγνώμονες, όλο και περισσότερο αυτή η διάθεση θα πλημμυρίζει η εύθυμη και η χαρούμενη την καρδιά μας. Θυμηθείτε τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής αυτό που είπα στην αρχή όταν επήγα για εκείνη την ομιλία στο κέντρο των Αθηνών και αντίκρισα τόσες ψυχούλες, κοφάλαλους και τυφλούς, να έχουν τέτοια χαρά, μα τέτοια χαρά, μου έκαμνε εντύπωση και όποτε το θυμάμαι συγκλονίζομαι. Αγαπητοί νέοι και νέες, τέτοια χαρά που δεν είδα και στον πλέον χαρούμενο άνθρωπο του κόσμου. Ποιοι? Αυτοί που δεν ακούν, δεν ομιλούν και πολλοί εξ αυτών που δεν είδαν ποτέ το φως του ήλιου. Δεν είδαν τι σημαίνει ωραίο. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει οφθαλμοφανώς το άσχημο. Δεν είδαν τι σημαίνει ωραίο τοπίο, το φως του ήλιου. Δεν τα είδαν αυτά. Δεν ξέρουν τι σημαίνει χρώματα. Αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα. Και όμως έχουν δει άλλες πνευματικές ομορφιές. Έχουν δει άλλα χρώματα πνευματικά και βλέπουν. Έχουν δει άλλα φώτα πνευματικά. Γιατί βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Και ως είπα, τα μάτια της ψυχής είναι ο νους. Ας κάνουμε λοιπόν το νου φωτεινό, έναν φωτοδότη πνευματικής ροής με καλούς λογισμούς που θα πλημμυρίζει την ψυχή μας με αγαθά και αγαστά συναισθήματα, με καλές και αγαθές σκέψεις προς όλες και όλους. Ας κάνουμε το νου μας ένα ριάκι που θα ποτίζει την ψυχή μας με πραγματικά αυτό, ως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, το μελίρι το ρέον είδωρ, έλεγε ο Παπαδιαμάντης, το οποίο θα ποτίζει την ψυχή μας και θα την κάνει να υπομνηματίζει και να θυμάται ότι είναι όλος ο άνθρωπος, ψυχήτε και σώματι, κατ' εικόνα Θεού δημιούργημα, αυτός ο νους, κατά τον Παπαδιαμάντη, που θα πλημμυρίζει την ψυχή με το ρέον είδωρ που θα τρέχει και θα πλημμυρίζει την ψυχή μας, θα την ποτίζει με τα νάματα της πίστεως, της ευσέβειας, της εν Χριστώ καλοσύνης και ταπεινώσεως. Αγαπητοί νέοι και νέες, χαίρετε.

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος των Πάντων. Ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου, προσερχόμενος επί 40 μέρες μετά το Πάσχα στο σχολείο, χαιρετούσε τους συναδέλφους του με τον χαιρετισμό των ημερών. Χριστός Ανέστη. Κάποια μέρα του λέει ο υποδιευθυντής του: «Καλά βρε Γιώργο, δεν βαρέθηκες επί 40 μέρες να μας λες συνέχεια Χριστός Ανέστη και Χριστός Ανέστη?» «Πες πως εγώ βαρέθηκα», απάντησε ο Γιώργος. «Πες πως εγώ βαρέθηκα που δεν βαρέθηκα με τίποτα. Εσείς δεν βαρεθήκατε επί 365 μέρες το χρόνο να λέτε καλημέρα και καλημέρα και καλημέρα, που δεν είναι και σίγουρο ότι θα είναι καλή, ενώ το Χριστός Ανέστη έχει και τη σιγουριά της αιωνιότητας?» Πριν από λίγα χρόνια κοιμήθηκε αυτός ο υπέροχος διευθυντής. Μακάρι τέτοιους αδελφούς μας να έχουν στην διεύθυνσή τους όλα τα σχολιά. Γεώργιος το όνομά του. Κρατήστε το να το μνημονεύετε. Εδώ και 4 χρόνια βαδίζει στον ουρανό μετά του